0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Παραμένει αμετάβλητη, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά, σύμφωνα με το σχεδιασμό του, στο νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, η πρέσβεια των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας πάυσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεζμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία πάυση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασιλείο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη, να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδας, στη διεθνή ναυτιλία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα στενατορμούς, ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαφές μήνυμα προς τα τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής, ο αρμόδιος εκπρόσωπος Γκίγιο Μερσιέ ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις Ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Ενός επίθεση στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας υπήρξαν τουλάχιστον 4 νεκροί. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, άνθρωποι έχουν παγιδευτεί κάτω από συντρίμμια πολυκατοικίας, τμήματα της πόλης του Κιέβου έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει σε διάφορες περιοχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας, ενώ μια 9-όροφη πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες. Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμι Ζελένσκι, είχε προειδοποιήσει για ενδεχόμενο νέας μεγάλης ρωσικής επίθεσης, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν σε επαγρύπνηση και να ακολουθούν τις προειδοποιήσεις των αεροπορικών συναγερμών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το ορολόγο του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

σα ημέρα. Καλό πρωινό. Καλό μήνα να ξαναπούμε. Είναι 2 Ιουνίου, έχουμε μπει στον Ιούνιο. Καλή δύναμη, να είστε καλά όλες και όλοι, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε. 2 Ιουνίου λοιπόν, καλημέρα σε όλους πλέον, καθώς επιστρέψαμε και ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Καθώς εχθές κάποιοι ήμασταν και του πνεύματος, ήσασταν και του πνεύματος, οπότε είχατε και τις αργίες σας και τις παράταση του Σαββατοκύριακου. Κάποιοι και σήμερα, Γιώργος Ψάλτης λείπει σήμερα, αύριο θα επιστρέψει, οπότε μην έχετε κανένα καμιά αγωνία. Σήμερα ξανά ο Πέτρος Κυρκυλής κοντά σας, 6 με 8, ενώ κανονικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα και ο Παύλος Τσίμας κανονικά και φυσικά όλος ο Sky εδώ με όλη την δισογραφία και όλη την επικαιρότητα. Και εσείς λοιπόν καθώς επιστρέψατε, καθώς ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, 15 Αύγουστο πλέον ότι η επόμενη αργία, εντάξει, δεν είναι τίποτα νότιμο, δεν φτάσαμε στον Ιούνιο. Είναι Σάββατο, εντάξει, πρέπει νότιμο, δεν πειράζει. Είσαι και εσείς σαν τον Πιταρά που τα ψάχνει την προηγούμενη χρονιά, ψάχνει αργίες επόμενης. Όπως και να έχει, εδώ θα είμαστε, Sky 100,3, να είστε καλά. Καλή εργάσιμη εβδομάδα για όλους σήμερα, καθώς επιστρέψατε. Εκτός αν είστε από αυτούς οι οποίοι παίρνουν το πρώτο δεκαήμερο ή γενικότερα τον Ιούνιο, την καλοκαιρινή άδεια, η μέρος αυτής. Οπότε, καλώς να είστε εκεί που είστε, να ξεκουράζεστε. Και πάντα όμως, ταυτίζεσαι λίγο το έχετε στον Sky και αυτό είναι δεδομένο και αυτό είναι που κάνει τον Sky την μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα όλων των ραδιοφώνων. Και να είστε καλά και πάντοτε υγιείς και δυνατοί. Εδώ λοιπόν θα είμαστε μέχρι και τις 6 όπως πάντα στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου, με όλη την δισογραφία και τα ρεπορτάζ, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών που ξεχωρίζουν και φυσικά η δική σας θεματολογία, τα δικά σας θέματα, οι δικές σας επισημάνσεις, καταγγελίες, όλα αυτά για τα οποία καθημερινά εδώ είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου είτε μέσω των μηνυμάτων σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε στο καταγγελίες@sky.gr στέλνετε και φυσικά τα δικά σας ζητήματα γίνονται και θέματα και ρεπορτάζ των Sky. Λοιπόν, με τον Νότι Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό, στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού, μουσικές πινελιές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο έτοιμη κυρία Ελένη Μπολιέρη να απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Sky λοιπόν, επίσης μέσω κινητού και διαδικτύου, στέλνετε το μήνυμά σας, την καλημέρα σας και σας απαντάμε και σας καλημερίζουμε και εμείς εδώ από το Νέο Φάληρο. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό και φυσικά ξεκινάμε με τη μεγάλη εικόνα των δεδομένων και το μεγάλο, όπως οφείλουμε καθημερινά να σας παρουσιάσουμε. Την μεγάλη εικόνα των, όπως είπαμε, των ζητημάτων και των θεμάτων, με τη ρευστή που παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, καθώς η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά τη Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο επιλύει τις προσπάθειες των ΗΠΑ για την ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν εμφανίστηκε μετά και την χθεσινή συζήτηση και συνεδρία του Υπουργικού του Συμβουλίου και ενημέρωση που είχε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως ανακοίνωσε ότι η Ισραήλ και Χεζμπολά έχουν συμφωνήσει να σταματήσουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, παρουσιάζοντας έτσι την εξέλιξη ως αποτέλεσμα των διπλωματικών του παρεμβάσεων. Ιρανικά τώρα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η Τεχεράνη αναστέλει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ την ώρα που το Ισραήλ απειλούσε με επίθεση στο υποπύργιο της Χεζμπολά στην Βηρητό. Την ίδια στιγμή και πάλι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται κανονικά. Η πρόταση λοιπόν, να ξέρετε ότι προβλέπει αμοιβαία πάυση των επιθέσεων με το Ισραήλ να σταματά τα πλήγματα, όπως είπαμε, στα νότια προάστια της Βηρητού και της Χεζμπολά, να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Ωστόσο, ο Νετανιάχου διευκρινίζει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις προγραμματισμένες επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο, ενώ η Χεζμπολά δήλωσε ότι στηρίζει την εκεχηρία ως προάγγελο για αυτήν την τελική αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων. Οι φρουροί τώρα της Επανάστασης του Ιράν απείλησαν με ανοίγμα νέων μετώπων λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων, προειδοποιώντας ότι χάνουν την υπομονή. Ο κ. Ντόναλντ Τραμπ τώρα από την άλλη μιλάει στο ABC News και δηλώνει πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα και μάλιστα δήλωσε όλα αυτά ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη.

0: μεταξύ, στα υπόλοιπα έχουμε και δύο εκρήξεις που σημειώθηκαν σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο στο στενά του Ορμούζ. Από τις περίπου 40 ναυτικών μιλούν από τα ανατολικά του Ουμκάσρ στο Ιράκ. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως συμβαίνουν παράλληλα και την ώρα που η διπλωματία προσπαθεί να βρει λύσεις και να φέρει αποτελέσματα. Την ίδια ώρα έχουμε νέα στοιχεία που φέρνει στο φως εδώ ο Sky και ο Γιάννης Σουλιώτης για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν. Φέρνει, όπως είπαμε, στο φως ο Sky. Ακούστε, έχουμε πλούσιο ρεπορτάζ. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε χθες τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, να τοποθετείται στα εγγένεια της έκθεσης Ποσειδώνη 2026 για το ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή ναυτιλία, με τις γεωπολιτικές εξέλιξεις αλλά και την πράσινη μετάβαση του κλάδου. Είναι σημεία στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε σαφές μήνυμα από την άλλη, επίσης, προς τα τύρανα, ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνοδεύονται άμεσα από την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πλέον στην Αλβανία, με όλα αυτά που είχαμε τα επεισόδια από το Σάββατο. Και επίσης ρεπορτάζ και ο Χρήστος Νικολαίδης είναι στην περιοχή εκεί όπου σημειώθηκαν και τα επεισόδια. Από την άλλη, έχουμε και μια δημόσια αντιπαράθεση, η οποία στην αρχή δεν έγινε και απολύτως πιστευτεί μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ράμα, όπου οδήγησε σε ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Σβέρνητσα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Από την άλλη, έχουμε τη νέα δημοσκόπηση εχθές της Opinion του Ζαχαρία Ζούπη, 8.30 με τον Άρη Πρωτοσάλτε, εδώ ο Ζαχαρία Ζούπη. Σήμερα το βράδυ, μη χάστε, με τη Λένα Φλετζάνη πλέον στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky, τη δημοσκόπηση του Γιώργου Αράπογλου και της PALS, όπου θα αναλύσει όλα τα δεδομένα και όλα τα ευρήματα και βεβαίως τις δικές σας απαντήσεις στα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει PALS σε εσάς. Σήμερα λοιπόν στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλετζάνη, ο Γιώργος Αράπογλου και προφανώς όλη η ανάλυση της δημοσκόπησης. Έχουμε λοιπόν με 15 μονάδες διαφορά την Νέα Δημοκρατία και πρώτο τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πρόθεση ψήφου με πάνω από το 30%. Τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας. Τρίτη η κυρία Καριστιανού. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως σε αυτό το πολιτικό σκηνικό το οποίο φέρνει πολλές αναταράξεις, με πιθανότητα ότι ο Παπαγιαννάκο, στο βαθμό που σας ενδιαφέρει, σήμερα να διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, να φεύγουν οι ιδρυτές της, αυτοί οι οποίοι διαφώνησαν τότε με τον ΣΥΡΙΖΑ, να φεύγουν προφανώς όπως προσπαθεί και ο Αντώνης Ατζολέτος να διερμηνεύσει και να μπει στα μυαλά των ανθρώπων του Αλέξη Τσίπρα αλλά και του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα, τι θα γίνει με αυτούς, εάν και εφόσον θα κατέβουν με τον Αλέξη Τσίπρα στις επόμενες εκλογές. Αλλά από ό,τι φαίνεται, προκρίνονται άλλοι για τις τοποθετήσεις και στις πρώτες θέσεις των ψηφοδελτίων στις περιφέρειες, όπου είναι ήδη, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Χαρίτσης, η κυρία Χτσιόγλου και πολύ άρρη, ο κύριος Ζανακόπουλος. Αλλά φαίνεται πως θα είναι νέα στελέχη του κύριου Τσίπρα. Τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται, πραγματικά οι ίδιοι μάλλον ξέρουν. Αλλά και βεβαίως το Σάββατο, επίσης, ότι Σαββατοκύριακο με την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά στο πολιτικό σκηνικό, σε αυτή την πολύ μεγάλη η μαρμίτα η οποία έχει μπει μέσα η αριστερά και ανακατεύεται και τι ακριβώς θα βγάλει αυτό το φαγητό. Από την άλλη, έχουμε και τα εσωτερικά, πραγματικά προς το παρόν λίγα μαλλιοτραβήγματα ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ για το αν θα πάει με τον ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, αν θα πάει μάλλον με τον Αλέξη Τσίπρα ή όχι, με τον κύριο Δούκα να είναι μπροστάρι σε αυτόν, όταν απαντάει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καιρός που διάλεξες, όλα αυτά βεβαίως στα του ΠΑΣΟΚ. Πλούσιο το ρεπορτάζ, φυσικά με τη γενοκτονία χθες στην Καλαμάτα, και εκεί η Βασιά Γκανάρα με πλούσιο ρεπορτάζ, αλλά και όλο το αστυνομικό ρεπορτάζ ακριβώς μας δίνει τι ακριβώς έχει συμβεί και τι φαίνεται ότι συμβαίνει. Στο εισαγγελέα θα πάει σήμερα ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνος, ενώ έχουμε σήμερα και την απολογία στον Ευρωπαίο Ανακριτή, οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης από Θεσσαλονίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης έχουμε τη συνέχεια της δίκης Λιγκερίδη σήμερα, της δίκης μάλλον για τα Τέμπη. Αύριο της δίκης Λιγκερίδη θα μάθουμε και τι ακριβώς θα γίνει και ποια θα είναι η πρόταση του εισαγγελέα. Πολλά λοιπόν, αλλά και φυσικά νομίζω ότι αν δεν ανατριχιάσατε στα προηγούμενα επεισόδια, στο χθεσινό επεισόδιο του Χιλιοστού, πραγματικά ήταν όλη αυτή η αποτύπωση των τελευταίων ημερών πριν το δημοψήφισμα, μάλλον με την αναγγελία του δημοψήφισματος. Όλα αυτά θυμάστε, είναι μια υπέροχη νύχτα, μια υπέροχη μέρα ξημερώνει μετά από μια υπέροχη νύχτα. Όλα αυτά τα θυμάστε, τις δηλώσεις εκεί συνεργατζίες. Αυτά λοιπόν κατέγραψε το Χιλιοστό εχθές, της Βικτώριας Ζανερνού και της Ελένης Βαλιτσιώτη. Την επόμενη Δευτέρα, το τελευταίο επεισόδιο, πραγματικά συγκλονιστικά πραγματικά όλες αυτές οι εξομολογήσεις των ανθρώπων οι οποίοι τότε ήταν στα πράγματα και λειτουργούσαν την χώρα για την Ελλάδα, αλλά και βεβαίως την Ευρώπη για τα υπόλοιπα ζητήματα. Κάπως έτσι λοιπόν περιγράφεται και διαγράφεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τους τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ και φυσικά, όπως πάντα, οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Εδώ, στον Sky. Καλή σας μέρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα Τρίτη στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που, όπως ο ίδιος είπε, έλυσε, αναφερόμενος ότι το Ιράν ήταν αναστατωμένο για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Δεν είναι απλό θέμα, είπε. Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα πραγματικά. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς, αλλά ούτε και για εμάς, ανέφερε ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ. Όσον αφορά πάντως το πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επανελειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη, επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά ακόμη σημεία. Στο ABC News υπήρξε και ανάρτηση του ιδίου στο αγαπημένο του Truth Social στην πλατφόρμα αυτή. Ο πρόεδρος ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό. Η δήλωση του Τραμπ απαντούσε στην ανακοίνωση του ημιεπίσημου Ιρανικού Πρακτορείου Τασνίμ, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη διέκοψε το διάλογο με την Ουάσιγκτον, κυρίως λόγω των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά, ανακοίνωσε η συνάρτηση του Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, οι Ισραηλινοί άμεσα ενημέρωση κάνουν λόγο για αναβολή της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στα νότια προάστια της Βηρυτού και στο Λίβανο μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής. Ένας Λιβανέζος πάντως αξιωματούχος είπε στο πρακτορείο Reuters ότι η Χεζμπολά ενημέρωσε τις ΗΠΑ μέσω του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε απόψε ότι η Χεζμπολά δέχθηκε την Αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Καταπίνει αιτήματος πάντως της Γαλλίας, συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Ισραηλινή στρατιωτική προώθηση στο Νότιο Λίβανο. Κάλεσμα στο Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική αυτή κλιμάκωση στο Λίβανο, απεύθυνε και εκπρόσωπος τύπου της Κομισιόν για την Μέση Ανατολή. Εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχιζε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Κάσρα στο Ιράκ. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχθηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στη μία πλευρά, με αποτέλεσμα να προκληθεί η εκρήξη. Τώρα στοιχεία φέρνει στο φως για την υπόθεση 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν, φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στην Μεγάλη Βρετανία. Οι ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στην Ρώμη να παρακολουθεί και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της και της Ελληνικής Τρομοκρατικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, το όνομά του κατεχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπόλ ως υπόπτου για τρομοκρατική δράση. Η συγκεκριμένη αυτή εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος, θα θυμίσουμε ότι αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου της Βρετανίας στις 16 Ιουνίου. Της Ελλάδος, στη διεθνή ναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου, αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης εχθές από τα Ποσειδόνια 2026. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σαν ύποπτο χρόνο, πριν από λίγους μήνες, αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά τώρα το στενό του Ορμούζ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα της συνεχίζει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σαφές μήνυμα προστατήρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Εντωμεταξύ, σε δημόσια αντιπαράθεση, Τσίπρα Ράμα οδήγησε η ανακοίνωση ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Σβέρνητσα για τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του. Η παρέμβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματός του. Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Opinion Poll που για τον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον που παρουσιάστηκε χθες, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα με 13%. Το κυβερνόν κόμμα διατηρεί το προβάδισμα και την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος με 30,5% ενώ η Ελλάδα ακολουθεί με 15,5%. Το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 12,6%, το Πασόκ παίρνει τέταρτο με 10,5% και ακολουθούν Κουκουέ 6,5%, η Ελληνική Λύση 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας 5%, ΣΥΡΙΖΑ 1,7%, Φωνή Λογικής 1,7%. Μέρα 25 1,5, Νίκη 1,4, Δημοκράτες 0,7, Νέα Αριστερά 0,5. Αναλυτικά η παρουσίαση εδώ με τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, 8.30 με τον Άρη Πορτοσάλτε. Στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, επιμένει ο Χάρης Δούκας μετά και τις χθεσινές αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας του Πασόκ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του Πασόκ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του Πασόκ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Έρχεται όμως με ανάρτησή της εχθές κυρία Διαμαντοπούλου και αναφέρει πως το Πασόκ δεν παρακαλάει κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Το Πασόκ, αναφέρει κυρία Διαμαντοπούλου, έχει αποφασίσει τον δρόμο του, αυτοδυναμία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Αγαπάμε το Πασόκ. Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη, καταλήγει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Η έλευση Τσίπρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό, εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση του Πασόκ και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούν αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Κρίσιμη λοιπόν θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για το ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της αριστεράς σε ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Ζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη και Θεάνο Φωτίου και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Θα υπάρξει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης. Ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην ουκρανική πρωτεύουσα και 4 νεκρούς σε επίθεση από στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Στον εισαγγελέα της Καλαμάτας θα οδηγηθεί σήμερα 41 ετών καθομολογίων δολοφόνων 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι τους. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού ηλικίες 6 και 10 ετών μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων, ενώ οι μαθητές των γενικών ηλικίων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Σήμερα, 3η 2 του μηνός, θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στη Λάρισα. Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην απόκτηση του Ολεξάντερ Ζουμπούκοφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ουκρανός μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο για τους κυτρινόμαυρους. Σήμερα, 5 το απόγευμα, στα Γιάννενα θα τελεστεί η εξόδους ακολουθεί για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε σημειωθεί στις 23 του μηνός. Ξεκινάμε λοιπόν με την παράθεση όλων των δεδομένων και πάμε φυσικά και ξεκινάμε με τον Μιχάλη Γνατίου και όλα συμβαίνουν στην Ουάσιγκτον με τις αποφάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και όλα αυτά τα οποία έχουμε για τη Μέση Ανατολή. Εχθές στο κεντρικό δελτίο ο Μιχάλης Γνατίου.
1: Στο Λευκό Οίκο λοιπόν γίνονται συσκέψεις επί συσκέψεων από το πρωί για το Ιράν και το Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τον πόλεμο με άδεια του Λευκού Οίκου. Να μην κάνουμε λάθος σε αυτό το θέμα. Με άδεια του Λευκού Οίκου. Ο πρόεδρος Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την απόφαση της Τεχεράνης να τερματίσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, το είπε ο ίδιος σε μια σύντομη παρέμβασή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NPC, αποκλείοντας την ίδια στιγμή και την επανάληψη του πολέμου. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, διότι ακούμε συνέχεια πληροφορίες ότι δήθεν ο κύριος Τραμπ θα επιλέξει τελικά τον πόλεμο από την ειρήνη. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι η απόφαση του Ιράν δεν σημαίνει ότι θα πάμε και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε βόμβες παντού εκεί.
2: Αλλά
1: ανακοίνωσε ότι θα διατηρήσει τον αποκλεισμό των στενών του Ορμούς και χαρακτήρισε ατσάλι τον αμερικανικό αποκλεισμό. Ο κύριος Τραμπ σημείωσε ότι οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές από μακητές, αλλά επανέλαβε, δεν μας έχουν ενημερώσει γι' αυτό, εννοεί τη διακοπή των διαπραγματεύσεων.
2: Πάντως, Μιχάλη, σοφότερους δεν μας έχει κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος και επειδή πολλές φορές βλέπουμε ότι ακολουθεί το ίδιο μοτίβο, την Παρασκευή να κάνει ειρήνη και τη Δευτέρα να κάνει πόλεμο, προφανώς εδώ είναι και ο παράγων αγορές.
1: Οπωσδήποτε είναι ο παράγοντας αγορές. Είδαμε ότι το χρηματιστήριο είναι ασασέρ αυτή τη στιγμή. Τα προβλήματα του είναι πολλά και στο εσωτερικό. Αλλά ξέρεις, Λένα, αποφάσισε, λέει ότι θα τηρήσει από εδώ και πέρα σιωπή, δεν θα μιλά. Το λέει ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να κρατήσει το στόμα του κλειστό. Έτσι. Αυτό που περιμένουμε, όλες οι πληροφορίες πάντως συγκλίνουν ότι ο Λευκός Οίκος συζητάει.
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ας κρατήσουμε μικρό καλάθι. Μπορεί να αναγκαστεί να δώσει εντολή για να ξαναρχίσει ο πόλεμος επειδή τον, με τη δικαιολογία ότι τον προκαλούν οι Ιρανοί.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία όπως ανέφερε θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σήμερα στο ABC News. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε δηλώσεις του πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, φέρεται να είπε ότι οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη διακοπή των επιθέσεων σε όλα τα μέτωπα με έμφαση στο Λίβανο. Χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Από την πλευρά των Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν παίρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

είμαστε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάλι καλημέρα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Αν τώρα μπήκατε στην ακρόαση, διότι είναι και ήταν και η χθεσινή αργία του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί. Σας βλέπω εδώ με τα δικά σας μηνύματα. Πολύ πρωί, να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλό πρωινό στην Αυστραλία που ακούει. Είναι στην ακρόαση, συνδεδεμένη. Καλημέρα Δημήτρη, καλό πρωινό. Ο Σωτήρης από τα Μελίσια, ο Τάκης από το Λαγωνής. Καλημέρα Τάκη, λέει πραγματικά ανατριχιαστικό το τελευταίο, το χθεσινό χιλιοστό. Ενώ μας λέει επίσης ότι εχθές ερχόμενος από Δελφούς στη Λιβαδιά φάγαμε μια βροχούλα. Καλές διακοπές να πούμε επίσης την κόρη και τον Νικολάκη. Πάνε μια εβδομάδα σε Σκύρο, εκεί λέει πηρέτησε 10 μήνες το 79, λέει ο Τάκης. Καλημέρα Τάκη μου, καλό πρωινό, καλές διαδρομές. Ο Τάσος Κάρλος, καλημέρα, καλό πρωινό. Και βεβαίως καλημέρα και στο νεόφυτο από το Πασαλιμάνι. Ελλάς με δύο λάμδα, το γράφει ο νεόφυτος. Ποτέ δεν θα ξεχάσουμε ότι περάσαμε τετραετία του ακατανόμαστου. Ποτέ. Εσύ το λες και βεβαίως οφείλουμε να το πούμε, αλλά και βεβαίως οφείλουμε να υπενθυμίζουμε τα πράγματα και ο καθένας μετά αντιλαμβάνουμε και αντιλαμβάνεται τι θα κάνει. Ενώ μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου και μέσω της Ελένης Μπουλιέρη μας λέει ο Γιάννης, ο αγαπητός φίλος, ότι αναβλύζει νερό στη λεωφόρο Αθηνών στο φανάρι Παπανδρέου ύψος Χαϊδαρίου. Οπότε θέλει προσοχή εκεί. Έχετε κατά νου. Οπότε ακούνε και βεβαίως και οι αρμόδιοι, είμαι σίγουρος, και θα έρθουν να πράξουν τα δέοντα. Είμαστε λοιπόν, είπαμε, το πρωινό της Δευτέρας Ιουνίου, Οσίου Μαρίνου. Κάποιοι από τους Μαρίνους γιορτάζουν σήμερα. Ανατολή του ήλιου 6 και 3 πρώτα λεπτά. Δύση του ήλιου 42 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Και το 1891, παρακαλώ, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. 1941, σαν σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσιλόγων του Τσολάκογλου και καθερείται. 1941, η Γερμανία έλεξε υποπτιστές, εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων. 1964, είναι που ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την PLO. 1971, η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και κοιτάται με 2-0 στο 16ο τελικό της διοργάνωσης. Σαν σήμερα το 1740 γεννιέται ο Ντεσάντ, γνωστότερος ως Μαρκίσιος Ντεσάντ. Το 1904 γεννιέται ο Τζόνι Βάις Μίλλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση και ηθοποιός. Θυμάστε, ο Ταρζάν, βεβαίως. Ενώ σε σήμερα το 1940 γεννιέται ο Κωνσταντίνος, ο δεύτερος, ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1941 επίσης γεννιέται ο Τσάρλι Βότ, Άγγλος δράμερ των Rolling Stones. 1882 φεύγει τη ζωή ο Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης, έτσι πατρίδα σου νότι. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Μπρους Μακλάρεν, νέος Ζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός ιδρυτής της Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Ενώ το 2000, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Φιοντόροφ, ο Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε την τεχνική θεραπεία της μυοπίας με λέιζερ. Και σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, μία είναι η φωνή.

Ο Φράγκη μας πάει πίσω το 1966 και η Κωνσταντίνα Βαρσαμίου που το επέλεξε, διότι σαν σήμερα, Θεοδόση Πάνου, μην τραγουδάς, όχι δυνατά, λίγο χαμηλόφωνα, ακούγεσαι μέχρι εδώ. Ο Φρανκ Σινάτρα λοιπόν και το τραγούδι Strangers in the Night βρίσκονται στην κορυφή των Βρετανικών Singles Chart. Σαν σήμερα λοιπόν το 1966. Καλημέρες.

ιστορία που πραγματικά μεγαλουργεί και ο ελληνικός κινηματογράφος. Και έτσι λοιπόν, ένα τέτοιο musical έχουν φτιάξει και φέτος, μια πολύ ωραία παράσταση, ο Μιχάλης Ζάμπας και ο Θανάσης Παπαθανασίου, και είναι εδώ μέσα από το Λίμα Συμπορούμε και σας προσφέρουν τρεις ημέρες μέσα στον μήνα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι και τα μέλη του Λίμα Συμπορούμε και οι φίλοι του Λίμα Συμπορούμε να δουν αυτή την παράσταση στο θέατρο Άλσος, στο κέντρο της Αθήνας. Μπείτε λοιπόν στο lmazimborumi.gr ή στο more.com. Κλείστε θέσεις σας για Πέμπτη, για Παρασκευή, με συγχωρείτε, 5 Ιουνίου, Σάββατο 6 Ιουνίου, αλλά και Πέμπτη 11 το μηνός. Το χωριό απέναντι στα θάνατα τραγούδια του Μιμ Πλέσα βασιστήκαν και φτιάξαν ένα πάρα πολύ ωραίο, μια πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Έτσι, καλημέρες, καλό πρωινό. Σε περιμένουμε να σε δούμε μαζί με τον Μάνο. Καλημέρα, καλό πρωινό. Άνης Γιώγα, καλημέρα. Παναγιώτη Στάθη, καλημέρα. Νίκο Ποφάντη, καλό πρωινό. Αλεξάνδρα Καημένου, να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Σε όλους τους φίλους εδώ. Κατερίνα Σαρέτη, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Κάτι που θα αρέσει περισσότερο στη δόση πάνω, διότι σαν σήμερα να την Παπαγιαννάκο φτιάξεις τα πράγματα έτσι όπως τα ξέρεις.

0: Γιάννη Βάγκο, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλό μήνα. Με υγεία πάνω απ' όλα όπως έφυγες και εσύ. Καλό πρωινό, να σε καλά, καλή δύναμη. Και έτσι, καθώς μας ταξιδεύουν οι Tears for Fears, είναι πολύ ωραίο ένα ταξίδι στον χώρο της μουσικής, αλλά και στον χώρο της ομιλίας, αλλά και στον χώρο της πλατφόρμας, όπου κανείς μπορεί να ακούσει αυτά τα οποία θέλει, με τον τρόπο που θέλει και όποτε το θέλει. Και μιλάμε για τα podcast. Και το όλοι μαζί μπορούμε να μπαίνει στον κόσμο και τον podcast. Οπότε λοιπόν μπορείτε μέσα από το Spotify, το Apple Podcast και το site του Όλοι Μαζί Μπορούμε να ακούσετε πράγματα, να ακούσετε πολύ ωραίες έτσι, αφηγήσεις, πράγματα τα οποία αξίζουν να ακούσετε, ιστορίες ανθρώπινες, καθημερινές, όλα αυτά. Και βεβαίως βάζουμε ακουστικά, διαλέγουμε φωνή και γινόμαστε μέρος αυτής της πολύ πολύ μεγάλης συζήτησης των podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μην χάσετε, μπείτε, είναι ένας πραγματικά πολύ ωραίος καινούριος κόσμος. Θυμίζω και κλείνω με αυτές τις αναφορές ότι μην χάνετε καιρό, διότι πραγματικά το μετανιώστε, μας το σημειώνετε και εδώ ότι ήδη το έχετε κάνει κάποιοι από τους ακροατές μας. Κυρία Αφροδίτη Δαβρυλζιά, καλημέρα. Σπύρο τον Πεντέλη, την Πεντέλη και επίσης Βούλα από τον Παγκράτη. Μην χάσετε, κλείστε από τώρα τη θέση σας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι αφιερωμένη φέτος στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και μιλάμε για μια πλειάδα καλλιτεχνών. Κάποια ονόματα έχουν ήδη ανακοινωθεί. Έρχονται και πολλά πολλά άλλα να συμπληρωθούν, διότι το ραντεβού του Όλοι Μαζί Μπορούμε με όλες και με όλους εσάς στο Παναθηναϊκό Καλαμάρα Μονοστάδιο είναι γεγονός, είναι θεσμός. 14 Σεπτεμβρίου φέτος, Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μιλάμε για Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρα, Βασίλη Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Λέντσα Λεγοπούλου και άλλοι που έρχονται πραγματικά με πολύ πολύ μεγάλη διάθεση, όλοι αφιλοκερδώς για τον έναν και μοναδικό Μάνο Λοΐζο. Σε αυτόν είναι αφιερωμένη η συναυλία του φετινή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, το μουσικό γεγονός χρονιάς. Με τόσους καλλιτέχνες, ό,τι και να είναι, είναι το μουσικό γεγονός χρονιάς. Ποτέ δεν έχει τύχει τόσοι καλλιτέχνες να είναι σε αυτές τις συναυλίες. Και είναι μόνο συναυλίες του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ticketmaster.gr, Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr και όλα τα έσοδα, όπως ξέρετε, πάνε πάντα για τις δράσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για την προστασία του μοναδικού σε αυτό το οποίο όλοι βασιζόμαστε, και να είναι πάντα υγιές για το περιβάλλον. Άσε τους Tears for Fears, διότι θα πάμε σε κάτι το οποίο έχει να κάνει με τον κατάσκοπο και αυτό τα οποία το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη από τον Sky για την Καθημερινή. Νέα στοιχεία για την υπόθεση 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπής υπέρ του Ιράν. Φέρνει στο φως ο Γιάννη Σουλιώτη, να τον ακούσουμε.
1: Έχουμε εξασφαλίσει και την φωτογραφία του. Φέρνουμε τη φωτογραφία του 46χρονου στο φως. Αυτός είναι ο Έλληνας ομογενής από την πόλη Τσάλκα της Γεωργίας, ο οποίος συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία για κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Όπως είναι ήδη γνωστό, εντοπίστηκε από τους Βρετανούς αστυνομικούς να παρακολουθεί τις κινήσεις ενός Ιρανού δημοσιογράφου που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο και ο οποίος είναι σφοδρός πολέμιος του θεοκρατικού καθεστώτος της Τεχεράνης. Αυτό που επίσης αποκαλύπτουμε ωστόσο σήμερα είναι ότι ο συγκεκριμένος άνδρας είχε βρεθεί στο στόχαστρο των Ιταλικών αρχών 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Γιατί οι Ιταλοί τον είχαν εντοπίσει να κατοπτεύει τις εγκαταστάσεις μιας Ισραηλινής εταιρείας στη Ρώμη.
2: Το χαρτογράφησαν.
1: Ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και κινούνταν γύρω από τις εγκαταστάσεις συγκεκριμένης εταιρείας, προφανώς στο πλαίσιο κάποιας παρασκευαστικής ενέργειας για να γίνει κάποια τρομοκρατική επίθεση στο τέλος σε βάρος αυτής της συγκεκριμένης εταιρείας. Υπήρξε και επικοινωνία αλλά και αλληλογραφία ανάμεσα στην Ιταλική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία με την Ελληνική Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία και μάλιστα καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπολ ως ύποπτος για τρομοκρατική δράση, στοιχείο που οδήγησε τους Βρετανούς στον εντοπισμό και την σύλληψή του. Να σου πω ότι θα βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου στις 19 Ιουνίου, ενώ επίσης είναι χρήσιμο για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να επισημάνουμε ότι το 2024 είχε γίνει μια απόπειρα δολοφονία σε βάρος ενός Ιρανού αντικαθεστωτικού δημοσιογράφου στο Λονδίνο από δύο πληρωμένους δολοφόνους που είχαν πληρωθεί σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα από τους φρουρούς της Επανάστασης.
0: Το ρόλο της Ελλάδος διευθύνει ναυτιλία στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός εχθές εκτενώς από τα Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε, σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες, αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας Προεδρίας του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν την σημασία της. Σε ό,τι αφορά τώρα τα στενά του Ορμούζ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερη ελεύθερης ναύσης πλοίας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, να τον ακούσουμε χθες από τα Ποσειδόνια 2026.
2: Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Αλλάζουμε θέμα και σαφές μήνυμα προς τα Τυρανά ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνησας, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας Έλληνας πολίτης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθρησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, τονίζει η Κομισιόν. Απαντώντας τώρα στη σχετική ερώτηση της εφημερίδας Καθημερινή, ο αρμόδιος εκπρόσωπος, ο κ. Μερσιέ, ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτό τόπο. Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2025 είχε ήδη καταγράψει ανησυχίες για τις επανειλημμένες παρατάσεις του Λαβανικού νόμου περί στρατηγικών επενδύσεων, επισημένοντας ότι αυτές εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές. Για το ζήτημα αυτό υπήρξε και μια δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του κυρίου Αλέξη Τσίπρα και του κυρίου Έντι Ράμα, οπου οδήγησε μάλλον ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια της Βέρνησα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα λοιπόν απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα. Η παρέμβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για δικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κομμάτος του. Αγαπητέ Αλέξη, του είπε μεταξύ άλλων ότι Παπαγιαννάκο, αγαπητέ Αλέξη Τσίπρα, ελπίζω να είσαι πολύ καλά. Συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά θέλω να εκφράσω την εκπληξή μου για το πόσο γρήγορα ακόμη το νέο σου κόμμα συνέβαλε σε μετατροπή ενός εντελώς μεμονωμένου περιστατικού σε ζήτημα ευρύτερης πολιτικής σημασίας, απορρίπτοντας τα τεκμηρεμένα γεγονότα και δίνοντας έμφαση σε μισές αλήθειες. Αυτά μεταξύ άλλων, πώς αναφέρθηκε χθες ο κ. Έντι Ράμα στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κ. Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στην κεντροαριστερά. Λέμε, Αλέξη Τσίπρας έφερε τα πάνω κάτω, έφερε την μεγάλη κουτάλα που ανακατεύει όλη την μαρμίτα της αριστεράς. Η έλευση λοιπόν του κ. Αλέξη Τσίπρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό. Εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση, σύμφωνα με τη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion και του Ζαχαρία Ζούπη για το Action, το Πασόκ, και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούν αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Σε αυτό το σκηνικό έρχεται και το ξεκαθάρισμα λογαριασμών στη Χαριλάου Τρικούπη, με τον κ. Χάρη Δούκα να αφήνει ανεορθάνητο το ενδεχόμενο συμπόρευσης με το κόμμα της Ελλάς, του κ. Τσίπρα. Θα να ακούσουμε δεύτερο λεπτάκι.
3: Μετά την αμηχανία που προκάλεσε στη Χαριλάου Τρικούπη το ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα μεταξύ πρώτης και δεύτερης κάλπης που άφησε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος της Αθήνας επανέρχεται με ανάρτησή του, επιμένοντας τη συνεργασία με τις υπόλοιπες προοδευτικές δυνάμεις.
4: Θέσεις που σταθερά υποστηρίζω. Στήριξη της απόφασης του Συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Ας τα κάνουμε πράξη. Δίνοντας τη μάχη των εκλογών για το ΠΑΣΟΚ και ανοίγοντας διάβλους επικοινωνίας με τις προοδευτικές δυνάμεις για προγραμματικές συγκλήσεις.
3: Οι εσωκομματικές αντιδράσεις δεν άργησαν. Η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά της για όσα είπε ο Δημαρχός της Αθήνας, χωρίς να τον κατονομάζει.
5: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες. Πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Έχει αποφασίσει το δρόμο του. Αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.
6: Κυριολεκτικός υπερασπίστηκε τις αποφάσεις του συνεδρίου. Δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία συζήτησης για οποιαδήποτε υποθετικά σενάρια για δεύτερες εκλογές. Οι πολίτες δεν θα αποφασίζουν με υποθέσεις.
7: Δεν μπορούμε να μιλάμε για το ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός όταν το Πασόκ έχει πρόεδρο τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Γι' αυτό και στέκομαι στο ότι κανένας τέλεχος του Πασόκ δεν πρέπει να ανοίγει μια συζήτηση ένα χρόνο πριν τις εκλογές, η οποία δεν πρέπει να υπάρχει.
3: Η πλευρά Τσίπρα ξεκαθαρίζει ότι δεν μπαίνει σε συζήτηση περί συνεργασιών, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς άφησε εχμές για την εκπρόσωπο της Ελλάς που τις προηγούμενες μέρες ανέφερε ότι το Πασόκ δεν αποτελεί όμορο χώρο.
8: Ο κάθε πολιτικός χώρος να πάρει τις αποφάσεις του συγκροτημένα και με σοβαρότητα. Δηλαδή δεν μπαίνουμε καθόλου σε αυτή τη συζήτηση. Εμείς από την αρχή, έχοντας κάνει αυτή τη διαδικασία μεταξύ μας, έχουμε αποφασίσει ότι επιθυμούμε να στηριχθούμε στις δικές μας δυνάμεις.
9: Οι όμοροι χώροι είναι το κέντρο, η αριστερά και η κεντροαριστερά. Άρα, αν εξαιρεί το νέο κόμμα τον εαυτό του από αυτήν την χωροταξία την πολιτική, δεν ξέρω και αν θα υπήρχε έτσι κι αλλιώς κάποια δυνατότητα συνεννόησης.
3: Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα.
10: Θα δούμε τη μεγάλη εικόνα που λέει ενότητα αλλά και ανασύνθεση, με ρόλο του Αλέξη Τσίπρα κρίσιμο, καθοριστικό, αλλά και με τις δικές μας επεξεργασίες, οι οποίες έχουν να κάνουν και με την κυβερνητική μας εμπειρία. Και από εκεί και πέρα όλοι θα πάρουν τις ευθύνες τους.
3: Αύριο, εκτός απρόοπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς σε ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Θα υπάρχει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης, ενώ μαζί με τους βουλευτές θα παραιτηθούν και άλλα στελέχη του κόμματος. Σύμφωνα με ανάρτηση του συμπροέδρου του κόμματος Κόσμος, Νίκου Ράπτη, ο Πέτρος Κόκαλης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα που ίδρυσε στις αρχές Ιουλίου.
0: Για το πώς ανακατεύει η τράπουλα αυτή της αριστεράς με τη Νέα Αριστερά και όλες τις εξελίξεις που έχουν κοινό παρανομαστεί έναν, τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν πρωθυπουργός, έχασε, έφυγε, παραιτήθηκε, άφησε και την έδρα, βεβαίως δεν το έχει κάνει άλλος, και τώρα ξανάρχεται και ανακατεύει τα πάντα. Δηλαδή, έφυγε ένας και διαλύονται δύο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Αντώνης Τζολέτος.
11: Υπάρχει μια αναμπούλα και υπάρχει γιατί μέχρι τώρα στο Πασόκ λένε γνωρίζαμε τη στρατηγική της νίκης επί της Νέας Δημοκρατίας έστω με μια ψήφο. Ακούσαμε από τον Χάρη Δούκα να μιλάει για τις δεύτερες κάλπες και αυτό έμεινε αρκετά, δηλαδή για το τι θα γίνει μετά τις δεύτερες εκλογές, με ποιο θα συνεργαστεί το Πασόκ. Και από τη στιγμή που δεν υπήρξε αλλαγή γραμμής του Πασόκ, αυτό προκάλεσε αντιδράσεις. Βεβαίως αυτό που είπε ο κύριος Δούκας έκανε ακόμα πιο σαφές ότι ουσιαστικά ο δεύτερος κερδίζει την πολιτική του επιβίωση. Θα τη κεντροαριστερά και ο τρίτο απλώ θα κληθεί μετά να ακολουθήσει.
12: Τώρα, εξέλιξη έχουμε και σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά. Να δούμε εκεί τι κληρώνει και πότε θα είναι άμεσε εκεί οι εξέλιξει.
11: Ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ το θέμα είναι υπαρξιακό. Δύο στρατόπεδα, το Σάββατο, Κεντρική Επιτροπή. Το ένα η πλειοψηφία που θέλει να συμπορευτεί με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά δεν ξέρουμε τον τρόπο ακόμα. Δεν υπάρχει φόρμουλα. Ούτε από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού υπάρχει κάποιο νεύμα. Και το άλλο η μειοψηφία, ο Παύλο Πολάκη, όπου εκεί είναι πιο ξεκάθαρα όμω τα πράγματα. Λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με νύχια και με δόντια θα κατέβει αυτόνομο στις εκλογές. Τώρα, όσον αφορά την Νέα Αριστερά, εκεί περιμένουμε τους 7 βουλευτές να αποχωρήσουν. Περιμένουμε
12: και εκπλήξεις δεν θα έχουμε.
11: Δεν νομίζω.
12: Για την έδρα.
11: Δεν νομίζω. Μιλάμε για ανεξαρτητοποίηση και εδώ υπάρχει ένας μικρός αστερίσκος. Γιατί θυμίζουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει για παραίτηση. Άρα λοιπόν είναι αρκετό αυτό, ή είναι το πρώτο βήμα και μετά θα πέσουν όλοι στο τραπέζι. Γιατί μιλάμε για πρώην στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα που οι εκτιμήσεις λένε ότι θα πάνε στο κόμμα.
0: Εδώ λοιπόν είμαστε στις 100,3 και ερχόμαστε στην υπόθεση γυναικοκτονία στην Καλαμάτα με θύμα μια 39χρονη που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της μέσα στο σπίτι τους με τα ανήλικα παιδιά τους να βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο. Την αστυνομία ειδοποίησαν οι γείτονες που άκουσαν τις κραυγές. Ο δράστης ομολόγησε το φωνικό και συνελήφθη. Σήμερα απολογείται. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κάτια Νιάκαρη.
13: Πουλές και βαθιές μαχαιριές έφερε η 39χρονη Βασιλική που δολοφονήθηκε από τα χέρια του ίδιου της του συζύγου. Όπως ομολόγησε την ώρα που τα δύο ανήλικα κοριτσάκια τους, 6 και 10 ετών, κοιμόντουσαν στο διπλανό δωμάτιο.
14: Καλά τους έβλεπα μαζί, δεν γνώριζαν και το είπα τα παιδιά. Από ό,τι ξέρω, τα έχουν στο νοσοκομείο, αλλά μου ζήτησε η αδερφή μου να τους πάω ρούχα.
13: Πρόκειται για την 5η γυναικοκτονία από τις αρχές του έτους. Ο 41 ετών γυναικοκτόνος, λογιστής στο επάγγελμα, φέρεται να ζήλευε την 39χρονη, θεωρώντας πως είχε εξωσυζυγική σχέση.
15: Πολύ ήσυχο, παιδί. Δεν είχα καταλάβει ποτέ μου ότι θα μπορούσε να κάνει αυτό το έγκλημα. Δεν γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω, σας μιλάω ειλικρινά.
13: Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο ενδοοικογενειακό επεισόδιο, σύμφωνα με πληροφορίες, οι καυγάδες τους ήταν συχνοί.
16: Και ενώ οι ένοικοι της πολυκατοικίας αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε ομηρικούς καυγάδες και μάλιστα ο βράστης χτύπουσε τη γυναίκα του με ζώνη παντελονιού, ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του.
17: Παλέψαμε. Κατάφερα να τη αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα.
13: Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από πολίτες για φωνές από το διαμέρισμα της οικογένειας. Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις, εντοπίζοντας συγκεντρωμένους κατοίκους που ανέφεραν ότι είχαν σταματήσει οι φωνές.
18: Και μάλιστα μια γειτόνισσα εκεί είπε ότι είχε ακούσει μια γυναίκα να φωνάζει και να λέει ότι αν με ξαναχτυπήσεις με τη ζώνη θα φωνάξω την αστυνομία.
13: Ο γυναικοκτόνος άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς φορώντας ματωμένα ρούχα. Στην κρεβατοκάμαρα εντοπίστηκε νεκρή η 39χρονη Βασιλική με πολλαπλά τραύματα στο σώμα και το κεφάλι της από μαχαίρι.
19: Εγώ έτσι φωνές τις τελευταίες ημέρες, αλλά από τη μεριά της Βασιλής Σόλγας. Ίσως ήταν εκεί τα δωμάτια που συχνάζανε.
13: Το θύμα στο αριστερό του χέρι κρατούσε αποτηλευή μαχαίρι με τους αστυνομικούς να εξετάζουν αν το τοποθέτησε ο σύζυγος και δολοφόνος της. Σαφείς απαντήσεις θα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό του θύματος.
0: Ο Αντρέας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου μας ενημερώνει ότι κινείται ανάποδα πατίνι στον Κηφισό προς Ποσειδώνο, στο ύψος του Φαλήρου. Προσοχή λοιπόν, εσείς που κατέρχεστε, θα το βρείτε μπροστά σας ανάποδα, οπότε προσοχή, προσοχή. Ελεύθεροι τώρα φέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Σήμερα επίσης συνεχίζεται και η δίκη για τα Τέμπη στην Λάρισα. Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ με αυτό το οποίο σας πραγματικά το λέτε και στα δικά σας μηνύματα για το πρώτο τελευταίο επεισόδιο χθες του ντοκιμαντέρ στο Χιλιαστό με την Ελένη Βαρτσιώτη και τη Βικτώρια Δανερνού. Μέσα ή έξω. Αυτός είναι ο τίτλος, ήταν ο τίτλος του 5ου επεισοδίου, πρώτο τελευταίο της σας ντοκιμαντέρ. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ με δύο πολύ χαρακτηριστικά ηχητικά από την Μέρη Τούμπα.
20: Φως στις ημέρες που οδήγησαν στο δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015 ρίχνει το 5ο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ στο

0: η συμβουλή μας είναι να πείτε όχι. Δεν υπήρχε καμία συμφωνία και υπήρχε και το ερώτημα ποια ήταν η εναλλακτική. Κανονικά, όταν απευθύνεσαι σε ψηφοφόρους, λες: δεν είναι ανάγκη να το δεχτείτε, έχουμε καλύτερο σχέδιο. Αλλά δεν υπήρχε καλύτερο σχέδιο. Υπήρχε μόνο η αόριστη υπόσχεση καλύτερης συμφωνίας αν ψηφίσουν όχι. Ο κόσμος παραπλανήθηκε.
1: Όχι στο σχέδιο Juncker, στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σήμαινε έξοδο από το ευρώ.
2: Το θρίλερ της περίοδου με το κλείσιμο των τραπεζών, τα capital controls και την πιθανότητα ενός Brexit φωτίζουν οι πρωταγωνιστές εκείνων των ημερών.
3: Εγώ δεν πιστεύω ότι θέλανε να μας βγάλουν το ευρώ. Θέλανε να τσακίσουν την κυβέρνησή μας. Δηλαδή θέλανε να φτάσουν τα πράγματα σε ένα σημείο όπου εμείς υπό το βάρος των εξελίξεων να καταρρεύσουμε και να έρθει μια άλλη κυβέρνηση, μια κυβέρνηση τεχνοκρατών, στην οποία θα ανοίξουμε αλληλογισμένα την κάνουλα της ρευστότητας.
4: Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους.
5: Σαν τι?
4: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες.
2: Το πέμπτο επεισόδιο με σπάνιο ορχιακό υλικό απόψε στις 9 το βράδυ στην τηλεόραση του Sky.
0: Όλα αυτά λοιπόν εχθές τα είδατε, αν όχι sky.gr, στην ενότητα που έχει το εικονίδιο της τηλεόρασης. Μπαίνετε, το βλέπετε και όπως όλα τα προηγούμενα επεισόδια. Την επόμενη Δευτέρα το τελευταίο επεισόδιο αυτού του πολύ πραγματικά συγκλονιστικότατου ντοκιμαντέρ και καταγραφή των δεδομένων από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Δεν αφηγούνται τίποτα οι ίδιοι συνάδελφοι, τα ακούμε και τα λένε οι ίδιοι πρωταγωνιστές τότε των ημερών αυτών. Ρωσική επίθεση είχαμε με βαλιστικούς πυράβλους. Δέχτηκε τα ξημερώματα σήμερα το Κίεβο με τις Ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα σε επίθεση στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι είχαν τη ζωή τους, ανάμεσα τους και μία 74χρονη γυναίκα. Εσείς που είστε τώρα στους δρόμους, να ξέρετε ότι έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο, 2 και 3 του μηνός, στην λεωφόρο Συγκρού, λόγω εκτέλεσης εργασιών. Θα πραγματοποιηθεί η προσωρινή και θεματική διακοπή της λειτουργίας της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού, από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή έως το ύψος της συμβολής της με την λεωφόρο Ποσειδώνος, από τις 7 το πρωί στις 5 το απόγευμα και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδώνος και από τις 10 το πρωί στις 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή. Είχαμε και έναν ισχυρό σεισμό 6,2 βαθμών που σημειώθηκε στη 1 και 10 ώρα Ελλάδος με επίκεντρο στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στην νότια Ιταλία, νότια Παπαγιαννάκο, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων.
6: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ είπε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη, επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά ακόμη σημεία. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Όπως έγραψε, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησε.

0: Ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κατέληξε ο Τραμπ. Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, αφού η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με ανάρτηση του δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι η συγκεκριμένη θέση του Ισραήλ παραμένει αμετάβλητη. Ενώ παράλληλα ανέφερε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό του στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής εκ μέρους της Χεζμπολάχ της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Ωστόσο, παρά τις ανακοινώσεις για εκεχηρία, συνεχίζεται η ένταση στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις χθες βράδυ εναντίον Ισραηλινών θέσεων στο Νότιο Λίβανο, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να ανακοινώνουν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησαν δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Παράλληλα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρθηκε σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη, να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και στις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Χθες ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10, στους οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή έως το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Ποσειδόνος. Από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδόνος και από τις 10 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα πτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Την πατήσατε, κύριε Νότι μας, ε. Δεν το περιμένατε αυτό, ότι θα είμαι εγώ εδώ στο μικρόφωνο του Sky 100.3, ε. Εδώ ο κύριε Παπαγιαννάκο, ναι, δεν απουσιάζει ο φασαριόζος της παρέας, ο κύριος Γιώργος Ψάλτης, ο πολυλογάς της καρδιάς σας, κυρίες και κύριοι. Θα είναι από αύριο και πάλι μαζί σας Πέτρος Κυρκυλής στη θέση του αυτές τις ημέρες, για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, να πάρει μια ανάσα. Εσείς εδώ πίστη στο Sky 100.3, στο ραδιόφωνο της πόλης. Είναι η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Παλεύουμε να ξυπνάμε σε καθημερινή βάση από πολύ νωρίς. Τα έχουμε καταφέρει, δεν τα έχουμε πάει καθόλου άσχημα. Αλλά μην το κάνουμε και συνήθεια αυτό, ε, κύριε Παπαγιαννάκο, δεν θέλω τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή έχουμε και δύο μικρά παιδιά, τα οποία το πρωί θέλουμε να τα βλέπουμε. Να σηκωνόμαστε μαζί, να τρώμε πρωινό και ο καθένας μετά να παίρνει το δρόμο του να πηγαίνει στη δουλειά του. Λοιπόν, καλό πρωινό και πάλι σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον βρήκε το δρόμο, έφυγε σε Νότη μου, πήγες κάπου? Όχι, εδώ. Μια χαρά. Στην έδρα σου, στη βάση σου. Καλά έκανες. Λοιπόν, το χαρήκαμε που έλειψε πολλοί κόσμος και δεν έχουν επιστρέψει ακόμη και περισσότεροι. Θα γυρίσουν σήμερα, φαντάζομαι. Ο κύριος Δημήτρης Κογιομιχάλης νομίζω εργάζεται σήμερα, οπότε άμα τη εμφανίση του θα έχουμε και μια εικόνα και από το εθνικό δικό δίκτυο και από τους δρόμους εδώ του Λεκανοπεδίου, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό το κέντρο και σήμερα η Ελένη μας σας υποδέχεται στο φαγιέ μας. 210-48-00-174 και Δημήτρης Γιαννήρης, κολόνα του Sky 100.3 τα πρωινά. Επιμελείται δημοσιογραφικός, όχι μόνο αυτήν εδώ την εκπομπή, όλες τις εκπομπές της πρωινής της ζώνης. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια αυτή εδώ της εκπομπής και βεβαίως στη μουσική επιμέλεια όλων των εκπομπών του Sky 100.3. Ξαναλέω, εκτάκτος Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ω, ναι! Τρίτη σήμερα, η δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Κύριε Παπαγιαννάκο και αγαπητοί ακροατές, μια χαρά, μπήκε ο Ιούνιος με θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούνιο, και αυτό σημαντικό, και αυτό το σημειώνουμε, το υπογραμμίζουμε, παιδιά, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στην εποχή της κλιματικής κρίσης, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Βλέπω στο meteo.gr πως χθες η θερμοκρασία ξεπέρασε στη χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο Χριστός και Παναγία, 36 βαθμούς Κελσίου. Στα Τρίκαλα η μέγιστη θερμοκρασία που κατέγραψε η υπηρεσία, 36,4 στα Τρίκαλα, μάλιστα έβρασαν εκεί, έβρασαν. Καρδίτσα 35,9, Τύρναβος 34,8, Στυλίδα Φθιώτιδας 34,8, Φάρσαλα 34,8, Λάρισα Χάλκη 34,3. Ω, ζέστη. Γι' αυτό είναι και ο χάρτης εδώ που βλέπω του meteo.gr κατακόκκινο στη Θεσσαλία και στην κεντρική Ελλάδα, ναι. Και εδώ είχαμε ζέστη, και εδώ στο Αθήνας, ε. Τη ζέστη την είχαμε, δηλαδή εμείς στο σπίτι ανοίξαμε παράθυρα, μπαλκονόπορτες, τα πάντα όλα με τις σίτες μας, ωραία και οργανωμένα, να μην κάνουν καμία εισβολή τα κουνούπια και τρέχουμε μετά, ναι, και τα ζωήφια, και τρέχει μετά η Κατερινούλα, τρέχει και η Κωνσταντινούλα και τρέχουμε και εμείς μαζί με τα κορίτσια μας. Οπότε ναι, σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα του καλοκαιριού, παιδιά. Να δούμε αν αυτό που κυκλοφορεί ως φήμη και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί προς ώρες από τους μετεωρολόγους, ότι θα έχουμε δηλαδή ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, θα το δούμε στην πράξη τις επόμενες εβδομάδες. Εγώ κρατώ μικρό καλάθι σε αυτά, παιδιά. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι, φίλε μου, που με ακούς. Ας τα δούμε στην πράξη και αναλόγως μετά θα κινηθούμε με τους ανεμιστήρες μας, τα air condition μας και γενικότερα αποφεύγοντας να κινούμαστε σε ώρες που θα έχει πραγματικά πάρα πολύ ζέστη. Ανατολή του ήλιου, 6 και 2 πρώτα λεπτά. Συνέβη, ναι, ανέτειλε ο ήλιος και σήμερα. Από τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ούτε καν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δύση του ήλιου στις 8 και 43 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στον Έρασμο, τον Νικηφόρο και την Νικηφόρα που έχουν σήμερα την ονομαστική του σιορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό. Καιρό καιρός και σήμερα έτσι καλοκαιρινός θα είναι. Δεν θα ανέβει άλλο η θερμοκρασία, να ξέρετε. Δεν θέλουμε κι άλλο να ανέβει. Εδώ που τα λέμε, αν πιάσουν οι ζέστες από τώρα, τι θα κάνουμε μετά δηλαδή. Όχι. Αυτήν την ώρα τι έχουμε να δούμε λιγάκι κάποιες θερμοκρασίες. Το metro.gr πάντα μας βοηθά ώστε να σχηματίζουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει ανά την επικράτεια, με τους σταθμούς που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας πω, μισό λεπτό να ανοίξει εδώ το σύστημα, με τις παρατηρήσεις από τους 564 ενεργούς σταθμούς. Ναι, είναι και πολύ, είναι και πολύ. Για να δούμε τι γίνεται, ας πούμε, στα Χανιά. Στα Χανιά έχουμε 11,1 βαθμούς Κελσίου. Στους Αγίους Πάντες, στην Αγία Παρασκευή 19,8, κοντά 20 δηλαδή. Άγιοι Θεόδωροι 17,1 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε και μια φωτιά εκεί στους Αγίους Θεοδόρους χθες. Η υπηρεσία, η πυροσβεστική στις επάλξεις θα βρίσκεται τώρα. Ναι. Δεν θα ησυχάσουν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Άγιος Γεώργιος Αχαΐας 14,3 βαθμούς. Αίγιο 19,6. Αυτά είναι τωρινά δεδομένα που σας λέω. Φρέσκα ολόφρεσκα. Φάρσαλα 15,9. Δροσούλα στα Βραχνέικα 18,9. Δεν το λες και πολύ δροσούλα. Γρεβενά 9,9 βαθμούς Κελσίου. Α, αυτό το λες, δροσιά. Α, αυτή είναι μια θερμοκρασία την οποία θα θέλαμε να έχουμε και εδώ, παιδιά. Να δροσιστούμε λιγάκι. Η Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 21,1 βαθμούς. Γιατί το συζέστηκε, κύριε παιδιά. Καλάβρητα 9,6. Καρπενήσι 10,7. Καρπενήσι. Να ήμασταν εκεί, κύριε Παπαγιαννάκο, Να ήμασταν εκεί. Τι άλλο, αυτά. Και Κηφισιά στα μέρη τα δικά μου 21,1 βαθμούς Κελσίου. Την έχει τη ζέστη του. Την έχει τη ζέστη του. Η Κηφισιά την έχει τη ζέστη της, ναι. Και γενικότερα θα έχει ζέστη και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε το νου σας. Αυτά σε σχέση και με τον καιρό. Πάντα θέλω, όταν ανταμώνουμε τα πρωινά, να σας δίνω μια εικόνα και σε σχέση και με τις θερμοκρασίες και με τον καιρό. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας. Εσείς εννοείται ενημερώνεστε σε χρόνο. Ντέτε! Λεπτό προς λεπτό, αν θα μπαίνετε στο sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Πρώτο θέμα αυτήν την ώρα βλέπω έχουν οι συνάδελφοι τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Έχουμε παράλληλα μέτωπα και εύθραυστες συνομιλίες, διπλωματικό θρίλερ που αλλάζει κάθε ώρα. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας από τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στην Αλβανία, με αφορμή αυτή την επένδυση μαμούθ που θέλει να κάνει ο κύριος Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ στη Σβέρνιτσα, και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή την επένδυση ο Έντι Ράμα. Δημοκρατικότατος, όπως πάντα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται μια κατάσταση ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει, είχαμε σοβαρότατο επεισόδιο το περασμένο Σάββατο στη Σβέρνιτσα. Είναι μια περιοχή κοντά στην Αυλώνα, η περιοχή της Βέρνιτσας, και ήρθε στο προσκήνιο μια αντιπαράθεση που στους κατοίκους εκεί της περιοχής και τους Έλληνες ομογενείς είναι γνωστή εδώ και 2 χρόνια, εξελίσσεται αθόρυβα. Εμείς τώρα ήρθε σε γνώση δική μας. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχουν ανακοινωθεί ποτέ στην Αλβανία. Γίνεται λόγος για μια επένδυση που θα φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, που είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος της επένδυσης, η οποία συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Υπάρχουν βεβαίως και αλβανικές εταιρείες που εμπλέκονται στο όλο project. Ξέρω αν ως σκιάχτρο, σαν σκιάχτρο, έχει βάλει μπροστά ο κύριος Ράμα τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι ώστε να μην κουνηθεί κανείς και να έχει και μια άλλη διάσταση, πολιτική διάσταση, η επένδυση αυτή. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως εδώ και 2 χρόνια υπάρχουν αντιδράσεις και από τους κατοίκους και από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αν θα είδατε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky την ανταπόκριση του Χρήστου Νικολαίδη, τον στείλαμε στην περιοχή εκεί της Αλβανίας. Μιλάμε πραγματικά για μια περιοχή απαράμιλου φυσικού κάλους. Έχει πολύ όμορφα μέρη στην Αλβανία. Αυτό το έχουν ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί μεγάλοι επενδυτές. Γι' αυτό δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε αντιδράσεις για τέτοια φαραωνικά έργα. Γενικότερα πάνε να χτίσουν ξένοι επενδυτές όλο το παραλιακό μέτωπο της Αλβανίας. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Έχουν βρει και ένα φιλέτο στη Μεσόγειο και θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Οι τοπικές κοινωνίες εννοείται πως σε πολλές περιπτώσεις είναι και ευάλωτες ως προς αυτό, διότι υπάρχει πολύ φτώχεια και αν θα αρχίσεις να μοιράζεις χρήμα σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές της Αλβανίας, θα αρχίσουν να κάνουν τούμπες. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε μια περίπτωση όπως της Ελλάδας. Εκεί στην Αλβανία είναι σε μια διαφορετική οικονομική κατάσταση. Ολόκληρη χώρα θα λέγε κανείς. Εδώ όμως δεν μιλάμε για μια κλασική διαμάχη γύρω από μια τουριστική επένδυση. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση που συνδυάζει ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Μιλάμε για περιοχή τύπου Natura, πάνω στην οποία, μέσα στην οποία θέλουν να χτίσουν αυτοί οι επενδυτές. Μιλάμε όμως και για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα Αλβανών πολιτών με ελληνική καταγωγή, Ελλήνων ομογενών, περιουσίες δικές τους μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, δίχως όμως ο Έντι Ράμα να μπαίνει στη διαδικασία να αναγνωρίσει σε αυτούς τους ανθρώπους τα όποια ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Και ο άνθρωπος αυτός και η χώρα αυτή θέλουν να μπουν παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά τα μυαλά. Τι να πω. Έκανε δηλώσεις χθες για το θέμα ο Έντι Ράμα, αναμενόμενο, διότι το θέμα, ξαναλέω, έχει πάρει διαστάσεις. Είχαμε μέχρι και παρέμβαση εκπροσώπου της Κομισιόν. Ο κύριος Ράμα επί της ουσίας δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη Ελλήνων ομογενών στην ευρύτερη περιοχή. Είπε ότι δεν γνώριζε πως στην περιοχή κατοικούν Έλληνες ομογενείς, σημειώνοντας ότι άκουσε για πρώτη φορά σχετικές αναφορές μετά τα πρόσφατα γεγονότα. Δεν ήξερε, δε ρώταγε ο κύριος Ράμα, Κοντζάν πρωθυπουργός και δεν ξέρει? Τον πιστεύουμε? Προφανώς και όχι. Προφανώς δεν τον πιστεύουμε, διότι είναι μια εκπεφρασμένη, αν θέλετε, άποψη και πολιτική του κυρίου Ράμα, που είναι 11-12 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, στο τιμόνι της Αλβανίας, να διώξει με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, τους Έλληνες ομογενείς, να τους περιθωριοποιήσει. Είναι μια στρατηγική του στόχευση, θα έλεγε κανείς, του κυρίου Ράμα, και έχει φανεί αυτό και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί και τα έχουμε καταγράψει στο πρόσφατο παρελθόν. Από τα επεισόδια, θα το έχετε ακούσει, τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας ομογενής, δέχθηκε επίθεση από κάτι μπράβους εκεί επί της ουσίας, κάτι φουσκωτούς. Δεν ήθελε πολύ να γίνει το κακό και να έχουμε άλλα με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ευτυχώς απλώς τραυματίστηκε, δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο η ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός μίλησε εδώ στο Sky, να τον ακούσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, τη μαρτυρία του.
1: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας.
0: Τον σέρνανε πραγματικά. Αν θα δείτε τα βίντεο που υπάρχουν τα βίντεο, τα παίξαμε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Α, πρώτο δελτίο της Λένας. Λένα μου, καλή επιτυχία, καλή αρχή, να σκίσεις, κούκλα μου. Λοιπόν, κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση, την οποία και άνοιξα. Τον σέρνανε σαν σακί με πατάτες. Σαν να μην είναι άνθρωπος. Και ξαναλέω, επειδή έφαγε ένα μπουκέτο στην καροτίδα, δεν θέλει πολύ να γίνει και το κακό. Τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Χώρα η οποία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή. Σε αυτή τη χώρα γίνονται αυτά. Υπήρχε, υποτίθεται, και αλβανική αστυνομία εκεί, στο ρόλο του παρατηρητή. Να ακούσουμε και την κόρη του ανθρώπου που ξυλοκοπήθηκε από τους security.
2: Επιτέθηκαν στον πατέρα μου τρεις σεκιουριτάδες, τον χτύπησαν με μπουνιά στην καροτίδα και έπεσε κάτω και απλά τον σέρνανε, λες και είναι ένα σακί, για 500 μέτρα και τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και του βγάλανε όπλο του πατέρα μου. Προφανώς είμαι πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό, αλλά είμαι και πάρα πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου που βγήκε εκεί πέρα και δήλωσε ότι αυτά είναι δικά του, είναι δική του γη αυτή.
0: Είναι και δική τους γη. Η γη αυτή είναι γη των Ελλήνων ομογενών. Όμως αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο για το, την κυβέρνηση του Έντι Ράμα, για το αλβανικό κράτος, το οποίο έχει διαφορετικά σχέδια. Υπάρχει και μία ακόμη μαρτυρία την οποία θα ακούσουμε. Άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε εκεί στις διαμαρτυρίες, Έλληνας ομογενής, και αυτός δηλώνει εδώ στο Sky πως έχει διοκτησιακά δικαιώματα τα οποία θέλει να του τα αναγνωρίσει η αλβανική κυβέρνηση.
1: Δεν έχει βγει κανένας από το κράτος, μα κανένας να μας πει οτιδήποτε, ότι γίνεται αυτό, θα γίνει αυτό. Τρέχουμε 35 χρόνια από τότε που έγινε δημοκρατία, μετά το καθεστώς του Χότζα, η Αλβανία, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, σε διάφορα γραφεία μας λένε ότι δεν υπάρχει νόμος για εσάς, γιατί το χωριό αυτό έχει εγκρεμότητες. Μας σέρνουν όλα αυτά τα χρόνια και ήρθε η ώρα σήμερα που βλέπουμε έναν θράχτη.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως η περιοχή εκεί ξεχωρίζει για το φυσικό της σκάλος και τη βιοπικιλότητά της. Μια προστατευόμενη περιοχή ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα της Νάρτας και τον ποταμό ΑΟ. Είχα δει πριν από ένα χρόνο, πρέπει να ήταν, ένα οδηπορικό του Σταύρου Θεοδωράκη για την εκπομπή την οποία κάνει, την εκπομπή Πρωταγωνιστές στον Αλφα. Σε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο είχε βρεθεί ο Σταύρος Θεοδωράκης εκεί στην Αλβανία. Πραγματικά έχει πανέμορφες περιοχές, παιδιά. Πανέμορφες περιοχές, και είναι κρίμα εκεί να χτίσουν κάτι πεντάστερα ξενοδοχεία, από τα οποία, στα οποία μάλλον πρόσβαση θα έχουν λίγοι και κλεκτοί. Δεν θα έχει τώρα ο Κοσμάκης πρόσβαση. Τι να πω. Τέλος πάντων, αυτά σε σχέση με το θέμα αυτό. Έχουμε δύο ηχητικά ακόμη να τα ακούσουμε εντάχει. Να ακούσουμε τον Φρέντι Μπελέρη. Μίλησε εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε χθες το πρωί. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους. Σε αυτή την περίπτωση, τους ντόπιους Έλληνες κατοίκους που είναι της Νάρτας και τους Βερνές. Βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά, δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ, είναι αλβανικές εταιρείες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν έναν μπαμπούλα μπροστά για να μην αντιδρά ο κόσμος. Άρα μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή. Ο κύριος Ράμα όχι μόνο θέλει να τα κάνει αυτά, αλλά δεν θέλει να υπάρξει και διαφάνεια ο κόσμος να βλέπει τι γίνεται.
0: Έχουμε παρέμβαση και από την Κομισιόν με τον εκπρόσωπό της χθες να δηλώνει πως ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, συμπεριλαμβανομένες της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθρησης, αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Καθημερινής. Είναι δηλώσεις του αρμόδιου εκπροσώπου της Κομισιόν, Γκιγιόμ Μερσιέ. Ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτόν τόπο. Μη σκίσει κανένα καλσόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θορυβήθηκε τώρα ο Έντι Ράμα. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός εξωτερικών, για αυτό το θέμα μίλησε χθες εδώ στους ατέρια τους.
4: Σε κάποιο βαθμό θυμίζει αυτό που έγινε με τον Μπελέρη, σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό το περιστατικό, η πρεσβεία μας στην Αλβανία έσπευσε να συνδράμει τους διαδηλωτές, τους Έλληνες ομογενείς, έσπευσε να φροντίσει για την υγεία του τραυματία Έλληνα και έκανε αυστηρή παρέμβαση στην αλβανική αστυνομία να διερευνήσει πλήρως το περιστατικό και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ευθύνεται για όλα αυτά τα έσχη που είδαμε.
0: Πραγματικά έσχη αυτά τα οποία είδαμε, και είχαμε και κόντρα του κυρίου Ράμα με τον κύριο Τσίπρα στο διαδίκτυο, με αναρτήσεις που έκαναν μάλιστα. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
1: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
2: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
3: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
1: Εισιτήρια more.com.
0: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε δηλώσεις του πάντως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Γνωστοποίησε ότι συνομίλησε και με τον Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ και κατέληξαν, όπως είπε, πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα τύραννα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, βρε παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε εκτάκτως την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Συνεχίζουμε μουσικώς με Rolling Stones, και αυτό γιατί σαν σήμερα, πριν από αρκετά χρόνια, ήρθε στον μάτια του το κόσμο ο Charlie Watts, ήρεμη δύναμη των Rolling Stones, ο ντράμερ τους. Ο Charles Robert Watts γεννήθηκε στο εμπόλεμο Λονδίνου στις 2 Ιουνίου του 1941, μοναχό γιος ενός φορτηγατζή και μιας εργάτριας. Μεγάλωσε σε μια δύσκολη εποχή, σε ένα προκατασκευασμένο σπίτι στο Wembley. Τα περισσότερα σπίτια τότε στο Λονδίνο είχαν καταστραφεί από τις αεροπορικές επιδρομές της Luftwaffe κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

άρχισε να μαθαίνει μόνος του drums και δεν άργησε να βρει το νόημα της ζωής στους Rolling Stones. Βεβαίως η μεγάλη του αγάπη μέχρι και να φύγει από αυτόν εδώ τον κόσμο παρέμεινε η jazz, διακονούσε την αγάπη του αυτή όταν δεν έπαιζε με τους Stones.

0: μηνύματα και κακό στο skyradio.gr. Γεια σου Τάκαρ από το Λαγωνίσι, Αλβανική Δημοκρατία. Γνωστό παλιό ανέκδοτο μου λέει ο Τάκης. Θυμάμαι αρχές του 90, υπουργός στην Αλβανία. Έκανε επίσκεψη στην Ελλάδα με το υπουργικό αυτοκίνητο και στα σύνορα οι Έλληνες τελώνες αστυνόμοι τον πληροφόρησαν ότι το υπουργικό όχημα ήταν προϊόν κλοπής. Κλαίω ακόμη. Κώστας Παπαδάκης, καλημέρα Πετράνη, οι Αλβανοί είναι φίλοι μας. Είναι οι γειτονές μας πάντως, Κώστα μου, οπότε καλό θα ήταν να είχαμε καλύτερες σχέσεις, αλλά δεν είναι πάντα στο χέρι σου αυτό. Ο Στράτος, πείτε του Τουράμα ότι ούτε εμείς ξέρουμε πως υπάρχουν Αλβανοί οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα, ναι. Άρης, ελπίζουμε σήμερα να μας ενημερώσετε για την νομιμότητα της διαδικασίας με την οποία παραχωρήθηκε το κάστρο της Πύλου στον κύριο Κωστόπουλο. Ξέρω, φτώχεια να μην έχει ένα κτήμα 3.000 στρεμμάτων. Δεν γνωρίζω το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι, φίλε μου Άρη. Γεια σου Μαρία από την Πρώτη Σερό, την καλημέρα μου και σε σένα. Ωραία παρέα μου, λέει, έχουμε και σήμερα 18 βαθμούς εδώ στην Πρώτη Σερό. Ευχαριστούμε Πέτρο, είσαι καλό μπαλαντέρ, θα σε ήθελα να είσαι καθημερινός. Να είσαι καλά Μαρία μου, να είμαι καθημερινός, αλλά όχι από τόσο πρωί. Την καλημέρα μου και στον Γιώργο Κανίδη. Την καλημέρα μου και στον Θανάση από την Ιασμύρνη. Καταλαβαίνω ότι μπήκε ο Αύγουστος όταν ακούω τον Κυρκυλή πρωί, μεσημέρι και απόγευμα στο ραδιόφωνο. Ωστόσο το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουνίου. Άστα να πάνε, Θανάση μου. Ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς φέτος από ό,τι φαίνεται. Άστα να πάνε. Μιλάμε για παγκόσμια ανατροπή. Ναι. Είναι πρόβα, παιδιά, εν ώψη του Αυγούστου και του 15 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε τι κάνει τώρα η υπηρεσία. Αν και πρόβα, εμείς μετά από τόσα χρόνια δεν χρειαζόμαστε εδώ στο Σκάι 100,3. Να έρχεσαι πιο συχνά το πρωί. Καλημέρες, λέει ο Νίκος. Δεν σφάξανε, Νίκο. Και τι θα κάνουν τα καμάρια μου στο σπίτι, τι θα κάνουν. Γεια σου Δημήτρη Κυλάκο, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης πάει για δουλειά από Γλυφάδας, πρόπυργο. Καλή εργασία Δημήτρη μου, να είσαι καλά, καλή εργασία, καλό δρόμο. Μέση Ανατολή για τη συνέχεια έχει το μενού. Έχουμε νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη φορά στο ABC News. Φαντάζομαι τηλεφωνική παρέμβαση θα είναι αυτή. Ως άλλος, Βασίλης Λεβέντης παρεμβαίνει σε τηλεοπτικές εκπομπές ο Αμερικανός πρόεδρος, τα κάνει αυτά. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Λέει πως θα έχουμε συμφωνία, προσπαθεί να εκπέμψει αισιοδοξία για μία ακόμη φορά, για πολλωστή φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι τα βάσανά μας θα τελειώσουν κάποια στιγμή και πως θα έχουμε μία οριστική συμφωνία των Αμερικανών με τους Ιρανούς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λέει βέβαια σε αυτή του τη συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ πως πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία ακόμη. Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. Βεβαίως με τον κύριο Τραμπ, ξαναλέω, να έχει ανακοινώσει και στο πρόσφατο παρελθόν κάποια φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, τα οποία όμως διαψεύστηκαν. Θυμίζω πως έχουμε εκεχηρία από τις 8 Απριλίου, οπότε σέρνεται όλη αυτή η κατάσταση κοντά 2 μήνες. Και η επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Βλέπετε σε τι τέλμα βρίσκεται η όλη κατάσταση και πόσο άκαρπες έχουν αποδειχθεί όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες και εμείς μαθαίνουμε κάποια λίγα πράγματα. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, κρατήσε το αυτό ως την νεότερη εξέλιξη, δήλωσε στο ABC News πως την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ο τερματισμός του πολέμου με τη συμφωνία πλαίσιο των Αμερικανών με τους Ιρανούς να είναι υπό διαπραγμάτευση. Για να δούμε αν την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αυτή τη συμφωνία. Πάντως τα όσα συμβαίνουν στο πεδίο έδειχναν προς μια άλλη διαφορετική κατεύθυνση και το λέω αυτό γιατί είχαμε επέκταση επί της ουσίας των πολεμικών επιχειρήσεων των Ισραηλινών στον Λίβανο, γεγονός το οποίο φαίνεται πως εξόργησε τον Αμερικανό πρόεδρο. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρενέβη προσωπικά ο κύριος Τραμπ προκειμένου να αποτραπεί μια ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση που θα άγγιζε ακόμη και την Βηρυτό. Υπήρξε επικοινωνία ζήτησε ο κύριος Τραμπ από τον κύριο Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια πολύ παραγωγική συνομιλία που είχε με τον κύριο Νετανιάχου. Βεβαίως, αλλιώς μας τα λένε και αλλιώς μας τα μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι του Άξιος, του αμερικανικού ειδησιογραφικού ιστότοπου, ο οποίος θα έλεγα φημίζεται για την εγκυρότητά του. Το Άξιος τι λέει, κυρίες και κύριοι, τι μεταδίδει τις τελευταίες ώρες? Μεταδίδει πως επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έτσι δεν τα έβγαλαν αυτά από την κοιλιά τους, και μία ακόμη πηγή, όπως διαβάζω με γνώση της συνομιλίας Τραμπ Νετανιάχου, λέει το Άξιος πως ο Τραμπ αντέδρασε έντονα απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό τρελό και τον κατηγόρησε για χαριστία. Και υπάρχει και ο διάλογος, η στιχομηθεία την οποία και μεταφέρει ο ιστότοπος, το Άξιος. Τι είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, για ακούστε. Είσαι μπιπ τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού. Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Νετανιάχου. Μάλιστα, πολύ καλά πάνε τα πράγματα εκεί, δεν το συζητώ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στα Ποσειδόνια 2026. Και στην ομιλία του δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πώς από όλες αυτές τις μεγάλες, τις σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζεται η διεθνής ναυτιλία, επηρεάζεται προφανώς και η ελληνική ναυτιλία. Ο κύριος Μητσοτάκης, να τον ακούσουμε για τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με το στενό του Ορμούς.
1: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μου στην Ελένη από την Καβάλα, τη Βούλα από τον Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τον Ευγένιο από την Νίκαια, τον Σπύρο από την Άνοιξη. Να σας θυμίσω πως κοντοζυγώνει η ώρα που θα έχουμε τη νέα μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εννοείται, παιδιά, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Πού άλλου θα χωρέσει τόσος κόσμος? Παναθηναϊκό στάδιο. Λοιπόν, το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί φέτος σε μια συναυλία ξεχωριστή, αφιερωμένη αυτή τη χρονιά στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, για εκείνη την ημέρα δίνουμε ραντεβού με το Καλλιμάρμαρο στάδιο να γεμίζει με διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε την μουσική και με την κοινωνική ευαισθησία και με την πολιτική ιδεολογία και με την ποίηση και με την ιστορία, βεβαίως, αυτού του τόπου. Συμμετέχουν μεταξύ πολλών άλλων καλλιτεχνών η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Σύντομα θα ανακοινώσουμε όλους τους καλλιτέχνες που είχαν την ευγενή καλοσύνη να συμμετάσχουν σε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ticketmaster.gr, κλείνετε το εισιτήριό σας και βεβαίως αναζητείτε περισσότερες πληροφορίες στο OliMaziMbourume.gr. Εννοείται πως τα έσοδα της συναυλίας πάνε για καλό σκοπό. Αγοράζουμε δέντρα τα οποία θα αξιοποιηθούν στις επόμενες δεντροφυτεύσεις που θα προγραμματίσουμε από το φθινόπωρο και μετά. Μαζί μας αυτό το πρωινό και το Zap Taxi Club για ένα ακόμη πρωινό. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Και έτσι, τι θα καταφέρετε, φίλοι ταξιτζίδες? Θα μειώσετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Ω, ναι. Και θα μπορείτε να φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά με τους ταχυφορτιστές του δικτύου του Zap Taxi Club σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Radio Aka, και βεβαίως έρχονται και άλλα σημεία φόρτισης. ZapTaxiClub.gr για περισσότερες πληροφορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η είδες ο Γιάννης. Ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Αγοριού απέναντι.
14: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του Αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμο. Μας θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ΣΚΑ 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε εκτάκτως την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Πάμε να δούμε λιγάκι την πολιτική επικαιρότητα πώς διαμορφώνεται. Μετά και την είσοδο στην πολιτική σκηνή του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού, φαίνεται πως αλλάζει άρδιν το πολιτικό σκηνικό στον δρόμο προς τις εκλογές. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Γεια σας κύριε Πιστόλα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
15: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι λέτε, αναμένατε να υπάρχει ένα τέτοιο impact από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού?
15: Ναι, ήταν απολύτως λογικό, διότι από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα βλέπαμε μία στασιμότητα στο πολιτικό σκηνικό. Τη μόνη εναλλαγή ήταν το φούσκωμα και το ξεφούσκωμα της κυρίας Κοζοντοπούλου. Και βλέπαμε όμως παράλληλα ότι το 70% του κόσμου ήθελε καινούργια κόμματα. Οπότε περίμενες, και ήταν πολύ, πολύ μεγάλο το ποσοστό των αποφάσεων, οπότε περίμενες να έχει μία, αν θέλετε, αυτή την επίδραση που είχαν τα κόμματα. Αυτό βέβαια είναι νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό και με το κόμμα, εάν γίνει, του κυρίου Σαμάρα, ούτως ώστε να έχουμε μία πλήρης εικόνα. Τώρα, επίσης αυτό που έλειπε ήταν η κυβερνητική εναλλακτική, και ακόμα λείπει. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να κοντράρει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα γίνει, πιστεύω, μετά τις εκλογές του 27. Δηλαδή είμαστε ακόμα στο δεύτερο στάδιο της μεταβατικής περίοδου. Στο πρώτο είχαμε τη δημιουργία πολλών κομμάτων. Τώρα θα έχουμε το μάζεμα, δηλαδή για κάθε καινούριο που έγινε του κύριου Τσίπρα, της κυρίας Χαριστιανού, αν γίνει και του κύριου Σαμαρά, θα κλείνουν περισσότερα από όσα γίνονται.
0: Ναι. Και κάπως έτσι οδεύουμε σε αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Τσίπρας ως νέα μεταπολίτευση, κύριε Πιστόλα. Θα είναι ένας πολιτικός χάρτης και ένας εκλογικός χάρτης ενδεχομένως μετά τις εκλογές του 27 ή του φθινοπόρου του 26, που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζαμε.
15: Δεν ξέρω αν θα έχει σχέση με αυτά που γνωρίζαμε, σίγουρα όμως θα είναι αλλαγμένος. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι δίπολο ή τρίπολο. Αυτό μένει να φανεί. Αυτό θα το ξέρουμε μετά το 27. Από τις κινήσεις των παικτών. Εάν ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, καταφέρει μετά το 27 να μαζέψει παραπάνω κόσμο από το λεγόμενο κέντρο, το οποίο είναι δύσκολο, τότε μπορεί να αναδειχθεί ως πόλος. Παράλληλα, να δούμε τι θα κάνει και η Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί είναι δύσκολο για τον κύριο Τσίπρα, ποια θεωρείτε ότι είναι η χίλιος πτέρνα του, αυτό θέλω να μου πείτε. Θεωρείτε ότι είναι το παρελθόν του, όπως ας πούμε αποτυπώνεται το δικό μας ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, ή τα όσα λέει δεν πείθουν ένα κομμάτι των κεντρών ψηφοφόρων?
15: Ο κύριος Τσίπρας είναι αριστερός.
0: Ναι.
15: Έχει μέσα στο όνομα του κόμματος τη λέξη αριστερά.
0: Σωστά.
15: Αυτό είναι ένα εμπόδιο για κάποιους να τον ψηφίσουν.
0: Να βέβαια, πάει ένας κεντρός ψηφοφόρος και να ρίξει Ελλάς στις κάλπες. Ναι.
15: Σωστά. Βέβαια, έχει λιάνει πάρα πολύ το λόγο του.
0: Ναι.
15: Έβγαλε ανακοίνωση ακόμα και για αυτό που γίνεται στην Αλβανία.
0: Σωστό.
15: Δεν θα το έκανε αυτό παλαιότερα. Δηλαδή,
0: να έχετε δει, σηκώνει θέματα που νομίζω θα τα προσπερνούσε όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αναδεικνύει.
15: Πρέπει να δούμε το πώς θα, κατ' ουσία, στην ουσία, το πώς θα υπερασπιστεί τη λέξη ελληνική τους μες στο όνομά του. Οπότε έχει δρόμο ακόμα. Για το 27 αυτό που έχει ως στόχο είναι να φτάσει όσο πιο κοντά εκεί που το άφησε. Δηλαδή το άφησε στο 17-18%, να το πιάσει όσο πιο κοντά εκεί γίνεται, να είναι δεύτερος.
0: Όταν αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει μια αναταραχή τώρα μετά και την είσοδο του κυρίου Τσίπρα. Και τα όσα φέρνουν βεβαίως οι δημοσκοπήσεις. Να πω εδώ έτσι πολύ σύντομα ότι σήμερα θα έχουμε τη δική μας δημοσκόπηση στο Sky, τη δημοσκόπηση της ΠΑΣ το βράδυ.
15: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είχε 3 χρόνια να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική. Χωρίς αντίπαλο. Δεν τα κατάφερε. Σίγουρα δεν του φταίνει οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
15: Του φταίει ο καθρέφτης. Είναι 2,1. Είναι το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό φαίνεται παντού.
0: Ναι.
15: Φαίνεται δηλαδή στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι 2 διαφορετικά κόμματα μέσα σε ένα. Οπότε είναι δύσκολο αυτό το κόμμα να πάει μπροστά.
0: Οι ΜΕΡ θέλουν να πάει το κόμμα πιο δεξιά ή δεν θέλουν να πάει το κόμμα πιο αριστερά?
15: Ακριβώς, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα το οποίο ανέβηκε και είχε κόσμο ο οποίος ήταν με την προοπτική εξουσίας. Από εκεί που το έχασε αυτό, έχει μείνει με ένα κόσμο ο οποίος είναι διχασμένος. Οπότε είναι δύσκολο να επιβιώσει, αν θέλετε, και με τους δύο μέσα. Το πρόβλημα του είναι αν πάει, για παράδειγμα, σε δεύτερες εκλογές και έχει εκροές προς τις δύο κατευθύνσεις. Εκεί θα έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Πάντως το διαχρονικό πρόβλημα, και επί φόφης γεννηματά ύμνησης ήταν το ίδιο πρόβλημα, προσπαθεί πάντα να πατήσει σε δύο βάρκες το ΠΑΣΟΚ.
15: Ναι, αυτό δεν γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πιστόλα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. ΖΑΠ Taxi μαζί μας. Όσοι έχετε ταξί, να ξέρετε πως μπαίνοντας στο zaptaxiclub.gr θα μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Και και αν αποκτήσετε αυτό το πρόγραμμα θα έχετε έως και 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική. Διαφημίσεις και έρχεται ο Δημήτρης Γιαννίδης με το πρωινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
16: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια, αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις καλή θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
19: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
20: Να το, ήρθε.
18: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
21: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
22: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
23: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση

0: καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέρια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: αντιπαλιστικούς πυράβλους δέχτηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, με τις Ουκρανικές αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 8 τραυματίες στην Ουκρανική πρωτεύουσα και 4 νεκρούς σε επίθεση σε ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας. Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνο τη 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι του. Φέρεται να υποστήριξε πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Τα δύο τους μικρά παιδιά, ηλικίες 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας προκειμένου να τους παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εχθές ελεύθεροι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους 10 από τους 17 συνολικά κατηγορούμενους. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι επαναλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων, ενώ οι μαθητές των γενικών ηλικίων παίρνουν τη σκητάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προς ανατολισμό. Σήμερα 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενο στο ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. «Δεν είναι απλό θέμα», είπε. «Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα πραγματικά. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς, αλλά ούτε και για εμάς». Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα», προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία. Χθες το βράδυ, πάντως, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για αναβολή της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στα νότια προάστια της Βηρυτού στο Λίβανο μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής. Όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολά μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν να θα σταματήσουν όλες τις εχθροπραξίες. Στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο, ένα νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας και το Υπουργείο Υγείας. Στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο, μετέδωσε το πρακτορείο και το Υπουργείο Υγείας έδωσε δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν οι ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμμια, κοιλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχισε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων ανατολικά του Μουρκάσερ στο Ιράκ. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχθηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στη μια πλευρά, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στην Ρώμη, να παρακολουθεί αλλά και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις της Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητα του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, το όνομά του καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπόλ ως υπόπτου για τρομοκρατική δράση. Η συγκεκριμένη λοιπόν εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό αλλά και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή συναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου, αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά τώρα το στενό του Ορμούζου, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια η τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Σαφές μήνυμα προς ατήρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ανευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνησας, κατά τα οποία τραυματίστηκε και ένας Έλληνας πολίτης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθρησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας Αλβανίας, τονίζει η Κομισιόν. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας «Η Καθημερινή», ο αρμόδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτόν τόπο. Ο εκπρόσωπος υπενθύμησε ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2025 είχε ήδη καταγράψει ανησυχίες για τις επανειλημμένες παρατάσεις του αλβανικού νόμου περί των στρατηγικών επενδύσεων, συμπισμένοντας ότι αυτές εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια αντιπαράθεση, Τσίπρα Ράμα οδήγησε η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Σβέρνησα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του. Η παρέμβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματός του. Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Άξον, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνών κόμματο να διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος με το 30,5%, ενώ η Ελλάς ακολουθεί με 15,5%. Το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει τρίτη θέση με 12,6% και το Πασόκ μένει τέταρτο με 10,5%. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,5%, Ελληνική Λύση με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 5%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,7%, Φωνή Λογική με 1,7, Μέρα 25 με 1,5, Νίκη 1,4, Δημοκράτες 0,7, Νέα Αριστερά 0,5%. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ επιμένει ο Χάρης Δούκας τώρα, μετά τις αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Παράλληλα, με ανάρτησή της εχθές, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρει πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει η κυρία Διαμαντοπούλου, έχει αποφασίσει τον δρόμο του αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Καταλήγει λέγοντας: αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ, ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη. Ο κ. Λευτέρης Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στη διαδικασία αυτή.
2: Ο κύριος Δούκας, από ό,τι είδα, δεν μίλησε για ακριβώς γι' αυτό. Είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να τηρηθεί η απόφαση του συνεδρίου μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές. Ναι. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνει και να μείνουμε. Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο, δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου που μιλάνε για αυτόνομη πορεία.
0: Η Έλευση Τσίπρα τώρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό, εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούνε αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη τι να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς σε ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Ζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτή και Χουσέιν Τζέιμπεκ. Θα υπάρχει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης. Για τους λόγους αποχώρησης μίλησε χθες η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία παραμένει στη Νέα Αριστερά.
3: Όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα, έτσι θα γίνει. Περιμένουμε να επιβεβαιωθεί. Για μένα είναι κρίμα το ότι διαλύεται αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Δεν αυτό φεύγουν λοιπόν οι συνάδελφοί σας.
3: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσετε τους ίδιους και τις ίδιες που αποχωρούν.
0: Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα 41 ετών καθομολογία δολοφόνου στη 39χρονη συζύγου μέσα στο σπίτι του. Φέρνταν υποστήριξη πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για όπλα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. 110 παραβάσεις βεβαίως ανελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ρουλοκέτο σε 3 επιχειρήσεις σε Παλαιό Φάληρο, Άλυμα και Γλυφάδα. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα μελλοντικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προς ανατολισμό.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην απόκτηση του Αλεξάντερ Ζούμπκοφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός προσωπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τους κίτρινο-μαύρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Γιάννενα θα τελεστεί η εξόδους ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε συμβεί στις 23 Μαΐου. Στο 4ο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Αν νικήσουν οι Ερυθρόλευκοι θα κατακτήσουν τον τίτλο, σε διαφορετική περίπτωση θα διεξαχθεί και 5ο τελικό στον Πειραιά. Και τέλος, στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Tyler Dorsey στον αυριανό 1ο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από την οντίτιδα σαν τετρακέφαλο.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Συνομιλώ και με τον Παναγιώτη, τον ακροατή μας παράλληλα. Τροχαίο ατύχημα, κατά τα φαινόμενα, θα πλησιάσει ο Παναγιώτης και θα δει σε λίγο. Έχει συμβεί στο ύψος της Ρωσινιόλ, στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου δηλαδή. Γι' αυτό και έχουμε προβλήματα από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι. Στο ανωδικό ρεύμα και εκεί έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Μετά τα κτέλα αρχίζουν μέχρι να περάσουμε την γέφυρα Μαρσέλ Σαχαρνό και το Λιμομπούκαλο. Συνδράμει και η αστυνομία όπως την Πέμπτη την Παρασκευή, έτσι και από σήμερα πάλι, στην ανακούφιση των οδηγών. Στη Λεωφόρο Κηφίσου, ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε, μέτριος προς καλός θα έλεγα εγώ. Να προσέξουμε λιγάκι εκτός από την ανηφόρα της Κατεχάκη, τη Βασιλίση Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον Δημήτρη.
0: Αυτά για την κυκλοφορία και τελειώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, η μετεωρολόγος του Σκάι Ξενασούζη. Ξένα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλό μήνα. Στην Αττική λοιπόν σήμερα ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη 3 με 5 μποφόρ και στα νότια θαλάσσια δυτική μέχρι 6 και η θερμοκρασία θα ανέπει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Και την Τετάρτη ηλιοφάνεια και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη νότη 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη νότη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα την Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκυλή.

0: Και πάλι καλημέρα σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε παιδιά, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Εκτάκτως στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8 ο Πέτρος Κυρκυλής. Νότης Παπαγιαννάκος στα DEX, Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ελένη Μπουλιέρ στο τηλεφωνικό κέντρο. Μιλάμε για ομαδάρα 2-10-48-00-174. Όλοι εσείς για μηνύματα. Βεβαίως και διαδικτυακός skyradio.gr. Πατάτε εκεί που γράφει, πες την απόψη σου. Μετά τις 7.30 θα συζητήσουμε με τον κύριο Πεταλά, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται και με αυτό το θέμα, το οποίο ξέρω σας απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ. Από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν αυτήν την ώρα από τη διεθνή επικαιρότητα είναι αυτή της νέας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνς. Μιλάμε για τουλάχιστον 8 νεκρούς. Σημειώθηκε η επίθεση αυτή το βράδυ και τα ξημερώματα, και οι Ρώσοι έβαλαν στο στόχαστρο κατά κύριο λόγο τρεις πόλεις, το Κίεβο, την πόλη Ντνίπρο και το Χάρκοβο, αυτές τις τρεις πόλεις, και έχουμε ξαναλέω τουλάχιστον 8 νεκρούς, πάρα πολλούς τραυματίες. Είναι αυτός ο πόλεμος τον οποίο τον τελειώνει και αυτόν ο Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά, ναι, με τις υγιές βάσεις, με τον Αμερικανό πρόεδρο τον οποίο εξέλεξαν οι Αμερικανοί πολίτες, και μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ με τα ίξις αφήξεις και με όλα αυτά τα οποία κάνει σε διεθνές επίπεδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα δικά μας, από τα θέματα τα οποία συζητιούνται πάρα πολύ, νομίζω, μεταξύ των πολιτών, και νομίζω και εσάς σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον, είναι αυτό της άγριας δολοφονίας, γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Μια 39χρονη μητέρα έπεσε θύμα δολοφονίας στην Καλαμάτα από τον ίδιο της τον σύζυγο, και μάλιστα τη στιγμή της δολοφονίας ήταν μέσα στο σπίτι και τα δύο ανήλικα τους παιδιά. Ένα σπίτι έκλεισε. Δεν ξέρω τι οχλήσεις είχαν δεχθεί αρχές από τη γυναίκα αυτή. Σε πλήστες άλλες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί πως οι γυναίκες αυτές είναι μόνες και αβοήθητες απέναντι σε έναν κακοποιητικό σύζυγο. Και όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί από την κεντρική πολιτεία, με γραμμές υποστήριξης, με ψυχολόγους, με υποστηρικτικές γραμμές, δεν έχουν αποδώσει. Έρμεο στα χέρια του κάθε τραμπούκου είναι αυτές οι γυναίκες ακόμη, και πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα ως κοινωνία και ως πολιτεία αν θέλουμε να προστατεύσουμε αυτές τις γυναίκες. Πρέπει να τις προστατεύσουμε, το οφείλουμε απέναντι στις δικές μας γυναίκες και απέναντι στην αξία που θεωρούμε ότι έχει και πρέπει να έχει γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία. Και έχουμε και αρκετούς νεκρούς, βλέπω από τροχέα. Ο Μάριος Οικονόμου, γνωστός από το πέρασμά του ως ποδοσφαιριστής από την ομάδα της ΑΕΚ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Έδωσε μια μάχη την οποία δεν μπόρεσε να κερδίσει τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε ένα ακόμη τροχαίο με μηχανή στην Πάτρα. Πατέρας 52 ετών μαζί με το γιο του έχασαν τη ζωή τους υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Θα δούμε τι πήγε στραβά εκεί. Η τροχέα ερευνά την όλη υπόθεση, τις συνθήκες αυτού του δυστυχήματος. Δεν ξέρω, πάντως πρόοδος μπορεί να έχει σημειωθεί, δεν είναι όμως ικανοποιητική. Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, με πιο γοργά βήματα, να μπουν επιτέλους και κάτω.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Cartzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
7: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
10: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
9: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του
6: συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές. Στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΣ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Η νέα εποχή έφτασε
12: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
11: Infonet Πληροφορική.
12: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
11: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
12: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
11: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
12: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
11: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
11: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 2682-021-149 και 29740.
11: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
13: Υποδήματα STEP.
14: Μόδα.
13: Ποιότητα.
14: Επωνυμία.
13: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Νταμιάνι,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέριστο Μας.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.

www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Επιστρέψαμε. Γεια σου, Γιάννη. Την καλημέρα μου στο όμορφο σου Λάρι Αρκαδία. Εκεί έχει 13 βαθμούς, μου λέει ο Γιάννης. Μάλιστα.
1: Ωραία δροσούλα είναι αυτή, ωραία δροσούλα.
0: Παράκτα, καλημέρα και σε σένα, να σε καλά. Γεια σου, Πολύδωρα. Έχω εργαστεί άλλα 2,5 χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή. Δικαιούμαι προς αύξηση στη σύνταξη. Ευχαριστώ. Το κρατώ το μήνυμα να το μεταφέρω σε όσους γνωρίζουν για να πάρουμε μια απάντηση. Πολύδωρα μου, να σε καλά. Η Άννα από τον Πειραιά επικροτεί τις μουσικές επιλογές αυτής εδώ της εκπομπής. Ευχαριστώ, Άννα μου, να σε καλά. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα τώρα για την ακρίβεια. Φλέγον ζήτημα, ζήτημα το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει και την πολιτική αντιπαράθεση στο δρόμο προς τις εκλογές. Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα αφορούν τον μήνα Απρίλιο. Τα έχει δώσει στη δημοσιότητα προφανώς η Ελστάτ. Και εκεί φαίνεται μια εκτείναξη του δείκτη στο 5,4%. Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 4,4%. Νομίζω μιλάμε κυρίως για τα νοπά προϊόντα όμως, όχι για τα επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία αγοράζουμε ως επιτοπλίστων στο σούπερ μάρκετ. Όμως από αυτά τα στοιχεία και μόνο δεν μπορεί να αντλήσει κανείς την όποια αισιοδοξία για το πώς πάνε τα πράγματα και προς τα που βαδίζουμε, δηλαδή σε επίπεδο οικονομίας και πληθωρισμού. Μέχρι και τα μέσα Ιουνίου η Ελστάτ θα έχει ανακοινώσει, να ξέρετε, και τα στοιχεία για τον Μάιο, οπότε και εκεί θα έχουμε μια καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, έχει ξεκινήσει έναν κύκλο διαβουλεύσεων με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων. Το αίτημα του Υπουργού προς τους ανθρώπους της αγοράς των τροφίμων είναι να υπάρξει μια συμφωνία έτσι ώστε να αποσύρει το μέτρο της επιβολής του πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Θέλει δηλαδή να μειώσουν τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων τις τιμές των προϊόντων και αυτός με τη σειρά τους μια κίνηση καλής τελήσεως θα αποσύρει το μέτρο του πλαφών στα περιθώρια κέρδους που είναι σε ισχύ, θυμίζω, μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές σε γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, σε όλα αυτά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πάντως η βιομηχανία τροφίμων λέει δια του Προέδρου της, του κυρίου Ιωάννη Γιώτη, πως ήδη έχει απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του μεταφορικού κόστους, δηλαδή της ενέργειας και των ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες, και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Ό,τι ήταν να κάνει, το έχει κάνει. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Γεια σας, κύριε Πεταλά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, μιας και δεν τα πάμε χθες, τα λέμε σήμερα, όμως η ευχή για καλή εβδομάδα και καλό μήνα είναι επίκαιρη. Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό το αίτημα του Υπουργού?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει προς το μεσημέρι η Eurostat τον πληθωρισμό. Απλά να συμπληρώσω λίγο σε αυτά που είπατε.
0: Ναι. Δεν το γνώριζα, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ναι. Η Eurostat, έτσι.
2: Γύρω στις 12 η ώρα η Eurostat ανακοινώνει για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύνολο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού και το σύνολο αλλά και τα τρόφιμα. Οπότε θα έχουμε μια ένδειξη για το Μάιο.
0: Σωστά.
2: Εγώ μπορώ να σας πω από τώρα, επειδή έχω τα στοιχεία.
0: Ναι.
2: Το σούπερ μάρκετ για το Μάιο, ότι ο πληθωρισμός τροφίμων θα είναι ιδιαίτερα χαμηλός και χαμηλότερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Το κομμάτι όμως που θέλω να το διευκρινίσω αυτό, επειδή τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν το σύνολο των τροφίμων, ένα πολύ μεγάλο μέρος τροφίμων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αφορά κανάλια που είναι μη οργανωμένα, όπως είναι οι λαϊκές αγορές, τα κρεοπολία, τα οπωροπολία, όλα αυτά επηρεάζουν τον πληθωρισμό, αλλά το κομμάτι των σούπερ μάρκετ θα είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Να πάμε λίγο στο ερώτημά σας τώρα. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε μείωση της τιμής προϊόντων που αφορούν τυποποιημένα προϊόντα τροφίμων ή και προσωπικής κατανάλωσης ή και, και φροντίδας του σπιτιού, εφόσον έρθει στο σούπερ μάρκετ, κατευθείαν θα πάει στην τιμή και κατά κανόνα τα σούπερ μάρκετ, και λόγω του ανταγωνισμού που είναι έντονος, αυτό θα το περάσουν στον καταναλωτή αμέσως. Επομένως, η πρωτοβουλία του Υπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, εφόσον ευδοκιμήσει ιδιαίτερα από την εφοδευτική αλυσίδα τροφίμων, θα το δει ο καταναλωτής πολύ γρήγορα. Είχαμε βεβαίως δύο τέτοιες πρωτοβουλίες και πέρυσι τέτοιον καιρό, μάλλον το Σεπτέμβριο θα έλεγα.
1: Τι αλλάζει με αυτή την πρωτοβουλία, καιρό. Εγώ δεν έχω καταλάβει, γιατί θα είναι καλύτερη και πιο βιώσιμη η καθημερινότητά μας εφόσον προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργού. Έχετε συζητήσει δηλαδή, θέλω να πω, για περισσότερα προϊόντα, για μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, κύριε Πεταλά?
2: Η συζήτηση αυτή είναι σε εξέλιξη ακόμα, θα έλεγα ότι είναι στα αρχικά της στάδια.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω να
1: αφορά όμως
2: και...
1: βασικά αγαθά, αφορά βασικά αγαθά.
2: Στις δύο προηγούμενες πρωτοβουλίες ήταν περίπου 60 κατηγορίες προϊόντων. Mm. Κυρίως μάλλον όλα τα τρόφιμα όμως, και αρκετές κατηγορίες προϊόντων προσωπικής φροντίδας και φροντίδας του σπιτιού. Τώρα, για αυτή την νέα πρωτοβουλία ακόμα δεν έχει καταλήξει στις κατηγορίες αυτές η συζήτηση. Θα ήθελα να σας πω όμως εγώ... με την ιδιότητά μου και την εμπειρία μου στον χώρο των τροφίμων πάρα πολλά χρόνια, και από την πλευρά του λιανεμπορίου και από την πλευρά του FMCG, μια και ήμουν σε μεγάλες εταιρείες που είχαν παραγωγή τροφίμων.
1: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, οι πρωτοβουλίες θα έλεγα δεν οδηγούν κατά κανόνα σε μόνιμα αποτελέσματα, γιατί είναι πρωτοβουλίες, και πρωτοβουλίες μάλιστα που δημιουργούν και ερωτηματικά όσον αφορά την νομιμότητά τους. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεννοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ όλα για να κάνουν κάτι κοινό.
1: Τι να κάνουμε τότε, κύριε Πεταλά, να αφήσουμε την χώρα να
2: αυτοδιοικηθεί? Κοιτάξτε, όχι.
1: Δεν έχει δουλέψει. Φαντάζομαι θα το παραδεχτείτε και εσείς τώρα. Δεν έχει δουλέψει αυτό. Αν αφήσουμε την αγορά να κάνει ό,τι θέλει, έχουμε δει τιμές οι οποίες είναι απλησίαστες για πολλοί κόσμο σε διάφορα προϊόντα.
2: Να πάμε λίγο πρώτα στον ανταγωνισμό και μετά στις τιμές. Ο ανταγωνισμός για να δουλέψει σε μια αγορά πρέπει να υπάρχουν φυσικά οι κανόνες, και υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί και οι ελληνικοί κανόνες. Θα πρέπει και η εφοδιαστική αλυσίδα να έχει ανταγωνισμό στις κατηγορίες. Το λιανεμπόριο μπορώ να σας διαβεβαιώσω, και το λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, λόγω του ότι έχει πολύ μεγάλη πληθώρα αλυσίδων, ο καταναλωτής έχει πολλές επιλογές να επιλέξει, είναι πολύ έντονο, αλλά βέβαια χρειάζεται και ένας καταναλωτής ο οποίος ενεργητικά λειτουργεί τον ανταγωνισμό, αναζητεί τη διαφορά, βλέπει και επιλέγει και αποφασίζει με κριτήρια του ανταγωνισμού. Τώρα, αυτό αν δουλεύει τέλεια, νομίζω σε καμιά χώρα δεν δουλεύει τέλεια, αλλά μπορεί να δουλέψει. Εγώ σαν καταναλωτής, να ξέρετε, λειτουργώ ανταγωνιστικά, βλέπω, κρίνω και συγκρίνω και αποφασίζω με βάση αυτά τα στοιχεία. Τώρα, για τις τιμές. Ο πληθωρισμός τροφίμων και γενικότερα ο πληθωρισμός τα τελευταία 5 χρόνια ήταν και είναι ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος σε όλο τον δυτικό κόσμο, θα έλεγα, γιατί ο δυτικός κόσμος χαρακτηριζόταν πάντοτε από πολύ χαμηλό πληθωρισμό.
1: Αν έχω καταλάβει σωστά, ο κύριος Γιώτης και εκπρόσωποι των βιομηχανιών τροφίμων λένε πως πλέον δεν αυξάνονται οι τιμές στα επεξεργασμένα τρόφιμα, συνεχίζουν και αυξάνονται στα νοπά προϊόντα. Ισχύει αυτό?
2: Λόγω των γεωπολιτικών γεγονότων που ξεκίνησε από το τέλος Φεβρουαρίου μέχρι τώρα, τα προϊόντα που είναι τυποποιημένα και πολλούνται στα σούπερ μάρκετ δεν έχουν ανατιμήσεις ουσιαστικά. Και δεν έχουν ανατιμήσεις όχι γιατί δεν αυξήθηκε το κόστος λειτουργίας και παραγωγής, αυξήθηκε και μάλιστα πάρα πολύ. Το
1: απορρόφησαν οι εταιρείες, λέτε.
2: Το απορρόφησαν και το λιανεμπόριο και οι βιομηχανίες.
1: Απλώς ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, τώρα τρέχω τη συζήτηση λίγο, διότι δεν έχω και πολύ χρόνο. Το πρόβλημα είναι ότι στον κόσμο δεν αρκεί να παραμείνει σταθερή τιμή σε αυτά τα προϊόντα. Θέλει να πέσουν οι τιμές.
2: Κοιτάξτε, για να πέσουν οι τιμές θα πρέπει να πέσουν τα στοιχεία που οδηγούν τις τιμές. Και τα στοιχεία αυτά ουσιαστικά είναι τρία. Το ένα είναι το κόστος των πρώτων υλών, το κόστος της ενέργειας και οι φόροι. Οι έμεση φόροι, το ΦΠΑ. Στην Ελλάδα να θυμηθούμε ότι έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη και στα τρόφιμα και στα μη τρόφιμα.
1: Αυτά τα θέματα τα έχετε θέσει υπόψη του Υπουργού, του κ. Θεοδωρή.
2: Επανειλημμένως. Και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Όπως επίσης και οι έμεση φόροι ενέργειας. Η ενέργεια στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβή και αυτό επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία.
1: Καταλαβαίνω, κύριε Πεταλά, πως έχετε ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση με το Υπουργείο. Κάτι να δώσετε, κάτι να πάρετε. Γίνεται μια τέτοια κουβέντα.
2: Δεν θα έλεγα διαπραγμάτευση. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Μάλιστα. Για να δούμε πού θα καταλήξει. Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει όφελος για τον καταναλωτή, διότι ο καταναλωτής περνάει δύσκολα. Όσο και να ψάξεις.
2: Η Ελλάδα έχει και κρίση εισοδήματος, κυρία Κυρκυλή. Και η κρίση εισοδήματος είναι που πρέπει σταδιακά να διευθετηθεί.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν κι άλλο. Ευχαριστώ, κύριε Πεταλά. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και άλλες. Αχόρταγος ο κύριος Παπαγιαννάκος. Ήρθε εδώ με διάθεση να καταναλώσει όσες περισσότερες διαφημίσεις μπορεί. Μαζί μας η Ζωμάτ. Η Ζωμάτ μας θυμίζει πως το σπίτι είναι προέκταση του εαυτού μας. Έτσι είναι, παιδιά. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία. Έρχεται από την Ζωμάτ, η οποία φέρνει τα κορυφαία ποιότητα χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, θα βρείτε την απρόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις τις οποίες φέρνει η premium βεντάλια χρώμα. Όμορφα σπίτια για την Ζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και βεβαίως με το κατάλληλο χρώμα που θα βρείτε θα μπορέσετε να εκφράσετε μέσω του σπιτιού σας και κάθε πτυχή του εαυτού σας. Έτσι γίνεται, παιδιά. Το σπίτι είναι πράγματι προέκταση του εαυτού μας. Θα πρέπει βεβαίως στο σπίτι μας να έχουμε και καλό ίντερνετ, ίντερνετ το οποίο να μην πέφτει με τίποτα, και η λύση έρχεται μέσα από το δίκτυο της Nova. Μιλάμε για το Nova 5G Home Internet, το οποίο έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, όλα αυτά χωρίς οπτική ίνα. Περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage.

0: Η Ακρόπολης. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
4: Κι εγώ.
0: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Του αγοριού απέναντι.
6: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλη, Τραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί του Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το όλοι μαζί μπορούμε. Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοι μαζί μπορούμε.gr ή στο more.com.

0: γιο του διαθέτει το κατάστημα. Mysterious Ways ακούμε. Γεια σου Γιάννη Παπαϊκονόμου, να είσαι καλά φίλε μου. Το ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη, στην Ουγγαρία είναι 27%. Έχεις δίκιο και είναι και άλλες χώρες, αν θυμάμαι καλά Γιάννη μου. Είναι και η Φιλανδία, είναι και η Δανία, είναι και η Κροατία, είναι και η Σουηδία. Αυτές οι χώρες έχουν υψηλότερο ΦΠΑ από τη χώρα μας. Αυτό δεν σημαίνει πως ο ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι υψηλός. Αυτό το 24%.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79 341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24.

0: σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμούς Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Γίνεται η Γούναρη στη λεωφόρο Κηφισού, στο Σκαραμαγκά, στην Αττική οδό προς αεροδρόμιο, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη προς Βύρονα. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμα καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε. Αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Λίγη ώρα αργότερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεσμπολάχ δέχθηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Πάντως, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, επεσήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Δήλωσε επίσης ότι ο Ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί κανονικά σύμφωνα με το σχεδιασμό του στο Νότιο Λίβανο. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Στο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και τις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφερθήκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός από τα Ποσειδόνια. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεύτερη μέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι σημερινοί εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την ερχόμενη 5η ως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτηρίες εξετάσεις και για τους μαθητές των γυμνασίων. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παρισταμένους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Σήμερα αναμένεται να

0: Λογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Χθες ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10, στους οποίους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τη νύχτα, με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία. Η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Πραγματοποιείται ήδη τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα από το ύψος της συμβολής της Συγκρού με την οδό Φραντζίο, στο ύψος της συμβολής με τη λεωφόρο Ποσειδώνος ως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα προς Πειραιά. Από τις 10 το πρωί ως τις 5 παρόμοιες ρυθμίσεις ισχύουν και για το ρεύμα προς Αθήνα.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
3: Αυτό. Κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. 3η 2 Ιουνίου σήμερα, λέμε καλό μήνα, καλή εβδομάδα, αν και είναι Τρίτη, γιατί χθες ήταν το... είχαμε το τριήμερο τις προηγούμενες ημέρες του Αγίου Πνεύματος. Λέμε και καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Ποιοι υπηρώτες υπογράφουν την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης? Έκπληξη από την Πρέβεζα. Πλημμύρισαν οι παραλίες το τριήμερο. Στις θέσεις τους συναυαγωσώστες. Πώς θα κινούνται τα αυτοκίνητα στον παραλιακό πεζόδρομο? Συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες στα Γιάννενα. Ιστιοφόρο χτύπησε σε Ύφαλο. Ήπειρος, περήφανη πατρίδα, διήμερο εκδηλώσεων των Σαββατοκυριακών. Ιούνιος, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, πήρε το όνομά του από τη θεά Τζούνο, την Ήρα, προστάτηδα της οικογενειακής αιστείας και του γάμου. Έχει πολλές λαϊκές ονομασίες που αναφέρονται είτε στη σχέση του Ιουνίου με τις εποχές, είτε με τις αγροτικές εργασίες που σχετίζονται με αυτόν. Λέγεται επίσης τζιτζικάρης, επειδή το μήνα αυτό τα τζιτζίκια φωνάζουν, και αρασάρης, γιατί βγαίνουν τα κεράσια. Κυρίως όμως λέγεται θεριστής, διότι είναι ο μήνας που γίνεται ο θερισμός των Δημητριακών. Η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τον Άγιο Νικηφόρο, τον Ομολογητή και Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης, έναν από τους σημαντικότερους υπερασπιστές της τιμής των ιερών εικόνων και εξέχουσα μορφή της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Το 1806 εξελέγει Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης και βρέθηκε στο επίκεντρο της μεγάλης διαμάχης για τις ιερές εικόνες. Η στάση του είχε βαρύ τίμημα. Καθαρέθηκε, εξορίστηκε και πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του μακριά από την Κωνσταντινούπολη, χωρίς να εγκαταλείψει τις θέσεις του. Τα συγγραμματά του αποτελούν μέχρι σήμερα σημαντικές πηγές για την ιστορία και τη θεολογία της περίοδου της οικονομαχίας. Σήμερα τιμώνται ακόμη ο Άγιος Κωνσταντίνος ο Εξαγαρινών, ο Όσιος Έρασμος ο Ιερομάρτυρας, ο Όσιος Μαρίνος ο Βάνης. Λέμε χρόνια πολλά στον Έρασμο, στην Ερασμία, στον Μαρίνο, στον Νικηφόρο και στην Νικηφορία. Δεκατρία λεπτά μετά τις 8. Είστε στους 91,6. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση.

Γενικά έτσι θα είναι σήμερα ο καιρό, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν φώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και οι βαθμοί θα γίνουν δυτική νοτιοδυτική, 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 16 έως 31 και τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Υπήρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και αύριο Τετάρτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών όμβρων, κυρίως στα βόρεια ορεινά. Περιορισμένη ορατότητα το βράδυ στα υπηρετικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Την Πέμπτη αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμία, στα υπόλοιπα δυτικά, κεντρικά και βόρεια λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα δυτικά από αρχικά το απόγευμα. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί και το βράδυ. Γενικά έτσι ήταν καιρός την Παρασκευή, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα και περιορισμένη ορατότητα. Πάμε και το Σάββατο, έθριος ο καιρός και το Σάββατο, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα το πρωί θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα.

με σύμμαχο το καλοκαιρινό καιρό και τις υψηλές θερμοκρασίες. Πολλοί επισκέπτες επέλεξαν την Πρέβεζα για την απόδρασή τους στο τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις παραλίες της περιοχής να καταγράφουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Από νωρίς το πρωί ως αργά το απόγευμα, γνωστές παραλίες της περιοχής γέμισαν λουόμενους που αναζητούσαν στιγμές δροσιάς δίπλα στο Ιόνιο. Οι επαγγελματίες του τουρισμού και της εστίασης εμφανίζονται ικανοποιημένοι από την κίνηση, εκτιμώντας ότι το ιδιαίτερα θετικό ξεκίνημα του καλοκαιριού αποτελεί αισιόδοξο μήνυμα για τη συνέχεια της τουριστικής περίοδου. Παράλληλα, η έντονη παρουσία επισκεπτών έδωσε ζωντάνια τόσο στο παραλιακό μέτωπο όσο και στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Από την πρώτη ημέρα του καλοκαιριού τέθηκαν σε λειτουργία οι ναυαγοσωστικοί πύργοι στις πολύ συχνές παραλίες του Δήμου Πρέβεζας μετά την ολοκλήρωση όλων των εργασιών. Συνολικά... Έλεγα λοιπόν ότι συνολικά 18 σημεία ναυαγοσωστικής κάλυψης λειτουργούν καθημερινά από τις 10 το πρωί ως 6 το απόγευμα με στόχο την ασφάλεια των δημοτών και επισκεπτών που επιλέγουν τις ακτές της περιοχής για τα καλοκαιρινά τους μπάνια. Η Δημοτική Αρχή Πρέβεζας υπενθυμίζει ότι η θάλασσα προσφέρει στιγμές χαλάρωσης και ψυχαγωγίας, απαιτεί όμως παράλληλα υπευθυνότητα και τήρηση βασικών κανόνων ασφαλείας. Για το λόγο αυτό, καλεί τους λοόμενους να επιλέγουν φυλασσόμενα σημεία κολύμβησης, να ακολουθούν τις οδηγίες των ναυαγοσωστών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά και ηλικιωμένους. Σε δήλωση, ο Δήμαρχος Πρέβεζας τόνισε ότι η ασφάλεια στις παραλίες του Δήμου αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας ότι η Δημοτική Αρχή κάθε χρόνο φροντίζει έτσι για την έγκαιρη οργάνωση και την συνεχή μέρημνα για την προστασία των λωμένων.

Μαζί μας, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, Φιλότα 4 βρίσκεται, είναι πάντα κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
2: Άραξο.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
3: Στο Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα Άξον.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, αδυναμία μου.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
8: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο, σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
10: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
11: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

40 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη 2 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809, το τηλέφωνο μας. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός αιώνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω: χιλιάδες πιστοί τίμησαν την Παναγία φανερωμένη στη Λευκάδα. Ναυαγός οστική κάλυψη σε νέα παραλίες της Λευκάδας από την 1η Ιουνίου. Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά σε Ζάκυνθο και Λευκάδα. Θανάσης Καβαδάς υποδέχθηκε την Τζένι Φραγκούλη και παρέλαβε το νέο βιβλίο για το καρσάνικο κέντημα. Σε ισχύ οι θερινές πεζοδρομίες σε Λευκάδα και Νικιάνα έως τον Οκτώβριο. Συνελήφθη 33χρονος για κατοχή κάναβη.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέβεζα Today. Πρεβεζάνη στην ιδρυτική διακήρυξη της Ελλάς, Νίτσας, Μπακόλας και Μίχας, στις 301, στους 301 υπογράφοντες. Ιωάννα πέθανε, ο ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου. Στις 4 του συναυαγωσώστες της παραλίας της Πρέβεζας. Δυναμική παρουσία του Δήμου Πρέβεζας και του ΦΟΣΔΑ Υπήρου στην Attica Green Expo. Σοβαρό τροχαίο στην Ιόνια Οδό, χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε οδηγός βαν. Συλλήψεις για τηλεφωνικές απάτες στα Γιάννα μεταξύ τους και δύο ανήλικοι.

Μια δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι, τη συγκλονίζει την Ήπειρο, το χώρο του αθλητισμού, καθώς ο διεθνής ποδοσφαιριστής Μάριος Οικονόμου έφυγε από τη ζωή μετά από πολυήμερη νοσηλεία εξαιτίας σοβαρού τροχαίου δυστυχήματος. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην είσοδο του νοσοκομείου Χαντικώστα στα Γιάννενα, όταν ο οδηγός επιχείρησε να κάνει αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το όχημα του ποδοσφαιριστή. Ο Μάριος Οικονόμου τραυματίστηκε σοβαρά και παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε σε ηλικία 34 ετών. Ο Μάριος Οικονόμου είχε ξεκινήσει την ποδοσφαιρική του πορεία από τον ΠΑΣ Γιάννενα και στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Κάλιαρη, στην Πολόνια, στο Μάρι, στην ΑΕΚ, στην Κοπενχάγη, στον Πανετολικό. Το 2024 είχε αποσυρθεί από την ενεργοδράση έχοντας το ενεργητικό του 6 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος και κατακτώντας μεταξύ άλλων το πρωτάθλημα Δανίας το 2022 στην Κοπενχάγη.

Είδε στο θανάτο του σκόρπιζε τρύψει σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο, μεσολόγου, πρώην συμπαίκτε και φιλάθρου να αποχαιρετούν έναν αθλητή που άφησε το δικό του αποτύπωμα τόσο στα ελληνικά γήπεδα όσο και στο εξωτερικό.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Ιόνια Οδό. Το ατύχημα συνέβη στο 150 χιλιόμετρο της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς το Ιωάννινα, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, όχημα τύπου βαν εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο οδηγός που να εγκλωβιστεί σε αυτό. Οι πυροσβέστες άνοιξαν την πόρτα του οχήματος, ανέσυραν τον 35χρονο οδηγό, ο οποίος παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του.

είναι γερμόσημα να στείλει μενική αρχή πρέβεζος μετά από περιστατικό εισρωής υδάτων σε γερμανικό ιστιοφόρο σκάφο, το οποίο βρισκόταν στο αλευτικό καταφύγιο Λιγιάς. Στο σκάφο επέβαιναν τρεις Γερμανοί υπήκοοι, οι οποίοι ευτυχώς είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Με την ειδοποίηση των αρχών, ενεργοποιήθηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Στο σημείο έσπευσε καταδυτικό συνεργείο, το οποίο κατάφερε να στεγανοποιήσει το ρήγμα και να αποτρέψει τη βύθιση, τη ρήπανση της περιοχής. Το λιμεναρχείο Πρέβεζας διενεργεί την προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

Και άλλη μια είδηση από το για ένα τροχαίο που συνέβη το πρωί, πριν από λίγο δηλαδή, στις Λυγκιάδες Ιωαννίνων, όταν και ο ταχυεπιβατικό εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε γαράδρα βάθος περίπου 20 μέτρων.

Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο, κυρίες και κύριοι, προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτες συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, στο Φόρο. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Δωρεάν φωνολογική και αρθρωτική αξιολόγηση είναι σημαντικό για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας, με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
2: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
1: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
2: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
3: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
3: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
6: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα2day.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα2day.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
9: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
10: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
11: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το Το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
12: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
13: Στην Κιβωτό.
12: Και πού είναι αυτό?
13: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
14: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
15: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψα.

0: πτυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, και πρώτου διαλύματος να υπενθυμίσω, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ότι ο χάρτης ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια στην Αθήνα με τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Προσφέρει πτυχία ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, killgreece.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και εγκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω!
5: Με βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
9: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
8: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
9: ΕΣΧΑ?
8: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
9: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
8: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και δωραπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύη τη Centers of One.
12: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: τη σιγουριά της Opel.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.

0: Καλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στη ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίδης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο και Φυσού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο καθοδικό από τη Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κηφισίας. Στην παραλιακή από το ύψος του Αλίμου προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Κηφισίας προς τα σίδερα Χαλανδρίου. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενο στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολά. Λίγο αργότερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Πάντως, ο Νετανιάχου με ανάρτησή του επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολέων. Δραστική επίθεση κατά Μπεντζαμίν Νετανιάχου φέρεται να εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την οργή του για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, ενώ κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας στις πρώτες πρωινές ώρες στήχησε την ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές. Όπως ανέφεραν, το Κίεβο έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων. Δεύτερη ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων η σημερινή. Εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την ερχόμενη 5η, 5 Ιουνίου έως και 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακοργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκληρώση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παρισταμένους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της αγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Εχθές, ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 στους οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε ένα κατηγορούμενο επιβλήθηκε και όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία και με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η ισχυρή δόνηση έγινε σιτή σε μεγάλη έκταση της Νοτίου Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη Λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Έως τις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται τριματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα από το ύψος της Φρατζή έως το ύψος της παραλιακής στο ρεύμα προς Πειραιά. Από τις 10 έως και τις 5 παρόμοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για το ρεύμα προς Αθήνα.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μπόφορ. και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Υπάρχει λύση, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Πρέβεζα, στην Ζιασπίν Καρτζονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165. Μπορείτε να ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία στη σκίαση. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 15 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 2 Ιουνίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook. Δεύτερη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων η σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την 5η, 5 Ιουνίου και έως 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Στους ρυθμούς των εξετάσεων μπήκανε σήμερα Τρίτη και τα γυμνάσια, καθώς άρχισαν οι προαγωγικές και οι απολυτήριες εξετάσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν 15 Ιουνίου. Οι προαγωγικές εξετάσεις στην πρώτη και στη δεύτερη λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου. Με τη δεύτερη μέρα των εξετάσεων θα συνεχίσουν αύριο Τετάρτη υποψήφοι των γενικών λυκείων. Θα εξεταστούν στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική.

στο Πρέβεζα Today, κυρίες και κύριοι, tele.gr, διαβάζω ότι η κατάθεση της συντηρητικής διακήρυξης ελληνικής αριστερής συμπαράταξη Ελλά στον Αρειοπάγο συνοδεύτηκε από 301 υπογραφές πολιτών που επιλέχθηκαν από χιλιάδες που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του νέου πολιτικού εγχειρήματος. Ανάμεσα στα πρόσωπα και τρεις Πρεβεζάνοι, με παρουσία στην τοπική κοινωνία, την αυτοδιοίκηση και τον επιστημονικό χώρο. Ο Γιώργος Νίτσας, ο Βαγγέλης Μπακόλας και ο Βυσσαρίων Μίχας είναι οι τρεις οι οποίοι έχουν υπογράψει την ενδυνητική διακήρυξη. Ο Βαγγέλης Μπακόλας, παιδίατρος από την Πρέβεζα, με επαγγελματική, μακρά επαγγελματική και κοινωνική διαδρομή, καθώς και ο Βυσσαρίων Μίχας, ο διάτρος του ΕΣΥ, πρώην συντονιστής νομαρχιακής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή του Γιώργου Νίτσα, είναι επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δήμο της Πρέβεζα. Η παρουσία του στη λίστα των υπογραφών τον ξεχωρίζει. Πρόκειται για έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμα αυτοδιοικητικούς, έτσι, αυτοδιοικητικά στελέχη της περιοχής, με ρόλο ενεργό στα δημοτικά πράγματα και συνεχή δημόσια παρέμβαση στα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή. Η ιδρυτική διακήρυξη παραμένει ανοιχτή με νέες υπογραφές, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται, έτσι, με ενδιαφέρον η οργανωτική ανάπτυξη του νεοπολιτικού φορέα στην Ήπειρο. Ποιοι συνυπογράφουν? 30 φίλος Αλμπάνης, πρώην Πριτανής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αν και δεν είναι Ηπειρώτης, αλλά επειδή έχει ζήσει πολλά χρόνια στην Ήπειρο ως Πριτανής του Πανεπιστημίου και καθηγητής χημίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συνήθως τον εντάσσουμε στους Ηπειρώτες. Ο Γιάννης Στέφος, επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ήταν και βουλευτής. Ο Γιώργος Νίτσας, όπως είπαμε, Μιχάλης Καλογύρου, πρώην υπουργός, Ευγενία Φωτονιώτα, Γιάννα Πεπέ, Σωτήρης Τσουκαρέλης, Κώστας Τούμπουρος, Βαγγέλης Μπακόλας, Μαρία Κατσουλίδου, Όλγα Στέφου, Βυσσαρίων Μίχα, Στάλια Παντούλα και Απόστολος Ζέρβας. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο ρεπορτάζ του Μιχάλη Μίχου στο Πρέβεζα Today.gr.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
4: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
3: www.ktismabathandroom.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. θερμός. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
7: Yes!
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Ο σταθμός

0: 7,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Η σκίαση, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου και η σωστή σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρτονίκας εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165 και να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που θα ικανοποιήσουν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. So can you check?
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

40 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 2 Ιουνίου. Περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook, 2-6-8-2-0-23-809, το τηλέφωνο μας. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

να τακτοποιήσουν έτσι την ανεξέλεγκτη και το βάζω εντός εισαγωγικών κυκλοφορία των αυτοκινήτων, των οχημάτων γενικότερα στην παραλία. Θέλουν εκεί στη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας. Τι αποφασίστηκε? Αποφασίστηκε ομόφωνα να απαγορευτεί η κυκλοφορία κάθε είδους οχήματος και λοιπόν μέσων μετακίνησης στον πεζόδρομο της Ελευθερίου Βενιζέλου από τις 6 το απόγευμα. Από την 1η Ιουνίου έως τέλος Σεπτεμβρίου. Η τροφοδοσία των καταστημάτων, η εξυπηρέτηση των σκαφών για το διάστημα αυτό θα γίνεται από τις 7.30 το πρωί στις 10.30 και από τις 3 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα. Και για τα καταστήματα που έχουν delivery θα υπάρχουν δύο σημεία προμήθειας και αναμονής. Το ένα απέναντι από την τράπεζα της Alpha Bank και το δεύτερο στην παλιά εμπορική. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται να μπει η τάξη, γιατί ξαφνικά είσαι στον πεζόδρομο και νομίζεις ότι είσαι σε δρόμο ευρείας έτσι, κυκλοφορία. Καλά, δεν συζητούμε για τους δρόμους της ήπιας κυκλοφορία. Εκεί μόνο το όνομα έχουν συγκεκριμένοι δρόμοι. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάποδα σε δρόμους ευρείας κυκλοφορίας. Να φέρουμε ένα παράδειγμα στην Παναγία Τσαλδάρη. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερο.

Ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με εκδηλώσεις θα έχουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Δήμος της Πρέβεζας σε συνεργασία με την ΠΕΔΗ οργανώνει ένα διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «Ήπειρος Περήφανη Πατρίδα», 6 και 7 Ιουνίου στην πλατεία Ανδρούτσου, στην Πρέβεζα. Αγαπάμε την πλατεία Ανδρούτσου. Είναι ένας χώρος έτσι που οι εκδηλώσεις έχουν διαφορετική ομορφιά. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η ομιλία από την κυρία Κατερίνα Πολυμέρου Καμιλάκη, τέως διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης και Λαογραφίας Ακαδημίας Αθηνών και ομότιμη καθηγήτρια του Εθνικού και Ακουποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Ηπειρωτική παράδοση και λαογραφία». Επίσης θα υπάρξει βράβευση του σπουδαίου ερμηνευτή της ηπειρωτικής μουσικής παράδοσης, Σάβα Σάτρα. Θα παρουσιαστεί ένα μουσικό, ξεχωριστό μουσικό χορευτικό διπορικό σε περιοχές της Ηπείρου, Πρέβεζα, Άρτα, Θεσπρωτείας, Ηράκος, Αγόρι, Βόρειος Ήπειρος. Χορευτικά θα παρουσιαστούν χορούς, τραγούδια και στοιχεία της τοπικής λαογραφικής παράδοσης. Αυτό θα γίνει το Σάββατο. Τώρα την Κυριακή τα χορευτικά συγκροτήματα του Δήμου Πρέβεζας θα παρουσιάσουν αφιέρωμα σε χορούς και τραγούδια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Οι εκδηλώσεις θα πλαισιωθούν μουσικά από τις ορχήστρες του Μιχάλη Μπραχόπουλου και του Βασίλη Μπακαγιάννη. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο Κώστας Μίτσης και ο Δήμος της Πρέβεζας καλεί τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής να συμμετάσχουν σε αυτό το ξεχωριστό πολιτιστικό διήμερο, τιμώντας την ιστορία, τη μουσική, την παράδοση και τις αξίες της Ηπείρου. Ένα ωραίο διήμερο στην πλατεία Ανδρούτσου, κυρίες και κύριοι. Την πρώτη μέρα Ήπειρος Περήφανη Πατρίδα, τη δεύτερη μέρα όλα τα χορευτικά τμήματα του Δήμου της Πρέβεζας στη σκηνή.

Είχαμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Η αυλαία του φετινού Πρέβεζα Jazz Festival έπεσε αφήνοντας πίσω του όμορφες μουσικές στιγμές, δυνατές συγκινήσεις και εικόνες που θα μείνουν αξέχαστες σε όσους βρέθηκαν στην Πρέβεζα αυτές τις ημέρες. Ήμασταν εκεί. Το Energy Media Group, το Prevezo Today, το Prisma, η εκπομπή ενημέρωσης στο Prisma. Καταγράψαμε από κοντά το κλίμα της διοργάνωσης, τις εξαιρετικές εμφανίσεις των καλλιτεχνών, τη μεγάλη συμμετοχή του κοινού που γέμισε το χώρο των εκδηλώσεων. Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα ρεπορτάζ στο prevezotoday.gr. Μουσική από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσίασε ένα πλούσιο πρόγραμμα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια χρονιά το διεθνή χαρακτήρα και την υψηλή ποιότητα του φεστιβάλ. Η Πρέβεζα έζησε τρεις βραδιές γεμάτες ρυθμού, δημιουργία και πολιτισμό, με το κοινό να ανταποκρίνεται θερμά και να χειροκροτεί κάθε εμφάνιση. Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα, Τρίτη 2 Ιουνίου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε.

0: κίνηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
6: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
7: τώρα στην κίνηση. Επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
9: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας,

0: ηλεκτρικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Ματιστικά το Ιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας.

0: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο

Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς το Εγάλεο ανατμήματα λόγω τροχαίων συμβάντων. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια προς τον Κόμβο Κίμης, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στη Βάρη Σκοροπίου από τη Βούλα προς τη Σκάρπιζα ανατμήματα. Στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά διεξάγεται η κυκλοφορία των σειρμών του πρώην ΙΣΑΠ λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Σύμφωνα με ενημέρωση της στασή, εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά οι σταθμοί Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Η πηγή επισήμανε ότι το Ιράν εξετάζει προσεκτικά την πρόταση λόγω του ιστορικού των ΗΠΑ να μην συμμορφώνονται, όπως είπε, στις συμφωνίες. Την εκτίμηση πάντως ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Πάντως, ο Νετανιάχου σε ανάρτηση επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Φραστική επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την οργή του για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, ενώ κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία, υποστηρίζοντας ότι οι ενεργείες του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία

0: Τηλεφωνήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών βρίσκονται από χθες στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Σημειώνεται ότι την αστυνομία κάλεσαν κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων που άκουγαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμα και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια παρέα μαθητευόμενων μάγων, προσθέτει ο κύριος Μαρινάκης, ενώ με αφορμή το δημοψήφισμα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε μαζικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών θέσεων σε όλη την Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυράβλων.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννινα θα τελεστεί η εξώδιος ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο που είχε υποστεί στις 23 Μαΐου. Στον τέταρτο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Αν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες, θα κατακτήσουν τον τίτλο. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διεξαχθεί και 5ος τελικός στον Πειραιά. Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Tyler Dorsey στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρόλευκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον τετρακέφαλο.
4: Μόνος του, κάτου, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Παύλος Τσίμας.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με μία μέρα καθυστέρηση. Καλό μήνα με μία μέρα καθυστέρηση. Είναι 3η 2 Ιουνίου 2026. Ακούτε Sky 100,3 και το ημερολόγιο. Στο οποίο είναι σημειωμένες δύο μεγάλες επέτειοι, οι οποίες και οι δύο κατά κάποιο τρόπο συνδέονται, για να αρχίσουμε με μια βουτιά στην ιστορία, με την ιστορία της τηλεόρασης. Σαν σήμερα, 2 Ιουνίου του 1953, η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ της Δεύτερης ξεκινούσε. Η βασιλεία της, η οποία διήρκεσε 69 χρόνια, εκείνη η διαδικασία της στέψης ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε τηλεοπτικά. Ήταν, λένε, μια ιδέα του Κάρολου για να ανανεωθεί η εικόνα του γερασμένου θεού, θεσμού, συγγνώμη, της Βρετανικής Μοναρχίας. Εν πάση περιπτώσει, η νεαρή Ελισάβετ είδε την στέψη της να μεταδίδεται τηλεοπτικά. 23 εκατομμύρια τηλεθεατές την παρακολούθησαν στη Βρετανία. Οι άδειες πενταπλασιάστηκαν, δηλαδή οι τηλεοράσεις που υπήρχαν στα βρετανικά σπίτια αυξήθηκαν 5 φορές σε σχέση με ένα μήνα πριν τη στέψη και ένα μήνα μετά από αυτήν. Οι άνθρωποι αγόρασαν τηλεόραση πρώτη φορά για να δουν αυτήν την τελετή, και ήταν η πρώτη που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο. Μεταδόθηκε σε 5 χώρες για την ακρίβεια. 32 εκατομμύρια θεατές μετρήθηκε ότι την είδανε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επειδή δεν υπήρχε τότε δορυφορική τηλεόραση, το φιλμ μεταφέρθηκε αεροπορικά και έπαιξε με κάποιες ώρες καθυστέρηση. Ήταν μια σημαντική στιγμή στην ιστορία της ευρωπαϊκής τηλεόρασης. Ήταν κατά κάποιο τρόπο η στιγμή που έβαλε την τηλεόραση σε πάρα πολλά σπίτια. Πολλοί άνθρωποι τότε, το 1953, αγόρασαν τηλεόραση για πρώτη φορά στη ζωή τους για να δουν τη στέψη της βασίλισσας. Το ίδιο συνέβη στην Ελλάδα την ίδια μέρα, 2 Ιουνίου 1971. Ο Παναθηναϊκός έφτανε στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, αντιμετώπισε τον Άγιαξ. Εκείνη η σεζόν, δηλαδή η πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τότε, ήταν η στιγμή που άλλαξε την ελληνική τηλεόραση, η οποία ήταν εντελώς καινούρια. Δηλαδή, δίκτυο τηλεόρασης στην Ελλάδα είχε αποκτήσει μόλις το 1968, ήταν 3 ετών. Και μέχρι τότε η τηλεόραση ήταν ένα σχετικά περιθωριακό πράγμα. Ελάχιστα σπίτια είχαν τηλεοπτικές συσκευές. Εκείνη η χρονιά, δηλαδή τα μάτς του Παναθηναϊκού και η πορεία μέχρι τον τελικό, ήταν το πρώτο τηλεοπτικό γεγονός στην ελληνική ιστορία. Δηλαδή το πρώτο γεγονός που έκανε ανθρώπους να κλείνονται στα σπίτια βιαστικά, να μαζεύονται οι γείτονες στο σπίτι εκείνου στην πολυκατοικία που είχε τηλεοπτική συσκευή, γιατί περισσότεροι δεν είχαν, να μαζεύονται στα πεζοδρόμια, ακόμη μπροστά στα καταστήματα που είχαν στη βιτρίνα τους συσκευές και το βλέπανε χωρίς να το ακούνε. Στα χωριά υπήρξε ζήτηση στο καφετζή: βάλε μια τηλεόραση να ερχόμαστε να βλέπουμε το μάτς, γιατί κανείς δεν είχε σπίτι του. Κάπως έτσι. Αυτό που ήταν ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός ήταν επίσης και ένα μεγάλο τηλεοπτικό γεγονός στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Η πορεία του Παναθηναϊκού, το μάτς στο Wembley, ήταν το πρώτο γεγονός που έφερε τον κόσμο γύρω, όλη την οικογένεια, άντρες, γυναίκες και παιδιά, γύρω από μια συσκευή τηλεόρασης. Λίγους μήνες αργότερα ήρθε το πρώτο σύριαλ που έκανε τηλεθέαση 86% τότε, ο Άγνωστος Πόλεμος. Τώρα, το περιμένετε βέβαια και δεν θα σας χαλάσω το χατήρι.
1: Για τον Καμάρα που μπήκε ο Καμάρας!
0: Περισσότερα το βράδυ σε 9, που μεταδίδεται το δεύτερο επεισόδιο της αυτής της, ας το πούμε, ντοκιμαντέρ για την ιστορία του γηπέδου της Λεωφόρου που τελειώνει. Αν το δείτε, θα δείτε πολλά και πολλούς. Κατά κάποιο τρόπο παρακολουθώντας το συγκινήθηκα, πρέπει να σας πω, αλλά εγώ είμαι εγώ. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον και σας το λέω από τώρα είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε μια απάντηση στο ερώτημα: και τι θα γίνει η Λεωφόρος όταν δεν θα είναι πια εκεί το γήπεδο. Υπάρχει μια πρόταση και η πρόταση παρουσιάζεται απόψε στο ντοκιμαντέρ. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία νούμερο 2. Λοιπόν, ακούτε Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της 3ης, 2 Ιουνίου. Νότσο Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, Δημήτρης Γιαννίρης διευθύνει την ορχήστρα. Η Ελένη Μπουλιάρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, έτοιμη να απαντήσει στο 210-48-00-170-174. Ξέρετε ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα δωρεάν και ελεύθερα στο skyradio.gr, στο ταμπελάκι που λέει πες την άποψή σου. Και αυτός είναι ο θρυλικός Bob Diddley, ένας από τους πρωτοπόρους της ροκ μουσικής. Έπαιζε με εκείνη την παράξενη τετράγωνη κιθάρα σαν κουτί. Οι δικές του ιδέες, ο τρόπος που έπαιζε την κιθάρα, οι συνθέσεις του επηρέασαν πάρα πολλούς, μα πάρα πολλούς, από τον Elvis Presley μέχρι τους Rolling Stones, και σε μεγάλο βαθμό καθόρισαν την ροκ σκηνή που ξέρουμε. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2008. Ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στον Donald Trump και τον Μπιμπί Νετανιάχου είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας, αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα. Εδώ στο εσωτερικά είναι η εβδομάδα των εξελίξεων στο χώρο αριστερά του κέντρου. Περιμένουμε σήμερα τις παραιτήσεις των κάποιων βουλευτών της Νέας Αριστεράς. Πλησιάζει η μέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει. Είχαμε και μια δημοσκόπηση χθες. Θα έχουμε μια δημοσκόπηση σήμερα, συντονιστείτε 9 η ώρα, διότι έρχεται η καινούργια δημοσκόπηση της PULSE στο δελτίο ειδήσεων του Sky. Την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Είχαμε ήδη αυτήν την δημοσκόπηση της Opinion χθες. Τι λέει? Στην πρόθεση ψήφου, Νέα Δημοκρατία 25,6, Τσίπρας 13, Καριστιανού 10, Πασόκ 8,8, το Κουκουέ και ο Βελόπουλος από 5, γύρω στο 5, δηλαδή για το Βελόπουλο μια μείωση από το 10 στο 5, η Ζωή χαμηλά στο 4, οι υπόλοιποι μεταξύ 0 και κάτι. Συμπέρασμα. Το ρευστό παραμένει ρευστό. Φυσικά οι τάσεις έχουν τη σημασία τους. Η πρώτη εμφάνιση νέων σχημάτων πάντα τα ευνοεί δημοσκοπικά. Θυμίζω ότι μετά τις εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ το 23 υπήρξαν δημοσκοπήσεις που μέτραγαν το Πασόκ στο 17%. Μια δημοσκόπηση της Μέτρων το Δεκέμβριο του 23 του έδινε 14%. Θα δούμε που θα κάτσει το ρευστόν. Πάντως, αν κάτι λένε αυτές οι πρώτες μετρήσεις για την εξέλιξη των πραγμάτων, είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν επηρεάζεται από τα νέα σχήματα, απλώς δεν έχει και καμία δεξαμενή για να ανέβει παραπάνω από εκεί που είναι τώρα και είναι αρκετά μακριά από το όριο της αυτοδυναμίας. Η δημοσκόπηση της Opinion τη βρίσκει λίγο χαμηλότερα από την προηγούμενη μέτρηση. Στο χώρο δεξιά της δεξιάς φαίνεται να υπάρχει μια κινητικότητα, υπάρχει ενδεχόμενο ένα σχήμα της κυρίας Καριστιανού να απορροφήσει τα υπόλοιπα, αλλά μπορεί και όχι, τα υπόλοιπα μπορεί να αντισταθούν, και υπάρχει και ο άγνωστος παράγοντας Σαμάρα. Και το ενδιαφέρον βρίσκεται στο χώρο αριστερά του κέντρου, όπου δεν χρειαζόταν να δούμε μετρήσεις, το ξέρουμε ότι το Πασόκ θα πιεστεί από το κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρας θα προσπαθήσει να επανασυσπυρώσει το χώρο που του είχε δώσει περίπου 20% στις τελευταίες εκλογές του 23. Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ θα συμπιεστούν. Θα δούμε πολλά στις επόμενους μήνες, και οι σοφοί δημοσκόποι λένε περιμένετε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πριν βιαστείτε να βγάλετε συμπεράσματα. Πάμε όμως, γιατί το πολιτικό θέμα της εβδομάδας ήταν αυτό. Είναι οι εξελίξεις στην αριστερά του κέντρου, να το πω έτσι, σε αυτόν τον χώρο που θα είναι πυκνές αυτή την εβδομάδα. Η εμφάνιση Τσίπρα είναι φανερό ότι αλλάζει τις ισορροπίες, δημιουργεί εξελίξεις. Στη τηλεφωνική γραμμή ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από το νομό της Δράμας. Καλημέρα κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Τσίμα, καλημέρα στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ
0: για
2: την δυνατότητα.
0: Για πέστε, πώς το βλέπετε? Καταρχήν πέστε μου εσείς τι λέτε, τι σκέφτεστε, γιατί είναι φανερό ότι για τον καθένα σας φαντάζομαι ότι είναι μέρες προβληματισμού.
2: Κοιτάξτε, σαφές είναι ότι είναι μέρες προβληματισμού, αλλά γενικό, εγώ τουλάχιστον μιλάω γενικώς, είναι μέρες προβληματισμού για την υπόθεση της προοδευτικής συνεργασίας της αριστεράς στη χώρα μας, γιατί βλέπουμε ότι ξαναπάμε σαν το Σύσυφο από την αρχή να σπρώξουμε τον βράχο στην κορυφή του λόφου. Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, το έχω πει επανειλημμένα και μου δίνει την ευκαιρία να το ξαναπώ. Εκλέχτηκα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Δραμηνές και οι Δραμήνοι με εξέλεξαν 3 φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτική συμμαχία, και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τη λήξη της κοινοβουλευτικής περίοδου. Το πρόβλημα.
0: Μετά.
2: Δεν άκουσα.
0: Μετά.
2: Μετά συλλογικά και συνολικά, όπως αρμόζει σε ένα κόμμα της αριστεράς, θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Αυτό το συλλογικά και συνολικά προφανώς πρέπει να το αποφασίσετε. Και υπάρχει άποψη που λέει ότι να το κλείσουμε το μαγαζί και να πάμε με τον Αλέξη.
2: Ναι, δεν συμφωνώ και επί του πρακτικού και επί του θεωρητικού. Κοιτάξτε κύριε Τσίμα, είστε παλιός και τα ξέρετε. Το ρεύμα της ανανεωτικής αριστεράς πάντα είχε μια δειλή, θα έλεγα, μικρή παρουσία. Διατελέσαμε και εξοκοινοβουλευτική αριστερά μερικές περιόδους, αλλά απτυχούσε ένα υπαρκτό ιδεολογικό πολιτικό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία που πολλές φορές η εμβέλεια του ιδεολογική ήταν πολύ ευρύτερη της στενά εκλογικής. Με αυτή την έννοια λοιπόν θεωρώ ότι έστω και κολοβωμένος ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι εκφράζει. Το δεύτερο είναι τι θα πει να το κλείσουμε το μαγάζι. Δηλαδή καταρχάς δεν βλέπω ότι η Ελλάς δέχεται ομαδικές προσχωρήσεις. Τι θα πούμε δηλαδή, ότι ωραία, θα κάνουμε μια απόθεση εργασίας. Το Σάββατο έχουμε κεντρική επιτροπή και αποφασίζουμε με μεγάλη πλειοψηφία να αναστείλουμε το λειτουργία του κόμματος. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Ότι έχουμε κάποιους που. Σας λέω τα πρακτικά ζητήματα. Έχουμε εργαζόμενους που είναι στο κόμμα. Τι θα γίνουν αυτοί. Έχουμε το κόκκινο. Έχουμε την Αυγή. Από την άλλη μεριά, θα είμαστε εμείς βουλευτές ενός κόμματος υπό αναστολή. Και η δουλειά μας στο κοινοβούλιο ποια θα είναι. Από την άλλη πλευρά, δηλαδή ήδη η πολιτική περνάει μια περίοδο μεγάλης απαξίωσης από τους πολίτες. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου είδους, πώς να το πω, κοντόθαλμες λογικές επιτείνουν αυτή την απαξίωση. Δεν βρίσκω δηλαδή ότι είναι λύση στο πολιτικό πρόβλημα η αναστολή λειτουργίας. Σας είπα, έχει και νομικά προβλήματα ενδεχομένως, αλλά έχει και βαθιά πολιτικά. Δεν μπορώ να κατανοήσω. Βέβαια, εντάξει, δεν έχω ακούσει τεκμηριωμένη και αναλυτική την πρόταση τα περί αναστολής, μάλλον επισημαίνει, εστιάζει στο αποτέλεσμα, ώστε να μην είμαστε ας πούμε πρόσκομα στην όποια δημοσκοπική άνοδο της Ελλάς, αλλά για μένα το πρόβλημα είναι αφενός με πολιτικό όπως σας είπα και αφετέρου δεν απαντάει σε κανένα πρακτικό πρόβλημα. Το θέμα είναι, κατά τη γνώμη μου κύριε Τσίμα, αυτό που έχουμε θέσει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και ένα χρόνο στη δημόσια συζήτηση. Πώς θα αθροίσουμε δυνάμεις για να μπορέσουμε να δώσουμε στον κόσμο την ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα. Αν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έρχεται να συνθέσει ή να ανασυνθέσει με πολιτικούς όρους τον χώρο της ευρύτερης κέντρου αριστεράς, είναι καλοδεχούμενο. Εάν έρχεται να αποτελέσει ένα κόμμα σε αυτόν τον χώρο και να επιτείνει την αποστράτευση και να θολώσει το στίγμα όλου του χώρου αυτού, νομίζω θα δημιουργήσει επιπλέον πρόβλημα. Μένει λοιπόν να κρυφθεί και αυτό το κόμμα σε αυτή τη λογική και όχι μόνο στην θετική του συνεισφορά.
0: Η συμβίωση θα είναι δύσκολη. Τώρα, πώς ακούσατε την πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων να κατεβούν χωριστά τα κόμματα αν επαναληφθούν οι εκλογές που πιθανότατα θα επαναληφθούν, όποιος έρθει πρώτος οι υπόλοιποι να πάνε μαζί του?
2: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς είναι ένα, το εκτιμώ θετικά, με την έννοια ότι αντιλαμβάνεται την ανάγκη της συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων.
0: Στο Πασόκ δεν το εκτιμήσαν πολύ θετικά, αλλά
2: το Πασόκ έχει την άποψη, κύριε Τσίμα, ότι μπορεί να είναι πρώτο έστω και με μία ψήφο διαφορά. Κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από καμία μέτρηση, ούτε από την προσωπική ακτινοβολία του κυρίου Ανδρουλάκη, ούτε από τη δυναμική που παρουσιάζει το Πασόκ. Επιμένουν να έχουν αυτή την άποψη. Είναι θετικό στο ότι. Σας είπα, κρίνω θετικά το ότι ο Δούκας λέει ότι έστω και τώρα μπορεί να υπάρξει μια σύγκληση. Αυτό που είναι το αρνητικό είναι αυτό που δεν μπορέσαμε να βρούμε τόσο καιρό, τον κοινό βηματισμό και τη συνόηση. Θα το βρούμε σε συνθήκες προεκλογικές ανάμεσα στις δύο εκλογές, στις 25 μέρες περίπου που μεσολαβούν από την πρώτη στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, και θα είναι πιστικό για τον κόσμο. Και άμενα να το κάνουμε τη δεύτερη, γιατί δεν το κάνουμε από την πρώτη, που έχουμε τον χρόνο, τον όποιο χρόνο έχουμε, γιατί δεν είναι πολύ ούτως ή άλλως. Το Μάρτιο maximum θα γίνουν εκλογές, για να είναι αξιόπιστο το εγχείρημα. Είναι ζητήματα πάντως τα οποία είναι θέματα τα οποία τα σκέφτεται ο κάθε καλόπιστος, αλλά τουλάχιστον η πρόταση του Δημάρχου δείχνει ότι δεν μένουν στο μονίδι δρόμο της πρωτιάς, έστω και με μία ψήφο.
0: Συνεπώς εσείς, για να καταλήξω, όταν γίνει η συνεδρίαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσετε τι θα κάνετε, η δικιά σας άποψη θα είναι να μείνουμε εδώ και να περιμένουμε.
2: Ναι, ότι έχουμε το κόμμα μας, έχουμε, εγώ το βλέπω, ξέρετε, εγώ είμαι στην κήτη αυτού του εγχειρήματος από τα 18 μου, δηλαδή εκτιμώ ότι το πρωτεύον αυτό που μας δεσμεύει είναι η λαϊκή εντολή. Ως ΣΥΡΙΖΑ ψηφιστήκαμε, ως ΣΥΡΙΖΑ εκλεγήκαμε, καταλαβαίνονται εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, πιεζόμαστε πάρα πολύ, το βλέπω από τους συντρόφους, τους φίλους, τους ψηφοφόρους που με ρωτάνε τι θα κάνετε, τι θα γίνει, τι θα κάνεις, αυτό το ζω, το βιώνω. Αλλά δεν προσφέρει τίποτα. Καταρχές δεν υπάρχει θέμα προσχώρησης. Άρα δεν δέχεται η Ελλάς οργανωμένες δυνάμεις όπως το έχει διατυπώσει. Δεύτερον, το να το αναστείλουμε και να είμαστε σε ένα κλίμα αναμονής, το θεωρώ ότι είναι επιτείνει τη σύψη, όχι τη φθορά, τη σύψη. Δεν υπάρχει νομίζω άλλος δρόμος από το να ανασυγκροτήσουμε στα πλαίσια του δυνατού, εν πάση περιπτώσει, το κόμμα, τις κομματικές λειτουργίες και να είμαστε σε μια, σε μια συζήτηση για την επόμενη μέρα, έστω και αν είμαστε σε δύσκολη θέση.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανδρόπουλε.
2: Να είστε καλά. Την καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.

0: Πάμε παρακάτω. Διάλειμμα, διαφημίσεις, ειδήσεις. Εγώ έχω να σας θυμίσω πρώτον ότι αν θέλετε να έχετε τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια πολύ γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, αλλά η οπτική είναι, δεν έχει περάσει από εκεί που βρίσκεστε, η λύση σας είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Συνδέεστε από όπου και αν βρίσκετε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς πιάτα, χωρίς καλώδια, με ταχύτητες μεγάλες και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Και να θυμίσω το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας για το στεγαστικό σας δάνειο. Αν αυτό που σας εμποδίζει να κάνετε το βήμα είναι ο φόβος μπροστά στις δυσχέρειες και την ταλαιπωρία και το άγνωστο της διαδικασίας, η Εθνική υπόσχεται μια διαδικασία ανθρώπινη και απλή. Η προέγκριση δίνεται 48 ώρες. Τα χρήματα εκταμιεύονται 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης και ένας προσωπικός σύμβουλος είναι εκεί να σας βοηθάει σε κάθε βήμα. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
1: Μπούπι, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.

0: 8 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκη και Μπούμπι.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS, η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Του αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι σοβαρές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από την Περιφερειακή Αιγάλεο προς τον κόμβο Ηρακλείου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Αρδιτού, στον άξονα Κόνωνο Σομερίδου Κυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο, στην 34ου Συντάγματος Πεζικού αλλά και στη Βάρη Σκοροπίου ανατμήματα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του πρωινή ΣΑΠ. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά Πειραιάς. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμα στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει παράλληλα πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Φυρητό, αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς τις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμα και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή το δημοψήφισμα, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. 11 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

ακούτε το ΕΣΚΑ 100,3. Είναι το ημερολόγιο της Τρίτης, 2 Ιουνίου. Καλημέρα. Καλό μήνα. Χθες δεν τα πούμε. Αυτό που ακούμε είναι το καινούριο άλμπουμ του Paul McCartney. Το ηχογραφούσε τα τελευταία 4 χρόνια. Το κυκλοφόρησε τώρα. Δίνει συνεντεύξεις στα μεγάλα μίντια. Μιλά για τη ζωή του, για τον εαυτό του. Είναι ένα άλμπουμ που, όπως λέει ο ίδιος, είναι σαν να ξεφυλίζεις ένα παλιό φωτογραφικό άλμπουμ και να θυμάσαι τα νιάτα σου. Ο Paul McCartney είναι, λέει κάποιος, ίσως ο μεγαλύτερος μελωδοποιός του αιώνα. Για την ακρίβεια κάτι παραπάνω από και των δύο αιώνων, του 20ου και των αρχών του 21ου. Αλλά ένας κριτικός είπε ότι μπορεί να μην είναι το καλύτερο άλμπουμ του Paul McCartney, αλλά είναι σίγουρα το καλύτερο άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει κάποιος που έχει φτάσει 84 ετών. Εδώ είμαστε, ακούτε Sky 100,3 λοιπόν, και παρατηρήσεις, να πω γρήγορα δικές σας παρατηρήσεις. Καταρχήν, ένας ακροατής με διορθώνει, γιατί κατά λάθος είπα ότι η ιδέα να μεταδοθεί η στέψη της Ελίβα Σάβετ σαν σήμερα το 1953 τηλεοπτικά ήταν του Κάρολου. Προφανώς δεν ήταν του Κάρολου, ο Κάρολος ήταν τότε 4,5 ετών. Ήταν του Φίλιππου, του συζύγου της, αυτό εννοούσα. Και για τις δημοσκοπήσεις για τη δημοσκόπηση τη χθεσινή της Opinion, θα δούμε τη σημερινή της Pulse και την περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί κατά κάποιο τρόπο είναι αυτό το γκρουπ των μεγάλων εταιριών, 2, 3, 4, που κάπως, εν πάση περιπτώσει, δίνουν το κλίμα. Πάντως, με βάση τα χθεσινά αποτελέσματα, στις πρώτες μετρήσεις δηλαδή, οι οποίες απλώς επιβεβαιώνουν τις πρώτες εντυπώσεις, το ρευστό παραμένει ρευστό. Αυτό είπα πριν, επειδή λέτε και εσείς την άποψή σας, η δικιά μου είναι αυτή, ότι το ρευστό παραμένει ρευστό και δεν θα στερεοποιηθεί πριν από τον Οκτώβριο, και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξέρουμε. Μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όταν αρχίσει η επόμενη πολιτική σεζόν, που θα είναι ασφαλώς η προεκλογική. Συνεννοημένοι ήτανε. Ο Ρίγκο Σταρ πήγε και έπαιξε μαζί με τον Πολ Μακάρτνι στο δικό του δίσκο. Προηγουμένως είχε τελειώσει την ηχογράφηση του δικού του, γιατί και ο Ρίγκο Σταρ, συνομήλικος του Πολ Μακάρτνι, κυκλοφόρησε μόλις ένα δικό του καινούριο άλμπουμ. Ο τίτλος είναι Long Long Road, ένας μακρύς δρόμος, ο δικός του δηλαδή.

0: Το μεγάλο θέμα της ημέρας στον κόσμο είναι αυτό το τηλεφώνημα Τραμπ Νετανιάχου χτες, για το οποίο γράφονται πολλά, λέγονται πολλά. Ο Τραμπ έχει αυτό το στυλ διπλωματίας, δηλαδή αυτά που ως τώρα οι πολιτικοί ηγέτες και οι διπλωμάτες συζητούσαν και πολύ προσεκτικά διέρεαν μια αποστηρωμένη έκφρασή τους. Τώρα το πράγμα είναι μια διπλωματία των social media στην πραγματικότητα. Δηλαδή ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είχε μια συζήτηση με τον Νετανιάχου, διότι αυτό που εμποδίζει τη συμφωνία του με το Ιράν, η οποία είναι έτοιμη και το Ιράν παρακαλάει, είναι ότι το Ισραήλ επιτίθεται στο Λίβανο και το Ιράν απείλησε ότι αν δεν σταματήσουν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο, τότε και το Ιράν δεν κάθεται να υπογράψει τη συμφωνία με τον Τραμπ. Αυτό είναι εν μέρει σωστό. Δηλαδή, αυτό είναι και η εκδοχή που δίνει το Ιράν. Απείλησε, σύμφωνα με τις Ιρανικές πηγές, να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον Περσικό κόλπο, την ειρήνευση εκεί, τα στενά του Ορμούζ, αν προηγουμένως το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις επιθέσεις του. Υπήρξε αυτό το τηλεφώνημα. Οι πληροφορίες που διέρευσαν από τον ιστότοπο Άξιος είναι ότι ο Τραμπ κάποια στιγμή θύμωσε πολύ, τον είπε αχάριστο. Τον είπε τρελό, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Η ακριβής έκφραση είναι "You are fucking crazy". Αλλά μετά όλα καλά. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι διαπραγματεύσεις πήγαν καλά και χειρία επιβάλλεται. Ούτε η Χεσμολάχ θα ξαναχτυπήσει, ούτε το Ισραήλ θα ξαναπιάσει όπλο στο Νότιο Λίβανο. Ο ίδιος ο Νετανιάχου βέβαια μετά τα είπε κάπως αλλιώς. Είπε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Αναστήλαμε μια επιχείρηση εναντίον της Βηρυτού, αλλά κατά τα άλλα οι επιχειρήσεις μας στο Νότιο Λίβανο συνεχίζονται σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Συνεπώς, βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν και χτες, δηλαδή στην απόλυτη ομίχλη. Και η επόμενη μέρα είναι εξίσου αφανής, όπως ήταν και προχτές. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: και 44 πρώτα λεπτά, ακούτε σκάκτο κομματρία, το ημερολόγιο. Αυτός είναι ο μέγας δάσκαλος της κιθάρας, ο Ανδρέας Σεγκόβια. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, το 1987, το γράφει το ημερολόγιο και τον θυμήθηκα. Πολλή συζήτηση αυτές τις μέρες, ήταν και πρώτο θέμα στο δελτίο του Sky χτες, αυτό που συνέβη στην Αλβανία, δηλαδή αυτό το φαραωνικό μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα που κατασκευάζεται μέσα σε έναν προστατευμένο, χώρο, ένα θαλάσσιο πάρκο, έναν χώρο ιδιαίτερης, που χρήζει ιδιαίτερης προστασίας γιατί είναι βιότοπος σημαντικός. Ταυτόχρονα είναι άλλο ένα κρούσμα αμφισβήτησης περιουσιών της ανθρώπων της ελληνικής μειονότητας. Το πράγμα εξελίχθηκε με συγκρούσεις και εξελίχθηκε εν τέλει και σε μια ελληνοαλβανική διάσταση απόψεων, άλλη μία τα τελευταία χρόνια. Ο συνάδελφός μου, ο Σταύρος Τζίμας, συνάδελφος και φίλος, τα ξέρει καλά αυτά. Τα παρακολουθεί τα βαλκανικά και τα αλβανικά πράγματα. Οπότε, για να μας βοηθήσει να ξεδιαλύνουμε τα μυστήρια. Καλημέρα, Σταύρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Παύλε. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, τι είναι αυτό το έργο? Είναι. Εντάξει, παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό. Υπάρχει ένα boom τουριστικό στην Αλβανία. Δηλαδή, η αλβανική ακτή ανακαλύπτει τον τουρισμό, συνεπώς πράγματα γέστα οι οποίες δεν είχαν περιορισμένο ενδιαφέρον ως τώρα ξαφνικά άρχισαν να γίνονται πολύτιμες και περιζήτητες.
1: Ναι, είναι έτσι ακριβώς, Παύλε, και δεν είναι τώρα καινούργιο αυτό. Ακόμη και από την εποχή του Μπερίσα ακόμη και αρχίσει μια τουριστική ανάπτυξη και μια προσέλκυση επενδυτών, σοβαρών μεγάλων επενδυτών, και μάλιστα από τότε έχει αρχίσει και η διαφθορά. Έχει κατηγορηθεί ο Μπερίσα, ο γαμπρός του Μπερίσα, ότι εμπλέκεται σε υποθέσεις διαφθοράς για την αγορά εκτάσεων στην περιοχή. Άρα δεν είναι ένα πράγμα καινούργιο. Δεύτερον, ο χώρος για το οικόπεδο για το οποίο έγινε αυτή η φασαρία είναι γύρω στα 80 στρέμματα. Είχε πουληθεί πριν από 20 ή 30 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, σε κάποιους ιδιοκτήτες, το αγόρασαν και δεν είχε ανοίξει τότε ούτε μύτη. Τώρα, η συγκέντρωση αυτή που έγινε και στο συγκεκριμένο χωριό για το εν λόγω οικόπεδο δεν έγινε για περιουσιακούς λόγους, αρπαγή περιουσιών της περιουσίας, έγινε για περιβαλλοντικούς λόγους, να μην χτιστούν φαραωνικά τέτοια κλπ. Έγινε από αλβανικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, στις οποίες συμμετείχαν και συμμετέχουν βέβαια και ομογενείς μέσα. Το χωριό αυτό δεν ανήκει σε μειονοτική ζώνη, έχει φυσικά ομογενείς αρκετούς, πολλοί από τους οποίους συμμετείχαν στη συγκεκριμένη συγκέντρωση. Άρα έτσι έχουν τα γεγονότα. Από εκεί και ύστερα υπάρχει ένα θέμα περιουσιακό στην Αλβανία, Παύλε, και εσύ το θυμάσαι πολύ καλύτερα, που απασχολεί όλη την Αλβανία σήμερα. Τι έχει γίνει, με δύο λόγια για τους ακροατές μας. Με την πτώση του καθεστώτος Χότζα άρχισε η διανομή της γης, η οποία ήταν μέχρι τότε κρατική σε όλη την, την επικράτηση.
0: Ναι, και καλλιεργεί το πώς, συλλογικά, ας πούμε, κάπως.
1: Συλλογικά, έτσι, μέσω της κοπερατίβες, τις κολεκτίβες που είχαν, ήταν συλλογική. Και εκεί άρχισε τώρα ένα γαϊτανάκι, τι ανήκει σε ποιον. Εμφανίστηκαν όχι μόνο οι μειονοτικοί στο Νότο, αλλά και στην Αλβανία. Πάρα πολλοί που λένε ότι οι γονείς μας τα καλλιεργούσαν από πρώτα και επί εποχής του Χότζα, άρα πρέπει να μοιραστούν κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Έχουμε δει κατά καιρούς και θέματα που βγάζουν οι άλλοι, οθωμανικά έγγραφα που επί τουρκοκρατίας ανήκαν
1: και οι άλλοι, και έχει φουντώσει αυτό το ζήτημα και είναι τεράστιο. Αρκεί να σημειώσω ότι έχουν μπλοκαριστεί ήδη τα αλβανικά δικαστήρια με προσφυγές λόγω αυτών των μπέιδων, όπως είπες προηγουμένως, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία που τα διεκδικούν. Και ακόμη κάτι σημαντικό, στον αλβανικό βορρά έχουν φουντώσει και πάλι οι αλβανικές βεντέτες, οι αιματηρές βεντέτες, για αυτό το λόγο. Στο νότο λοιπόν εμφανίζεται πολύ πιο οξυμένο το πρόβλημα. Γιατί? Διότι είναι τουριστική, είναι τα τουριστικά φιλέτα. Και εκεί τυχαίνει προαιώνια να κατοικεί η ελληνική μειονότητα. Και εκεί παίζεται πλέον το μεγάλο παιχνίδι. Στην διανομή των περιουσιών, της αγοραπολισίας, και φυσικά έχει φουντώσει η διαφθορά. Έχουμε φαινόμενα διαφθοράς ακραία. Και μάλιστα έχουμε εμπλοκή της μαφίας, έχουμε δολοφονίες δικαστών, δολοφονίες αστυνομικών στο παρελθόν, άρα το παιχνίδι εκεί είναι πάρα πολύ χοντρό. Είναι λοιπόν πρωτίστως παιχνίδι επιχειρηματικό, επενδυτικό, και φυσικά είναι δευτερευόντως και για την ελληνική μειονότητα τεράστιο ζήτημα, γιατί αρπάζονται έτσι με αυτόν τον τρόπο οι περιουσίες και αναγκάζει και αφελινίζεται ο αλβανικός νότος. Αυτό βέβαια δεν μπορεί κανείς να το προσάψει στον ίδιο το ράμο ότι κάνει, λέει, σόν και καλά πάρτε εκεί για να διώξουμε τις Έλληνες. Δεν αποδεικνύεται αυτό το πράγμα. Αλλά υπάρχει ένα τέτοιο ζήτημα σήμερα στην Αλβανία. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Τώρα ως προς το συγκεκριμένο γεγονός, με τον Ράμα δέχτηκε και υπό τις ευλογίες του και με την ενθάρρυνσή του φυσικά και με την αναρχή του έγινε η μεγάλη επένδυση στο νησάκι απέναντι από αυτόν τον Κολπίσκο που τα επίμαχα στρέμματα στην απέναντι υπάρχει το νησί της Σασόν, το οποίο όπως είναι γνωστό έχει νοικιάσει για 100 χρόνια νομίζω ή περισσότερα ο γαμπρός του του Τραμπ, ο Κουσνέρ, για τις επενδύσεις. Τώρα αυτή η επένδυση έχει συζητηθεί πάρα πολύ στην Αλβανία και ότι έχει γίνει και για πολιτικούς λόγους. Ο Ράμα ήθελε την πολιτική κάλυψη.
2: Λογικό,
1: Ναι, είναι λογικό γιατί.
2: Υπάρχει ένα μυστικό που δεν είναι μυστικό, το ξέρουν όλοι, ότι αν θέλεις να κάνεις δουλειά, να έχεις πρόσβαση στο Λευκό Οίκο και κάποιο είδους προστασία, ο μόνος τρόπος είναι να κάνεις business με κάποιο μέλος της οικογένειας Τραμπ.
1: Και ο Ράμα είχε ένα επιπλέον λόγο, Παύλε, διότι πριν έρθει, ανέβει ο Τραμπ στην εξουσία για δεύτερη φορά, είχε μιλήσει όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν, μιλούσε με τα χειρότερα λόγια για τον Τραμπ. Και επίσης και ένα άλλο αμάρτημα σε εισαγωγικά ήταν ότι υπήρξε στενός φίλος του Σόρος, του μεγάλου εχθρού του Τραμπ.
2: Άρα τώρα, πρέπει λοιπόν, να τον εξευμενήσει.
1: Ακριβώς για να τον εξευμενήσει. Το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση μένει να φανεί, διότι έχει παρέμβει και η εισαγγελία κατά της διαφθοράς για να δει για την αγορά όλης της, και όχι μόνο για το οικόπεδο αυτό, για το συγκεκριμένο οικόπεδο που έγινε η διαδήλωση, αλλά για την όλη επένδυση έχει επιληφθεί η εισαγγελία της διαφθοράς να δει αν υπάρχουν παρατυπίες. Ο Ράμα θα επιμείνει κατά την άποψή μου, διότι δεν έχει άλλη επιλογή απέναντι στον Τραμπ, γιατί αν χαλάσει αυτή η δουλειά τότε αλλάζει όλο το σκηνικό. Και μην ξεχνάμε ότι και στην Σερβία χάλασε η μπίζνα του Τραμπ με την αγορά του κτηρίου του βομβαρδισμένου από το ΝΑΤΟ, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ το αγόρασε, έφτασαν μέχρι τις υπογραφές ο γαμπρός του. Τελικά με παρέμβαση των περιβαλλοντικών οργανώσεων εκεί ξεσηκώθηκε ο κόσμος και χάλασε η επένδυση. Αν έρθει τώρα και έχει και μια τέτοια ήττα εδώ ο Τραμπ, μπορεί να αλλάξει όλο το σκηνικό στην περιοχή.
2: Σωστό. Το συμπέρασμα είναι ότι η πολιτική και η business δεν ήταν ποτέ εντελώς χωριστά η μία από την άλλη, αλλά ποτέ δεν ήταν τόσο στενά συνδεδεμένες όπως τώρα στην
1: έτσι
2: εποχή.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς, Παύλε. Και εκεί είναι το μεγάλο τώρα. Το αν εμείς επιχειρήσουμε να το ελληνοποιήσουμε το πρόβλημα, δεν ξέρω αν είναι δόκιμη αυτή η διαχείριση των πραγμάτων, δίνοντας λαβές στο Ράμα για λιδωρίες και ηρωνίες και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Τα οποία τα συνηθίζει.
1: Δεν ξέρω, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει την ευθύνη και η πολιτική ελίτ πώς θα το διαχειριστεί, αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή αυτό το θέμα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Σταύρο. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά. Κουβεντιάζαμε πριν για τα της
0: αριστεράς με τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο και με αφορμή και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται σήμερα. Ξαναθυμίζω, έρχεται το στις 9 το βράδυ στο δελτίο του Sky. 9 είναι το prime time. 8 είναι το δελτίο και η δημοσκόπηση της Pulse, η πρώτη μετά τα γεννητούρια. Αυτό που μόλις έρχεται στα χέρια μου είναι η δήλωση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς, των στελεχών της Νέας Αριστεράς που αποχωρούν. Λένε αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα ωριά του. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα, για να αντιπαθατεθούμε στον εκφυλισμό κτλ.

0: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο, μουσικά κλείνουμε με Bruce Springsteen. Ο δίσκος κυκλοφόρησε σαν σήμερα, το σκοτάδι στην άκρη της πόλης, Darkness on the Edge of Town. Πολύ γρήγορα σας θυμίζω, και αυτό είναι μια ωραία επενθύμηση, η Εθνική Τράπεζα και η Κάρτα Mastercard σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε παραστάσεις από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το καλοκαίρι στα αρχαία θέατρα. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής, μπαίνετε στην κλήρωση. 110 τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν τις μοναδικές παραστάσεις αυτού του καλοκαιριού. Και να σας θυμίσω ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλετε και χρειάζεστε μια γρήγορη σύνδεση στο ίντερνετ, η λύση είναι το COSMOTE 5G Wi-Fi. Εύκολα, γρήγορα και με επιπλέον δώρο τις απεριόριστες συνομιλίες σε κινητά προς όλους. Διαφημίσεις, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: τη σιγουριά της Opel.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο Διελλήνικον Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο!
12: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

βιβλία του «Όλοι μαζί μπορούμε». Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αθλοκερδός.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από την περιφερειακή Εγάλη προς τον κόμβο Ηρακλείου, ενώ πολύ αυξημένη παραμένει επίσης η κυκλοφορία στην άνοδο της Αρδιτού, στον άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλή Σοφίας προς την Βουλή, στην Πειραιώς από τέψη σειράς οδού προς την Ομόνια και στον άξονα Κόνωνος Ομιλίδους Κυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, τμήμα του οποίου είχε νωρίτερα τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά-Πειραιάς. Την αποχώρησή τους από τη Νέα Αριστερά ανακοίνωσαν πριν από λίγο 7 βουλευτές και 143 στελέχη του κόμματος. Πρόκειται για τους Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Με την ανεξαρτοποίησή τους διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς η Νέα Αριστερά παραμένει πλέον μόνο με 4 βουλευτές. Στην επιστολή αποχώρησης, 7 βουλευτές και 143 στελέχη αναφέρουν ότι πρόκειται για μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απέτηση για συσπήρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά της διαφθοράς, αναφέρουν χαρακτηριστικά. Προσθέτουν ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ανάγκη. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των ΗΠΑ της Αμερικής για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στη Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Η ίδια πηγή επισήμανε ότι το Ιράν εξετάζει προσεκτικά την πρόταση λόγω του ιστορικού των ΗΠΑ να μην συμμορφώνονται στις συμφωνίες, αλλά και λόγω της μακροχρόνιας δυσπιστίας που η Τεχεράνη τρέφει προς την Ουάσιγκτον. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Αναφερόμενος σε απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, σχολίασε ότι υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι σταματούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους οργάνωσης. Πάντως, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ενήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών βρίσκονται από εχθές στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Σημειώνεται στην αστυνομία, κάλεσαν κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων που άκουγαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Ο καθομολογίαν δολοφόνος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμη και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας μας και των πολιτών από μια παρέα μαθητευόμενων μάγων, προσθέτει ο κ. Μαρινάκης, ενώ με αφορμή το δημοψήφισμα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν σε Ευρωπαίο ανακριτή οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Εχθές, ελεύθεροι πάντως με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το

0: επόμενο στάδιο με την πρόταση της Αγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Την έντονη διαμαρτυρία της για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, η οποία σχολιάζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε υπό όρους Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος. Στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για μια ατυχή ανακοίνωση, αλλά και για μια ανοιχτή παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη από άλλο κράτος, ζητώντας παράλληλα την στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, Τρίτη. Πότε έφτασε Τρίτη, ένας Θεός το ξέρει. Ακούτε Sky 100,3. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μαζί και χώρια, δύο του μήνους, συνεχίζουμε. Τα πάμε και χθες, τα λέμε και σήμερα.
0: Που ξημέρωσε με πλούσια πολιτική επικαιρότητα και είναι τόσο πλούσια γιατί αφορά την αριστερά.
1: Πάλι πας στα μέσα, πάλι πας στα μέσα. Τα μεγάλα είναι έξω, λέω, που είναι και για μας μέσα. Εδώ έχουμε μια απόλυτη ποιότητα στον κόσμο. Απόλυτη ποιότητα. Κάθε έξι ώρα. Δεν ξεφεύγω καθόλου.
0: Τα προβλήματα της
1: προσπαθώ να βάζω το κεφάλι απάνω και τα ποδάρια κάτω. Γιατί βλέπω ότι έχουμε ένα συνωστισμό τα ποδάρια πάνω, μήπω ξάπλα, και ο καθένας κάνει το κομμάτι του σε αυτή τη χώρα επικοινωνιακά και πολιτικά. Αλλά να μιλήσουμε τώρα. Είναι τερατώδης η κατάσταση με τον Τραμπ, με τον Νετανιάχου και τα υπόλοιπα.
0: Μην πας στον Τραμπ και στον Νετανιάχο.
1: Δεν υπήρξε επιφύτηση.
0: Να πούμε ότι στην ημέρα. Το βασικό θέμα προφανώς είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή και το Ιράν.
1: Μα τι να υπάρχει, τι να υπάρχει. Εδώ κοροϊδεύεται το σύμπαν. Mm-hmm. Εδώ καταρχήν είναι η πολλωστή, πώς να το πούμε, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι είναι άρρηκτα δεμένη η Τεχεράνη με όλους τους γύρω-γύρω, όπως λέγαμε και παλιότερα, και είναι προφανές ότι και η εκεχηρία που είχε επιβάλει στην ουσία στον Νετανιάχου ο Τραμπ για το Λίβανο, και βλέπω ότι τώρα ο φίλος του λίγο την καζώνει, κοντεύει να φτάσει πάλι στη Βηρυτό, του χαλάει τη σούπα, διότι ο Τραμπ το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι πώς θα σερβίρει στο αμερικάνικο κοινό ότι κάνει μια εκεχηρία κάπως να σώσει κάποια προσχήματα και να πει ότι κάτι έκανε. Μια τρύπα στο νερό με καταστροφή του πληθυσμού στην περιοχή και γενικότερα της ανθρωπότητας οικονομικά και πάει λέγοντας. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε πλήρως και δούμε ότι η αδράνεια ενός τους χειρισμούς της Ευρώπης και τα λοιπά, θα συνεχίσουμε, δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε.
0: Όχι,
1: δεν την αφήνω. Εδώ χτες ο Μακρόν.
0: Η αδράνεια της Ευρώπης ή η κινητικότητα της Ευρώπης.
1: Όχι, έχει σημασία. Διότι ο Μακρόν πήρε πρωτοβουλία. Γίνεται το Συμβούλιο Ασφαλείας χθες το βράδυ. Δεν την πήρε. Δεν την πήρανε πολύ. Ο Μακρόν την πήρε. Και ο Μακρόν, όπως έχουμε ξαναπεί, και αλήθεια έχουν σχολιάζουν, σε 6 μήνες, 7 πόσο είναι, τελειώνει. Έτσι. Αλλά λέω, τουλάχιστον είπε να γίνει ένα Συμβούλιο Ασφαλείας να δούμε τι κάνουμε. Και δεύτερον, είχαμε άλλη μια κατάσχεση από αυτές τις μαύρες πετρολιέρες, πώς τις λένε τέλος πάντων, του κύριου Πούτιν που γυρνάνε πέρα δόθε, αφού τον έχει αφήσει με λεσέφερ ο κύριος Τραμπ, και την κατασχέσανε. Και καλά κάνανε. Γιατί υπάρχουν διεθνείς κυρώσεις που δεν υλοποιούν. Γιατί ο κύριος Τραμπ ακόμα και σε αυτό του χάρισε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια.
0: Ακυρώθηκαν οι κυρώσεις τουλάχιστον από τις Ηνωμένες Πολιτείες στους Ρώσους, του χάρισε όντως δισεκατομμύρια, και την ίδια στιγμή οι Ρώσοι βομβαρδίζουν ή επιτίθενται στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας με ντρόουν ή με πυράβλους.
1: Πολύ ωραία.
0: Να πούμε λοιπόν ότι είναι σε εξέλιξη η κινητικότητα, θα πούμε, στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν, η διπλωματική κινητικότητα. Να πούμε ότι ενώ όλοι ήλπιζαν ότι θα έχουμε μία πιθανότητα ελπίδας, συνδέονται και προφανώς θα πρέπει να συνδέονται τα δύο θέματα του Ιράν και του Λιβάνου, η Χεσμπολάχ και η φρουρή της επανάστασης στο Ιράν. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε και εκεί δρόμο μπροστά μας. Και πάντως εγώ στο νησί που ήμουνα το Σαββατοκύριακο, η βενζίνη είχε 2,32.
1: Ωραία.
0: Στις Κυκλάδες, σε νησί, στις Κυκλάδες.
1: Ωραία. Αλλά λέω τώρα.
0: Από ότι τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά έχουν ήδη αυξηθεί γύρω στο 30-40% από πέρσι. Μπορεί να είναι μικρό το εισιτήριο για το ατομικό, αλλά όμως η διαφορά είναι δεδομένη.
1: Και τέλος πάντων, επειδή έγινε και μια τηλεφωνική επικοινωνία που επιβεβαιώθηκε και από την πλευρά της Αμερικής και από την πλευρά του Ισραήλ μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Τον έκραξε τον Νετανιάχου, το φίλο του, τον έκραξε δηλαδή. Ο Νετανιάχου βλέπει τα μπρος πίσω και του Τραμπ και παίζει το δικό του βάρβαρο παιχνίδι μέχρι τέλους. Και εδώ το θέμα δεν είναι να πηγαίνουμε με μέρα με την ημέρα. Αυτή η κατάσταση έχει ξεπεράσει τους 3 μήνες. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν εκεχηρίες τώρα. Επειδή η ένταση των βομβαρδισμών ή δεν ξέρω εγώ, οι συγκρούσεις έχουν μειωθεί. Εδώ οι θάνατοι είναι αλλεπάλληλοι και οι καταστροφές επίσης. Και ακούω και κάτι φοβερούς αναλυτές που λέει κατέλαβε, λέει, το Ισραήλ το κάστρο Μποφόρ κτλ. Δηλαδή μιλάμε, είμαστε αλλού για αλλού. Αντί να βομβαρδίζουν ή τέλος πάντων, αν υπάρχει αξιοπιστία στην προσπάθεια της ανάλυσης και τα λοιπά, ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή οδηγεί τον κόσμο άγνωστο που μαύρες μέρες. Και για να το συνδυάσουμε κάτι άλλο.
0: Και δεν υπάρχει ηγεσία σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Συμφωνώ. Δηλαδή, συμφωνώ.
0: Είσαι όπως το είπες στην
1: Ελλάδα. Γυμνή στα αγκάθια. Πολύ, πολύ γυμνή. Πολύ γυμνή.
0: Όλες τις κατηγορίες στην Ευρώπη.
1: Μα δεν πάω να τη μειώσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Βεβαίως δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα ρόλο ευρύτερο γεωστρατηγικό, ρόλο ηγετικό που θα μπορούσε να παίξει στην περιοχή. Αλλά αυτά Είναι τα ίσονο σημασία ζητήματα. Είναι τα μικρά. Τα μεγάλα είναι ότι έχουμε κινητικότητα.
1: Εκεί εσύ επιμένεις. Περίμενε. Να πω μια κάτι, μια κουβέντα τώρα. Επειδή πέθανε και ένα μακαρίτη πια, ο Εντγκάρ Μορέν. Θα μου πει πόσοι ασχολούνται και τι λοιπά. Εντάξει, να πούμε μια κουβέντα, γιατί ήταν πλήρη ημερών. 105 χρονών, δεν ξέρω τι λένε, 104 παρά 1,5 μήνα. Μια φοβερή διαδρομή από εβραϊκή οικογένεια που είχε ρίζες στη Θεσσαλονίκη, στη Γαλλία κτλ. Μεγάλος διανοούμενος, ο οποίος στα νιάτα του ήταν και στην αντίσταση και καλά έκανε στη γαλλική αντίσταση και είχε συνεργαστεί με γνωστά πρόσωπα, μακαρίτες τώρα όλοι, ακόμα και με τον Μιτεράν, τον κάποτε πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, μέγας αναλυτής που έβαζε τα ζητήματα, όπως λέμε, στη σύνθεση και στο συνδυασμό των καταστάσεων, να το πω όσο μπορώ, το καταλαβαίνω εγώ. Αυτό λοιπόν με βοηθάει να ξαναπώ σε όσες φίλες και φίλοι μας ακούνε σήμερα, ότι εμείς σε όλα τα δεδομένα πρέπει να τα βάζουμε πάνω στο τραπεζί, σε ένα κόσμο αλληλένδετο παράποτε, και ό,τι συμβαίνει, όπως είπαμε και τις προάλλες, δεν θυμάμαι τώρα αν είχα πει εγώ ή εσύ για την Πεταλούδα, αλλά τέλος πάντων.
0: Εσύ το είπες,
1: εδώ, ό,τι και να γίνεται κάπου αλλού, με μία έννοια, έστω και με χρονοκαθυστέρηση, μας επηρεάζει και εμάς. Και μας επηρεάζει σφοδρός, γιατί ο σημερινός κόσμος κινδυνεύει πραγματικά από αυτούς τους ακραίους, όπως είναι ο κύριος Τραμπ, όπως είναι ο κύριος Πούτιν. Ακόμα και ο Κινέζος που το παίζει ήσυχος τώρα, αλλά γιατί όχι.
0: Εντάξει, σου τώρα, εσύ βάζεις ταμπέλες των πρόεδρων των ΗΠΑ, στον εκλεγμένο πρόεδρο του ακραίου. Ότι είναι πληθωρικός, ναι. Ότι είναι απρόβλεπτος, ναι. Ότι είναι αφαιρέγγιος, ναι. Ότι είναι αναξιόπιστος, ναι. Αλλά η λέξη ακραίος είναι, αν θες, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα μπορούσαμε μεταξύ μας να με όρους πολιτικής επιστήμης. Αυτό είναι προς διερεύνηση. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας. Αλλά εντάξει, είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Τι θα μπορούσες να πεις, για παράδειγμα, για τον Πούτιν, που θεωρητικός είναι εκλεγμένος πρόεδρος, αλλά βρίσκεται στην εξουσία κυρίως λόγω της επιρροής του μέσω της εξουσίας, και για τον Ερντογάν αντίστοιχα. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας.
1: Άντε να πάμε στην
0: κινητικότητα που αναπτύσσεται στην αριστερά γενικότερα και στην κέντρο αριστερά. Να πούμε ότι εχθές το βράδυ προβλήθηκε άλλο ένα συγκλονιστικό επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της κυρίας Μαρβιτσιώτη και της κυρίας Δεντρινού στο Χιλιοστό. Είχαμε σημαντικές και αποκαλύψεις, αλλά και ανέκυψαν μνήμες του παρελθόντος, Δημήτρη, οι οποίες μας θύμισαν τι είχαμε τραβήξει και από τι σωθήκαμε μετά το 2019. Βεβαίως κάποιοι θέλουν να μας το ξαναθυμίσουν, την επιρροή του κύριου Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Εγώ θα ήθελα να σε βάλω να ακούσεις κάτι, γιατί ξέρω σε τσιγκλάω.
1: Να ακούσω, αλλά εμένα μου αρέσει ο διάλογος, δεν μου αρέσουν οι μονόλογοι. Μιλάω για σένα τώρα. Επειδή το ντοκιμαντέρ το είδα και χθες, ξαναλέω, έχει ένα πρόβλημα. Το ότι απευθύνθηκε σε πολλούς που δεν απάντησαν.
0: Όλους τους πρωταγωνιστές.
1: Ναι, αλλά τους έχει, όπως λέμε, μεμονωμένες δηλώσεις. Να μην το πω διαφορετικά τώρα, με καταλαβαίνεις. Εμένα μου αρέσει.
0: Δεν άκουσα κάποια.
1: Να έχουμε πινκ-πονκ. Λοιπόν, γιατί στα γεγονότα υπάρχουν άλλες αναγνώσεις και άλλα δεδομένα πολλές φορές. Τώρα εντάξει, μην το συνεχίσω, είναι άλλη συζήτηση. Έχουμε καιρό. Να ακούσουμε.
0: Θα σου βάλω το Στουρνάρα.
1: Εμένα μου αρέσει να ακούω. Άλλοι δεν του αρέσει να ακούνε.
0: Είναι διοικητή τη Τράπεζα τη Ελλάδα, τον κύριο Στουρνάρα, που και τότε ήταν διοικητή και πριν από τον κύριο Τσίπρα ήταν υπουργός οικονομικών και είχε πλήρη γνώση των πραγμάτων και των διαπραγματεύσεων. Άκου ένα απόσπασμα του κυρίου Στουρνάρα και το σχολιάζουμε.
2: Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους.
3: Σαν τι?
2: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες.
0: Άκουσες τι είπε ο κύριος Στουρνάρας? Εγώ θα κρατήσω μόνο την αιματοχυσία. Αυτό που φοβόταν ο κάθε ένας από εμάς. Να είναι ο κόσμος με τις περιουσίες τους, να έχουν καταρρεύσει οι τράπεζες, να είχαν ανοίξει τράπεζες και η αξία να έχει γίνει μηδενική. Αυτά γλιτώσαμε, και ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν να γλιτώσουμε από αυτά ήταν ο Στουρνάρας.
1: Και άλλοι βοήθησαν.
0: Και αυτά
1: και
0: πάμε
1: και
0: να ξαναζήσουμε. Με τη δήλωση, σου θυμίζω, του ηγέτη της Ελλάς, πώς λέγεται το κόμμα το καινούριο, του κ. Τσίπρα, που είπε ότι αν ήταν πάλι στην ίδια κατάσταση, ξανά έκλεινε τις τράπεζες. Θυμάσαι αυτή τη δήλωση?
1: Όχι.
0: Και σπέβδουν όλοι.
1: Σπέβδουν
0: όλα τα στελέχη από τα διάφορα κόμματα, τα οποία δεν βλέπουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν ούτε το 1% δημοσκοπικά, να συνταχθούν δίπλα στον κύριο Τσίπρα. Κλείνω τη δικιά μου
1: εισαγωγή. Τον καζώνεις.
0: Λοιπόν, τον καζώνω. Για πες. Τα βάλω όλα.
1: Εκείνο το εξάμεινο ήταν φοβερό. Ξαναλέω όμως ότι ήρθε μετά από μια άγρια προηγούμενη περίοδο, που δυστυχώς για μακροχρόνια λάθη και σοβαρές ευθύνες δύο μεγάλων ισχυρών κομμάτων του δικοματισμού του τότε, όπως λέγαμε, φτάσαμε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεύτερον,
0: θες αντίλογο στο
1: ο
0: πρώτο.
1: Κόσμος, σε όλα θέλω αντίλογο, αλλά να το τελειώσω.
0: Ναι.
1: Λέω λοιπόν, η χρεοκοπία, το κόψιμο των συντάξεων κτλ. Προηγήθηκαν. Δυστυχώς, το εξάμεινο του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη μαζί ήτανε. Άσε τον έλεγε τον κύριο Βαρουφάκη, και εγώ από τότε είχα κάνει κριτικές δημόσιες και όλα, αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ήταν, πώς λέμε, αλλού βαράμε, αλλού πάμε, αλλού βρισκόμαστε. Και στην πραγματικότητα, όπως έλεγα, να το ξαναπώ ως παράδειγμα τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε ένα αυτοκίνητο που πήγαινε κατευθείαν προς τον γκρεμό για όλους μας. Ασχέτως τι είχε μεσολαβήσει. Και σε εκείνη τη φάση έσπεσε τελευταία στιγμή, αντί να πέσει στον γκρεμό, έπεσε στα βράχια. Δηλαδή, τράκαρε δίπλα. Δηλαδή, σώθηκαν οι επιβάτες. Σε ένα βαθμό τώρα, ο κύριος Στουρνάρας μπορεί να. Οι επιβάτες ο κόσμος. Αν είχαμε βγει από το ευρώ ή είχαμε οδηγηθεί σε άλλες ιστορίες, τότε μπορεί να είχαμε και αίμα.
0: Ακροτηριασμένοι. Χωρίς τράπεζες σώθηκαν οι επιβάτες. Χωρίς τράπεζες.
1: Φορτωμένοι, εγώ θα έλεγα, με ένα μνημόνιο.
0: Χωρίς δημόσια περιουσία.
1: Με ένα μνημόνιο φορτωμένοι.
0: Χωρίς δημόσια περιουσία για 99 χρόνια.
1: Πακέτο είναι όλα αυτά.
0: Πλήρως ακροτηριασμένοι. Σούπα για πόδια και χέρια.
1: Πακέτο. Λοιπόν, θα μου πεις μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, αλλά τέλος πάντων μετά έγινε μια άλλη κατάσταση. Πρέπει να το θυμίζουμε και αυτό, γιατί αλλιώς μένουμε στα μισά. Μετά υπήρξε, όπως λέω, το νούμερο 2 ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα. Και λοιπά, το οποίο προσπάθησε να διορθώσει τα αδιόρθωτα εν ολίγης, αλλά τέλος πάντων μια μικρή βελτίωση υπήρξε, αλλά ούτως ή άλλως θα είχε το αρνητικό αποτύπωμα στις εκλογές, γιατί κρίθηκαν αυτά τα πράγματα και στις εκλογές του 19. Και μετά συνεχίζουμε. Θα έχουμε και τις επόμενες, ευτυχώς νομίζω ότι θα έχουμε πολύ.
0: Κοίταξε,
1: καιρό ακόμα. Όσοι βιάζονται λόγω των εκλογών, λάθος κάνουν.
0: Συμφωνώ πολύ. Θα δεχόμουν καταρχήν την επιχειρηματολογία σου, εάν δεν υπήρχε η δήλωση Τσίπρα ότι θα ξαναέκλεινε τις τράπεζες.
1: Είπαμε, απαράδεκτη σχολιά.
0: Και αν δεν υπήρχε επίσης και το βιβλίο του, στο οποίο δικαιολογεί τα δικαιολόγητα, επιχειρεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγια. Τι κάνει ο κ. Τσίπρας, προσπαθεί να επαναλανσαριστεί ως κέντρο-αριστερός, δεν ξέρω τι, με αριστερό ως όνομα.
1: Αριστερός. Αριστερά έβαλε τώρα, ναι, μέσα. Είπαμε, ναι, κάνει rebranding στο rebranding.
0: Αλλά σε ορισμένα τα θέματα τα οποία πολιτικά θίγει ο κύριος Τσίπρας έχουν ένα κέντρο αριστερό πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι η στόχευσή του είναι καθαρά το 20%, 17% που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές. Αν λοιπόν δεν υπήρχε το βιβλίο και αν δεν υπήρχε και η δική του δήλωση περί τραπεζών, νομίζω ότι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η κίνηση των στελεχών που σπέβδουν να ταυτιστούν μαζί του, να ελπίσουν να τον πιστέψουν και να έχουν προσδοκίες για τον κύριο Τσίπρα ως επικεφαλής μιας παράταξης που μπορεί να έχει κυβερνητική πιθανότητα κτλ.
1: Από την ανάποδη, επικοινωνιακά, αυτά που συμβαίνουν, πέρα από τα ποια λάθη έκανε τότε ή θα κάνει τώρα ή κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας και διάφοροι άλλοι, γιατί είναι και άλλοι στο σκηνικό, δεν μόνο στο Τσίπρας, νομίζω σε έναν βαθμό τον βολεύουν κιόλα. Γιατί επικοινωνιακά γίνεται τέτοιο σαματάς που θυμίζει σε πολλούς, λες και είναι από εδώ ο Τσίπρας και από εκεί ο Μητσοτάκης. Να το προσέξουν αυτό όλοι. Και νομίζω ότι πέρα από αυτό, επειδή πολιτική δεν γίνεται μόνο μαύρο-άσπρο, δεν υπάρχει μαύρο-άσπρο στη ζωή. Το έλεγα χρόνια. Και δυστυχώς περνά τα χρόνια και βλέπω ότι περισσότεροι παραμένουν, όπως λέω εγώ, οπαδοί, παρά προσπαθούν να καταλάβουν, να τεκμηριώσουν τις καταστάσεις. Γιατί πολιτικά στις δημοκρατίες οι ευθύνες των κυβερνήσεων κλείνονται στις κάλπες, κρίνονται και κρίθηκαν και θα πάμε και για τη συνέχεια. Τώρα, το πόσα λάθη θα κάνει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση, που κατά τη γνώμη μου είναι ήδη αρκετά, αλλά δεν έχουμε αυτό το θέμα τώρα. Έχουμε και άλλους που κάνουν. Εδώ βγήκε η κυρία Καριστιανού και είπε: επειδή εγώ είμαι άφθαρτη, το λέω με δικά μου λόγια, γι' αυτό θα είμαι και αυτοδύναμη. Δηλαδή, ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο καθένας, όπως λέω. Και εσύ μπορείς να λες αύριο ότι είναι χάλια η κατάσταση ή υπέροχη, εγώ να λέω όχι.
0: Ο καθένας έχει το δικαίωμα, γιατί έχουμε την δημοκρατία.
1: Άλλο η ελευθερία της έκφρασης και άλλο η πιστοποίηση των δεδομένων ως γεγονότα.
0: Παραδείγματος
1: χάρη ότι υπήρξε αποτυχία του εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ, να το κλείσω.
0: Αποτυχία, καταστροφή υπήρχε. Διχασμός του κόσμου υπήρχε.
1: Ο διχασμός προϋπήρχε. Γι' αυτό και εκφράστηκε τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ξεχνάς τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Τι έδειξαν τότε. Τι έδειξαν, ότι ακόμα ένας κόσμος έδινε δυναμική και όθηση στον κύριο Τσίπρα παρά το τράκο, το φοβερό. Πολλοί δεν το είχαν συνειδητοποιήσει όλα εδώ που τα λέμε. Άλλωστε, όλα τα κόμματα που είχαν κυβερνήσει, και η Νέα και η Δημοκρατία και το Πασόκ, ψηφίσαν το μνημόνιο. Τι να κάνανε κιόλα, θα μου πει. Τι να κάνανε.
0: Ωραία. Να πούμε μια έκτακτη είδηση που αφορά και εκείνη την περίοδο, που έχει μια σχέση με εκείνη την περίοδο. Παραιτήθηκε από βουλευτή η κυρία Χτσιόγλου. Στη θέση τη τοποθετείται ο κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Να δούμε τι σημαίνει αυτό πολιτικά, με ποιον είναι ο κύριος Δραγασάκης, με ποιον θα είναι η κυρία Αχτσιόγλου. Υποθέτουμε ότι η κυρία Αχτσιόγλου πάει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να δούμε πού πάει ο κύριος, αν ο κύριος Δραγασάκης θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικός στέλεχος της αριστεράς, ή και εκείνος θα αληθωρήσει πολιτικά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να σε πάω λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις σε μία αναφορά του Jean-Claude Juncker, του Προέδρου τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το δημοψήφισμα, και να το σχολιάσουμε και ακούμε και επιστρέφουμε.
3: Το κακό είναι το θυμάμαι. Ήμουν πολύ θυμωμένος ξαφνικά και μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις που κάναμε, προχώρησα με την ιδέα του δημοψηφίσματος χωρίς να μας το πει. Η Μέρκελ και ο Ολάντ ήταν εξίσου θυμωμένοι με μένα. Ήταν εντελώς ανεύθυνο. Για εκείνον ήταν εγχώριο θέμα, για μας ήταν ευρωπαϊκό.
0: Το voice-over είναι του εκλεκτού συναδέλφου και επικεφαλής της παραγωγής της δημοσιογραφικής επιμέλειας της εκπομπής μας, του κυρίου Δημήτρη Γιαννίρη. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να σχολιάσουμε στον Juncker είναι ότι χαρακτηρίζουν ανεύθυνο το δημοψήφισμα του 2015. Όμως η κυρία Μέρκελ, που την επικαλεί το Juncker σε αυτή τη δήλωση, μετά στο βιβλίο της γράφει ύμνους για τον Τσίπρα και τον δικαιολογεί για το δημοψήφισμα. Είναι ίσως η καλύτερη σύμμαχος που είχε ποτέ ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Μέρκελ. Γιατί προφανώς της έδωσε και άλλα πολλά.
1: Λοιπόν,
0: να τα λέμε αυτά.
1: Ένα-ένα.
0: Ή τότε σε τσιγκλάω. Ένα-ένα.
1: Δεν προλαβαίνω.
0: Για πες.
1: Να τα καταγράψουμε μια μέρα. Κάνουμε μια εκπομπή συνολικά. Λόγο-αντίλογο.
0: Έχεις ένα λεπτό.
1: Δεν έχω πρόβλημα με οποιονδήποτε.
0: Έχεις 30 δευτερόλεπτα να αναπτύξεις τα επιχειρήματά σου. Για πες.
1: 15 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Juncker τότε ήταν ο επικεφαλής, ας το πούμε έτσι, ο πρωθυπουργός της Ευρώπης. Έπρεπε να πει μια κουβέντα. Παρότι πολλοί του είπαν να μην την πει αυτή την κουβέντα. Κατά τη γνώμη μου, το έλεγα και τότε, ήταν αναμενόμενο θα την έλεγε αυτή την κουβέντα. Έπρεπε να κάνει μια πολιτική κρίση για το ότι συνέβαινε σε μία από τις 28 χώρες της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, μέσα στην Ελλάδα, γινόταν ο χαμός όπως και έγινε. Και η αντιπαράθεση, όπως είπα, η διαίρεση του κόσμου προϋπήρξε με πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο και μετά φτάσαμε με τα Χαράς και Βαΐων και στο τρίτο μνημόνιο.
0: Στο επόμενο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Γαβριήλ Σακελαρίδη, και εκείνος πρωταγωνιστής της περίοδου. Παραιτήθηκε, θα σου πω, μετά τη στροφή του κυρίου Τσίπρα από κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα είναι πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, με τα προβλήματα που έχει τώρα η Νέα Αριστερά.
1: Διαχώρησε
0: και τη διαφορετική. Συμφωνώ, και ήταν θέση η οποία είχε και πολιτικό κόστος, έμεινε στο παρασκήνιο για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και σήμερα δίνει τους αγώνες του από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Πάμε σε ειδήσεις και θα έχουμε μετά και τον κύριο Σακελαρίδη και τη δυνατότητα να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Όχι, δεν έχουμε χρόνο, όχι. Μετά θα το πεις.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, έχουμε αυστηρές καταστάσεις.
4: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
11: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
10: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
11: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
12: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πυδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
10: Εισιτήρια more.com.

0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος Ωνάνο Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς την Αττική Οδό, στον άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Κόνονο Σομυρίδου Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς τον Νεοφάλιρο. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε με επιστολή της η Έφη Αχτσιόγλου. Νωρίτερα η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπι Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Μετά την εξέλιξη αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται, καθώς παραμένει μόνο με 4 βουλευτές. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ABC News. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι σταματούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της οργάνωσης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για ανοιχτή παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη από άλλο κράτος, κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, η οποία σχολιάζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια. Αλλά επειδή είναι 2 Ιουνίου σήμερα και επειδή σε αυτή τη χώρα έχουν γίνει πολλά σοβαρά λάθη, βαριά λάθη που προκαλέσαν πολλά ζητήματα, εγώ θέλω να θυμίσω, επειδή σήμερα είναι τα 80 χρόνια από το δημοψήφισμα κατά της μοναρχίας στην Ιταλία, όπου κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία η δημοκρατική πλευρά. Παρότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν τεράστιο θέμα, γιατί είχαν μόλις φύγει από το φασισμό, θυμίζω, αλλά ενώθηκε το μέτωπο των κεντρών, κεντρογενών, αριστερών και πολύ αριστερών δυνάμεων και νίκησαν στο δημοψήφισμα και έδιωξαν τη βασιλεία.
0: Το, στο δημοψήφισμα του 15, γι' αυτό το λες.
1: Μιλάω αντιστάθμισμα για να θυμίσω τα ιστορικά προβλήματα της χώρας. Το νόθο δημοψήφισμα την ίδια χρονιά, το 46.
0: Τώρα, δεν ζούσα.
1: Το 46.
0: Οι περισσότεροι από
1: τους το 46, δεν... το νόθο δημοψήφισμα που έφερε πίσω το Γεώργιο.
0: Έχουμε το Γεώργιο. Τον κύριο Σακελαρίδη.
1: Α, ωραία,
0: το 46 δεν έχει γεννηθεί.
1: Δεν πειράζει. Διαβάζουμε. Γιατί μερικοί. Μερικοί δεν διαβάζανε.
0: Προφανώς. Ούτε καν ο κύριος Τούμπος δεν είχε γεννηθεί το 46.
1: Δεν πρόλαβα. Αλλά προσπάθησα. Καλημερίζουμε.
0: Καλημέρα κύριε Σακελαρίδη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Δεν είναι τόσο καλημέρα σήμερα για την Νέα Αριστερά, γιατί βλέπουμε πολλά από τα στελέχη που είχαν συνταχθεί με το κόμμα σας ότι αποχωρούν, ανεξαρτοποιούνται ή αποχωρούν από το κόμμα σας.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι, θα σας πω, ήταν αναμενόμενο αυτό. Και ήταν μια απόφαση η οποία ήταν λυμένη εδώ και αρκετό καιρό. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που ήταν μια λυμένη απόφαση των στελεχών του κόμματος να αποχωρήσουν και να ακολουθήσουν την πορεία που επιθυμούν, θεωρώ ότι είναι και κάτι ανακουφιστικό, θα μπορούσα να σας πω, από ένα σημείο και μετά. Γιατί όταν υπάρχουν σοβαρές πολιτικές διαφωνίες, είναι σημαντικό ότι όταν όταν δεν υπάρχει δυνατότητα έτσι να συνυπάρξουμε σε μια τέτοια κατάσταση, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, και είναι πολλές αυτές οι προσπάθειες, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό να προχωράνε τα πράγματα παρακάτω. Επότε θα μπορούσα να σας πω ότι για μένα προφανώς από τη μία είναι στενάχωρο, γιατί είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συμπορευτεί και χρόνια και έχουμε, θα μπορούσα να πω, και με πολλούς έχουμε μεγαλώσει και πολιτικά μαζί. Αλλά σίγουρα στην πορεία των πραγμάτων νομίζω ότι τέτοιου τύπου κινήσεις λειτουργούν και απελευθερωτικά και ανασυνθετικά.
0: Εγώ δεν μπορώ να μην σας κάνω και το προβοκατόρικο
2: ερώτημα.
0: Εάν το ότι συμπορευτήκατε στο παρελθόν δεν αποκλείει ότι μπορεί να συμπορευτείτε και στο μέλλον.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα σας έλεγα ποτέ σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις, από την άποψη ότι σίγουρα κάνει κύκλους η ζωή μας. Επομένως, χωρίς να το πάρετε και πάρα πολύ τις μετρητής αυτό που θα σας πω, δεν θα σας το απέπλια, αλλά ούτε και πολύ εύκολα, ας πούμε, θα σας το επιβεβαιώνα. Μένει να το δούμε στο μέλλον στην τελική. Όπως έχουν τα πράγματα πάντως, για να σας απαντήσω λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα και να μην το αποφύγω. Κοιτάξτε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της Ελλάς, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια διέξοδος. Η δικιά μου έτσι εκτίμηση και η εκτίμηση της Νέας Αριστεράς είναι ότι δυστυχώς χρειάζεται ένας καθαρός πολιτικός λόγος, χρειάζεται μια πολιτική ταυτότητα συγκροτημένη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή τα μεγάλα θέματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ίδρυση του κόμματός του είναι στην πραγματικότητα μια... στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή μέσα από το χειρισμό συμβόλων, μέσα από το χειρισμό έτσι, ιστορικών τέλος πάντων αναφορών και παραδειγμάτων, γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα αφήγημα το οποίο παραμένει κυρίως στο επίπεδο διακηρύξεων και χωρίς να μπαίνει σε διαδικασία συγκεκριμένων προγραμματικών διατυπώσεων. Γιατί αν μπούμε σε διαδικασία προγραμματικών διατυπώσεων, κάποιοι θα πρέπει να διασταρεστηθούν, κάποιοι θα πρέπει να μείνουν έξω από το αφήγημα. Και αυτό ενδεχομένως είναι κάτι που στη στρατηγική του νέου κόμματος δεν χωράει.
1: Εσείς, κύριε Σακελαρίδη, το αναφέραμε προηγουμένως και ο Γιώργος και εγώ, ότι είχατε διαχωρίσει με σωστό τρόπο, θα έλεγα, πολιτικά μιλώντας, τη θέση από την τότε κυβέρνηση Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό νομίζω πρέπει να το θυμόμαστε, γιατί δεν συμβαίνει συχνά στην πολιτική. Ήταν μια επιλογή με καθαρό
0: μετά
1: τρόπο.
0: Μετά τη στροφή του κυρίου Τσίπρα,
1: συμφωνώ. Με δημόσια, με σοβαρό τρόπο. Πάει αυτό τώρα. Λέμε το εξής. Επειδή αναφερθήκατε τώρα στα πρόσφατα γεγονότα, λέω το εξής. Η πρώτη απόπειρα της Νέας Αριστεράς ήταν να εκλέξει έναν ευρωβουλευτή. Δυστυχώς, το λέω με την ευρύτερη έννοια της δημοκρατίας, δεν κατορθώθηκε να εκλεγεί ένας ευρωβουλευτής. Από εκεί και μετά, οι εξελίξεις δεν σηματοδοτούν μία, θα έλεγα, πώς να το πω, ακατάστατη αντιμετώπιση βασικών πολιτικών διλημάτων. Δηλαδή, το θέμα είναι ενός κομματικού σχηματισμού ή ένα ευρύτερο πολιτικό ερώτημα, τι γίνεται. Γιατί συμβαίνει αυτή η συνεχιζόμενη πολυδιάσπαση στην ευρύτερη περιοχή της αριστεράς.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Στούμπο. Δεν είναι ζήτημα ενός κόμματος, είναι ζήτημα συνολικής κρίσης, θα μπορούσαμε να πούμε, ενός πολιτικού χώρου, του χώρου της αριστεράς.
1: Ευρύτερα.
2: Το γεγονός, ναι, ευρύτερα. Και του προοδευτικού ευρύτερα χώρου, θα μπορούσα να σας πω. Το γεγονός, δηλαδή, για παράδειγμα, ότι εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με την άποψη ότι τα κόμματα της αριστεράς ή τα κόμματα του προοδευτικού χώρου δεν έχουν προτάσεις, δεν έχουν πρόγραμμα. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι υπάρχουν προτάσεις, υπάρχει προγραμματικός λόγος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν ακούει αυτά τα κόμματα. Δηλαδή, έχει χαθεί η αξιοπιστία. Ο κόσμος κατεβάζει ρολά, κλείνει τα αυτιά του όταν ακούει προγραμματικό λόγο να διατυπώνεται από τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Και εκεί είναι ακριβώς που έχουμε ιτηθεί. Και εκεί είναι η κρίση της αξιοπιστίας. Αν θέλετε, κύριε Στούμπο, να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να βρούμε από πού εκπορεύεται και ποια είναι η πηγή αυτού του προβλήματος.
1: Κύριε Σακελαρίδη,
0: δεν είναι, ελληνικό μόνο φαινόμενο αυτό. Και στο...
1: Μια στιγμή, επειδή είπατε ο κόσμος θέει.
2: Όχι,
0: δεν ακούει λόγω του προβλήματος των κομμάτων.
2: Λόγω του προβλήματος, που αν θέλουμε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος, πρέπει να δούμε τη βάση του, την πηγή του. Λέτε, κύριε Μουρούτη, ότι δεν είναι μόνο ελληνικό. Σίγουρα, υπάρχει η τάση και σε διεθνές επίπεδο.
0: Ίσως η αδημοκρατία στην Ευρώπη έχει υποχωρήσει, αλλά και η αριστερά ευρύτερα.
2: Και ναι, και όχι. Τουλάχιστον
0: εκλογικά.
2: Δηλαδή, σε επίπεδο, έχετε ένα δίκιο. Στην Ευρώπη τα πράγματα είναι αλλιώς. Ενδεχομένως θα μπορούσε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει μια απόλωση μεγάλη από τη μία προς την αριστερά, από την άλλη προς την
0: ακροδεξιά. Δεν μπορείς να θεωρήσεις τον Ομπάμα αριστερό παρά το γεγονός ότι δεν έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τον Τραμπ.
2: Όχι, δεν εννοούσα τον Ομπάμα, εννοούσα τον Σάντερ, τον Μαντάνη, καταλαβαίνετε, έτσι, ότι υπάρχει αυτό το ρεύμα. Είναι πραγματικότητα αυτό. Και αυτό είναι ζήτημα συνολικά της αριστεράς και το πώς μπορεί να έχει έναν πολιτικό λόγο ο οποίος να απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, δηλαδή στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της ανασφάλειας της καθημερινής που ζουν οι πολίτες υπό την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή κρίση και την κατάσταση που ζούμε στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι μας, μέχρι ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, είναι και πιο αξιακά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα να υπάρχει συμπερίληψη, να υπάρχει ανοιχτότητα, να υπάρχει ουσιαστική και πραγματική δημοκρατία. Εκεί είναι ακριβώς που χωλαίνει το ζήτημα με την αριστερά. Θεωρώ, με βάση όλα αυτά που σας λέω έτσι εντάχει, ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πορευτεί η νέα αριστερά από εδώ και πέρα είναι κατευθυνόμενη στο πλαίσιο της ανασύνθεσης των δυνάμεων της αριστεράς σήμερα στην Ελλάδα.
0: Άρα η νέα αριστερά συνεχίζει να υφίσταται.
2: Συνεχίζει να υφίσταται ακριβώς στο πλαίσιο μιας κατεύθυνσης ανασυνθετικής της αριστεράς, της οικολογίας, των κοινωνικών κινημάτων, ενός χώρου που πολιτικά παραμένει.
0: Θα μπορούσε να είναι όλος όμως κυβερνητικός ή εναλλακτικός το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλο η νέα αριστερά υπό την προϋπόθεση των αρχών, των αξιών και της σύγκλησης.
2: Νομίζω ότι επιταχύνεται πάρα πολύ τη σκέψη σας. Καλά κάνετε εσείς προφανώς από την άποψη τη δημοσιογραφική και με ρωτάτε. Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να.
0: Χωρίς να αποκλείεται όμως και κάτι τέτοιο. Σε δεύτερη.
2: Κανείς δεν ξέρει πως μου αναφέρεται ένα σενάριο το οποίο σημαίνει ότι θα έχουν συμβεί κοσμοϊστορικές αλλαγές και τα πράγματα σε μια τέτοια περίπτωση δυνητικά θα ήταν διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο για να σας απαντήσω. απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ο βασικός στόχος από τη δική μας την πλευρά είναι να υπάρχει αυτή η ανασυνθετική διαδικασία. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει κόσμος, ο οποίος, και το ξέρετε κι εσείς γιατί ξέρετε την κοινωνία και την πολιτική κατάσταση και δυο σας εννοώ εσείς, που νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται, νιώθει ότι είχε εμπιστευτεί την αριστερά, ήταν παραδοσιακά προοδευτικός, ήταν σε αυτό το χώρο. Σήμερα είτε έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, είτε έχει στραφεί στα κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού. Νομίζω ότι είναι αρκετός αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν καλύπτεται από την πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα και την Ελλάς. Επομένως, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό για τις δυνάμεις της αριστεράς, μιας αριστεράς η οποία θα καθίσει ξανά από την αρχή, θα αφήσει τις παρελθοντικές συζητήσεις και θα προχωρήσει μπροστά.
1: Με προσοχή στη στάση του καθενός, τουλάχιστον από εμάς εδώ σε αυτή την εκπομπή, όμως θα ήθελα να πω το εξής, κύριε Σακελαρίδη. Το σημερινό πολιτικό θεσμικό γεγονός είναι ότι μένετε χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι μικρή υπόθεση και θα είναι οπωσδήποτε τα πράγματα πιο δύσκολα και στο θεσμικό κοινοβουλευτικό πεδίο και στο κοινωνικό που είπατε. Εγώ δεν μηδενίζω, αλλά λέω, αυτό ταυτόχρονα δείχνει ότι υπήρχαν τόσο βαθιές αντιθέσεις ή είναι με βεβαιασμένες κινήσεις προσώπων, δόθε, κήθε, παρακήθε, στην ευρύτερη περιοχή, λέω. Δεν λέω τώρα ποιο μένει, ποιος φεύγει, αν είναι στη Βουλή ή όχι. Δεν είναι εντυπωσιακό?
2: Ευχαριστώ, κύριε Στρούμπο, που το θέτετε και θα ήταν παράληψή μου να μην το θέσω. Στην ανακοίνωση, μάλιστα, που έχουμε βγάλει και ως Νέα Αριστερά, είναι κάτι το οποίο το υπογραμμίζουμε. Θεωρώ κρίμα, το λέω με ειλικρίνεια, το γεγονός ότι μια κοινοβουλευτική ομάδα όπως αυτή της Νέας Αριστεράς, η οποία ήταν πραγματικά αξιόμαχη, ήταν μαχητική και είχε και τη δική της προστιθέμενη αξία.
1: Παρενέβησε θέματα, βεβαίως.
2: Ναι, και είχε και τη δική της διακριτή και διακριτή παρουσία και προστιθέμενη αξία. Έλεγε πράγματα που δεν λέγονταν από άλλους πολιτικούς χώρους. Αυτή λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα χάθηκε σήμερα. Χάθηκε, αν θέλετε, υπό το... όχι επειδή υπήρχαν ουσιαστικές πολιτικές διαφωνίες. Μάλιστα, στο επίπεδο το πολιτικό και το προγραμματικό, μπορεί να είχαμε διαφορετικές τοποθετήσεις με τους συντρόφους οι οποίοι φύγανε, αλλά στα πολιτικά θέματα δεν διαφωνούσαμε στα ζητήματα των θέσεων. Μπορεί να είχαμε άλλη εκτίμηση για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε σε σχέση με τον Τσίπρα, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Αλλά στα πολιτικά δεν διαφωνούσαμε. Εγώ θεωρώ ότι μια τέτοια κοινοβουλευτική ομάδα θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει και να αποτελεί κομμάτι και στοιχείο, βασικό πυλώνα της αριστερής αντιπολίτευσης απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή. Δυστυχώς αυτό χάθηκε. Και χάθηκε, αν θέλετε, και υπό την πίεση έτσι, αυτή που ασκείται από ένα κόμμα που υποτίθεται θέλει να λειτουργήσει ενωτικά, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί και διαλυτικά.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι έχουμε μία παρατεταμένη περίοδο προεκλογική, αλλά θα έλεγα το εξής. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης πλέον Μωρέν, κάποτε πολλοί, ενώ είχαν πολεμήσει στην αντίσταση κατά των χιτλερικών, του φασισμού κτλ., μετά, κατά τη γνώμη του τουλάχιστον, είχαν εγκλωβιστεί σε υπερβολικό σταλινισμό. Το λέω σαν άλλο παράδειγμα. Λέω το εξής. Σήμερα στην εποχή μας δεν είναι πολυτέλεια η παραμικρή διαφοροποίηση δική μου, του Γιώργου, η δική σας ή κάποιου άλλου, να οδηγεί σε ένα πολυτεμαχισμό?
2: Είναι.
1: Τι είναι, ή μήπως είναι υπερβολικά, ας το πούμε, η προσωπική επιλογή που καθορίζει τις συγκυρίες ή οι συγκυρίες στην προσωπική επιλογή?
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, κύριε Στούμπο. Θεωρώ, και δεν ήταν δικιά μας η επιλογή, το γεγονός ότι έφυγαν οι συντρόφισσες από τη Νέα Αριστερά. Ήταν δική τους επιλογή, πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ ότι ακόμα και αυτή η διαδικασία των διασπάσεων, που το συζητάμε πολλές φορές με αρνητικό πρόσημο, θα μπορούσε να έχει θετικό πρόσημο αν λειτουργήσει με έναν τρόπο ανασυνθετικό. Αν δηλαδή καθίσουν στο τραπέζι όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία προκύπτουν, τα φράβσματα, αν θέλετε να το πω έτσι, με αυτή την έννοια, κάτσουμε στο τραπέζι και δούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ιστορική αναγκαιότητα. Αυτή τη στιγμή η αριστερά πρέπει να υπάρξει στο επόμενο κοινοβούλιο και να έχει και ισχυρή παρουσία. Μέσα σε ένα κόσμο παραλογισμού, όπως σας κάνω εγώ αυτή την ανάγνωση, που κινείται με τον τρόπο που κινείται και σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο, θεωρώ ότι είναι πραγματικά κρίσιμο να υπάρχει αριστερά ενισχυμένη στο επόμενο κοινοβούλιο. Και όταν λέω αριστερά, μια αριστερά που θα τα βάζει με τα συμφέροντα, θα έχει μαχητικό λόγο, θα είναι γεωμένη με τα κοινωνικά κινήματα, μια αριστερά όπως αυτή που έχει γνωρίσει αυτή η χώρα και υπάρχει και μια μακρά ιστορική παράδοση. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των δυνάμεων που ενδιαφέρονται σε μια τέτοια κατεύθυνση, να κάτσουμε στο τραπέζι και να υπάρχει μια κοινή πολιτική έκφραση και στις εθνικές εκλογές, αλλά και στην κοινωνία.
0: Και επειδή πρέπει να κλείσουμε με μία κουβέντα, σε αυτό το τραπέζι μπορεί να καθίσει και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη και όσοι μένουν από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και δυνάμεις που είναι εκτός Βουλής αυτή τη στιγμή.
2: Δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, γιατί προφανώς είναι πολύ όλες αυτές Σας. Καλά κάνετε και μου. Το γεγονός ότι μου λέτε και πολλές τέτοιες περιπτώσεις καταδεικνύει έτσι και την πολυδιάσπαση και την
0: τρέλα. Ακόμα και το κόμμα του κ. Κασελάκη θα μπορούσε κάποιος να το εντάξει.
2: Είδατε. Τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, έχετε δίκιο. Είναι πολύ έτσι, δύσκολη. Να το πω με κομψά θα το πω έτσι λέγοντας δύσκολη η κατάσταση αυτή το να βγει μια άκρη και να πιαστεί το νήμα ξανά από την αρχή. Προφανώς δεν ισχύει για όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς που αναφέρατε το ίδιο. Προφανώς μετράει και η διάθεση, μετράει και η δυνατότητα της προγραμματικής σύγκλησης και προφανώς μετράει και η όλη διαδικασία πώς θα γίνει και με ποιους τρόπους θα γίνει και φυσικά και με ποια πρόσωπα θα γίνει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Με χαρά να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο.
1: Καλές προσπάθειες.
2: Καλή
0: δύναμη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
6: να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
14: Απέναντι. Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του Αγοριού Απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπο από Παθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Λονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού Απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Μπορεί να μαζέψαμε. Εγώ όμως παραμένω σε διαφημιστικό περιβάλλον και θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνη και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επίσης, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,9 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, μπείτε στο day.gr κάθετος Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Επίσης θέλω να έχετε υπόψη σας ότι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το Όλοι Μαζί Μπορούμε διοργανώνει την ετήσια πολύ μεγάλη συναυλία του που φέτος έχει ως επίκεντρο τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, τυκλοφορείται η εκδήλωση πολύ μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σας προσκαλούμε και μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmasters.gr, ticketmaster.gr και μπορείτε να δείτε ό,τι αφορά τη συναυλία στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Εγώ απλώς θα σας πω: Γαλάνη, Νταλάρας, Παπακουσταντίνου, Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου και άλλοι πολλοί θα μετέχουν σε αυτή τη συναυλία. Κάπου εδώ, Δημήτρη, ήταν πολύ έντονη και πυκνή η εκπομπή μας σήμερα. Φτάνουμε στο τέλος.
1: Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλημερίζουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.

0: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του με HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lambers.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Γαλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.

0: και στην Εθνική Αντιστάσεως. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε εινοποιείο επί της οδού Πυθαγόρας στο Μαρκόπουλο Αττικής. Επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Στην επιστολή παραίτησής της κάνει λόγο για μια πράξη συνείδησης, διευκρινίζοντας ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Νωρίτερα, κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Με την ανεξαρτητοποίησή τους διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς παραμένει πλέον μόνον με 4 βουλευτές. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ηλυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο πριν από λίγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύθηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τη διέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα σαν να πουλάμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Ο κ. Σακελαρίδης υπογράμμισε ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει να υφίσταται στο πλαίσιο μιας ανασυνθετικής κατεύθυνσης της αριστεράς, της οικολογίας και των κοινωνικών κινημάτων. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών βρίσκονται από εχθές στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Ο καθομολογίαν δολοφόνος σήμερα οδηγείται στον ανακριτή. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμη και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας και των πολιτών από μια παρέα μαθητευόμενων μάγων, προσθέτει ο κ. Μαρινάκης, ενώ με αφορμή το δημοσίευμα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. Συναγερμός σήμανε στις 8 το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από απόδραση 47χρονου κρατούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Ήταν καταδικασμένος σε 7 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν στον Ευρωπαίο ανακριτή οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι και φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Εχθές ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους. Για ανοιχτή παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη από άλλο κράτος, κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, η οποία σχολιάζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Χαρακτηρίζει την ανακοίνωση του Αμερικανικού Υπουργείου ατυχή, ενώ ζητεί τη στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στην απόκτηση του Αλεξάνδρ Ζουμπκόφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Ιωάννινα θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε υποστεί στις 23 Μαΐου. Στον 4ο τελικό της Water Polo League των γυναικών, η Βουλιαγμένη υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Εάν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες, θα κατακτήσουν

0: τον τίτλο, σε διαφορετική περίπτωση θα διεξαχθεί και πέμπτος τελικός στον Πειραιά. Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα στον τετρακέφαλο.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε
2: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
8: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
9: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
8: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
10: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Σήμερα, Δευτέρα, 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ στα Νότια, ένα όμορφο απόγευμα. Γυρίζουμε τις όμορφες γειτονιές. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους.
2: Τι διάολο, έχουν τόσο χρόνο οι υπουργοί, τόσο δουλειά δεν έχουν οι υπουργοί που φτιάχνουν βιντεάκια για να πούνε καλό μήνα, καλημέρα, χρόνια πολλά, τι όμορφες είναι οι γειτονιές μας, γεια σας. Το στηρίζω έτσι, δεν το λέω, δεν το κατακρίνω κάθε άλλο. Πώς θα γελάμε εμείς οι υπόλοιποι, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι γενικώς η πολιτική είναι πιο, πώς να το πούμε, έχουν περισσότερο ενδιαφέρον όταν μιλούν για το αντικείμενό τους παρά ως influencer. Παραδείγματος χάρη, λίγες μέρες πριν ο υφυπουργός Σπανάκης μιλάει για τα έργα εδώ, για αυτό το... την περιοχή Natura που έχει ανακηρυχθεί εδώ, η περιοχή Natura, και δεν γίνεται τίποτα. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχουν περάσει. Ούτε ξέρουμε πόσα χρόνια έχουν περάσει. Πολλά χρόνια πια δεν γίνεται τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Ήταν να παραδοθεί, είχε κλείσει ο δρόμος, έχει μείνει κλειστός. Θα ανοίγει το Σεπτέμβριο. Μετά θα ανοίγει το Δεκέμβριο. Μετά είπανε, ας μην πούμε πότε θα ανοίξει, δεν θα ανοίξει ποτέ. Συμβιβαστείτε με αυτό. Συνηθίστε το. Παρόλα αυτά, ο υφυπουργός Σπανάκης που δεν κολώνει πουθενά.
1: Το σημείο αυτό που αναφέρεται στην ερώτησή σας βρίσκεται λίγα μέτρα από το πατρικό μου σπίτι. Επειδή μου κάνατε και ένα χτύπημα κάτω από τη ζώνη πριν από λίγες μέρες, αλλά πείτε την απάντησή σας. Δεν γνωρίζω την πηγή των πληροφοριών σας, αλλά σίγουρα δεν έχετε την εικόνα για το έργο το συγκεκριμένο, γιατί οι εργασίες εκτελούνται κανονικά.
2: Όσοι βιαστείτε να γελάσετε, θα σας πω ότι δεν ξέρετε ελληνικά. Ο άνθρωπος δεν λέει ότι προχωρούν τα έργα με γοργούς ρυθμούς, όπου θα ήταν, θα γελούσαμε. Λέει, τα έργα συνεχίζονται κανονικά. Δηλαδή, τίποτα. Διότι ειδικά για το συγκεκριμένο έργο, το τίποτα είναι η κανονικότητα. Το να αρχίσει ξαφνικά να προχωράει, αυτό δεν είναι κανονικό. Είναι να πεις τι διάολο έγινε, τι κάνουν έργα εδώ στην παραλία, έλα Παναγία μου. Ενώ κανονικά είναι αυτό το τίποτα που αντικρίζεται κάθε μέρα όσοι περνάτε από εδώ. Και όσοι μένετε εδώ, είμαι υπέρ του δουλέματος, εγώ να πω, ειδικά όταν είναι ψηλό γαζί, παιδιά. Άμα είναι, γιατί τώρα πάνε πολλοί, όλοι προσπαθούν να δουλέψουν, αλλά μερικοί είναι, δεν μπορούν. Οι άνθρωποι είναι πώς να το πούμε, δεν είναι μερακλείδες. Το δούλεμα ψηλό γαζί είναι ό,τι καλύτερο, γι' αυτό και πάω στην αριστερά. Αγαπώ ιδιαίτερα την αριστερά, όπου εκεί είναι ψηλό γαζί, το δούλεμα είναι όλα ψηλό γαζί. Και πολύ παχυντικά. Πάρα πολύ με κοιτάει ο Παναγιώτης, μου λέει τι λέει. Παχαίνει, παιδιά, η αριστερά. Είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, μακριά από την αριστερά. Γιατί οτιδήποτε γίνεται στην αριστερά, θες να φας popcorn. Θέλεις να πάρεις ένα πακέτο popcorn και να αρχίσεις να τρως. Πόσο popcorn θα φάμε με τους συντρόφους. Παραδείγματος χάρη, ντοκουμέντο εναντίον Μαρατζίδη, η εφημερίδα του Βαξεβάνη είναι το ντοκουμέντο, για τον οποίο αποκαλύπτει, παιδιά, ότι χρηματοδοτείται από βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Τώρα εντάξει, η καταγγελία είναι κάπως vintage, αλλά αυτό είναι που της δίνει και μεγαλύτερη αξία. Ο Μαρατζίδης απειλεί με μηνύσεις. Τώρα αυτοί όλοι είναι πρώην και νυν τσιπρικοί. Τσούπνα και ο Ράμος, ο γνωστός Ράμος, ο δικαστής Ράμος, ο οποίος υπερασπίζεται το Μαρατζίδη, και βγαίνει ο Βαξεβάνης και λέει, τι εσύ μιλάς. Αν δεν ήμουν εγώ, δεν σε ήξερε κανένας που σου δίνα τα ονόματα γιατί με τη λίστα των παρακολουθήσεων. Αυτά δεν θέλουν τώρα popcorn. Δεν θέλουν πολύ popcorn. Δεν θα μας παχύνουν οι σύντροφοι. Εννοείται ότι πρόκειται για έναν πόλεμο στον οποίο εμείς είμαστε με τον άνθρωπο, έτσι πάντα, και τα popcorn μας, και τον απολαμβάνουμε, διότι από τη μία, δηλαδή πώς να πούμε, και τα θύματα αυτού του πολέμου, αυτοί που τώρα είναι θύματα, αυτοί οι οποίοι δέχονται επίθεση, είναι οι άνθρωποι που την αγκάλιασαν αυτή την τοξικότητα. την είδαν αυτή την τοξικότητα και δεν είπαν εγώ δεν θέλω με αυτούς καμία σχέση, δεν θέλω παρεδώ σε μακριά. Όχι, αγκάλιασαν τον Αλέξη όταν η τοξικότητα τον ωφελούσε. Λογικό είναι κάποια στιγμή αυτή η τοξικότητα να στραφεί και εναντίον τους και ακόμα πιο λογικό είναι να μην τους λυπηθούμε καθόλου. Θα ήταν σαν να λυπόμαστε τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν του χυμούσε η Αυριανή. Ενώ στην πραγματικότητα και τότε με τα popcorn στο χέρι λέγαμε Θεία Δίκη. Ταυτόχρονα βέβαια έχουμε και συγκλονιστικά γεγονότα. Δεν ξέρω, ίσως προσπαθώ να τα αποφύγω με χαριεντισμούς και αστιάκια. Έχουν ξεκινήσει τα ρεπορτάζ από παραλίες, βλέπω. Πολλά. Βλέπω ποπούς. Ωραίο πράγμα είναι η ποπή. Δεν είμαι, είμαι υπέρ. Είμαι υπέρ να πω. Δεν είμαι υπέρ στα ρεπορτάζ. Πόσο έχει ακριβή είναι η ξαπλώστρα. Γιατί ξέρετε, ο ποπός δεν μπορεί χωρίς ξαπλώστρα. Ούτε μπορεί να φέρει από το σπιτάκι καρεκλίτσα. Όχι, θέλει και ξαπλώστρα και ντιβάνι. Γιατί αυτά δεν είναι πια ξαπλώστρα, είναι ντιβάνια ολόκληρα και τέτοια. Και φτηνά. Και κλαίνε εκεί ρεπόρτερ, μαζί δεν βρίσκει ο κόσμος ξαπλώστρες. Μιλάμε για δυστοπία. Ναι, αυτό δεν σου είπα. Ένας πολύ ωραίος ποπός και η κάμερα είναι εκεί. Κραμπ. Μπράβο. Λοιπόν, στηρίζω έτσι από τα θεάματα που δείχνει η τηλεόραση, από τα καλύτερα είναι αυτό. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, ναι, ότι έχουμε συγκλονιστικά γεγονότα, παιδιά. Αποχώρησαν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς. Θα το έχετε ακούσει. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική είδηση που δεν αλλάζει απολύτως τίποτα, αλλά έχει πλάκα. Αντιθέτως, αυτό που τα αλλάζει όλα είναι η αποχώρηση του συντρόφου Πέτρου Κόκαλη από τον κόσμο. Όχι τον πλανήτη μας, τον κόσμο. Ο κόσμος είναι το κόμμα, είναι ο φορέας, είναι δεν ξέρω πώς διάολο τα λένε αυτά, που ο ίδιος δημιούργησε για την οικολογία, παιδιά, και αποχωρεί. Πράγμα που σημαίνει τι? Δεν υπάρχει πια ελπίδα για τον πλανήτη. Η τελευταία ελπίδα για τον πλανήτη ήταν ο Πέτρος ο Κόκαλης και ο κόσμος του. Τώρα που έφυγε από τον κόσμο του, χάθηκε και η τελευταία ελπίδα. Τετέλεστε. Αλλά δεν τα παίζουν αυτά πρώτα θέματα στις ειδήσεις, αν και τα λένε. Τα λένε γιατί τα ξέρω, φοβερά σημαντικά. Έφυγε ο Κόκαλης από τον κόσμο. Ήταν στον κόσμο του, τώρα θέλει να πάει στον κόσμο του Αλέξη πάλι. Στο δε Πασόκ, στο δε Πασόκ έχει πάρει ο δήμαρχος το πριόνι και κάνει κάτι που εγώ δεν το καταλαβαίνω. Πριονίζει την καρέκλα του συντρόφου Ανδρουλάκη. Μα η καρέκλα του συντρόφου Ανδρουλάκη, σύντροφε Χρυσόστομε, είναι, πώς να το πούμε, είναι τιμόρροπη, θα σπάσει από στιγμή σε στιγμή. Δεν χρειάζεται εσύ να πριονίζεις. Εν πάση περιπτώσει, προσφέρει υπηρεσίες και ο Χρυσόστομος, ο σύντροφος Χρυσόστομος, ο δήμαρχος, στον Κυριάκο το Μητσοτάκη. Όλοι προσπαθούν τι να κάνουν, να τον βγάλουν αυτοδύναμο. Θα τα καταφέρουν στο τέλος. Τόσοι άνθρωποι προσπαθούν. Δεν. Συγγνώμη. Δεν είναι και οι πιο ικανοί άνθρωποι, αλλά τόσοι πολλοί άμα προσπαθούν, θα κάτι θα καταφέρουν. Σύντροφος Δούκας.
3: Εσείς λοιπόν, βλέποντας μια τέτοια εικόνα, θα προτείνατε έστω και τώρα να κάτσετε κάτω, να τα βρείτε και αυτό να κατέβετε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο σε εκλογές?
1: Αυτό που λέτε τώρα είναι πέρα από τις αποφάσεις του Συνεδρίου, που είναι αυτόνομη πορεία, όμως.
2: Όμως. Γιατί τους έβαλε να αποφασίσουν αυτόνομη πορεία στο Συνέδριο, όμως.
1: Όμως, αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση, δεν σημαίνει περιχαράκωση, δεν σημαίνει αποκλεισμός. Λέω πάλι το παράδειγμα της Αθήνας. Στην Αθήνα, στην πρώτη Κυριακή, πήρε 41 η δημοτική αρχή του κ. Μπακογιάννη και 14 εγώ.
4: Ισχύει αυτό.
2: Εντάξει, ίσως το παράδειγμα της Αθήνας να μην είναι το καλύτερο για να προσελκύσουμε πελάτη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μου πέφτει λόγο στο μάρκετινγκ του καθενός. Οπότε έχουμε μείνει αυτόνομη πορεία, αλλά. Άμα δούμε ότι συμφέρει, θα ενωθούμε με τους Σιριζέους, την Ελλάς δηλαδή, την Ελλάς όχι του κυρίου Μιχάλη, του Αλέξη μας. Θα ενωθούμε με την Ελλάς, θα γίνουμε το τέτοιο της Ελλάς. Με ποιον αρχηγό θα το κάνουμε αυτό?
3: Άρα για τη δεύτερη κάλπη μιλάμε τώρα. Στην πρώτη κάλπη, δηλαδή κατεβαίνετε αυτόνομοι. Λοιπόν, στη δεύτερη κάλπη, παιδιά, θα πάμε με ένα ψηφοδέλτιο.
4: Λέω λοιπόν ότι εδώ.
3: Και ποιο θα είναι ο αρχηγός στη δεύτερη κάλπη.
4: Έχουμε πει σαν Πασόκ ότι ζητάμε προοδευτική διακυβέρνηση.
3: Ναι.
4: Να είμαστε εμείς καταλήτης.
3: Να αρχηγό ποιον.
4: Νομίζω ότι το ποιο θα είναι αρχηγό θα καθοριστεί απολύτω από ποιο θα είναι πρώτο, ποιο θα έχει τη δύναμη. Εμεί θέλουμε να είναι ο πρόεδρο του Πασόκ.
2: Αλλά και αν δεν είναι, τώρα δεν θα πάθουμε και τίποτα. Εδρούλα να οικονομήσουμε και μετά όλα τα άλλα. Ο διάολο δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Δεν ξέρω γιατί τόσοι πολλοί, ίσως ποτέ άλλοτε στην πολιτική ιστορία της χώρας, τόσοι πολλοί δεν έχουν βαλθεί να βοηθήσουν τον Πρωθυπουργό. Και όταν λέω τόσοι πολλοί από την αντιπολίτευση. Εδώ ο Δούκας τι κάνει, πώς βοηθάει τη Νέα Δημοκρατία, όπως τη βοηθάει τόσο καιρό και ο ίδιος και ο Ανδρουλάκης. Λέει δηλαδή σε όσους ψηφοφόρους του Πασόκ. Για το δικό του λόγο. Καθένας πρώτα απ' όλα, επειδή είναι λογικοί άνθρωποι, τρέμουν στην ιδέα να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ, να ψηφίσουν Τσίπρα, να ψηφίσουν δηλαδή την Ελλάς, του Αλέξου και του Μιχάλη. Ότι παιδιά, μην ψηφίζετε Πασόκ, γιατί ψηφίζοντας Πασόκ μπορεί να ψηφίζετε Τσίπρα. Αυτό τους λέει. Ψηφίζοντας Πασόκ μπορεί να ψηφίζετε Τσίπρα. Να ψηφίζετε Τσίπρα ως ηγέτη, να ψηφίζετε Τσίπρα ως συνεργάτη. Πάντως μπορεί να ψηφίζετε και Τσίπρα. Ακολουθούν αυτή την μπούρδα της αριστερής στροφής, καταδικάζοντας το κόμμα του. Θυμάστε πόσα χρόνια τώρα τα λέμε, 2-3 χρόνια νομίζω τα λέμε αυτά, ότι γιατί δεν είναι και ένα μικρό παιδί μπορεί να δει ότι ένα Πασόκ που πάει να παραστήσει το ΣΥΡΙΖΑ στο τέλος θα την πατήσει. Έχει αρχίσει να την πατάει το Πασόκ. Φταίνε οι δημοσκοπήσεις φυσικά. Θα παλέψει για την τρίτη τέταρτη θέση με την Καριστιανού. Αυτό είναι το κατόρθωμα και του Ανδρουλάκη, αλλά και του συντρόφου Δούκα που έσπροχνε τον Ανδρουλάκη. Αλλά πάλι του Ανδρουλάκη, γιατί και ο σύντροφος Δούκας χωρίς τον Ανδρουλάκη δεν θα τον ξέραμε. Από εκείνος τον πρότεινε για δήμαρχο. Από την άλλη μεριά στην Ελλάς, την Ελλάς του Μιχάλη, όχι, του Αλέξιου, όχι του Μιχάλη, πρέπει να το λέμε για να μην μπερδευόμαστε, στην Ελλάς ο σύντροφος Νιφούδης, ο άνθρωπος που είχε διαγνώσει, μάλλον όχι είχε διαγνώσει, που ισχυριζόταν ότι ο σύντροφος Τσίπρας είναι ένας καραγκιόζης, λέει.
5: Ο μόνος σκοπός είναι η νίκη στις πρώτες εκλογές, στις εκλογές όποτε και αν έρθουν αυτές, και οποιαδήποτε συζήτηση τέτοιας ή παρόμοιας πρότασης δεν πέφτει καν στο τραπέζι για να συζητηθεί. Οπότε νομίζω ότι αυτό τα συμπεριλαμβάνει όλα.
2: Όχ, το καημένο το Πασόκ, μη μείνει μόνο του, και το 9 που είναι τώρα του φαίνεται καλό. Διότι αυτοί που απεχθάνονται τον Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη, αυτοί που γουστάρουν τον Τσίπρα θα πάνε να ψηφίσουν απευθείας Τσίπρα, και θα μείνει ο Νίκος, ο Παύλος, η Άννα και ο Δήμαρχος. Εντάξει, για τον τελευταίο δεν το βλέπω να μείνει και πάρα

0: Λοιπόν, είναι καλοκαίρι. Και τι συνήθως συμβαίνει το καλοκαίρι? Έχουμε διαγωνισμούς στους οποίους κερδίζετε εισιτήρια για διάφορους προορισμούς. Λοιπόν, ο σημερινός και όλη την εβδομάδα διαγωνισμός μας θα είναι για εισιτήρια... Συγγνώμη, η εισιτήρια που σας προσφέρει η SeaJets. Ο νικητής θα κερδίσει εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής προς όλους τους προορισμούς της SeaJets, χωρίς γιοταχή, για το 2026. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες από 9 μέχρι και 24 Αυγούστου. Πώς θα κερδίσετε? Θα πάρετε τηλέφωνο στο... Όχι, έχω κολλήσει, γιατί έχω να το πω πάρα πολύ καιρό το τηλέφωνο. Ελένη, μου θυμίζεις, σε παρακαλώ, το τηλέφωνο. Το θυμήθηκα, 48-210-48-00-170-4. Παίρνετε, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε μία κλήρωση και θα βγει ο νικητής για σήμερα. Θα κερδίσει δύο εισιτήρια για όλους τους προορισμούς της SeaJet για το 2026, με εξαίρεση τις ημερομηνίες 9 ως 24 του Αυγούστου και χωρίς γιοταχή. Με τη SeaJet φεύγετε μετά το γραφείο και φτάνετε στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάρετε καθημερινά στις 2 και 20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλοο της SeaJets. 24 και 50 ευρώ για άνδρο σε μόλις μία ώρα. 33 και 70 για Τίνο σε μόλις δύο ώρες. Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φεύγετε άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σας και ξεκινάτε το καλοκαίρι σας πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείτε να πάρετε μαζί σας και το αυτοκίνητό σας. Απολαύστε τα ολοκένουρια καθίσματα και αν θέλετε απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σας περιμένουν. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνετε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. SeaJets, κερδίζετε καλοκαίρι. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Σήμερα, Δευτέρα, 1η Ιουνίου, του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ στα νότια, ένα όμορφο απόγευμα. Γυρίζουμε τις όμορφες γειτονιές. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια σειρά.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξο.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου. Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τουρσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
10: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
9: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόν. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938-835-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
11: Πρίσμα. 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
12: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: αναρτήθηκε εκεί Αξιόγλου από βουλευτής, φτωχότερη βουλή μας από σήμερα. Δεν ειρωνεύω, παιδιά, καθόλου. Γιατί χάρη στην Αξιόγλου, μάλλον η Αξιόγλου μας βοήθησε να κωδικοποιήσουμε, να μπορούμε πλέον να περιγράψουμε με μία μόνο φρασούλα τη δράση της αριστεράς.
1: Η κανονικότητα στην πραγματικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Η κανονικότητα οδηγεί στον ατομικισμό.
0: Και η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία για την αριστερά. Άρα προσπαθούμε να την διαταράξουμε για να αποκτήσουμε μια ευκαιρία κι εμείς. Κάτι είχαμε καταλάβει και πριν τα πει ο Αξιόγλου, απλώς όταν τα είπε η συντρόφισσα πλέον λέμε ναι ρε, καλά είχαμε καταλάβει, αφού το λένε και οι ίδιοι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο.

Ο Δωρημέδων δεν εκφράζατε συμπαράσταση στο ζεύγος Τζανακόπουλου Αξιόγλου που τώρα θα δυσκολευτούν να τα βγάλουν πέρα με μία μόνο βουλευτική αποζημίωση. Η Αξιόγλου παραιτήθηκε από βουλευτή, ο Τζανακόπουλος όχι. Παιδιά, εγώ δεν κοροϊδεύω αυτό το πράγμα, γιατί πιστεύω ότι το να είσαι βουλευτής είναι δουλειά και είναι καλό που είναι δουλειά. Το κακό είναι ότι πάνε να το πουλήσουν ως κάτι που δεν είναι δουλειά. Και ξέρετε τι συμβαίνει με αυτούς που πουλάνε τη δουλειά τους ως κάτι που δεν είναι δουλειά. Το κάνουν για να μην μπορείς να τους πεις τίποτα. Είναι σαν αυτούς που λέει εγώ κάνω λειτουργήμα. Ώστε όταν τα κάνουν θάλασσα να μπορούν να γυρίσουν να σου πούνε «Μα λειτουργήμα κάνω, τι θέλεις κιόλας». Ενώ όταν ο άλλος είναι επαγγελματίας, δεν έχει δικαιολογία. Οπότε εγώ θέλω βουλευτές επαγγελματίες. Δηλαδή θα ψηφίζω σίγουρα βουλευτή ή πολιτικό αρχηγό που θα πει παιδιά, δεν είναι ότι σας αγαπάω πολύ και τέτοια, αλλά θέλω να κάνω μια δουλειά, μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά και θα την κάνω καλά, ψηφίστε με. Ως δουλειά, γιατί μου αρέσει ο μισθός, μου αρέσουν τα έξτρα, μου αρέσουν πολλά, ψηφίστε με. Θέλω αυτή τη δουλειά. Και βέβαια δεν κοροϊδεύω, καταλαβαίνω ότι είναι μια δουλειά που αν θες να την κάνεις στα σοβαρά, δεν μπορείς να κάνεις και άλλη δουλειά παράλληλα. Δηλαδή εμένα περισσότερο με ενοχλούν αυτοί που είναι και βουλευτές, αλλά κάνουν και τη δουλίτσα τους παράλληλα. Γιατί κάτι από τα δύο δεν κάνουν καλά. Και αν είναι να μην κάνουν τη δουλίτσα τους καλά, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Αν όμως δεν κάνουν τη δουλειά του βουλευτή καλά, τότε αυτό είναι πρόβλημα για μένα. Για όλους μας. Οπότε ναι, οι άνθρωποι πολύ καλά κάνανε. Και πολλοί άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί, είναι πολλοί άλλοι που δεν παρετούνται από βουλευτές, γιατί τι θα τα χάσουν αυτά τα λεφτά. Εκείνοι δεν έχουν χρηματοδότες, όπως μπορεί να έχει ο Αλέξης, σε περίπτωση που τα λεφτά δεν τα βρήκε σε κάποιο μπαούλο εκεί στο εξοχικό του Σουνίου.

0: Βίρονας Μάνο, άνοιξα τηλεόραση να δω οπίστια στο κύμα, αλλά έπεσα σε αίματα και φόνους. Δεν τους λες να ξαναδείξουν οπίστια. Δεν ξέρω ποιο κανάλι άνοιγε. Εγώ δεν ξέρω ποιο κανάλι έδειχνε τους ποπούς. Δεν ήταν ο Sky εκείνη την ώρα. Ήταν ο Α, ήτανε. Στον Α έβλεπα. Τώρα δεν έχει τίποτα. Κανένας δεν έχει ποπούς. Πέρασαν οι ποποί. Ο Πιγκουίνος, όταν φτιάξεις δικό σου κόμμα, θα έχει δικαίωμα κάποιο μέλος να παραιτηθεί, όπως αυτή στη Νέα την Αριστερά ή ο Πέτρος ο Κόκαλης. Θα προβλέπει κυρώσεις στο καταστατικό. Αν έχεις καταστατικό, καταρχήν δεν χρειάζεται να έχω καν κόμμα, Πιγκουίνε. Διότι εγώ θα είμαι κομμουνιστής ηγέτης. Δεν χρειάζομαι κόμμα. Η ισχύς μου θα προέρχεται από το λαό. Ό,τι λέω θα είναι προς όφελος του λαού. Οτιδήποτε αντίθετο με αυτό που λέω θα είναι εχθρικό για το λαό. Κάνουμε τα κόμματα και τα άλλα καταστατικά, λέει, και τέτοια. Η ισχύς μου θα είναι η αγάπη του λαού, για τον οποίο θα κάνω τα πάντα. Και στο όνομα του. Ο Νίκος, συγγνώμη, αλλά οι δημοτικές εκλογές είναι το 28. Ο σύντροφος Δούκας γιατί ενδιαφέρεται για τις βουλευτικές εκλογές του 27. Καλά, γιατί μετά το 28... Δεν ξέρεις. Δηλαδή θέλω να πω, ξαναλέω, οι άνθρωποι πρέπει να φροντίζουμε για το μέλλον μας. Εν πάση περιπτώσει, που είμαστε τώρα, τι θα ακούσουμε. Έχω λίγο τέτοιο. Ακούσαμε τον σύντροφο Νιχούδη. Πάμε στον σύντροφο Γιαννούλη. Όχι, Σαουλίδη. Πάμε στον σύντροφο Σαουλίδη. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε popcorn με την αριστερά πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Όπως όλα τα σύγχρονα κόμματα, και έτσι και η Ελλάς, του Αλέξη, όχι του Μιχάλη, θα κάνει συνέδριο.
1: Όπως κάνουν όλα τα κόμματα και κυρίαρχα τα σύγχρονα κόμματα, θα προχωρήσουμε και σε εκλογικές διαδικασίες, σε συνέδριο, σε καταστατικό και όλα αυτά.
0: Όλα τα σύγχρονα κόμματα κάνουν συνέδριο και έτσι θα κάνουμε και εμείς, παρότι το συνέδριο δεν είναι καμιά ουσιαστική διαδικασία, παιδιά, μην δίνετε σημασία.
2: Το συνέδριο θα γίνει πριν από τις εκλογές.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια διαδικασία καθαρά τεχνική, η οποία...
2: ουσιαστική
1: θα δούμε ότι... Γιατί είναι ουσιαστική?
0: Γιατί την κάνουν όλα τα σύγχρονα κόμματα. Σαουλίδης Πασόκ, έτσι. Πασόκ μέχρι προσφάτως ή διέγνωσε το βούλιαγμα του πλοίου ή δεν τον παίζανε και πολύ, δεν ήταν πρώτο όνομα. Εξοφυλαρούχα, σου λέει, οπ, ευκαιρία εδώ. Συμβαίνει στο ποδόσφαιρο καμιά φορά να είσαι στον πάγκο μιας ομάδας, να πάρεις τη μεταγραφή και να παίζεις που και που ενδεκάδα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω με αυτούς που θα έρθουν αν θα έχει χώρο στην ενδεκάδα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα βλέπουμε τότε. Σύντροφος Γιαννούλης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει και σημασία, έτσι κι αλλιώς σε λίγο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπάρχει. Ο οποίος πάει ο άνθρωπος να πει κάτι και δεν βάζει μέσα το φάμελο. Του το επισημαίνουνε και τι να κάνει, κάνει την ανάγκη, κάνει την καρδιά του πέτρα και το λέει.
3: Η εμπιστοσύνη στον κόσμο κατακτάται όταν έχει ένα νόημα η συζήτηση. Όταν βγω εγώ και πω Θεός ο Τσίπρας, πεις εσύ Θεός ο Μητσοτάκης, Θεός ο Ανδρουλάκης, δεν κάνουμε συζήτηση. Προσευχόμαστε.
2: Εσείς δεν πρέπει να πείτε Θεός ο Φάμελος.
3: Ορίστε.
2: Okay.
3: Ναι, σωστά, Θεός ο Φάμελος.
0: Κανονικά έπρεπε να τη πει συγγνώμη, θα λέμε Θεούς και τους υπηρεσία. Ακούς τώρα. Εν τω μεταξύ, να πω επίσης ότι Θεός ο Ανδρουλάκης, ο μόνος που μπορεί να έχει πει τέτοιο πράγμα είναι ο Μητσοτάκης. Κανείς άλλος δεν μπορεί να έχει πει Θεός ο Ανδρουλάκης. Η Ελλάς του Αλέξη, όχι του κυρίου Μιχάλη, θα ακούσουμε κύριο Μιχάλη, ελπίζω να προλάβουμε, η οποία, παιδιά, καταγγέλλεται από τη Μαρία των Ψεκιών ότι της κλέβει το πρόγραμμα.
4: Τοποθετήθηκε κάτι με μια πολύ σκληρή ομολογουμένως δήλωση για τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί?
5: Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος έχει περάσει ως πρωθυπουργός, δεν έχει κάνει τίποτα και έρχεται μετά από κάποια χρόνια να μας πει ότι εγώ θα τα φροντίσω αυτά και να παίρνει και ουσιαστικά πολλά από τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει εμείς στην ιδρυτική μας και να τα παρουσιάζει ως προτάσεις.
0: Ποιες προτάσεις έκανε ο Τσίπρας? Θα μου πεις και ποιες προτάσεις έκανε και η Μαρία των Ψεκιών. Οπότε, μια χαρά, παιδιά, το copyright στο δούλεμα να πω δεν το έχει κανένας. Έτσι και στο Παπατζηλίκι. Οπότε μην τζακώνεστε, κρίμα είναι. Πάμε τώρα στα κατεβασμένα βρακιά της αστυνομίας και της κυβέρνησης. Ο Ρουβίκονας, η οργάνωση η οποία τραμπουκίζει ανθρώπους στα σπίτια τους, πάει και βανδαλίζει, απειλεί, βγάζει στο Facebook διαφημίσεις με τηλέφωνα που λέει άμα δεν γουστάρετε κανένα γιατρό πάρτε μας τηλέφωνο. Δεν το λέει έτσι, λέει άμα σας ζητούν φακελάκι. Αλλά μπορώ να πάρω εγώ να πω τάδε μου ζήτησε φακελάκι. Τρέχα γύρευε αν ζήτησε και όχι. Οπότε παίρνουμε για όποιον γιατρό δεν γουστάρουμε. Όλα αυτά με την άδεια της κυβερνήσεως προφανώς, γιατί αλλιώς κάποιος θα μαζευόταν. Μπούκαρε και στο γραφείο του Δήμου του Δημάρχου της Καλαμάτας. Γιατί είναι πανελλήνια πώς να το πούμε. Τα δίχτυα έχουν απλωθεί σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμείς σήμερα απαιτούμε και δηλώνουμε ότι θα πάρετε πίσω τις νέες αυξήσεις, θα τελειώσει μια και καλή η κοροϊδία με τις εκτόσεις συνέπειας και θα αντικατασταθούν από πραγματικά κοινωνικό τιμολόγιο, θα λογοδοτήσετε δημόσια για το φιάσκο του ΦΥ 800 και θα προβείτε σε καθαρή, πεντακάθαρη ενημέρωση των δημοτών της Καλαμάτας για την καταλληλότητα και την κατάσταση του νερού στο Δήμο της Καλαμάτας. Εμείς από τη μεριά μας δεσμευόμαστε δημόσια ότι μέχρι να ικανοποιηθεί και το τελευταίο από τα αιτήματα μας, Δήμος και ΔΕΙΑΡΚ θα μας έχετε απέναντι σε κάθε βήμα με χίλιους τρόπους.
0: Ελεύθεροι, έτσι δεν τους ενοχλεί κανείς και δεν μπορούν να τους πιάσουν κιόλας, παιδιά, γιατί τα παντελονάκια των αστυνομικών είναι κατεβασμένα. Πού να τρέξει με κατεβασμένα παντελονάκια? Και βέβαια οι αστυνομικοί κατεβάζουν τα παντελονάκια γιατί βλέπουν το ίδιο να κάνουν οι κυβερνητικοί. Η αστυνομία, θυμίζω, δεν είναι μια ανεξάρτητη αρχή. Έχει υπηρεσία, είναι. Ο επικεφαλής της είναι ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης. Είναι η κυβέρνηση. Κατεβασμένα τα παντελονάκια λοιπόν η κυβέρνηση, κατεβασμένα και οι αστυνομικοί. Σου βλέπουν οι Ρουβίκονες και σου λέει: όπου εδώ κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και από ποιον, παιδιά, έχουν πάρει παράδειγμα? Από τους Κνήτες, οι οποίοι χθες εντελώς ανενόχλητοι, εντελώς. Έκλεισαν τα διόδια της, κατέλαβαν τα διόδια της Ελευσίνας, όχι συμβολικά όπως άκουσα αυτή την ανοησία να επαναλαμβάνεται σε διάφορα ρεπορτάζ. Συμβολική κατάληψη είναι άμα δεν κάνεις τίποτα. Κάθεσαι εκεί και δεν πειράζει τίποτα. Αυτοί πειράξανε, ανοίξανε τα διόδια, δεν πλήρωναν οι οδηγοί και έτσι θα πληρώσουμε όλοι εμείς τους ταξιδιώτες του τριημέρου, χάρη στο κουκουέ. Αλλά κυρίως χάρη στην ελληνική κυβέρνηση που με κατεβασμένα τα βρακιά βλέπει το κουκουέ, βλέπει το Ρουβίκονα, βλέπει όλες αυτές τις ομάδες που παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους, όλους αυτούς τους βιτζιλάντε να δρουν ανενόχλητοι και δεν κάνει απολύτως τίποτα, διότι είπαμε δεν μπορείς να τρέξεις με κατεβασμένα τα βρακιά. Κυριάκο, κύριε Μιχάλη. Και βλέποντας την κυβέρνηση να είναι με κατεβασμένα τα βρακιά, βγαίνει και ένας πιτσιρικάς και λέει που έγραφε τέλος πάντων ο Θεός να το κάνει πανελλήνιες εξετάσεις και κατήγγειλε ότι...
7: Σας. Και τον μπάσκετ.
8: Έχεις γράψει.
7: Έχω γράψει, ναι.
8: Για τον αθλητισμό και το μπάσκετ.
7: Ναι, δεν έγραψα αυτά τα πράγματα γιατί δεν μου φάνηκαν ενδιαφέρον. Έγραψα δικές μου πανελλήνιες.
9: Εντάξει, καλό.
8: Δηλαδή.
7: Έγραψα για το ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι.
8: Εντάξει, okay. Δεν έχει σχέση με το μπάσκετ.
0: Ψεκασμένοι βρήκαν νέον ήρωα μετά από εκείνον, θυμάστε, που είχε μουτζώσει την εξέδρα των επισήμων, εκείνον τον μαθή, τον αποθέωναν διάφοροι τριαντάριδες, σαραντάριδες, πενηντάριδες, εξιντάριδες με αποθυμένα. Τώρα αυτοί άλλοι τριαντάριδες, σαραντάριδες, πενηντάριδες με αποθυμένα βρήκαν έναν καινούριο ήρωα. Και όταν είσαι 17 και λες ψεκασμένες μπούρδες για βιαστές και δολοφόνους που μας κυβερνάνε, εντάξει, θα πεις πάει στο 17 χρονών, γιατί έγινε. Είναι μια χαρά και πραγματικά έτσι είναι. Δεν, μάλλον μια χαρά δεν είναι, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, περνάει. Το να είσαι 40, 50, 60 και να χειροκροτείς πιτσιρικάδες όταν λένε αυτό είναι κατά τη γνώμη μου κάπως θλιβερό. Αλλά τι να κάνουμε, όταν οι κυβερνήσεις είναι με κατεβασμένα τα βρακιά, θα τους λένε διάφορα. Και κύριες να κάθονται να τα ακούνε. Γιατί Όταν βγαίνει κάποιος και λέει η κυβέρνηση είναι δολοφόνοι και βιαστές, δικαιολογούνται και άλλοι να κλείσουν, να ανοίξουν, να καταλάβουν μάλλον τα διόδια. Άλλος δικαιολογείται να πουλήσει τσαμπουκά, άλλος δικαιολογείται να εκβιάσει, άλλος δικαιολογείται να δείρει. Άμα αστυνομία και τέτοια έχουν κατεβασμένα τα βραγιά, δεν μπορεί ο καθένας να λέει ό,τι θέλει. Και δικαιολογημένος, κατεβασμένα τα βραγιά έχουν αυτοί.

0: κύριος Μιχάλης. Όχι, θα πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη τώρα. Μετά διαφημίσεις και αν προλάβουμε κύριο Μιχάλη, αλλιώς αύριο.
1: Κατεβαίνοντας που λες, καλό μήνα, κατεβαίνοντας την Αθηνών Λαμίας Κηφισού, πριν την Νέα Κηφισιά θα χρειαστεί να κινητοποιηθούν οι οδηγοί και να πάνε έτσι μέχρι την Αττική Οδό. Γιατί κάποιος συμπολίτης μας που κατέβαινε την Αθηνών Λαμίας και έστριψε αριστερά στην Αττική Οδό για να πάει προς το αεροδρόμιο, μάλλον περί ατυχήματος πρέπει να πρόκειται, από ό,τι μου λέει ο Πανούλης, που πρόλαβε να δει έστω από μακριά τι γίνεται, με αποτέλεσμα να κολλήσετε όσοι κατεβαίνετε λόγω αυτού του συμβάντος, του τροχαίου συμβάντος. Επαναλαμβάνω, από την Κηφισιά προς την Αττική Οδό. Οι εναλλακτικές σας είναι καλές. Κηφισίες δηλαδή, μέσα από τη Λυκόβρης, μέσα από τις Αχαρνές, μια χαρά. Στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε τον άξονα Φιλελλήνων Αμαλίας, πηγαίνοντας δηλαδή από το Σύνταγμα προς την Συγκρού. Έχουμε και εργασίες σήμερα στη Συγκρού. Και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Μια μικρή προσοχή και στη Λεωφόρο Αθηνών, ανάμεσα στο Παλατάκι Χαϊδαρίου και την Κηφισού, που έχει κάποια θεματάκια.
0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, πριν πάμε στη διαφήμιση θα κάνουμε την κλήρωση για το διαγωνισμό της SeaJet. Θυμίζω, ένας από εσάς θα κερδίσει εισιτήριο για δύο άτομα σε κάποιον, σε όποιον προορισμό της SeaJet θέλει, χωρίς αυτοκίνητο και με εξαίρεση το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου.

Λοιπόν, Παναγιώτη, θέλω, δεν έχω το χαρτί εδώ, από το 1 έως το... Όχι, α, δεν χρειάζεται, θα κάνουμε το random generator. Από το 1 με το τέτοιο, με την τεχνολογία θα το κάνουμε. Από το 1 έως το 43. Τακ, τακ, το έβαλα, πατάω. Το Γιάννου δεν δουλεύει αυτό. Δεν μας απογοήτευσε η τεχνολογία. Πες ένα από το 1 στο 43. 12. Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος έχει κερδίσει για σήμερα. Οι υπόλοιποι μπορούμε να προσπαθήσουμε και αύριο, παιδιά. Καλό ταξίδι στον Κωνσταντίνο. Περισσότερα με το τηλεφωνικό μας κέντρο διαφημίσεις.

0: Ακρόπολης.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: τη σιγουριά της Opel.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Πένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος, Σακελαρίου,
1: Πιπίλες και Δράκο.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
0: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπο από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμα θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και Πέμπτη 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Πάμε γρήγορα να προλάβουμε πρώτα. Πρέπει οπωσδήποτε να διαβάσω το μήνυμα του Νίκου. Καλησπέρα σας, κύριε Βουλαρίνο. Θα μου επιτρέψετε να σας αναφέρω ότι είστε κομμουνιστής ηγέτης κατά προσέγγιση. Καθώς τον επικαλείστε των λαών, ο οποίος ως έννοια είναι ένα άμορφο συνονθήλευμα ετερόκλητων κοινωνικών στοιχείων. Ο γνήσιος κομμουνιστής ηγέτης επικαλείται το προλεταριάτων και μόνον. Το στοιχείο της πολιτικής σας ταυτότητας, το οποίο προσυδειάζει τον κομμουνισμό, είναι η δικτατορική σας κλίση. Πρέπει όμως να την ευαμπτήσετε εις την κολυβήθραν του προλεταριάτου ή να καταστεί έγκυρος. Δικτατορία του προλεταριάτου, Uber Alles. Από τα ωραιότερα μηνύματα που έχω διαβάσει ποτέ μου. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε, προλάβουμε ίσα ίσα, Μιχάλη Χρυσοχοίδη της Ελλάς, όχι του Αλέξη, της άλλης Ελλάς, για τις κάμερες.
7: Είναι η αρχή προφανώς μιας νέας εποχής ουσιαστικά για την εφαρμογή της βεβαίωσης κλήσεων μέσω καμερών. Προφανώς θα υπάρχουν κάποια προβλήματα.
6: Διαβάζω από την Καθημερινή της περασμένης εβδομάδας, την Τετάρτη ή την Πέμπτη, δεν θυμάμαι ποια από τις δύο μέρες ήτανε. Χρειάστηκαν μόλις λίγες εβδομάδες από την προκήρυξή του στα τέλη Απριλίου για να ακυρωθεί ο πολυαναμενόμενος διαγωνισμός για την εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών στο οδικό δίκτυο. Πάει αυτός ο κανονισμός. Ταυτοχρόνως, σε κύκλο προσφυγών έχει μπει και ο διαγωνισμός για τη δημιουργία του πληροφοριακού συστήματος πάνω στον οποίο θα κουμπώσουν οι έξυπνες κάμερες. Ο προηγούμενος διαγωνισμός που είπα ακυρώθηκε ως φωτογραφικός. Εδώ αντίστοιχα σε κύκλο προσφυγών έχει μπει ο διαγωνισμός για τις έξυπνες κάμερες. Ενώ, τα διαβάζω πολύ γρήγορα, είναι πολύ πιο αναλυτικό το άρθρο. Αν θυμάστε, σε 600 λεωφορεία θα έμπαιναν κάμερες για να γίνουν κινητοί τροχονόμοι. Μάλιστα, πάπαλα. Πάπαλα και αυτό, άκυρος ο διαγωνισμός, μπλα μπλα μπλα μπλα. Σε 250 λέει ο καινούριος διαγωνισμός. Και βλέπουμε. Και με αυτό το αισιόδοξο, τα αισιόδοξα νέα, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι αύριο, το βράδυ στην τηλεόραση. Καλό μεσημέρι.
8: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
9: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
8: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον διάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
9: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
8: Και τι λέτε.
9: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
8: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
9: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
8: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
10: Τάκης και Μπούκης.
11: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
12: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
11: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
12: ΕΣΧΑ?
11: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
12: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
11: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
13: Με
3: γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
13: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι, πάμε.
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη.
14: Μήλο.
13: Κρήτη, λέω κι εγώ.
14: Μήλο.
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
13: Προτείνω το Στεβάσι και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
18: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
17: Πόσο κάνει 50 επί 200?
18: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς την Αττική Οδό λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα και στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου από τη Σχολή Ευελπίδων προς τη Βάρη. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε η Έφη Αχτσιόγλου. Στην επιστολή παραίτησής της κάνει λόγο για μια πράξη συνείδησης, διευκρινίζοντας ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Νωρίτερα η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Με την ανεξαρτητοποίησή τους διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς παραμένει μόνο με 4 βουλευτές. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ηλυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο σήμερα στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Χαρακτήρισε τη διέξοδο στον Αλέξη Τσίπρα σαν να πουλάμε, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, ενώ επεσήμανε ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει να υφίσταται. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι σταματούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και εκπροσώπους της οργάνωσης. Στο 5% εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο έναντι 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Υψηλότερα, στο 3,2% κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη από 3% τον προηγούμενο μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόνο τη Βουλγαρία και τη Λιθουανία να την ξεπερνούν τον Μάιο. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, τη μεγαλύτερη συμβολή στον πληθωρισμό είχε ο τομέας της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Ντεμπών πρότεινε σήμερα η εισαγγελέα. Η εισαγγελική λειτουργός εισηγήθηκε να μην γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις του ελληνικού δημοσίου αλλά και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Ζήτησε συγκεκριμένα την αποβολή του δημοσίου από τη δίκη των Ντεμπών γιατί στρέφεται εναντίον μόνον των 4 εκ των 36 κατηγορουμένων. Η εισαγγελέα χαρακτήρισε παραδεκτή και νόμιμη τη δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγόρων. Γορικών συλλόγων της χώρας, αλλά μόνον για το αδίκημα της διατάραξης των συγκοινωνιών, ενώ την απέρριψε για τα άλλα δικήματα. Συναγερμός σήμανε στις 8 το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από απόδραση 47χρονου κρατούμενου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει κατά τη διάρκεια της τροφοδοσίας. Ήταν καταδικασμένος σε 7 χρόνια για υπόθεση ναρκωτικών. Συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι με την κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Σε εξέλιξη είναι οι απολογίες των Ευρωπαίων ανακριτή των υπολείπων 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Σύμφωνα με το Υπουργείο, η ένταξη του νησιού σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης.

0: ξύπνησαν ομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη Ρέντσμπουργκ στη Γερμανία, όπου ένας άνδρας έχει οχυρωθεί οπλισμένος σε μπαρ. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες. Στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ όλη η περιοχή έχει αποκλειστεί.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαλθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr. Στο...
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσουλευκή επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη 210 48 00 170 έως 4.

0: Λοιπόν, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, πληροφορηθήκαμε μια δυσάρεστη είδηση την οποία πρέπει να σας τη μεταδώσουμε. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι έφυγε από τη ζωή ο Νάσος Αθανασίου, ο συνάδελφος, δημοσιογράφος και μετέπειτα βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Στα 75 του χρόνια, το λέω για τους νεότερους τώρα, γιατί όταν το λες για κάποιον στην ηλικία τη δικιά μας, δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Ο Νάσος Αθανασίου έκανε μεγάλη καριέρα στη δημοσιογραφία και στην κρατική τηλεόραση και μετέπειτα στο Μέγκα. Και ήταν και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, από το 2012 μέχρι το 2023. Μετά την αποχώρηση του Τσίπρα, νομίζω ότι είχε ενταχθεί στη Νέα Αριστερά, η οποία επίσης διαλύθηκε σήμερα. Τι να πω, έχω στενοχωρηθεί.
1: Αλλάξτε τη μέρα.
0: Ναι. Ο Νάσος Αθανασίου ήταν ο πρώτος αρχισυντάκτης που είχα στη δημοσιογραφική μου καριέρα.
1: Άρα έχεις και...
0: Για λίγο, αλλά με αυτόν είχα τα πρώτα έτσι διδάγματα, τα πρώτα μαθήματα στη δημοσιογραφική μου πορεία. Και από τότε βέβαια είχαμε χαθεί τον τελευταίο καιρό, αλλά είχαμε μία επαφή και του συμπαθούσα ιδιαιτέρως. Λοιπόν, σήμερα θα τα αφήσουμε στην άκρη τα πολιτικά. Άλλωστε την εξέλιξη που έχει συμβεί τη γνωρίζετε. Είμαστε με ένα κόμμα λιγότερο. Η Νέα Αριστερά διαλύθηκε πριν από λίγο, παρότι η ίδια υποστηρίζει ότι δεν διαλύθηκε. Αλλά από τους 11 βουλευτές, οι 7 έφυγαν από το κόμμα. Η κυρία Χτσιόγλου μάλιστα παρέδωσε την έδρα της.
1: Για να μην κυριολογική ομάδα χρειάζονται 5 βουλευτές.
0: Θα τα πούμε αύριο αυτά αναλυτικά, αλλά έχω την αίσθηση ότι υπάρχει πια μια τόσο μεγάλη δεξαμενή ανεξαρτήτων βουλευτών, που ίσως να είναι και η δεύτερη κοινοβουλευτική ομάδα, η ομάδα των ανεξαρτήτων, που στην πλειοψηφία τους προέρχονται από την αριστερά, από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχε εκλεγεί στις εκλογές του 2023.
1: Δηλαδή ξαναφτιάχνεται ένας καινούργιος ΣΥΡΙΖΑ με το όνομα Ελλάς, από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι είχαν φτιάξει άλλα κόμματα και ξαναγυρίζουν σιγά σιγά.
0: Μα έλεγα ότι, τη μέρα που λείπες, ότι αν θεωρητικά ενωθούν και ακολουθήσουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές του Τσίπρα, γίνεται κόμμα της εξωματικής
1: αντιπολίτευσης.
0: Περνάει ακόμα και το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Θα τα αφήσουμε όμως στην άκρη αυτά σήμερα, διότι έχουμε ένα προσκεκλημένο που υπομονετικά αναμένει και θέλαμε καιρό να κάνουμε την κουβέντα μαζί του. Καλωσορίζουμε στο στούντιο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκα, χαίρομαι πάρα
0: σας
2: πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Πολύ.
1: Πράγματι.
0: Περιμέναμε να κοπάσουν λίγο τα πολιτικά, διότι διαχειρίζεστε θέματα που τουλάχιστον εμάς, αλλά νομίζω και τον κόσμο, τον ενδιαφέρουν πολύ. Και θέλουμε από καιρό εις καιρό να μας λέτε τι ετοιμάζετε, τι κάνετε για όλα αυτά για τα οποία οι πολίτες μας διαμαρτύρονται, γιατί αγγίζουν την καθημερινότητά τους.
1: Όπως είναι οι κάμερες, ας πούμε. Εδώ μιλάγαμε,
0: ναι,
1: όλοι περιμέναμε τις 1000 κάμερες οι οποίοι θα ορίζουν την κυκλοφορία.
0: Και ευνηδιαστήκαμε λίγο
2: όλα,
0: όταν πληροφορηθήκαμε ότι ο περίφημος διαγωνισμός για τις κάμερες ακυρώθηκε. Και ξεκινά περίπου από την αρχή και θέλουμε να μας πείτε γιατί συνέβη αυτό και πόση θα είναι η χρονική καθυστέρηση μέχρι να τις παραλάβουμε και επιτέλους να μπουν στους δρόμους, μπας και καταλάβουν οι Έλληνες ότι πρέπει να τηρούν τους κανόνες.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα πολύ βασικά, ότι σήμερα εκεί έξω υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών. Τρέχουμε λοιπόν ένα πιλωτικό μαζί με την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να δούμε ποιες κάμερες μπορούν να παράξουν το έργο το οποίο θέλουμε, μπορούν με αξιοπιστία να πιάσουν τις παραβάσεις που είναι επικίνδυνες. Και επίσης έρχονται και 100 κάμερες σε μερικές μέρες, μέσα στον Ιούνιο, από την περιφέρεια Αττικής. Είναι οι πρώτες 100 από ένα σύνολο 388 καμερών που η περιφέρεια Αττικής μέσα στο καλοκαίρι θα παραδώσει.
1: Και αυτές έξυπνες κάμερες με AI.
2: Είναι κάμερες οι οποίες πιάνουν το κόκκινο, την παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη.
1: Πολύ σημαντικό.
2: Όλες λοιπόν αυτές οι κάμερες πλέον πέφτουν σε ένα κοινό σύστημα. Αυτό το οποίο θέλω καταρχάς να σημειώσω είναι το εξής. Διάβασα διάφορα περίεργα δημοσιεύματα και λέω ότι είναι περίεργα γιατί κάποια σκοπιμότητα μπορώ να κρίνω από πίσω. διότι δεν ευσταθούν, ότι το 90% των κλήσεων, λέει, ήταν άκυρες, ότι δεν δουλεύει το σύστημα, ότι οι κάμερες δεν είναι τόσο έξυπνες. Να τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά τα πράγματα και βασίζομαι σε επίσημα στοιχεία τα οποία η ελληνική αστυνομία πριν από 2 μέρες ανακοίνωσε. Έχουν κοπεί 2.500 κλήσεις από τις κάμερες αυτές. Οι ενστάσεις που έγιναν ήταν 450. Από αυτές γίναν δεκτές περίπου 40. Συνεπώς,
0: έχω εδώ τα στοιχεία να σας βοηθήσω.
2: Ναι, περίπου αυτά είναι.
0: 2.453 κλήσεις, 420 ενστάσεις, εκ των οποίων έγιναν δεκτές 52.
2: Ακριβώς.
0: Άρα μιλάμε, είναι η ανακοίνωση της αστυνομίας.
2: Άρα μιλάμε για ένα περίπου 2% των ενστάσεων. Τι συμβαίνει? Προφανώς και υπάρχουν στιγμές, ημέρες και ώρες που ειδικά οι κάμερες οι οποίες αναλύουν οπτικά μία κλίση, και κυρίως μιλάω για τη ζώνη και το κινητό, πιθανώς να μην είναι καθαρές. Αλλά αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 1 με 2%. Για όλες τις υπόλοιπες κλίσεις, οι φωτογραφίες είναι καθαρές και δεν χωράνε αμφισβήτηση. Το σύστημα βελτιώνεται, όπως επίσης και η εκπαίδευση των ανθρώπων, των αστυνομικών, γιατί δεν είναι τυχαίοι πολίτες αυτοί οι οποίοι βεβαιώνουν τις κλίσεις. Συνεπώς, υπομονή προκειμένου να καταφέρουμε και το σύστημα των καμερών αυτών να λειτουργήσει σωστά και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα. Γιατί μάλλον ξεχνάμε ότι στο παρελθόν κάναμε έως και 10 χρόνια να ενημερωθούμε για μία κλίση και βέβαια να τρέξει ο νέος διαγωνισμός. Τι έγινε με τον διαγωνισμό?
1: Αυτές οι 2.500 λοιπόν κλίσεις έχουν σταλεί στον κόσμο, είναι αυτές πάνε αυτόματα στο...
2: Το 70% πήγε αυτόματα. Και γιατί το 70%? Γιατί τόσοι πολίτες είχαν δηλωμένα στοιχεία στο Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας και το 30% ειδοποιήθηκε από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής στην οποία έγινε.
0: Και αυτό είναι στην πιλωτική λειτουργία.
2: Στην πιλωτική λειτουργία.
0: Πότε θα μπει σε πλήρη λειτουργία το σύστημα των καμερών που έχουμε ήδη εγκατεστημένο?
2: Η απαρχή θα είναι με τη λειτουργία πλέον του ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος. Ένας δεύτερος διαγωνισμός, ο οποίος ξεκίνησε πέρσι. Περάσαμε από όλη αυτή τη διαδικασία των ενστάσεων, των δικαστικών προσφυγών, κόντρα ενστάσεων. Ελπίζω να τελειώσουμε τις επόμενες μέρες. Δεν εξαρτάται από εμάς δυστυχώς το πότε αυτές οι ενστάσεις ολοκληρώνονται, προκειμένου πλέον να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα κάνει αυτό το οποίο κάνει σήμερα το πιλωτικό. Θα κάνει πολύ πιο γρήγορα.
0: Και μέσα πόσο χρόνος εγκατάστασης χρειάζεται αυτό το σύστημα?
2: Δεν θα χρειαστεί παραπάνω από 1-2 μήνες. Διότι κάποια πράγματα ούτως ή άλλως σε κάποιο βαθμό τα έχουμε τεστάρει. Διαλειτουργικότητες στην ουσία έχουμε φτιάξει και κυρίως στο σύστημα αυτό θα μπουν επάνω ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Είμαστε μια χώρα που έχουμε μεγάλο αριθμό παραβατικής συμπεριφοράς από ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα. Σύνορα. Μεγάλη κουβέντα για τους αλλοδαπούς που έρχονται με αυτοκίνητα, κάνουν παραβάσεις στην Ελλάδα και φεύγουν ανενόχλητοι. Ακόμα πιο άμεση και έγκυρη ειδοποίηση. Περισσότερα εργαλεία στους αστυνομικούς οι οποίοι ελέγχουν τις κλήσεις αυτές προκειμένου να μηδενίσουμε
0: αυτό το πρόβλημα. Άρα, για να τα βάλουμε σε μια σειρά, μέσα στο καλοκαίρι το πιλωτικό σύστημα των καμερών, λειτουργία των καμερών, πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες.
2: Γίνεται πλήρες με πάνω από 150 κάμερες για αρχή. Είναι αυτές τις περιφέρειες, οι οποίες θα γίνουν 388
0: σύγχρονα.
1: 145 από ό,τι βλέπω. 27,
2: ναι, ναι.
1: 8, 10,
2: μπαίνουν,
1: 100.
2: Μπαίνουν όμως και οι επόμενες κάμερες, όπως ο Νίκος ο Χαρδαλιάς έχει δηλώσει. Μέχρι τέλος καλοκαιριού θεωρητικά θα έχουν εγκατασταθεί και οι 388. Πάμε λίγο στις 1.000 κάμερες όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον, ναι, λίγο. Γιατί και εδώ πέρα ακούσαμε.
0: Συνέβη εδώ.
2: Άκουσα για, ναι, φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Όπως χαριτολογώντας λέω, το μόνο φωτογραφικό είναι ότι αφορούσε φωτογραφικές κάμερες.
0: Αυτό το κατήγγυλαν κάποιοι από τους συμμετέχοντες. Στο... Δεν το καταγγείλαμε εμείς.
2: Ναι, ναι, δεν είπα ότι το είπατε εσείς. Το
0: κάποιοι
2: διάβασα.
0: Κάποιοι ότι έτσι όπως είχατε διαμορφώσει το διαγωνισμό, δημιουργούσε την αίσθηση ότι είναι φτιαγμένες, κομμένες και ραμμένες για να ευνοηθούν κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες.
2: Στον διαγωνισμό λοιπόν, επειδή υπάρχει μια διαδικασία συμμετοχής και εκδήλωση ενδιαφέροντος, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον 19 εταιρείες. Όχι πολύ συνηθισμένο γεγονός για φωτογραφικό εντός πολλών εισαγωγικών.
1: Πόσα εκατομμύρια είναι αυτός ο διαγωνισμός?
2: Αυτός ήταν 40 συν 40. 40 ήταν ο κανονικός διαγωνισμός και 40 εκατομμύρια ήταν η προαίρεσή του. Το τι θα γίνει μετά από 5 χρόνια. Και κυρίως αυτή η προαίρεση δημιούργησε και το πρόβλημα και για το λόγο αυτό όντως είδαμε μια εύλογη ανησυχία σε σχέση με την προαίρεση, γιατί όντως σε 5 χρόνια από τώρα δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τεχνολογίες. Τρέχει πάρα πολύ γρήγορα η τεχνολογία στο κομμάτι εκείνο. Προκειμένου λοιπόν να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση ως προς την προαίρεση, ο διαγωνισμός κατέβηκε προκειμένου να κοπεί η προαίρεση. Άρα να τρέξουμε για αυτά τα 5 χρόνια, να μπουν οι κάμερες και σε 5 χρόνια από τώρα όσοι και όποιοι διοικούν και ανάλογα με τις τεχνολογίες και την επιτυχία του εγχειρήματος ας αποφασίσουν τι θα κάνουν. Ο διαγωνισμός ξαναβγαίνει στον αέρα στο τέλος αυτής της εβδομάδας. εβδομάδας. Συνεπώς, αντί να χάσουμε 2 μήνες για την εκδίκαση της υπόθεσης στη Νέα Δυσή, βλέποντας κάτι εύλογο που ήταν αυτό, ναι, τον κατεβάσαμε. Διορθώνω αυτό το σημείο έτσι ώστε κερδίζουμε περίπου 1,5 μήνα.
1: Άρα, πότε θα είναι οι κάμερες στις θέσεις τους?
2: Δεν μπορώ να ξέρω από τώρα αν και πάλι θα υπάρξουν ενστάσεις. Οι ενστάσεις είναι αυτές οι οποίες καθυστερούν τους διαγωνισμούς. Δεν είναι πολύ ωραίο να λέει ένας υπουργός ότι δεν μπορώ να το υπολογίσω. Σας έλεγα ότι αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, θεωρητικά σε 2 μήνες από τώρα μπορούμε να έχουμε τελειώσει.
1: Η Κύπρος πώς τα κατάφερε? Θέλω να πω, άκουγα το Δρυμιώτη που είχε πάει στην Κύπρο ότι όλα δουλεύουν ρολόγια εκεί, ούτε ενστάσεις ούτε τίποτα.
2: Η Κύπρος πέρασε αρκετά χρόνια για να καταφέρει να εγκαταστήσει 90 σταθερές και 20 κινητές κάμερες. Εκεί πέρα υπάρχει ιδιωτική εταιρεία η οποία ελέγχει και κάνει την προεργασία στις φωτογραφίες. Και βέβαια αστυνομικοί και πάλι, οι οποίοι κάνουν το τελικό τσέκ, ας πούμε, ότι αυτή είναι μια παράβαση ή όχι.
0: Και αυτές οι 1,000 κάμερες θα ενταχθούν και αυτές στο νέο σύστημα,
2: στο νέο σύστημα που... το οποίο έχει αυτή την ανοιχτότητα που φαντάζεστε, δηλαδή να μπορεί να δεχτεί οποιαδήποτε κάμερα. Γιατί άλλες κάμερες σήμερα εγκαθιστά οι περιφέρειες, διαφορετικές έχουμε στην Αττική Οδό, διαφορετικές είναι οι διάφορες κάμερες που σήμερα δοκιμάζουμε με τα πιλωτικά μας. Άρα ένα ανοιχτό σε όλες τις κάμερες και τεχνολογίες σύστημα, έτσι ώστε να υπάρχει κοινή πληροφόρηση του πολίτη. Και εδώ πέρα θέλει για λίγο προσοχή. Πριν καν βγάλουμε τις κάμερες, ξεκινήσαν οι πρώτες απάτες. Εδώ θέλει πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, και παρακαλώ πραγματικά τους ακροατές μας να το έχουν κατά νου, ότι δεν πρόκειται ποτέ να έρθει από το σύστημα των καμερών SMS το οποίο θα παραπέμπει σε σελίδα. Μπορεί να έρθει ένα SMS το οποίο θα λέει στη θηρίδα σας, στο gov.gr υπάρχει κλίση. Αλλά ποτέ δεν θα υπάρχει επίσημο SMS από το ελληνικό δημόσιο, από την ελληνική αστυνομία, που θα παραπέμπει με κλικ, με link.
1: Μπες
2: να πληρώσεις. Γιατί 100% θα το πληρώσετε πολλαπλά αυτό, γιατί δεν απάτη. Όμως εδώ πέρα κάναμε για κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Βλέπαμε το τελευταίο διάστημα πάρα πολλές τέτοιες είδους απάτες. Η διαδικασία για να κατεβάσουμε τις σελίδες οι οποίες παρέπεμπαν τα SMS ήταν λίγο γραφειοκρατική, ήθελε κάποιες ώρες. Πιθανώς και 1 με 2 μέρες.
0: Τις εντοπίζατε δηλαδή?
2: Ναι, το SMS έρχεται. Δεν μπορούμε να κόψουμε το SMS. Κανένας πάροχος δεν διαβάζει το περιεχόμενο του SMS για να καταλάβει ότι είναι απάτη. Το SMS με κάποιο τρόπο τελικά έρχεται, είτε από κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, και κυρίως του εξωτερικού κέντρα. Για να κατεβεί η σελίδα όμως έπρεπε να ακολουθηθεί μια διαδικασία από τη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, με τους οποίους συνεργαζόμαστε άψογα, να πάρουν εισαγγελική εντολή και να κλείσουν αυτές, να κλείσει πρόσβαση σελίδες. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να κλείσουμε μια σελίδα.
0: Δηλαδή αυτοί που στέλνανε πριν από 2 μήνες που έλεγαν έχετε ένα δέλμα από τα ΕΛΤΑ και πατήστε εδώ για να δείτε που πάει.
1: Τι 2 μήνες, τώρα το πρωί πήραμε.
2: Τι θα δείτε λοιπόν?
0: Είσαι καινούριο. Α, εγώ έχω καιρό να πάρω.
1: Όχι, δεν απαντάω ποτέ τίποτα.
2: Έτσι. Λοιπόν,
0: αυτόν τον πιάσατε.
2: Αυτούς τους πιάνει, εάν μπορεί και τα καταφέρει, η ελληνική αστυνομία, αλλά συνήθως είναι δύσκολο γιατί είναι στο εξωτερικό. Εμείς λοιπόν τύχαμε και νομοθετήσαμε την Πέμπτη που μας πέρασε άμεσες αστραπιές διαδικασίες για να κόψουμε την πρόσβαση στις σελίδες αυτές που είναι απάτες. Δηλαδή, πλέον με εντολή του διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, από την ώρα που μας κοινοποιείται ένα τέτοιο SMS, που το βλέπουμε, κάποιος μας ενημερώνει, το παίρνουμε, αμέσως δίνουμε εντολή στους παρόχους και πλέον κόβεται η πρόσβαση σελίδα. Δηλαδή και να πατήσει.
1: Εγώ δεν μπορώ να πατήσω.
2: Και να πατήσει.
1: Δεν
2: θα
1: πατήσει
2: πουθενά. Άρα θα γλιτώσουμε τουλάχιστον το να εξαφανιστούν ποσά από λογαριασμούς πολιτών.
0: Άρα κάθε φορά που μας έρχεται ένα μήνυμα να σας το προωθούμε, να μην γλιτώσει κανένα φουκαρά.
2: Στην Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας.
0: Αλλά ορισμένα είναι πάρα πολύ πιστικά.
2: Το τελευταίο το οποίο έγινε.
0: Αυτό με την κλίση, δηλαδή, επειδή μου ήρθε και εμένα.
2: Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Είχα εντυπωσιαστεί το αμάν με γράψανε.
2: Ήρθε ένα SMS που φαινόταν να έρχεται από τον gov.gr και στα κινητά των πολιτών ήρθε σαν συνέχεια πραγματικών μηνυμάτων του gov.gr. Και αυτό δυστυχώς τεχνικά γίνεται και αυτό κόπηκε από τους παρόχους μετά από συνεννόηση. Θέλω να πω ότι είναι μια λερναία ύδρα με πολλά κεφάλια. Προσπαθούμε να είμαστε όσο μπορούμε πιο άμεσοι και γρήγοροι στο να προστατεύσουμε πολίτες από τέτοιες απάντες που έχουν επληθύνει.
0: Τώρα, θα το πούμε μετά, γιατί είναι σημαντικό αυτό, Δημήτρη. Μου στείλε κάτι ο Δημήτρης, σημαντικό, αλλά πρέπει να κάνουμε διακοπή για διαφημίσεις και τίτλο ειδήσεων και θα το πούμε αμέσως μετά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσω, μπαίνοντας στο διαφημιστικό περιβάλλον, ότι τώρα που στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια στην Αθήνα, Λειτουργεί ήδη με ιστορία 80 ετών, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Το ΚΙΛ λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Ιπποκράτους. Μπείτε στο kilgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simple Burgers, κατεβάζοντας παντού app, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στη βδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην Οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
6: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
6: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
6: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
6: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
6: Infonet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
6: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
8: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
10: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
11: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
12: www.ktismabathandroom.gr.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα, Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Χιώτης.
0: Στο στούντιο μαζί μας ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κύριος Δημήτρης Παπαστεργίου. Την ώρα που συζητάγαμε με τον Υπουργό για και αυτές τις απάτες με τα SMS, ήρθε ένα μήνυμα στον Δημήτρη Γιαννήρη, με το οποίο τον ενημέρωνε ότι του έχει καταλογιστεί πρόστιμο και θα πρέπει να μπει στο gov.gr για να το εξοφλήσει.
2: Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί και αυτό το SMS έρχεται με τίτλο gov.gr.
0: gov.gr. Ναι. Αλλά το πιστεύεις.
2: Θα μπορούσε να το πιστέψεις, βέβαια είναι κακογραμμένο, και επίσης το λέμε και πάλι, δεν ανοίγουμε ποτέ, δεν πρόκειται ποτέ το gov να σου στείλει μήνυμα με το οποίο θα σε παραπέμπει να ανοίξει σελίδα. Θέλει προσοχή μέχρι να καταφέρουμε να βρούμε μέσα στον παρόχον και τρόπο να μην φτάνουν μηνύματα. Δεν είναι εύκολο, γιατί οι πάροχοι δεν διαβάζουν τα μηνύματα. Άρα δεν μπορούν να αξιολογήσουν το περιεχόμενο αν είναι αληθές ή ψευδές.
0: Αλλά εγώ επιμένω ότι είναι εξίσου σημαντικό κάποια στιγμή, ακόμα και αν είναι στο εξωτερικό, οι αρμόδιες υπηρεσίες να εντοπίσουν κάποιον. Διότι αν μυρίσει ότι στην Ελλάδα κάποια στιγμή θα σε βρουν, θα κοπεί η φάμπρικα. Αλλιώς είναι μια επαναλαμβανόμενη φάμπρικα, η οποία, κακά τα ψέματα, δεν είναι όλοι τόσο ενημερωμένοι σαν και εμάς.
2: Κάποιοι κόσμος
0: τσιμπάει.
2: Παγκόσμια φάμπρικα, και είναι δύσκολο. Υπάρχουν και χώρες στις οποίες υπάρχει πολύ φτωχή ιχνηλασιμότητα και σερβέρες οι οποίοι δουλεύουν σε χώρες οι οποίες δεν έχουν συστήματα τέτοια. Άρα θέλει εκπαίδευση του κόσμου να μην ανοίγουν τέτοια μηνύματα, γιατί μπορεί να πέσουν θύματα απάτης, και στον βαθμό που μπορούμε γρήγορα να κατεβάζουμε τις σελίδες ή να μπλοκάρουμε την πρόσβαση στις σελίδες αυτές.
1: AI δεν μπορούμε να βάλουμε εμείς εδώ και να διαβάζει αυτά τα μηνύματα αυτομάτως?
2: Θα έπρεπε θεωρητικά υπάρχουν να διαβάζουν όλα τα μηνύματα και με AI να καταλαβαίνουν ποια είναι απάντηση ή όχι. Αυτό προφανώς δεν είναι αποδεκτό από το GDPR.
1: Άμα σου λέει μπες εκεί για να πληρώσεις, αμέσως το βλέπει αυτό το AI.
2: Σημαίνει ότι έχεις μπει όμως ήδη μέσα και διαβάζει ένα μήνυμα.
0: Τίθεται θέμα προσωπικών δεδομένων.
2: Προφανώς δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό, ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα θα πρέπει πολύ γρήγορα να ενημερωνόμαστε για να κόβουμε την πρόσβαση στις σελίδες αυτές.
0: Πριν αλλάξουμε θέμα, έχουμε κάτι υπόλοιπα για τις κάμερες,
2: κυρίως
0: από μηνύματα ακροατών. Υπάρχουν αρκετοί ακροατές που λένε, ωραία, γεράσαμε να περιμένουμε τις κάμερες, θα ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα μπουν. Γιατί να μπουν μόνο στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, όταν υπάρχουν και άλλες περιοχές με σοβαρά τροχαία, όπως για παράδειγμα η Πάτρα ή τους θερινούς μήνες στα νησιά? Άρα γιατί, μια που δεν αλλάζεται το διαγωνισμό, τουλάχιστον δεν βάζετε και την Πάτρα μέσα?
2: Οι κάμερες μπαίνουν σε σημεία στα οποία μας υποδεικνύονται από την ελληνική αστυνομία ως πολύ επικίνδυνα σημεία. Από εκεί και πέρα, ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς σήμερα η Περιφέρεια Αττικής βάζει 388 κάμερες, αντιστοίχως και άλλες περιφέρειες να πάρουν πρωτοβουλία να βάλουν τις κάμερες αυτές και να τις ενσωματώσουμε, όποια και αν είναι η τεχνολογία τους, στο νέο σύστημα.
1: Και θα κουμπώνει πάνω στο σύστημα.
2: Θα κουμπώνει στο σύστημα. Αυτό, ακριβώς. Άρα η δυνατότητα δίνεται από τώρα. Απλά όντως ο μισός πληθυσμός, καλός ή κακός, είναι στην Αττική, άρα είναι λογικό να ξεκινάει.
0: Καλά κάνετε. Και στην Κρήτη που έχουμε πολλά τροχιά.
2: Και η χαρτογράφηση των θανατηφόρων δυστυχημάτων δείχνει πρώτα αυτές τις τρεις περιοχές.
1: Και σίγουρα θα είναι στους μεγάλους δρόμους. Στις εθνικές οδούς θα υπάρχουν κάμερες τέτοιου είδους.
2: Και όμως πλέον τα θανατηφόρα δεν γίνονται στις εθνικές οδούς. Οι εθνικές οδοί έχουν γίνει, πηγαίνω, έρχομαι.
1: Είναι κλειστές καταρχήν.
2: Από την Ε65 μία-δύο φορές τη βδομάδα.
0: Εισίδα στη μέση.
2: Σπάνια θα δεις θανατηφόρο τροχαίο πλέον στους νέους δρόμους που γίνονται αυτά τα χρόνια. Και παραδίδεται σύντομα και το βόρειο τμήμα του Ε65. Πλέον τα τροχαία γίνονται μέσα στις πόλεις, τα θανατηφόρα. Και είναι φοβερό ότι η δεύτερη αιτία θανατηφόρων τροχαίων είναι η παράσυρση πεζών. Όσο και αν σας κάνει εντύπωση. Και η Ελλάδα επίσης είναι μια χώρα η οποία και λόγω του καιρού έχει πολλά μηχανάκια, τα οποία επίσης, ειδικά στο Λεκανοπή, είναι ένας πολύ συχνός λόγος θανατηφόρων δυστυχημάτων.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να μιλήσουμε λίγο για το κτηματολόγιο, διότι είναι ένα μόνιμο βάσανο σε όποιον επιχειρεί να μεταβιβάσει περιουσία, ακίνητο. Εγώ ακόμα ταλαιπωρούμε. Εδώ και 3 χρόνια. Ταλαιπωρούμε ακόμα, διότι το κτηματολόγιο σε ορισμένες περιοχές δεν λειτουργεί. Καταρχάς δεν είναι παντού ενσωματωμένο, αλλά και δεν λειτουργεί. Πού βρισκόμαστε σήμερα με το περίφημο κτηματολόγιο?
2: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Το κτηματολόγιο είναι το μεγαλύτερο έργο, τεχνικό και όχι μόνο, ψηφιακό και όχι μόνο, της χώρας. Ξεκίνησε πριν από 30 χρόνια και πλέον είμαστε σε ένα σημείο στο οποίο δεν πανηγυρίζουμε εμένα, αλλά είναι ένα, μια ημερομηνία ορόσημο, ότι πλέον έχουμε φτάσει να έχει κτηματογραφηθεί, στην ουσία να έχει ΚΑΕΚ, το 99% των ακινήτων της χώρας.
1: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
2: Ότι πλέον ξέρουμε.
1: Τις πολεοδομίες, όλα αυτά που έχουμε.
2: Πολεοδομίες δεν έχουν τόσο σχέση. Θα αποκτήσουν σχέση με το κτηματολόγιο. Σήμερα για κάθε ένα ακίνητο πλην του Βορείου Αιγαίου και της Κέρκυρας, πλέον είναι ονοματισμένο, έχει έναν συγκεκριμένο αριθμό.
0: Λοιπόν, εσύ τα.
2: Παρά.
0: Γιατί στο Βόρειο Αιγαίο εγώ ταλαιπωρούμε.
2: Εκεί πέρα είχαμε ένα. Θα τελειώσουμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα με τον εργολάβο. Θα τελειώσει η κτηματογράφηση μέχρι τον Αύγουστο.
0: Άρα πλην Βορείου Αιγαίου και Κέρκυρας.
2: Και Κέρκυρας.
0: Όλη
2: πλέον...
0: άλλη χώρα είναι ενδεδειγμένη.
2: Κτηματογραφημένη, το λέω και πάλι, παρόλα αυτά υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες περιπτώσεων που χρήζουν επανεξέταση ή διευθέτηση. Είναι μια δουλειά που συνεχίζει. Συνεπώς δεν πανηγυρίζουμε μεν, αλλά μπορούμε να πούμε ότι ναι, πλέον ένα έργο το οποίο είχαμε υποσχεθεί, το κάναμε. Τουλάχιστον γνωρίζουμε πλέον ποια είναι τα ακίνητα. Σε περισσότερες περιπτώσεις έχουμε και τους ιδιοκτήτες. Δεν κρίνει το κτηματολόγιο ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, αλλά είναι μια δουλειά η οποία πλέον προχωρά. Και με τον νόμο πλέον του κράτους για ένα κράτος φιλικό στον πολίτη, διευκολύνουμε ακόμα περισσότερο τις διαδικασίες. Οι σημελογράφοι γίνονται ακόμα περισσότερο το one-stop shop για τα ακίνητα. Μπορούν με δηλητηριότητες να αντλήσουν πολλά πράγματα, προκειμένου να τρέξει πιο γρήγορα η δουλειά. Και κάτι που είναι εξίσου σημαντικό είναι το εξής. Το κτηματολόγιο, εκτός από τα ζητήματα νομικής φύσεως, είχε και κάποια τεχνικά ζητήματα. Όλα αυτά τα χρόνια το κτηματολόγιο είχε εξοπλισμό, τον οποίο φιλοξενούσε στα γραφεία του. Εξοπλισμό με προβλήματα, με δυσλειτουργίες. Το τρίμερο που μας πέρασε.
1: Ψηφιακό εξοπλισμό,
2: υπολογιστέ, σερβέρς. Ναι, ναι. Το τρίμερο που μας πέρασε, όλη η ομάδα του κτηματολογίου μαζί με τους αναδόχους κάναμε μια τεράστια δουλειά. Πλέον το κτηματολόγιο ανεβαίνει σε cloud, ανεβαίνει σε κεντρικές, κεντρικοποιημένες υποδομές. Τις τρεις αυτές μέρες ολοκληρώνουμε τελευταίες ρυθμίσεις με κάποια γραφεία και το Σάββατο που μας έρχεται κάνουμε πλέον το πολύ μεγάλο βήμα. Γυρνάμε το κλειδί στην ουσία και πλέον τα πάντα παίζουν σε cloud. Άρα με πολύ καλύτερη ταχύτητα, αδιάλειπτα, με πολύ λιγότερα προβλήματα από αυτά τα οποία είχαμε μέχρι τώρα.
1: Τι σημαίνει
0: άρα
1: αυτό,
0: από το ερχόμενο Σάββατο.
2: Που μεθαύριο Σάββατο.
1: Καλά, μην ορκίζεις τώρα.
2: Όχι, είναι,
0: αυτό το λέει.
2: Είναι μεθαύριο Σάββατο.
0: Εγώ δεν πιστεύω ότι λέει.
2: Θα το δείτε.
0: Άρα το, από το Σάββατο η διαδικασία για να εξυπηρετηθείς μέσω του ψηφιακού κτηματολογίου θα τρέχει πιο γρήγορα.
2: Ακριβώς. Όλοι όσοι λοιπόν οι επαγγελματίες, σημειογράφοι, μηχανικοί.
0: Αν πα να μπει και δεν μπαίνει.
2: Είχαν ζητήματα, ειδικά στις ώρες αιχμής, πιστεύουμε θα λύσουμε το μεγαλύτερο κομμάτι μέχρι να εξομαλυνθεί στο 100%. Των τεχνικών
1: εδώ στην Ελλάδα είναι αυτό, δηλαδή το κέντρο στο οποίο είναι κατοχυρωμένοι που είναι στο εξωτερικό κάπου.
2: Τα cloud έχουν μια πιο διασπαρμένη.
1: Ναι, άρα μπορεί να είναι και στο εξωτερικό.
2: Μπορεί να είναι και εδώ.
1: Η πολεοδομία που πας στην πολεοδομία και ανοίγεις ένα κάτι χαρτιά και βλέπεις χιλιάδες, τραβάς ένα και προσπαθεί να το διαβάσεις κλπ. Αυτά τι έχουν γίνει?
2: Μου δίνει την ευκαιρία εδώ πέρα να μνημονεύσω τον Νίκο Τονταγαρά, ο οποίος έφυγε προχθές από κοντά μας και ήταν εκείνος ο οποίος μαζί προφανώς με τον Σταύρο τον Παπασταύρου τρέξανε και μαζί με εμάς όλη τη διαδικασία για τη μετάβαση των πολεοδομιών πλέον στο κτηματολόγιο. Οι ΔΟΜ, οι υπηρεσίες δόμησης, θα περάσουν στο κτηματολόγιο προκειμένου πλέον να γίνει πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο άμεσα όλη αυτή η διαδικασία. Επεκτείνουμε τη δυνατότητα της ευθύνης του μηχανικού να εκδίδει τις οικοδομικές άδειες. Άρα πολύ πιο απλές διαδικασίες και αυτό είναι και το πνεύμα, αν θέλετε, του νόμου τον οποίο επικαλέστηκα πριν, του Κωστή του Χατζηδάκη, ο οποίος έκανε την εξής αυτονόητη μένα, αλλά πολύ ουσιαστική για μένα παρέμβαση. Μέχρι σήμερα ο πολίτης με έναν φάκελο υπομάλησε με μερικά αρχεία στο email του, προσπαθούσε να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας και γενικά το ελληνικό δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια τον θεωρούσε ανυπόλυπτο. Αυτή είναι η αλήθεια. Προσπαθούσε να αποδείξει ποιος είναι, τι σχολή έχει τελειώσει, ποια είναι τα ένσημά του. Πλέον, με τον νόμο αυτό, ο οποίος ξεκίνησε από 1η Ιουνίου να λειτουργεί, κάνουμε το τελείως αντίθετο. Ο πολίτης θεωρείται εμπιστός, θεωρείται άνθρωπος εμπιστοσύνης. Με μια υπεύθυνη δήλωσή του μπορεί να δηλώσει πάρα πολλά πράγματα. Στην ουσία δηλώνει ότι έχει αυτά τα πιστοποιητικά ή αυτά τα δικαιολογητικά. Δεν χρειάζεται να τα προσκομίσει. Η δουλειά του προχωράει αμέσως. Αν δεν ζητάει και χρήματα ακόμα πιο γρήγορα και είναι υποχρεωμένο το δημόσιο από εκεί και πέρα να ψάξει και να βρει αυτά τα πιστοποιητικά. Βέβαια, εάν σε κάποιο
1: σημείο. Ψάχνει το δημόσιο αυτό ή το κάτω.
2: Ψάχνει το δημόσιο.
1: Αρχαίο επίγον, πάει το αυτό.
2: Όχι, το ψάχνει το δημόσιο και δημιουργείται και με ένα μητρό ανακλήσεων τέτοιων αποφάσεων. Δηλαδή, αν ο πολίτης προφανώς λέει την αλήθεια, η δουλειά του θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα και δεν θα χρειαστεί να ταλαιπωρηθεί καθόλου. Αν βέβαια επίτηδες και Συνεχώς δηλώσεις ψευδός. Τότε υπάρχουν κυρώσεις του νόμου και διοικητικές κυρώσεις αλλά και χρηματικές κυρώσεις από 2-50.000 ευρώ.
0: Με το νέο Gov, τι ακριβώς κάνετε? Γιατί πρέπει να σας πω ότι είναι ένα πολύ
1: εργαλείο. Άλλο Gov.
0: Κατάλαβα ότι κάτι αλλάζει στο Gov.
2: Να εξηγήσουμε λιγάκι τι. Θα δείτε, την επόμενη εβδομάδα παρουσιάζουμε, γιορτάζουμε πρώτα τα 6 χρόνια του Gov.gr. Νομίζω πως πλέον η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να χαρακτηρίζεται ως η Ελλάδα πριν τον Gov.gr και η Ελλάδα μετά τον Gov.gr. Είναι τεράστια τα νούμερα πλέον των ηλεκτρονικών εργασιών που υλοποιούνται κάθε μήνα. Θα σας πω ότι μόνο και μόνο τον Απρίλιο, που έχω τα στοιχεία του Μαΐου, θα βγουν τις επόμενες μέρες, είχαμε 440.000 ραντεβού, ιατρικά ραντεβού κλεισμένα από το MyHealth App. Είχαμε πάνω από 10 εκατομμύρια άειλες, συνταγογραφήσεις και παραπεμπτικά. Όλα αυτά ήταν κάποια ραντεβού.
1: Είναι αυτό μια επανάσταση, πράγματι.
2: Είναι τεράστια η αλλαγή που έχει γίνει, αν αναλογιστούμε και τον χρόνο, τις ουρές, τις εργατόρες και την ταλαιπωρία του πολίτη που έχει γλιτώσει. Αυτό το οποίο πλέον θα δείτε στο gov.gr είναι πιο προσωποποιημένη πλέον εκδοχή του συστήματος. Δηλαδή πλέον στο gov.gr με τους κωδικούς τάξης θα μπαίνουμε και θα βλέπουμε για μια υπόθεσή μας η οποία δεν υλοποιείται την ίδια ώρα. Μια υπεύθυνη δήλωση βγαίνει αμέσως. Δεν έχει κανένα λόγο να την ψάξεις περαιτέρω. Αλλά αν ζητήσεις κάτι το οποίο δεν βγαίνει, κάτι με τον ΕΦΚΑ για παράδειγμα, θα μπορείς πλέον στην δική σου ενότητα του gov.gr να βλέπεις πότε έχει κάνει την αίτηση, ποιος την έχει παραλάβει, πότε υπολογίζει ο φορέας στον οποίο απευθύνθηκες να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή. Άρα ένα gov.gr το οποίο ακούει περισσότερο τον πολίτη, τον νιώθει και είναι πολύ πιο λογοδοτεί πολύ περισσότερο στον πολίτη σε σχέση με πιο βαριές διαδικασίες που έχει να κάνει.
0: Και θα αλλάξει και ο σχεδιασμός της σελίδας?
2: Όχι ιδιαίτερα, γιατί δεν θεωρείται καλή πρακτική μια σελίδα την οποία επισκέπτονται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μέρα να την αλλάξεις πολύ σε σχέση με το να βρει ο πολίτης αυτό το οποίο θέλει, γνωρίζοντας περίπου που ήταν στην προηγούμενη εκδοσή.
0: Άλλωστε με την αναζήτηση ότι ψάχνει το βρίσκει.
2: Και με τον ψηφιακό βοηθό, και μάλιστα την Πέμπτη υπογράψαμε στο Μέγαρο Μαξίμου με την παρουσία του Πρωθυπουργού μια συμφωνία με την Eleven Labs. Eleven Labs είναι μια εταιρεία με έδρα την Πολωνία, ευρωπαϊκή εταιρεία, η οποία αναπτύσσει γλωσσικά μοντέλα και είναι πολύ καλή στις τεχνολογίες φωνής. Θα δείτε δηλαδή, το έχουμε ήδη υλοποιήσει απλά τελευταίες λεπτομέρειες.
1: Μιλάμε δηλαδή και διαγράφουμε.
2: Μιλάμε και είτε είσαι από τα μέρη μου, από τη Θεσσαλία και τα Τρίκαλα που μιλάς ίσως λίγο πιο βαριά, είτε από την Κρήτη. Σε καταλαβαίνει απόλυτα, είτε είσαι από την Κύπρο, που επίσης είναι ιδιαίτερη η εκφορά του λόγου. Καταλαβαίνει απόλυτα τι θέλεις και σε φέρνει άμεσα και φωνητικά, αλλά και στην οθόνη σε αυτό το οποίο αναζητάς στο ελληνικό
1: δημοσιακό.
0: Πριν πάμε, θα μας δώσετε δύο λεπτά για διαφημίσεις. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι στην Αθήνα λειτουργεί ήδη το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια να λειτουργήσει στην Αθήνα, με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπορείτε να μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
14: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
13: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
15: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Για να κλείσουμε την εκπομπή, θέλω να συζητήσουμε λίγο το θέμα των ταυτοτήτων, που δεν είναι αποκλειστικά δικό σας, αλλά φαντάζομαι...
3: Μοναδικός αριθμός καταρχήν. Νομίζω δεν έχω... κάνει καμιά δουλειά αυτό. Πήραμε όλοι, τρέξαμε, πήραμε το αυτό, η μοναδικό αριθμό, δεν έχω δίπλα.
2: Χαρήκαμε.
3: Δεν το ζητάει κανένας.
4: Να θυμίσω λιγάκι, να θυμίσω λιγάκι που είμαστε. Το Νοέμβριο που μας πέρασε, πριν από 6 μήνες, αποδόθηκε προσωπικός αριθμός σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Το διάστημα αυτό έπρεπε πλέον να συγχρονίσουμε τα συστήματα του δημοσίου. Ήδη το έχει κάνει η ΔΙΚΑ και ο ΕΦΚΑ. Στον ΕΦΚΑ πλέον τα στοιχεία τα οποία βλέπουμε είναι διορθωμένα. Αναμένεται και η ΑΔΕ να συγχρονίσει τη βάση της με τον προσωπικό αριθμό για να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα, τα εκατομμύρια προβλήματα τα οποία ταλαιπωρήσαν τους πολίτες για αστεία κατά τα άλλα πράγματα, δηλαδή έναν αναγραμματισμό σε κάποιο όνομα, λάθος ορθογραφία, λάθος ημερομηνία γέννησης. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήδη μαζί με την Νίκη Κεραμέως βρεθήκαμε σε ένα κατάστημα του ΕΦΚΑ ακριβώς για να δούμε και εμείς πώς πλέον δεν χρειάζεται και δεν απαιτείται η προσκόμιση οποιοδήποτε άλλου πιστοποιητικού παρά μόνο.
2: Αλλά μας ζητάνε ακόμα
4: θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο. Και το πρώτο πράγμα το οποίο θέλαμε να κάνουμε, και αυτό είχαμε πει από τότε, είναι να διορθώσουμε τα μητρώα του κράτους τα οποία δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν τον Βασίλη Χιώτη στο Μητρό της Αστυνομίας σε σχέση με τον Βασίλη Χιώτη στο Ασφαλιστικό Μητρό. Αυτή η δουλειά έχει γίνει σε τεράστιο βαθμό. Βρήκαμε 6 εκατομμύρια λάθη. Ήταν πολλά τα λάθη αυτά τα οποία θα τα έβρισκε ο πολίτης μπροστά του συνήθως σε μια στιγμή που βιαζόταν να κάνει μια δουλειά στο δημόσιο.
2: Άρα πότε θα τεθεί σε εφαρμογή ο μοναδικός αριθμός?
3: Μεθαύριο.
4: Όχι, σας είπα την Παρασκευή που μας πέρασε. Βρεθήκαμε στο κατάστημα του ΕΦΚΑ στην Οδό Ακαδημίας για να δούμε αυτό ακριβώς.
2: Θα ζούμε. Να το δούμε.
4: Θα ζούμε και θα ζούμε καλύτερα. Αυτή είναι η απάντηση.
3: Τώρα, μας λέτε πολλές φορές, διάβασα... εγώ και αυτό το κάνω χιούμορ, γιατί λέτε την Πέμπτη θα γίνει αυτό, την Παρασκευή θα είναι, την άλλη εβδομάδα είναι αυτό.
2: Και έρχεται μετά το δημόσιο.
4: Είναι πυκνή. Καταρχάς, αυτά τα οποία σας λέω είναι τσακαρισμένα γιατί γίνονται. Από την άλλη, είναι πολύ πυκνή η δισογραφία δική μας. Δηλαδή, καινούργιες εφαρμογές βγαίνουν συνέχεια, καινούργιες υποδομές δημιουργούνται. Είναι ένα πράγμα το οποίο τρέχει, εξελίσσεται δυναμικά. Άρα, η αλήθεια είναι πως προσπαθούμε βάζοντας ημερομηνίες, γιατί αν δεν πει το πότε. Το σίγουρο δεν θα γίνει ποτέ.
3: Τον Αύγουστο δεν μπορούμε να ταξιδεύουμε, δεν έχουμε καινούργιες ταυτότητες.
4: Ναι, η Ευρώπη εδώ και αρκετά χρόνια μας έχει ειδοποιήσει ότι η κατά τα άλλα αγαπημένη μας μπλε ταυτότητα δεν αποτελεί και το πιο ασφαλές μέσο.
3: Υπάρχουν ακόμα τις κρατάνε τις μπλε ταυτότητες.
2: Πολλές μπλε ταυτότητες. Πάει να βγάλεις...
3: Πόσοι δεν έχουν βγάλει ταυτότητες?
2: Πολλοί.
4: Νομίζω αρκετοί τώρα. Στατιστικά προσπαθώ να σκεφτώ ότι πώς έχουν βγάλει.
2: Βρίσκανε και εύκολα ραντεβού.
3: Ναι.
4: Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά το θέμα τώρα της απαγόρευσης χρήσης της παλιάς μας μπλε ταυτότητας για ταξιδιωτικούς σκοπούς είναι γνωστή εδώ και χρόνια. Η Ευρώπη λοιπόν
2: μόνο
4: λέει.
2: Μόνο για ταξιδιωτικούς. Δηλαδή,
4: μόνο για ταξιδιωτικούς.
2: Άμα πάω εγώ με την μπλε ταυτότητα να ταξιδέψω με το αεροπλάνο, θα τη δεχτούν. Ή όχι.
4: Αν ταξιδέψετε στο εξωτερικό.
2: Στο εσωτερικό εννοώ. Στο εσωτερικό.
4: Γενικά στο εσωτερικό, ναι, αν είναι διάκριτη θα τη δεχτούν. Σημασία έχει όμως ότι αν κάποιος θέλει να ταξιδέψει στην Ευρώπη και δεν έχει διαβατήριο και πάει με την μπλε ταυτότητα μετά την 3η Αυγούστου να ταξιδέψει, θα έχει πρόβλημα. Αν έχετε διαβατήριο, δεν υπάρχει κανένα θέμα.
3: Αν δείχνουμε το τηλέφωνό μας.
4: Στο εξωτερικό, στο εξωτερικό δεν ισχύει.
2: Την παλιά ή την καινούργια.
4: Όμως
2: καινούργια.
4: Η Ευρώπη.
2: Πας όπου θες.
3: Όχι, λέει.
4: Όχι, όχι. Η ταυτότητα στο gov.gr σήμερα ισχύει για την Ελλάδα μόνο. Μάλιστα. Στην Ελλάδα πετάς με την ταυτότητα στο gov.gr. Στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα και πας και γυρνάς. Το θέμα, αν τέτοια εποχή πας, θες να γυρίσεις. Πού να γυρίσεις τέτοια εποχή?
2: Όχι, όχι, αν πας στις Βρυξέλλες.
4: Στις Βρυξέλλες η Ευρώπη τέλος του χρόνου βάζει σε λειτουργία την κοινή ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα. Και η Ελλάδα προφανώς ολοκληρώνει διαδικασίες. Άρα από το 27 και μετά θα πετάς με την καινούργιο τύπου πιο ασφαλή ψηφιακή ταυτότητα στο κινητό μας.
2: Άρα και αυτή που βγάλαμε ως κάρτα, που έχει και το μοναδικό αριθμό, ως κάρτα κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει.
4: Εντάξει. Πλέον το βλέπετε ότι. Και η Ευρώπη πηγαίνει σε ασφαλείς ψηφιακές συναλλαγές. Ναι. Από την ώρα που θα βγει η κοινή ψηφιακή ευρωπαϊκή ταυτότητα, η IDAS λέγεται, ο κανονισμός ασφάλειας, πιθανώς σε μερικά χρόνια από τώρα, όντως να μην χρειάζεσαι και την πλαστική ταυτότητα να υπάρχουν όλα στο κινητό. Βέβαια, ο καθένας θα πρέπει, για το πω αυτό λίγο πριν κλείσουμε, να χρησιμοποιεί τόση τεχνολογία όσο τον κάνει να νιώθει ασφαλή. Αν δεν τα πάμε καλά με την τεχνολογία, ας μείνουμε και σε κάποια πιο παραδοσιακά μέσα ταυτοποίησης ή εξυπηρέτησης του πολίτη στο δημόσιο.
3: Σωστό.
2: Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί.
4: Ευχαριστούμε.
2: Υπουργέ.
4: Ήταν χαρά μου.
2: Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γι' αυτό και θέλουμε να την επαναλάβουμε.
4: Σημειώστε ημερομηνία, θα δούμε αν το Σάββατο θα μεταβεί το κτηματολόγιο στο cloud
2: και όλα όσα. Το Σάββατο δεν ανέβει το κτηματολόγιο στο cloud.
4: Ξέρω που μένει.
2: Δεν απαντάτε.
4: Τα τηλέφωνα ακριβώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Είμαστε
2: συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού μα με τον Σπύρο Μάλι.
3: Εμεί αύριο στη μία. Γεια σα.
5: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
6: Condo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Condo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
7: Condo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Condo Center.
8: Ποτηλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2 και 32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Ρωμαίος.
12: Γιουλιέτα.
11: Από του Μπόστ την Μπένα.
12: Έργο παλιό.
11: Ασύγχρονο.
12: Που αφορά και σένα.
11: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
12: Ρωμαίος Σακελαρίου.
11: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
12: Σε ρόλο

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Μαζί μπορούμε. Μάνο

0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Την επόμενη μέρα στις 10 η ώρα το πρωί. Επομένως, ζητήθηκε να γίνουν τοξικολογικές για να δούμε εάν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία ώστε να κοιμηθούν τόσο βαριά και να μην αντιληφθούν τίποτα.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούν είτε απλά αντισταμινικά, τα οποία είναι για αλλεργία και έχουν ως επιπλοκή παρενέργεια την υπνηλία, είτε και κανονικά ερμηνευτικά ανηλίκων, τα οποία ουσιαστικά είναι υπναγωγά, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ικανότητα να αφυπνιστούν και να αντιληφθούν ότι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο. Η τοξικολογική εξέταση είναι στο πρωτόκολλο, ορθά ζητήθηκε.
2: Από τις πιο σφοδρές επιθέσεις μετά την εισβολή στην Ουκρανία ήταν αυτή που εξαπέλυσε η Ρωσία. Στο στόχαστρο βρέθηκε το Κίεβο, δεκάδες υπερηχητικοί πύραυλοι και ντρόνς, πολλοί νεκροί και τραυματίες.
3: Ρήξεις συνεχόμενες να προσπαθεί η αεράμινα του Κιέβου να αναχαιτήσει τις απειλές με μεγάλη δυσκολία, όπως βλέπουμε, πάρα πολλά πλήγματα. Έχουμε δει αιμόφρυτους αμάχους να μεταφέρονται από τα σωστικά συνεργεία και εικόνες πλήγματων μέσα σε οικισμούς.
2: Τι κρύβεται πίσω από την υφαρπαγή περιουσιών στην Αλβανία και τον άκριο ξελοδαρμό των ανθρώπων που διαμαρτύρονται? Τα φαραωνικά σχέδια για πολυτελή ξενοδοχεία και οι αντιδράσεις από τους κατοίκους των περιοχών που είδαν ξαφνικά να μπαίνουν σύρμπαλτοπλέγματα στα χωράφια τους.
4: Επιτέθηκαν στο πατέρα μου τρεις σεκιουριτάδες, τον χτύψαν με μπουνιά στην καροτίδα και έπεσε κάτω και απλά τον σέρνανε, λες και είναι ένα σακί για 500 μέτρα, και τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και του βγάλανε όπλο του.
5: Είναι πραγματικά πανέμορφη περιοχή. Το ζήτημα είναι ότι έχει μπει αυτός ο φράχτης, έχει δεσμευτεί αυτή η περιοχή για να γίνει η επένδυση υποτιθέμενη από την πλευρά του φαντ που ανήκει στον Κούσνερ και στην Ιβάνκα Τραμπ.
2: Πληθαίνουν τα σενάρια και οι πληροφορίες για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται να φέρει τις επόμενες ημέρες η Άγκυρα. Ένας Ερντογάν από το παρελθόν εμφανίστηκε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου.
6: Μας θύμισε το παρελθόν πριν το 23, δηλαδή αυτή η ρητορική, η έντονη ρητορική για την Αγία Σοφιά, ότι η Τουρκ Ιστάμπουλ, χρησιμοποίησε τον όρο Τουρκ Ιστάμπουλ, η Τουρκική Κωνσταντινούπολη, πώς λέμε Τουρκατζίαν, Τουρκ Ιστάμπουλ, και ότι η Τουρκική Κωνσταντινούπολη θα είναι για πάντα τουρκική και μουσουλμάνη κτλ.
7: Αν ψηφιστεί δε αυτό το νομοσχέδιο, ουσιαστικά είναι το τέλος των λεγόμενων ήρεμων νερών.
2: Να δούμε πρώτα βεβαίως τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Προηγείται ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι. Καλό μήνα να έχουμε.
8: Καλό μεσημέρι, καλό και ευλογημένο μήνα. Αμήν. Επίτρεψέ μου να αρχίσω από την παραλιακή, θα σας πάω μακριά στο Καβούρι. Η παραλιακή από την Βάρκιζα προς τον Πειραιά φυσικά έχει πρόβλημα και στο Καβούρι και στη Γλυφάδα και στον Άλυμο, στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού εκεί στα όρια του Αλίμου. Όπως μου κάνει εντύπωση και η Βάρη Σκοροπίου που με παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές μας, ακόμα έχει κίνηση από τη Βάρη προς το Κοροπή στο ύψος της Κάρπιζας, κοντά στη Σχολή Ευελπίδων δηλαδή. Δεν λείπουν τα προβλήματα και από τα ρεύματα εισόδου των δύο εθνικών οδών, και έτσι όσοι έρχονται από την Κόρινθο και κάποιοι λίγοι μάλιστα από τη δειγματοληψία που έχω κάνει από το πρωί έρχονται και σήμερα από το τριήμερο, θα συναντήσουν κίνηση από τη γέφυρα του Ασπροπύργου μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου, ενώ όσοι κατεβαίνουν την Αθηνών Λαμίας και Κηφισού προς την Αθήνα συναντούν πολύ πυκνή ροή και μποτιλιαρισματάκια από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφια, Σπύρο.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, από μία είδηση που έχει προκαλέσει εδώ και λίγες ώρες μια μεγάλη κινητοποίηση στις διοκτικές αρχές. Είναι μία απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού που γεννά πλήθος ερωτημάτων. Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ένας 47χρονος κακοποιός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξαιτία ποινές φυλάκισης για υποθέσεις ναρκωτικών φέρεται να έχει απασχολήσει και για ληστείες, σωματικές βλάβες και άλλες υποθέσεις στην αστυνομία. Να τονίσουμε ότι το συμβάν καταγράφεται στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών, ένα χωριστό κτίριο στον Κορυδαλλό. Η πρώτη εικόνα είναι ότι υπήρξε κάποια προσεξία του προσωπικού όταν είχε ανοίξει η πύλη για να απορρίψουν σκουπίδια. Διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση η απουσία του 47χρονου και έκτοτε έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό οι αρχές για τον εντοπισμό.
2: Δηλαδή,
9: να τονίσουμε ότι
2: μπήκε σε κάποιο κάδο απορριμμάτων, να το πούμε έτσι.
9: Είναι ένα ενδεχόμενο. Τώρα δεν έχουμε μια πιο σαφή εικόνα από αυτό το οποίο αναφέρουμε, το πώς κατάφερε να αποτέλεσε. Γνωρίζουμε βέβαια ότι όπως και να έχει, επειδή μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, πέρα από τις έρευνες για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου άντρα, υπάρχει και μια άλλη διαδικασία που αφορά τις ευθύνες κάποιων σοφρονιστικών υπαλλήλων. Έχουμε σύλληψη δύο εξ αυτών από την ασφαλεία Πειραιά με κατηγορίες για απελευθέρωση κρατουμένων.

0: Τρέχει παράλληλα και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Να τονίσουμε βέβαια ότι μιλάμε για έναν κακοποιό, ο οποίος είχε στο παρελθόν, σύμφωνα τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε από την ανακοίνωση αστυνομίας, κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών και είχε λάβει τρεις τέτοιες άδειες, κατά τις οποίες είχε επιστρέψει εμπρόθεσμα στο σοφρονιστικό κατάστημα στην Κέρκυρα, κρατούνταν μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, που ήταν και μετακινήθηκε εδώ στην Αττική. Μένει να δούμε λοιπόν τι νεότερα θα προκύψουν.
1: Πήρε τώρα και μια μεγαλύτερη άδεια. Πάντως, Γιώργο, εσύ είσαι νεότερος βεβαίως, το λέω για τους ακροατές πάνω του 45-50 και του Κορυδαλού και των ευρύτερων περιοχών. Δεν είναι μόνο αναστάτωση των διοκτικών αρχών. Ξέρεις, όποτε γινόταν ένα τέτοιο περιστατικό ή είχαμε κάποια ένταση στις φυλακές, ολόκληρος ο Κορυδαλός και γύρω περιοχές, οι κάτοικοι τους επίσης αναστατώνονταν, γιατί δεν ήξεραν οι άνθρωποι τι θα συναντούσαν τις επόμενες ώρες. Οπότε είναι και για την ευρύτερη περιοχή ένα θέμα ότι ένας κρατούμενος κυκλοφορεί στην ευρύτερη περιοχή ή δεν ξέρω εγώ που μπορεί να έχει πάει τώρα. Γι' αυτό πρέπει δηλαδή να κινηθούν και γρήγορα διαδικασίες για τον εντοπισμό τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Είναι απλό το θέμα. Το λέω, επαναλαμβάνω, μπορούν να με καταλάβουν καλύτερα οι κάτοικοι της περιοχής ή των γύρω περιοχών όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός. Τώρα θα πάμε στην Καλαμάτα. Μέσα από στοιχεία και μαρτυρίες προσπαθούν οι αρχές να συνθέσουν το παζλ των όσων συνέβησαν σε αυτό το διαμέρισμα της Καλαμάτας, εκεί που μια γυναίκα ξεψύχησε στα χέρια του συζύγου της. Ο δράστης λέει ούτε λίγο το πολύ ότι βρισκόταν σε άμυνα. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά πράγματα που τουλάχιστον ως τώρα δεν πολύ στοιχειοθετούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ένα ακόμη ερώτημα που σχετίζεται και με τον τρόπο που ίσως αποκαλύψει το πώς οργανώθηκε η δολοφονία είναι τα παιδιά. Χθες τέτοια ώρα η απεσταλμένη του Σκάι στην Καλαμάτα, η Βάσια Γκανάρα, στο ρεπορτάζ της είχε διατυπώσει ένα ερώτημα. Το προσπεράσαμε, είπαμε και άλλα πράγματα, αλλά το ερώτημα το είχε κάνει η Βάσια. Το πώς οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται στο διαμέρισμα, ενώ έξω από το σπίτι είχε μαζευτεί όλη η γειτονιά από τις φωνές. Πώς γίνεται δύο παιδιά 6 και 10 ετών να κοιμούνται και στο διπλανό δωμάτιο φωνές, τριγλιές, εκκλήσεις για βοήθεια και όλη η γειτονιά στο πόδι. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο, αρχικά να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι. Βρισκόμαστε έξω από τα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου πριν από λίγα λεπτά έφτασε ο καθομολογίαν δράστης για να απολογηθεί στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και με τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο δικηγόρος του, ο κύριος Καμπίστης, θα ζητήσουν τριήμερη προθεσμία για να ετοιμάσουν την απολογία του. Από ό,τι φαίνεται, ωστόσο, εμένει στους χθεσινούς του ισχυρισμούς, στη θέση του δηλαδή ότι ήταν σε άμυνα και ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό το ισχυροποίησε ξανά στις δηλώσεις του δικηγόρος, γι' αυτό το αναφέρω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Τον γνώρισε μάλιστα σήμερα πριν από 1-2 ώρες, γι' αυτό και δεν υπάρχει ακριβώς, δεν έχει γνώση όλη της δικογραφίας. Όπως τον είδε όμως, τον χαρακτήρισε ένα ανθρώπινο κουρέλι. Επομένως θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα δούμε, θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο σίγουρα σχετικά με τους ισχυρισμούς του δράστη, καθώς είπαμε ότι η γυναίκα έφερε πολλαπλές μελανιές και στην πλάτη και στο λαιμό και στο θώρακα, 2 μελανιές στο θώρακα. Και επίσης θα γίνουν, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, και εργαστηριακές εξετάσεις στα 2 ανήλικα κοριτσάκια 6 και 10
1: νομίζω,
2: ετών.
1: Βάσια, επίτρεψέ μου, αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, προκειμένου οι αστυνομικοί να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έγινε. Γιατί είναι διαφορετικό να λες ότι βρισκόμουν σε άμυνα και ό,τι έγινε, έγινε εκείνη τη στιγμή, και διαφορετικό να διαπιστωθεί ότι με κάποιο τρόπο άκουσα απόψεις ιατροδικαστών να λένε ότι, ξέρεις, κάποια αντισταμινικά ή ακόμα και ηρεμιστικά μπορούν να προκαλέσουν μια καταστολή στα παιδιά, σε οποιονδήποτε δηλαδή οργανισμό. Είναι διαφορετικό να διαπιστωθεί δηλαδή ότι κάποιος είχε βάλει τα παιδιά για ύπνο χορηγώντας τους κάποιες ουσίες, που σημαίνει
2: ακριβώς
1: ότι το έχεις οργανώσει όλο το πράγμα, έτσι. Οπότε μπορεί, καταρρύπτεται ο ισχυρισμός ότι εκείνη την ώρα είδα ένα μαχαίρι πάνω μου και έκανα ό,τι έκανα.
2: Ναι, ακριβώς γι' αυτό και ζητήθηκαν οι συγκεκριμένες εξετάσεις, για να δούμε λοιπόν αν τα παιδιά όντως είχαν πάρει κάποια ουσία, γιατί από την αρχή ήταν περίεργο το ότι ξύπνησαν το πρωί της επόμενης ημέρας περίπου στις 10, όπως μας έλεγαν μαρτυρίες από οικογενειακό περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έγινε και έρευνα, Σπύρο, στο σπίτι της αστυνομίας και χθες το βράδυ. βρέθηκαν καρτέλες με ηρεμιστικά χάπια, ενώ κατασχέθηκε και ένας υπολογιστής. Εμείς το βράδυ, αφού ολοκληρώσαμε τα ζωντανά μας, είδαμε τους άνδρες της σήμανσης να βγαίνουν με δύο γεμάτες σακούλες από το διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου που έγινε το τραγικό αυτό γεγονός. Τώρα, τι άλλο περιείχαν μέσα αυτές τις σακούλες, δεν μπορώ να γνωρίζω.
1: Προφανώς. Αλλά είναι ένα ενδεχόμενο, έτσι όπως το περιγράφεις, έτσι όπως λέει η λογική αφενός, αλλά και από τα στοιχεία που βλέπεις να έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, είναι ένα ενδεχόμενο που το εξετάζουν με προσοχή. Αν κάτι χορηγήθηκε στα παιδιά, δηλαδή.
2: Σίγουρα. Τώρα τα αποτελέσματα θα βγουν μέσα στην ημέρα. Θα βγουν τις επόμενες μέρες, δεν το ξέρουμε. Κλείνοντας να πούμε ότι τα παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική, ενώ σίγουρα η τοπική κοινωνία πρέπει να σου πω ότι είναι κάτι παραπάνω από συγκλονισμένη. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας, μεταξύ αυτών και αρκετές φίλες της 39χρονης που μας μίλησαν, έχουν κάνει και δηλώσεις και ζητούν φυσικά τι άλλο, δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα από την Καλαμάτα, με όλα τα τελευταία δεδομένα, οδηγήθηκε πριν από λίγο στα δικαστήρια, ζήτησε αναβολή. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε ομολογήσει ότι σκότωσε τη σύζυγό του, απλά λέει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Κάτι που επαναλαμβάνω από τα στοιχεία που μας παρέθεσε και στο ρεπορτάζ της η Βάσια Γκανάρα. Δεν είμαστε δικαστές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ικανοποιούν τη λογική ορισμένα από αυτά. Ορισμένες από αυτούς τους ισχυρισμούς. Οι άνθρωποι στη Καλαμάτα
3: το γνωρίζανε αρκετοί και το είχε ακμηστηριωθεί σε πολλούς ότι περνάει δύσκολα. Σε πολλούς.
4: Την είχε απειλήσει και στο παρελθόν.
3: Μπορεί να είχε δεχτεί απειλές. Και για τα παιδιά και για τη ζωή της.
4: Για τα παιδιά.
3: Ότι θα τα φτιάξει τα πράγματα έτσι, να μην βλέπει τα παιδιά και τέτοια. Σίγουρα φοβόταν, αλλά φοβόταν και για τη ζωή της.
5: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό. Την ενοχλούσε τα post που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έψαχνε δουλειά. Όπως μου έχει στήσει και εμένα. Αλλά ο σύζυγό της προφανώς επέλεγε τις δουλειές που θα πήγαινε και αν την άφηνε να πάει. Προφανώς για να απευθυνθεί σε κακοποιημένες γυναίκες υπήρχε ιστορικό βίας.
1: Θα με μείνουμε λίγο, αυτά λένε οι γείτονες, έτσι κάτοικοι της περιοχής. Θα επιμείνουμε λίγο στο θέμα των παιδιών, ο ιατροδικαστής ο κύριος Γαλεντέρης.
6: Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούν είτε απλά αντισταμινικά, τα οποία είναι για αλλεργία και έχουν ως επιπλοκή παρενέργεια την υπνηλία, είτε και κανονικά ερμηνευτικά ανηλίκων, τα οποία ουσιαστικά είναι υπναγωγά, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ικανότητα να αφυπνιστούν και να αντιληφθούν ότι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο. Η τοξικολογική εξέταση είναι στο πρωτόκολλο, ορθά ζητήθηκε.
1: Και από την πλευρά τώρα του ανθρώπου που κατηγορείται για αυτό το έγκλημα, ο δικηγόρος του κύριος Καμβίσης.
7: Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος κατά την κρίση μου εγώ είδα ένα ανθρώπινο κουρέλι, ένα διαλυμένο άνθρωπο, με χτυπήματα και μόλοπες από ό,τι είδα εγώ από προσωπική μου αντίληψη κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις προφανέστατες. Δεν πάβει να είναι μια δολοφονία, όμως δεν μπορεί να στείνονται λαϊκά δικαστήρια και να δικάζεται ένας άνθρωπος όταν ο ίδιος ο πληρωτικός δικηγόρος του δεν έχει πλήρη εικόνα και πλήρη στοιχεία της ποινικής δικογραφίας.
1: Αν προκύψει κάτι από την ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, θα σας το μεταδώσουμε. Είμαστε συνεχώς σε σύνδεση με τη Βάσια Γκανάρα. Προς το παρόν αλλάζουμε θέμα. Ερχόμαστε στο πολύπαθο σύριαλ της εγκατάστασης αλλά και της λειτουργίας των καμερών στους δρόμους. Σήμερα, πριν από λίγο, στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη και στον Νότη Παπαδόπουλο, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, έδωσε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που έχουν προκύψει και για τα δύο θέματα. Όχι βασικά ερωτήματα, βασικά προβλήματα που έχουν προκύψει και σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση. Πριν από λίγες ημέρες, η Καθημερινή αποκάλυπτε στα ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη και της Δέσποινας Κόντι ότι βρίσκεται σε διαδικασία ματέωσης και ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης λόγω προσφυγών και ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό κέντρο που θα κουμπώσουν εκεί οι κάμερες και ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση καμερών στα λεωφορεία για τις λεωφοριολωρίδες. Δηλαδή, οι κάμερες σε διασταυρώσεις λεωφορεία και το πληροφοριακό κέντρο, ο διαγωνισμός τους ήταν στον αέρα εξαιτίας προσφυγών. Και κλήθηκε ο κύριος Παπαστέργιο να απαντήσει σε αυτό το θέμα.
8: Ο διαγωνισμός κατέβηκε προκειμένου να κοπεί η προαίρεση. Άρα, να τρέξουμε για αυτά τα 5 χρόνια, να μπουν οι κάμερες. Ο διαγωνισμός ξαναβγαίνει στον αέρα στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Συνεπώς, αντί να χάσουμε 2 μήνες για την εκδίκαση της υπόθεσης στην ΕΑΔΙΣΥ, βλέποντας κάτι εύλογο που ήταν αυτό, ναι, τον κατεβάσαμε. Διορθώνω αυτό το σημείο έτσι ώστε να κερδίζουμε περίπου 1,5 μήνα.
1: Αυτό είναι το ένα ζήτημο θέμα. Είδατε πώς το έφερε, πώς το γύρισε ο Υπουργός, ο κ. Παπαστεργιούλη. Δεν είπε ότι ήδη έχουμε χάσει, όχι μήνες, χρόνια περιμένοντας την εγκατάσταση των καμερών. Είπε ότι εμείς ακολουθούμε μια διαδικασία να κερδίσουμε 1,5 μήνα. Μα έχουμε χάσει χρόνια. Δεν είναι τι θα κερδίσουμε. Κεφάλαιο δεύτερον. 420 ενστάσεις από αυτές τις μόλις 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εγκατασταθεί. Είπαμε 1,000, θα δούμε πότε, ήδη έχουν εγκατασταθεί 8. Και έχουν καταθέσει οι συμπολίτες μας 420 ενστάσεις. Οι 52 έγιναν δεκτές. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μικρός ο αριθμός, είναι πάρα πολύ μεγάλος, που θέτει ερωτήματα για το πόσο ικανά είναι τα στοιχεία που συλλέγουν οι κάμερες, πρώτον. Κατά πόσο είναι ικανοί οι τροχονόμοι οι οποίοι βλέπουν τις φωτογραφίες και στέλνουν τις κλήσεις. 52 στις 420 είναι μεγάλος αριθμός της ακύρωσης των προστήμων. Ένας συμπολίτης μας βγήκε στο Star και είπε...
9: Εγώ φόρσα μαύρη μπλούζα εκείνη την ημέρα με τα χρώματα παραποιημένα και φαίνεται ότι σαν μια πρώτη ανάγνωση ότι δεν φοράω ζώνη. Μάλλον επειδή είναι μαύρη μπλούζα και μαύρη ζώνη, δεν φαίνεται η ζώνη. Στα δύο από τα τρία σημεία της φωτογραφίας έχει σκοτάδι, έχει σκιές. Είχαν ένσταση, μήπως μπορούν με άλλη λήψη, άλλη κάμερα, άλλο, με καλύτερη ανάλυση να το δούμε, να το εξετάσουμε. Δυστυχώς πήγα στο τμήμα και η ένσταση απορρίφθηκε και δεν μου δόθηκε καν ευκαιρία να εξηγήσω.
1: Μία από τις περιπτώσεις η οποία απορρίφθηκε από τα λεγόμενα του συμπολίτη μας, που λέει ότι τον έγραψαν άδικα γιατί φορούσε μαύρη μπλούζα και έτσι δεν διακρινόταν η ζώνη, φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά το πόσο ευδιάκριτες είναι οι φωτογραφίες που τραβούν αυτές οι κάμερες. Επαναλαμβάνω, 52 στις 420 αποδείχθηκε ότι πράγματι υπήρχε ένα πρόβλημα, είτε στη φωτογραφία είτε στον τροχονόμο που εξέτασε και έστειλε εν τέλει την κλήση στον παραβάτη. Για αυτές τις ενστάσεις, είπε ο κύριος Παπαστεργίου,
8: υπάρχουν στιγμές, ημέρες και ώρες που ειδικά οι κάμερες οι οποίες αναλύουν οπτικά μια κλήση, και κυρίως μιλάω για τη ζώνη και το κινητό, πιθανώς να μην είναι καθαρές. Αλλά αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 1 με 2%. Το σύστημα βελτιώνεται, όπως επίσης και η εκπαίδευση των ανθρώπων, των αστυνομικών, γιατί δεν είναι τυχαίοι πολίτες αυτοί οι οποίοι βεβαιώνουν τις κλήσεις. Συνεπώς, υπομονή προκειμένου να καταφέρουμε και το σύστημα των καμερών αυτών να λειτουργήσει σωστά και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα.
1: Αυτά για τις ενστάσεις. Είμαστε ακόμη στο στάδιο της μαθητείας. Όπως ακούσατε, ναι μεν γράφουν κλήσεις, απ' την άλλη όμως είμαστε στο στάδιο της μαθητείας. Είναι και αυτό μια άποψη. Στο θέμα, στο κεφάλαιο τροχές παραβάσεις, παρενέβη και ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Μίλησε στην ΕΡΤ για το θέμα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, ειδικά στα νησιά τώρα το καλοκαίρι, όπου τουρίστες σε κατάσταση νυφάλια ή όχι και τόσο νυφάλια νοικιάζουν γουρούνες με ή χωρίς διπλώματα και έχουμε πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Κάτι αλλάζει σε αυτό το κομμάτι, είπε ο κύριος Κυρανάκης.
10: Οι επιχειρήσεις rent a car απαγορεύεται να νοικιάζουν μηχανάκι, γουρούνα ή οποιοδήποτε άλλο δίκυκλο χωρίς κράνος. Μάλιστα, στις γουρούνες θα φέρουμε μια ρύθμιση η οποία θα προϋποθέτει 5 χρόνια να έχεις δίπλωμα για να μην μισθώνουν αυτά τα οχήματα πολύ νέοι οδηγοί οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία.
1: Οπότε έβγαλε την είδηση, δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο ντόπιος ο τουρίστας και να παίρνει μια γουρούνα χωρίς να έχει τουλάχιστον για 5 χρόνια να έχει στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης. Δεν ξέρω πόσο θα τηρηθεί, αυτό είναι θέμα ελέγχου από τις αρχές, αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήμα νομίζω αυτό από τον κύριο Κυρανάκη προς τη σωστή κατεύθυνση. Μιας και είμαστε τώρα στους δρόμους, ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες Γιάννη.
11: Και
1: τα δίκυκλα ακριβώς. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για τροχονομικούς ελέγχους. Θα μιλήσουμε για κάτι που έχει προκαλέσει μια μεγάλη κινητοποίηση στις αρχές ασφαλείας. Και όταν λέω αρχές ασφαλείας, δεν εννοώ μόνο την αστυνομία, ενώ κάθε μορφή αρχής ασφαλείας στη χώρα, επειδή έρχονται στην Ελλάδα οι περίφημοι διαβόητοι, θα έλεγα, διαβόητοι άγγελοι της κολάσεως.
11: Hells Angels.
1: Είναι ένα αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ το οποίο διάβασα στην Καθημερινή της Κυριακής και στάθηκα, πρέπει να σου πω, από τις πληροφορίες που έχεις. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
11: Να πούμε καταρχάς ότι πρόκειται για μια λέσχη μοτοσυκλετιστών που έχει παραρτήματα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Έχει 8 παραρτήματα και στην Ελλάδα. Τα μέλη της συγκεκριμένης λέσχης μοτοσυκλετιστών έχουν στο πέρασμα των χρόνων συνδεθεί μεταξύ άλλων και με υποθέσεις εκβιασμών, ξυλοδαρμών και κυρίως διακίνησης ναρκωτικών. Είναι ενδεικτικό ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη λέσχη μοτοσυκλετιστών ως εγκληματική οργάνωση, ενώ κατά διαστήματα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Europol με τις εθνικές αρχές κάνουν επιχειρήσεις για τη σύλληψη μελών της συγκεκριμένης λέσχης.
1: Για να του δώσω μια κινηματογραφική χρειά, είναι χωρίς να ποινικοποιώ τώρα μάρκες μοτοσυκλέτας, με Harley
11: συνήθως.
1: Με Harley συνήθως οι τύποι που τους βλέπουμε σε κάθε ταινίες να πηγαίνουν όλοι μαζί και να...
11: Αυτό τώρα τι συμβαίνει, πώς επικαιροποιείται και γιατί ασχοληθήκαμε με αυτούς? Γιατί πραγματοποιούν την παγκόσμια συνάντησή τους στο κάμπινγκ στο Δρέπανο στην Ιγουμενίτσα το διάστημα από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα από διάφορες περιοχές του κόσμου, κυρίως όμως της Ευρώπης, περί τα 4.500 μέλη των Hell Angels,
1: κόσμος,
11: που είναι αρκετός κόσμος. Να σου πω ότι είχε και προδεκαετίας φιλοξενηθεί στην ίδια περιοχή η παγκόσμια συνάντησή τους τότε. Η μάζοξη είχε συνδυαστεί και με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 41χρονου Έλληνα σκίπερ, με τον οποίο είχαν καυγαδίσει έξω από ένα ψητοπολείο για ασήμαντη αφορμή. Πριν αρκετά χρόνια οι λέσχοι, τα γραφεία τους στο Κοροπή είχαν γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης, οπότε καταλαβαίνεις ότι η παρουσία 4.500 μελών της συγκεκριμένης ομάδας κινητοποιεί τα αντανακλαστικά των ιδιωτικών αρχών. Τις προηγούμενες μέρες έγιναν κάποιες συσκέψεις ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών της αστυνομίας με στελέχη του λιμενικού, μιας και οι περισσότεροι από αυτούς αναμένεται να έρθουν μέσω του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, αλλά και των τελωνιακών αρχών, ενώ αναμένεται να φύγει και ένα κλιμάκιο του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίως από τα ναρκωτικά, για να πάνε στο σημείο και να κάνουν ελέγχους, γιατί κυρίως αυτοί οι Hell Angels έχουν συνδεθεί με διακίνηση ναρκωτικών και διασυνδέσεις με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.
1: Α, και βασικά εκεί, αλλά από ό,τι διάβασα το ρεπορτάζ και με εκβιασμούς με συμβόλαια, πληρωμένα συμβόλαια.
11: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, ότι αυτό δεν ήταν δικό μας ρεπορτάζ, το κλέψαμε από την Washington Post, που λέει ότι κάποια συμβόλαια θανάτου το Ιράν, η φρουρή της Επανάστασης, για να γίνουμε και επίκαιροι, θέτουν κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος αντικαθεστωτικών Ιρανών εκτός Ιράν, μεταξύ άλλων και στους Hell Angels.
1: Φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης με το εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ που νομίζω τις επόμενες ημέρες θα φουντώσει, γιατί σε λίγες ημέρες είναι αυτή η μάζοξη, η σύναξη των Άγγελων της Κολάσεως. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
12: Πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνδυνοι σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
17: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
19: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
20: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
19: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
21: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίχα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίχα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
22: Επιστρέφουμε για να δούμε τις εξελίξεις σχετικά και με το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα, αλλά και για πληροφορίες οι οποίες όσο περνά ο καιρός πληθαίνουν σχετικά τι μπορεί να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη.
23: Καλό μεσημέρι.
22: Αυτό όμως που προκάλεσε εντύπωση, νομίζω και σε εσένα, προκάλεσε αίσθηση, είναι μια ρητορική από πλευράς Ερντογάν που όχι δεν την έχουμε συνηθίσει, αλλά τέλος πάντων για αρκετό καιρό δεν ήταν σε αυτούς τους τόνους, ας πούμε, και στο ύφος.
23: Ναι, γιατί όταν συνεδριάζει ο Υπουργικός Σύμβουλος της Τουρκίας, κάποιος περιμένει να θα μιλήσει για τα τεκτενόμενα, τις κυβέρνησεις κτλ.
22: Μπράβο, αυτό είναι και το που τα λέει. Γιατί...
23: Ναι, γιατί ναι, 29 Μαΐου έκανε μια ομιλία ο Ερντογάν, εντάξει, επέτειος άλλος ήταν, κάτι το οποίο το περιμένουμε, το έχουμε συνηθίσει. Αλλά μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλου αναφέρεται στην άλλος Κωνσταντινούπολης ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, ότι είναι Τούρκη Ισταμβούλ, Τουρκική Κωνσταντινούπολη, ότι η Αγία Σοφιά είναι το μεγάλο επίτευγμα και το Κοράνι ακούγεται στην Αγία Σοφιά και τι καλό που είναι αυτό. Και ότι η Κωνσταντινούπολη θα είναι μέχρι την ημέρα της κρίσης από το Θεό, θα είναι τουρκική κτλ. Όλα αυτά ήταν μια ρητορική που μας θύμισε μια εποχή πριν από το 2023. Βέβαια, κάποια στιγμή κατέληξε και στην. Εκεί είπαμε ότι ο Ερντογάν είναι και ένας άνθρωπος που θέλει να καθορίζει την ατζέντα, καταλήγοντας είπε ότι αυτή την Κωνσταντινούπολη που είναι έργο κατάκτησης του Μωάμε, του Πολίτα, είπα, δεν θα την αφήσουμε σε ανίκανους ανθρώπους να την κυβερνήσουν. Δηλαδή στην αντιπολίτευση και στον Ιμάμογλου και σε όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή πραγματικά από το 1453 πώς φτάνουμε στον Ιμάμογλου είναι εντυπωσιακό.
22: Είναι Ερντογάν. Νομίζω πάντως Μανώλη και από τις ανταποκρίσεις, από τις αναλύσεις που παρακολουθώ, ότι όχι μόνο η ρητορική Ερντογάν, γενικότερα το κλίμα και όσο πλησιάζουμε προς την δημοσιοποίηση αυτού του νομοσχεδίου είναι κλίμα που θυμίζει εποχές προσεισμών στην Τουρκία.
23: Ναι, και αυτό χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως από την Αθήνα τα μηνύματα που έχουν σταλεί είναι σημαντικά. Και έχουν λάβει υπόψη, δηλαδή ότι μπορεί να δημιουργήσει η Αθήνα τα δικά της θαλάσσια πάρκα και ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά ζώα στα 12 μίλια νοτιού της Κρήτης, κάτι που επηρεάζει το τουρκολιβικό μνημόνιο, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, διότι σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται και κάποιες πληροφορίες. Μήπως και η Επιτροπή δεν προλάβει τον Ιούνιο να εξετάσει το νομοσχέδιο και πάει μετά την έναρξη των νέων εργασιών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δηλαδή πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβρη. Άρα και αυτό είναι σημαντικό. Να θυμίσω ότι σε ένα μήνα από τώρα είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
22: Η σύνοδος του ΝΑΤΟ με παρουσία Τραμπ, τουλάχιστον όπως λέει η πλευρά της Τουρκίας, ότι θα είναι εκεί ο Πόλεμος.
23: Ναι, δηλαδή τουλάχιστον πληροφορίες λένε ότι ο Τραμπ έχει πει στον Ερντογάν ότι θέλει να είναι στην Άγκυρα. Θα δούμε. Ο Τραμπ είναι αυτός, το πρωί άλλα λέει, δηλαδή την Παρασκευή.
22: Είναι αλήθεια.
23: Την Παρασκευή απομάκρυνε ο Ρούμπιο, είπε ότι σταματά ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, να είναι ειδικός απεσταλμένος στη Συρία. Και το Σάββατο ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ναι, δεν θα είναι, αλλά θα είναι ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου στη Συρία και στο Ιράκ. Δηλαδή σήμερα έτσι, αύριο κάτι άλλο.
22: Ναι, ναι, ναι.
23: Άρα μέχρι τη σύνοδο του ΝΑΤΟ νομίζω θα έχουμε και εκεί ένα θρίλερ, αν θα έρθει ή όχι. Όμως κάτι που μας προκάλεσε εντύπωση και θα ήθελα να το αναφέρω.
22: Σε
23: ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας για Σάρτζουλες,
22: ναι,
23: έχοντας την ηγεσία της αεροπορίας δίπλα του, αναφέρθηκε στα προγράμματα της αεροπορίας. Είπε για το μαχητικό ΚΑΑΜ που θέλει να φτιάξει η Τουρκία το 5ης γενιάς, είπε για τα Eurofighter, δεν είπε τίποτα για τις διαπραγματεύσεις της Τουρκίας για τα F-35, για τις διαπραγματεύσεις της Τουρκίας για τα F-16. Και αυτό μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, σαν να μην έχουν καμία ελπίδα. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να πει αυτά τα προγράμματα τρέχουν και στα υπόλοιπα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, οι διαβουλεύσεις.
22: Ναι.
23: Δεν είπε τίποτα.
22: Τώρα να δούμε, ναι, αφενός προκαλεί εντύπωση αυτό, αφετέρου να δούμε και αυτά τα προγράμματα που ήδη έχει εξαγγείλει η Άγκυρα κατά πόσο θα προχωρήσουν. Δηλαδή διαβάζω πολλά σενάρια μετά τις εχθροπραξίες στον κόλπο, επειδή η Τουρκία έχει κλείσει τα deal της για να πάρει τα Eurofighter από Κατάρ και Ομάν. Δεν ξέρω με αυτές τις χώρες να βρίσκονται, το Κατάρ ειδικά να έχει δεχθεί και τις επιθέσεις από το Ιράν,
23: τόσο γρήγορα να παραδώσει,
22: να αυτό, παραδώσει αυτό, πολεμικά, ναι, τις αριστερά.
23: Τα μεταχειρισμένα ακριβώς, τόσο έτσι, γρήγορα,
22: ναι,
23: νομίζω θα υπάρχει μια σοβαρή καθυστέρηση. Και τα πρώτα Eurofighter από τη Μεγάλη Βρετανία αναμένουν το 2030.
22: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Δεσποτόπουλος. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνόλογος, ήταν στο Action.
0: Τουρκία δέχεται πίεση και γι' αυτό σηκώνει τους τόνους. Η πρώτη πίεση που δέχεται είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τη συμφωνία για διάθεση F-16 εκ μέρους των Αμερικανών, οι Τούρκοι δεν έχουν δει για τα F-16 ούτε βίδες. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι το κουρδικό, πίεση από το Ισραήλ. Αλλά έχουν πάθει μια παράνοια οι Τούρκοι ότι θα είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ μετά το Ιράν. Και η συνεργασία του Ισραήλ μαζί μας τους έχει θορυβήσει ιδιαίτερος.
22: Και επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
2: Χαίρετε.
22: Πριν περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα, πέθανε ένας άνθρωπος που ήταν και δάσκαλός μας, ενώ μας των δημοσιογράφων, αλλά ασχολήθηκε μετά και με την πολιτική, ο Νάσος Αθανασίου. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, στους οικείους του. Έτσι, σε ηλικία 75 ετών, είχε προβλήματα υγείας. Εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα από το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, για αρκετά χρόνια. Δεν ήταν στην παρούσα βουλή.
2: Όχι, ο ναός, δεν ήταν. Ναός, όχι.
22: Και εκλέγες στην προηγούμενη. Λοιπόν, τώρα, είχαμε σήμερα την ληξιαρχική πράξη. Τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει για θανάτους, αλλά τέλος πάντων, έχουμε το τέλος της νέας αριστεράς σήμερα με...
2: Στη Βουλή.
22: Με σφραγή.
2: Στη Βουλή. Κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, δεν υπάρχει πια.
22: Και αποχωρούν ποιο... και πάρα πολλά στελέχη όμως.
2: Ναι, αποχωρούν 150
22: δηλαδή,
2: στελέχη.
22: Δεν αλλά... την εικόνα ότι...
2: Ναι. Η Νέα Αριστερά παραμένει όμως ένα κόμμα το οποίο θα έχει 4 ανεξάρτητους βουλευτές.
22: Είναι, έχεις τα ονόματα πρόχειρα, τα θυμάσαι.
2: Κυκλίδης Σακαλώτος, Πέτη Πέρκα. Τώρα είδες,
22: να σου πω ποιοι φύγανε καταρχάς. Φύγανε Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Ημερώτης Τζούφη, Ζεϊμπέκ, Τζανακόπουλος. Έστειλαν επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Η Αξιόγλου δηλώνει ότι παραιτείται και από βουλευτής.
2: Θα το πούμε αυτό. Ευκλήτης Ακαλώτος, Πέτη Πέρκα, Σία Αναγνωστοπούλου και ο κύριος Δρίτσας.
22: Μάλιστα, αυτοί οι τέσσερις είναι, ναι, που μένουν, ναι, με επικεφαλής του κόμματος τον κύριο Σακελαρίδη.
2: Τον κύριο Σακελαρίδη, ναι. Είναι γραμματέας και πρόεδρος του κόμματος προσωρινά μέχρι να γίνει το συνέδριο. Και βέβαια, ποιο είναι το οξύμορο, Σπύρο, ναι, ότι έχουμε μια βουλή πλέον όπου η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. φτάνοντας 35. Ξεπέρασαν και το Πασόκ. Πρώτη πλειοψηφία η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη ανεξάρτητοι βουλευτές.
22: Αν κάνανε ένα κίνημα, μπορούσαν να συνεννοηθούν όλοι αυτοί.
2: Είναι πολύ ετερόκλητο το σχήμα.
22: Δεν είναι ενδεικτικό όμως, δεν είναι ενδεικτικό όμως και το πώς αποτυπώνουν και δημοσκοπήσεις την κατάσταση στο πολιτικό φάσμα.
2: Ο κατακαιρματισμός και το ρευστό πολιτικό σκηνικό. Έτσι
22: ακριβώς. Οπότε ανεξαρτοποιούνται. Η κυρία Αξιόγλου παραιτείται.
2: Ναι, είναι 6-1. Ναι, ήταν πιο προωθητική η ενέργεια της κυρίας Αξιόγλου και καταλαβαίνουμε και σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει και η ίδια να θεώρησε ότι ο κύκλος της σε αυτή τη Βουλή και ως πρώην υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ειδική διαδρομή από το 23 και μετά. Έχει κλείσει, συνεπώς επέλεξε σε αντίθεση με τους συντρόφους της να μην παραμείνει στα ορεινά της Βουλής ως ανεξάρτητη, αλλά να παραδώσει την έδρα της επιλαχών πρώτος. Είναι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Μετά είναι ο κύριος Δημήτρης Βίτσας.
22: Έχεις ρεπορτάζ αν θα δεχθεί ο κύριος Δραγασάκης?
2: Δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσει ακόμα. Θα το δούμε.
22: Είναι ένα ερώτημα για τον κύριο Δραγασάκη, αν δεχθεί.
2: Ασφαλώς. Κοίτα, σαφώς ανοίγει τώρα μια κουβέντα τι γίνεται με τους συγκεκριμένους βουλευτές, αν θα πάνε και οι βουλευτές και τα στελέχη στην Ελλάς, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα είναι όλα στο τραπέζι. Σίγουρα όταν ο Αλέξη Τσίπρας κάνει το κάλεσμα και προς τους παλαιούς, αυτοί και πρώην συνεργάτες του θα είναι υποψήφοι για να μπουν μέσα, αν το θέλουν και οι ίδιοι. Αλλά ακόμα αυτό το σήμα δεν έχει γίνει. Καταλαβαίνουμε πάντως πως είναι ένα βήμα προκειμένου να, για κάποιους να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
22: Ναι, αλλά μόνο αφού παραιτηθούν από τη βουλευτική τους ιδιότητα, το αξίωμα.
2: Ναι, εντάξει.
22: Έτσι έχει πει ο Τσίπρας.
2: Σαφώς, αλλά δεν ξέρεις πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό μέχρι τις εκλογές. Πότε θα έχουμε εκλογές, αν θα έχουμε νωρίς εκλογές. Αυτό μπορεί να γίνει και 2 μήνες πριν τις εκλογές. Όλα αυτά θα τρέξουν στην πορεία αναλόγως και με τις εξελίξεις και με τις ζυμώσεις που γίνονται.
22: Και έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας τα λέγεις και χθες, συνεδριάζουν τα όργανα του, Πέμπτη Γραμματεία.
2: Ναι,
22: και...
2: Πέμπτη Παρασκευή, μάλλον Πέμπτη Πολιτική Γραμματεία, Σάββατο Κεντρική Επιτροπή, 2 στρατόπεδα, η μειοψηφία, πιο αποκρισταλωμένη θέση, εμείς θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομο, συνεχίζουμε υπό τον Παύλο Πολάκη, και η πλειοψηφία η οποία επιθυμεί με κάποιο τρόπο τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτή η φόρμουλα δεν έχει βρεθεί από τη στιγμή που και ο Αλέξης Τσίπρας λέει εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα.
22: Κίνηση από Τσίπρα έχεις στο πεδίο του ρεπορτάζ σου? Επόμενη κίνηση, ομιλία, περιοδία, θα μας δώσει κάτι τώρα άμεσα?
2: Θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα σίγουρα πολλά σε πεδίο προγραμματικό, όπου το Ινστιτούτο επεξεργάζεται κάποιες θέσεις κυρίαρχες στο πρόγραμμα, τις οποίες σιγά σιγά θα αρχίζουμε να τις βλέπουμε αναθεματική. Περιοδίες σαφώς, και 17 Ιουνίου θα γίνει η διεθνής διάσκεψη που κάνει κάθε χρόνο το Ινστιτούτο του, που είχε ξεκινήσει με το ΖΑΕ.
22: Σωστά.
2: Θα γίνει στην Κύπρο φέτος.
22: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζουλέτος, για όλο το πλέγμα των εξελίξεων και στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Σακελαρίδης, ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, μετά και από αυτές τις δύσκολες εξελίξεις οπωσδήποτε για το κόμμα στο οποίο ηγείται, μίλησε στο Sky.
3: Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς. Η διέξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ίδρυση του κόμματός του, στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή μέσα από το χειρισμό συμβόλων, μέσα από το χειρισμό ιστορικών τέλος πάντων αναφορών και παραδειγμάτων, γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα αφήγημα το οποίο παραμένει σε επίπεδο διακηρύξεων και χωρίς να μπαίνει σε διαδικασία συγκεκριμένων προγραμματικών διατυπώσεων.
22: Με ποσοστά θα συνεχίσουμε να μιλάμε, για ποσοστά θα συνεχίσουμε να μιλάμε αλλά όχι για δημοσκοπικά, όχι ποσοστά κομμάτων, ποσοστά πληθωρισμού, που εάν συνεχίσει έτσι όπως βλέπω την κατάσταση να εξελίσσεται, βλέπω ένα πληθωρισμό να είναι πρώτο σε δημοτικότητα και να χτυπάει ακόμα και αυτοδυναμία. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου Σπύρε. Η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε πιο γρήγορα από όλη την Ευρώπη. Ναι. Είναι σε κάτι που κάνουμε πρωταθλητισμό, νομίζω.
22: Ναι.
4: Σε μεγάλο βαθμό. Είμαστε στην τριάδα της Ευρώπης. 5 έγραψε. Το είχαμε δει από την Ελστάτ για τον προηγούμενο μήνα, 5,4.
5: Αλλά τότε η Eurostat είχε πει 4,6. Τώρα η Eurostat 4,6 στη δική της μέτρηση το έχει κάνει 5. Είναι ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, που πρέπει να σου πω ότι είδαμε μικρή σχετικά αντίδραση, δηλαδή μικρή αύξηση για τις περισσότερες χώρες. Για παράδειγμα στην Ισπανία είναι εκεί γύρω στο 3,3-3,4, στη Γερμανία υποχώρησε στο 2,7. Σημάδι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τα καύσιμα, από τα μεταφορικό κόστος η ελληνική οικονομία, και ότι βέβαια έχει μηδενικό βαθμό αντίδρασης στο πληθωριστικά φαινόμενα πλέον. Θα έλεγα ότι αυτόματα, με το που ακούγεται αύξηση είτε του ενεργειακού κόστου ή άλλων τομέων, αυτόματα όλη η οικονομία μολύνεται με ακρίβεια. Και αυτό είναι κακό μαντάτο γενικά, γιατί είμαστε σε περίοδο αστάθειας.
22: Υψηλότερο πληθωρισμό, διαβάζω, καταγράφουν μόνο η Βουλγαρία, η Λιθουανία και σχεδόν στα ίσα είμαστε με την Κροατία. Βουλγαρία, Λιθουανία πιο πάνω από εμάς, σχεδόν στα ίσα με την Κροατία. Όλοι οι άλλοι είναι στο 2,7, 2,8, 3,3, ο μέσος όρος είναι 3,2 και φτάνει στην Ελλάδα, μόλις φτάνει στον Γκρις, 5.
5: Το 3,2 τώρα, η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί έναν άλλο κίνδυνο για την Ελλάδα. Μπορεί να φαίνεται χαμηλό σχέση με το 5 το δικό μας, όσο επειδή είναι πάνω από το 3% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ήταν 3% τον προηγούμενο μήνα.
22: Έχεις ματάτα για τους δανειολήπτες?
5: Ναι, 10 και 11 Ιουνίου συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την επόμενη εβδομάδα. Και θεωρείται δεδομένο πλέον ότι θα έχουμε μάλλον αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25. Πράγμα το οποίο θα επιβαρύνει αυτόματα τις περισσότερες κατηγορίες των δανειοληπτών, των δανείων κειμενόμενου επιτοκίου, των δανείων συνδεδεμένων με το Euribor ή με το επιβασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα εμείς έχουμε μια ήδη επιβαρημένη κατάσταση, και από την προσπάθεια να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι υπόλοιποι, γιατί αυτό ο στόχος είναι πάντα όταν αυξάνονται επιτόκια, να μην υπάρξει υψηλότερος πληθωρισμός, θα πληρώσουμε και υψηλότερα επιτόκια. Αυτό είναι περίπου το σκηνικό. Η ανάσα έρχεται από την μικρή μείωση, η οποία θα δούμε αν θα παραμείνει, στα καύσιμα, όπου πλέον η τιμή της αμόλυσης αυτή τη βδομάδα έχει σε μέσα επίπεδα υποχωρήσει το 2,06. Στην Αθήνα βρίσκει και κάτω από 2 ευρώ σε πάρα πολλά πρατήρια, και η τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ κίνησης, είναι στο 1,74 η μέση πανελλαδική τιμή. Είναι μια ανάσα. Για αύριο, για παράδειγμα, αναμένεται μικρή αύξηση σε όλες αυτές τις κατηγορίες καυσίμα που είπαμε, γιατί μετά το χθεσινό πισωγύρισμα που έγινε, σήμερα πάλι διορθώθηκε η κατάσταση στις διεθνείς τιμές. Φαίνεται ότι συνομιλούν τελικά οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, οπότε ξαναυποχώρησε 92-93 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent.
22: Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε για να καταλαβαίνουμε πού πάει το πράγμα, να ακολουθούμε στο Truth Social το Trump, να βλέπουμε τις δηλώσεις του κάθε πρωί για να ξέρουμε πού πάει. Νίκο, επειδή θέλω, έχεις τον τρόπο και με το σχόλιο σου το κάνεις λιγάκι να προσεγγίζουμε τον καταναλωτή, τον επιχειρηματία. Θέλω να ακούσουμε μαζί και τι λέει ο κόσμος που πηγαίνει στη λαϊκή στο σούπερ μάρκετ και βλέπει όλες αυτές τις τιμές, γιατί εμείς λέμε έναν αριθμό 5%. Ο κόσμος όμως βλέπει στο ράφι τις τιμές να ανεβαίνουν, δηλαδή δεν είναι ένα στατιστικό για τον κόσμο, είναι μια πραγματικότητα που τον πιέζει πάρα πολύ. Τι λέει ο κόσμος, αλλά και τι λέει είναι ο κύριος Μακρύδης, θα μιλήσω open. Ένας άνθρωπος από την πλευρά των επιχειρήσεων, που σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να αντέξω με αυτό όλο το κόστος στην πλάτη, πρέπει κάπου να το μετακυλήσω. Τους ακούμε.
6: Όλα, τα πάντα εδώ και καιρό. Μόνο ανεβαίνουν.
7: Έχω παρατηρήσει αυξήσεις. Άλλες δικαιολογημένες, άλλες όχι. Δύσκολα ελέγχεται η αγορά, νομίζω.
9: Τα απαραίτητα τις διατροφίες, δηλαδή τα γαλακτοκομικά κτλ., θέλεις τουλάχιστον 40 ευρώ.
24: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 530 ευρώ. Τελικός λογαριασμός 1445. Όλα τα υπόλοιπα όμως ανέβηκαν 300%, 200%. Αυτή την αύξηση εμείς δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε, γιατί δεν μπορεί να την ακολουθήσει ο καταναλωτής.
7: Λογικό
24: είναι να προσπαθούμε να απορροφήσουμε αυξήσεις, να μειώνονται οι τζίροι, να είναι δυσαρεστημένοι οι καταναλωτές.
22: ήταν το χώρο της εστίασης ο συγκεκριμένος που ανέφερε τις τιμές για ρεύμα κτλ. Υπάρχει αυτή η κατηγορία των επιχειρηματιών που σου δίνουν τους λογαριασμούς τους και σου λένε τι να κάνουμε. Υπάρχει μια κατηγορία που δεν δείχνει και δεν ξέρω κι αν δίνει κάπου λογαριασμό.
5: Ναι, το πρόβλημα του ρεύματος για παράδειγμα, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν επηρεάστηκε από την τρέχουσα κρίση, αλλά είχε παραμείνει σε ψηλά επίπεδα από την προηγούμενη, είναι το πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκε την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που αναφέρθηκε στο θέμα των τιμών της ενέργειας, ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν μπορούμε να πάμε, η ατάκα του ήταν, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές του ρεύματος. Είναι ξεκάθαρο ότι ενώ έχουμε επενδύσει πάρα πολλά λεφτά στις ΑΠΕ, οι οποίες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, ωστόσο φαίνεται ότι έχουμε προβλήματα στην αποθήκευση, ότι έχουμε προβλήματα στις διασυνδέσεις και όλο αυτό τι κάνει, δυσφημεί μια προσπάθεια που έχει γίνει. Γιατί δεν φτάνει η τιμή σε καλή τιμή στον χρήστη. Και πέρα από το οικιακό καταναλωτή που κάπως οι εταιρείες βάλαν πλάτη και έχουν κρατήσει σταθερά τα τιμολόγια και του Ιουνίου σε πολύ μεγάλο βαθμό και βρίσκει τιμές σε κανονικά επίπεδα, το πρόβλημα είναι μεγάλο σε επιχειρήσεις. Τις μικρές, τις μεσαίες και αρκετές μεγάλες δυστυχώς, οι οποίες επιβαρύνονται με υπέρμετρο ενεργειακό κόστος, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρώπης δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Και νομίζω ότι είναι και ούτε σε επίπεδο Ελλάδας. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
22: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Ναι, σε καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και σήμερα η ενημερωσή μας για τα της οικονομίας. Ακούσαμε τον κόσμο για τα σούπερ μάρκετ, τους επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης, το κρέας. Ο Αντώνης είναι τακτικός θαμώνας στις πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης του Sky. Είναι νεκροπόλης ο Αντώνης.
1: Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά ένα κομμάτι μοσχάρι χωρίς κόκαλο για μαγείρεμα είναι στα 16,98. Ναι. Ένα κομμάτι χοιρινό αντίστοιχο χωρίς κόκαλο πάλι για μαγείρεμα είναι στα 6,98. Το κοτόπουλο το ολόκληρο είναι στα 3,48. Και από εκεί και πέρα τα αμνοερήφια όσο έχει στα 13,98.
22: Έτσι, για να έχουμε και μία εικόνα τι γίνεται στο κρέας. Βέβαια, το κομμάτι μοσχάρι στα 16,98. Λιγάκι νομίζω μας τα λέει στρογγυλεμένα ο Αντώνης. Οι τιμές πρέπει να είναι αρκετά παραπάνω, ανάλογα και τι κομμάτι. Θα πάμε στον Παναγιώτη Αχλατλή, τον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Κατερίνη συγκεκριμένα, είχαμε πάρα πολλές κλήσεις από πολίτες στην αστυνομία, οι οποίοι ανέφεραν ότι κάποιοι επιχείρησαν να τους εξαπατήσουν. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
8: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια από επιτίδιους. Προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες στην περιοχή της Κατερίνης. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας. Τηλεφωνούν λοιπόν σε ανυποψία στους πολίτες και ισχυρίζονται ότι κάποιο από τα παιδιά τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και γι' αυτό θα πρέπει να χειρουργηθεί εσπεσμένα. Τους καλούν λοιπόν να δώσουν άμεσα χρήματα σε σχετικό λογαριασμό που θα τους δώσουν και έτσι μιλάμε για πάρα πολλές περιπτώσεις που ηλικιωμένοι κυρίως πέφτουν λοιπόν στην πλεκτάνη αυτών των αδίστακτων. Οι αστυνομικοί καλούν τον κόσμο να ενημερώσει όσο περισσότερο άτομα από το περιβάλλον τους, ούτως ώστε να μην πέφτουν θύματα όσοι βρεθούν στο στόχαστρο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τώρα να πούμε, το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης στην Κατερίνη δέχθηκε από το πρωί συγκεκριμένης ημέρας περισσότερες από 25 κλήσεις μέσα σε μία ώρα από πολίτες που ανέφεραν απόπειρα εξαπάτησης με το πρόσχημα του ιατρικού επίγοντος περιστατικού από κάποιο συγγενικό πρόσωπο μετά από τροχές που είχε. Καταλαβαίνουμε συνοψίζοντας δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς η δράση αυτών των κυκλωμάτων είναι συνεχής.
22: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής. Φαίνεται ότι έβαλαν στο στόχαστρο εκεί τους ανθρώπους στην Κατερίνη, τους έπαιρναν τηλέφωνο, το παιδί σου, ο αδερφός σου, ο γιος σου, η κόρη σου, δεν ξέρω τι, είχε ένα τροχαίο και δώσε μας λεφτά γιατί τον κρατάμε εδώ ή εκείνος έχει προκαλέσει κάποιο τροχαίο με κάποιο άλλο θύμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το καλύτερο παράδειγμα είναι να ακούσετε και εσείς ή δεν μπορούμε να ακούσουμε. Δεν μπορούμε. Ωραία. όταν ερχόμαστε λοιπόν, έλεγα, τι έλεγα, χάνουμε και τον ήρμό μας έτσι. Έλεγα ότι το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να ακούτε παλαιότερες περιπτώσεις απόπειρας απάτης, τις οποίες έχουν καταγραφεί από συμπολίτες μας, να ακούσετε το ηχητικό, δεν αφορά αυτή την περίπτωση Κατερίνης, αφορά κάποια παλαιότερη, για να μπορείτε να καταλάβετε πώς δρούν και το παραμύθι που λένε οι επιτίδοι.
10: Αλλά το πρόβλημα είναι, κύριε, ότι εμείς αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να κάνουμε σοβαρή επέμβαση για το πόδι της. Δεν χρειαστεί να καθυστερούμε καθόλου, γιατί να σου καθυστερούμε τόσο τα χειρότερα για το παιδί σας.
11: Άκουσε το γιατρό!
12: Πού χτύπησες, κορίτσι μου?
10: Μέρα, σταμάτα, μα κοντά.
12: Ναι.
10: Κυρία, πρέπει να κάνουμε σοβαρή επέμβαση κλπ. Αλλά πρέπει να πάτε στο ΙΚΑ, χρειαστεί να παραγγείλουμε 3 λάμες και 4 χρυσινά καρφιά για να μπουν μέσα στο πόδι της. Αυτά τελικά πληρώνουν και 35.000 ευρώ.
22: Εντάξει, κάποιοι μπορεί τώρα να γελάτε, να λέτε μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή ακούσατε και το ηχόχρωμα της φωνής και όλο την ιστορία που λένε, είναι δυνατόν κάποιοι να πίστεψαν. Και όμως υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας, μεγάλες ηλικίες, μικρές ηλικίες δεν ξέρω, που έχουν πιστέψει αυτό το παραμύθι που μόλις ακούσατε και έχουν δώσει χρήματα. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
13: Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου απέτρεψε διευρυμένη επιχείρηση των Ισραηλινών στην τάχεια της Βηρύτου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί κόμβους επιστροφής. Σκληραίνει η στάση των Ευρωπαίων στο μεταναστευτικό. Νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν στο Κίεβο και άλλες πόλεις. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Την ώρα που το Ισραήλ οδεύει προς πρόωρες εκλογές, ίσως και το Σεπτέμβριο, με αφορμή τις διαφωνίες μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και των υπερορθόδοξων κυβερνητικών εταίρων για την στρατιωτική θητεία, συνεχίζονται οι σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινού στρατού και Χεσμπολάχ, με το Ισραήλ να πλήττει θέσεις της οργάνωσης στην Αμπατίγια, στο νότιο Λίβανο, και τις σιρήνες να ηχούν και πάλι σε πόλεις του βορείου Ισραήλ. Από ό,τι όλα δείχνουν, μετά από αμερικανικές πιέσεις, το Ισραήλ υπαναχώρησε τελικά από σχέδιο γενικευμένης επίθεσης κατά της Χεσμπολάχ στη Βηρυτό. Σε συμφωνία κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής, με έμφαση στην ταχύτερη εφαρμογή των επιστροφών. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τη δημιουργία των αποκαλούμενων κόμβων επιστροφής σε συνεργασία με τρίτες χώρες στην Ασία ή και την Αφρική. Ως απάντηση στις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, η Ρωσία εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες επίθεση κατά του Κιέβου αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τουλάχιστον 18 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρομένα και πυράβλους βρίσκονται ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, όπως για παράδειγμα η Ναυτογκάζ, στην περιοχή του Χαρκόβου.
22: Επιστροφή στο στούντιο και στα αθλητικά μας με Νίκο Παγκάκη σήμερα. Καλώς ήρθες, Νίκο.
25: Καλό μεσημέρι, κύριε. Τι κάνετε? Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου της ΚΕΔ, του Στεφάν Λανουά, και των συνεργατών του, Πάολο Βαλερί και Ρομπέρτο Αλόσο Φερνάντες, αλλά και η Δαμιανός Ευθυμιάδης και η Αντωνία Κόκοτου. Ο μοναδικός που μειοψήφισε σε αυτήν την περίσταση ήταν ο Ολυμπιακός. Ψήφισαν οι εκπρόσωποι του ΨΑΠ. Λευκό, 10 από τα 13 μέλη ψήφισαν υπέρ του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Στο Λεμό σήμερα, για να περάσουμε στον Υγρό Στιβό, επιστρέφει το απόγευμα η σειρά των τελικών Water Polo League γυναικών. Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό, τέταρτο παιχνίδι για τις ερυθρόλευκες που έχουν το προβάδισμα 2-1 νίκες. Εάν κερδίσουν, βέβαια, επανέρχονται στο θρόνο του ελληνικού Πόλο, ενώ ο Νόβ θέλει να σοφαρίσει σε 2-2, όπως είναι λογικό. Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ και Όφη κοντράρονται 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο για το Super Cup, στο πρώτο επίσημο μάτς σεζόν, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα της Super League. Η ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε τη μεταγραφή, ολοκληρώνει μάλλον τη μεταγραφή του Αλεξάνδρου Ζούπκοφ, με κόστος αγοράς από την Τραμπζονσπορ να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και να πλησιάζει κοντά στα 6 μαζί με τα μπόνους. Στο μπάσκετ, τέλος, οριστικά απόντας από το πρώτο τελικό της Στοίχημαν Basket League ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα γίνει Τετάρτη στο ΣΕΦ το πρώτο παιχνίδι, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έχει τενοντίτιδα. Και η κατάξυση Ευρωλίγας δεν αποπροσανατολίζει στο Ολυμπιακό. Θα είναι ανταγωνιστικό ο Παναθηναϊκός που έχει κίνδυνο, τόνισε ο πρωταθλητής Ευρώπης Παπα-Νικολάου.
22: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Λοιπόν, τα παιδιά της αλλαγής είναι καθόδον. Έρχονται για το στούντιο όμως μετά το δελτίο ειδήσεων. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.
17: Σουτάρι και ο, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Το έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
18: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και αν. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Πόσο κάνει 50 επί 200?
20: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
19: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.

0: με τη σιγουριά της Opel.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. More.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Το Verdi

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από Κηφισιά ως Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού στις εξόδους Γελαμία, στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου,

0: πληθωρισμό είχε ο τομέας της ενέργειας ως αποτέλεσμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε σήμερα η Έφη Αχτσιόγλου. Στην επιστολή παραίτησής της, η κυρία Αχτσιόγλου κάνει λόγο για μια πράξη συνείδησης, διευκρινίζοντας ότι δεν παραιτείται από την ενεργό πολιτική. Νωρίτερα, η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Με την ανεξαρτητοποίησή τους διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς παραμένει μόνον με 4 βουλευτές. Για αναμενόμενη απόφαση, η οποία ήταν ηλυμένη εδώ και καιρό, έκανε λόγο στον Sky ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλ Σακελαρίδης. Εκτίμησε ότι οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Η εισαγγελία πρωτοδικών Αθηνών, κατά την προκαταρκτική έρευνα που διενεργούσε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος μετά τις εξηγήσεις που παρήχαν οι δύο βουλευτές με την ιδιότητα του υπόπτου. Ξεκινούν από την ερχόμενη 5η 4 Ιουνίου οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες από τη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη που εξυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους αντί να απέχουν. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Στο Λίβανο συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις, με την πολιτική άμυνα της χώρας να ανακοινώνει ότι οι σωροί 6 ανθρώπων ανασύρθηκαν από τα ερείπια ενός σπιτιού που επλήγει χθες το βράδυ από τον Ισραηλινό στρατό. Μέσα στο καλοκαίρι το πιλωτικό σύστημα των καμερών πάβει να είναι πιλωτικό και γίνεται πλήρες με πάνω από 150 κάμερες για αρχή, οι οποίες θα γίνουν 388 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Ο κύριος Παπαστεργίου τόνισε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από την αστυνομία έχουν μέχρι στιγμής σκοπεί 2.453 κλήσεις και έχουν γίνει 420 ενστάσεις, εκ των οποίων έγιναν δεκτές οι 52. Σχετικά με το κτηματολόγιο, ο Υπουργός ανέφερε ότι από μεθαύριο Σάββατο η διαδικασία εξυπηρέτησης μέσω του ψηφιακού κτηματολογίου θα γίνεται πλέον πιο γρήγορα, καθώς ολοκληρώνεται η διαδικασία μετάβασής του στο cloud. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό αλλοδαπού κρατουμένου, ο οποίος εργαζόταν στην κεντρική αποθήκη υλικού σοφρονιστικών καταστημάτων και κατάφερε να διαφύγει ενώ εκτελούσε εργασία μεταφοράς άρτου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό, συνελήφθησαν 2 σοφρονιστικοί υπάλληλοι, κατηγορούμενοι για απελευθέρωση κρατουμένου, ενώ σε εξέλιξη είναι η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου μετά από μακρά μάχη με σοβαρή ασθένεια. Είχε εργαστεί σε εφημερίδες και περιοδικά ενώ υπήρξε από τους πρωτοπόρους της ελληνικής τηλεόρασης. Ασχολήθηκε με την πολιτική και διετέλεσε βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 έως το 2023. Το 2023 αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και εντάχθηκε στη Νέα Αριστερά. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

0: Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55%.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στο Πρίσμα 91,1.
4: Για διαπίστωση απορίας
3: των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Καραγιάννης Αθανάσιος.
5: Θέλασσα Πρέβεζα.
4: Απών.
5: Άρτα και Λευκάδα.
4: Σκυρός Φίλιππος.
5: 29 βαθμούς.
3: Το Δελτίο Θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τώρα ακούστε σε ζωντανή μετάδοση την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας από τον Πρίσμα 91,6.
2: Στα παράδειγμα.

0: Προσήλθε και ο κύριος Καραγιάννης Αθανάσιος, παρών. Γιαννούτσος Χαράλαμπος, απών. Καλός Χαράλαμπος, απών. Λίγδα Σπυρίδων, παρών.
1: Θα έρθουν και τα υπόλοιπα μέλη, κύριε Πρόεδρε, είναι σε μία οικογένεια, σε μία υποχρέωση τέλος.
0: Πελεγρίνος Σπυρίδων,
2: παρών.
0: Τσιρογιάννης Γεώργιος, απών. Πεντεσπίτης Νικόλαος, απών. Γαζής Γεώργιος, απών. Αργυρός Νικόλαος,
3: παρών.
0: Παρών. Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος, παρών. Σέρβος Κωνσταντίνος,
4: παρών.
0: Θερμός Ευάγγελος,
4: παρών.
0: Βεριώτης Ευάγγελος, απών. Βεριώτης Αλέξανδρος, απών. Ξαναγίνεται προσπάθεια σύνδεσης. Ο κύριος Βεργίνης Σπυρίδων έχει συνδεθεί. Γατζίας Ιωάννης. Είναι παρόντα τα 16 μέλη λοιπόν, οπότε υφίσταται η απαιτούμενη απαρτία για την νόμιμη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακολουθούν οι ανακοινώσεις. Παρευρίσκεται επίσης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, κύριος Καβαδάς Αθανάσιος. Ελήφθη επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Δήμαρχο και τους Δημοτικούς Συμβούλους στις 18/5/2026 από την Δημοτική Κίνηση Λευκάδα Ανάποδα με το ακόλουθο περιεχόμενο. Για την Πόπη Βουτσινά. Όπως είναι γνωστό, η Δημοτική Κίνηση Λευκάδα Ανάποδα σε παλαιότερη εκδήλωσή της για την επέτειο του Πολυτεχνείου έκανε εκτενή αναφορά στην ζωή και δράση της λευκαδίτισσας αγωνίστριας του αντιδικτατορικού αγώνα Πόπης Βουτσινά. Σε εκείνη την εκδήλωση επανήλθε από συνταξιούχους καθηγητές παλιότερη πρόταση της ΕΛΜΕ Λευκάδας για να δοθεί το όνομα της Πόπης Βουτσινά σε κάποιον δρόμο της πόλης μας. Η Λευκάδα Ανάποδα επανέφερε το αίτημα στο ΔΣ της τοπικής ΕΛΜΕ, όπου και πάρθηκε ομόφωνα απόφαση να γίνει αίτημα στο τοπικό συμβούλιο της πόλης και στο δημοτικό συμβούλιο για να υλοποιηθεί η απέτηση του λαού της Λευκάδας και να δοθεί το όνομα της ανυπότακτης αγωνίστριας Πόπης Βουτσινά σε κάποιον δρόμο της πόλης μας.

παραθέτουμε τη σχετική απόφαση της τοπικής ΕΛΜΕ που πάρθηκε ομόφωνα στις 25/11/2025 και κατατέθηκε στο ΔΣ στις 29/4/2026 και καλούμε το ΔΣ να λάβει ομόφωνη απόφαση για το παρακάτω αίτημα. Η ΕΛΜΕ Λευκάδας αποτεί φόρο τιμής στη Λευκαδή της Απόπη Βουτσινά, φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κατά το διάστημα της Χούντας των Συνταγματαρχών 1967-1973, η οποία φυλακίστηκε και βασανίστηκε σκληρά στο ΕΑΤΕΣΑ, παλεύοντας για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ο καθοριστικός της ρόλος στη διεκδίκηση του δικαίου των φοιτητών του Πανεπιστημίου την καθιστά εμβληματική μορφή του αντιδικτατορικού αγώνα. Για το λόγο αυτό η ΕΛΜΕ εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, μία οδός της πόλης της Λευκάδας, κατά προτίμηση κοντά στην οικία της, να τιμηθεί με το όνομά της. Η Πόπη Βουτσινά γεννήθηκε στη Λευκάδα το 1951. Ως φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχε ενεργά στον αγώνα κατά της Χούντας και ήταν από τους πρωτοπόρους του φοιτητικού κινήματος στα Γιάννενα. Σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας στάθηκε όρθια. Ήταν πάντα παρούσα σε όλες τις αντιδικτατορικές εκδηλώσεις στα Γιάννενα και στην Αθήνα. Ήταν αυτή που μια πράξη της το 1972 άναψε τη φλόγα της αντίστασης στο Πανεπιστήμιο που μέχρι τότε σιγόκεγε. Τυχοκολλά ένα χαρτί διαμαρτυρίας για τον εμπεγμό των φοιτητών από το διορισμένο από τη Χούντα Διοικητικό Συμβούλιο για τις φοιτητικές εκλογές παροδία. Παραπέμπεται στο πειθαρχικό με το ερώτημα της οριστικής αποπομπής από το Πανεπιστήμιο. Μπροστά στο φοβερό πρετόριο των καθηγητών της, στέκεται σε μνή αλλά ζωντανή, ανιδιοτελής και μαχητική, όπως και σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες που έδωσε στη ζωή της. Το κείμενο της απολογίας της ήταν συγκλονιστικό. Για την αντιδικτατορική της δράση και τους αγώνες της για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, συνελήφθηκε, βασανίστηκε άγρια στο ΕΑΤΕΣΑ για ένα εξάμηνο, από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 1973. Η Πόπη Βουτσινά στη μετέπειτα ζωή της δεν ζήτησε ποτέ τίποτα, δεν δέχτηκε ποτέ τίποτα και δεν καταδέχτηκε ποτέ να μιλήσει για τα βασανιστήρια που πέρασε. Πέθανε νέα το 1999 σε ηλικία 48 ετών.

προσήλθε στη συνεδρίαση και ο κύριος Σκληρός Φίλιππος και έχει ο κύριος Γατζίας Ιωάννης έχει συνδεθεί. Μάλιστα. Παρών λοιπόν και ο κύριος Γατζίας Ιωάννης. Ο κύριος Βεργίνης Σπύρος Σπυρίδων έχει συνδεθεί. Παρευρίσκεται στη συνεδρίαση και ο Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδος, κύριος Βεργίνης Ξενοφών, ο οποίος έχει το λόγο για τις ανακοινώσεις. Thank you.

0: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για τις ανακοινώσεις.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κατά μέγιστο χρόνο 10 λεπτά, κύριε Δήμαρχε.
1: Για ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Okay.

0: προσήλθε στη συνεδρίαση αντιδήμαρχος κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή και ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Σας καλωσορίζουμε αμφωτέρους.
1: Κάτσε από το πόρεξε, έχω κάνει.

0: μπορεί να συνεχιστεί.
1: Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αρχίζομαι.
0: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Θέλω πρώτα να...
0: Με συγχωρείτε λίγο, κύριε Δήμαρχε, δεν λειτουργεί το χρονόμετρο. Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
1: Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να αρχίσω πρώτα από την άδεια που μου είχατε δώσει για να παρακολουθήσω αλλά και να συμμετάσχω στα δρόμενα της Attica Green Expo 2026. Και είχα τοποθετηθεί και σε περασμένες συνεδριάσεις αλλά και αυτή τη φορά ιδιαίτερα στο πράσινα λιμάνια και βιώσιμες θαλάσσιες μεταφορές. Ήταν ένα πολύ σοβαρό πάνελ με επικεφαλή τον κύριο Κυριαζόπουλο Ευάγγελο, ο οποίος είναι και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Άλλοι που συμμετείχαν ήταν ο κύριος Αναστασίου, Δήμαρχος Αγκιστρίου, Φραγκούλης, Δήμαρχος Ιεράπετρας, Παναγόπουλος, Δήμαρχος Σαλαμίνας και Μαλαφής, Δήμαρχος Χίου. Είχαμε τη δυνατότητα εκεί να αναπτύξουμε το ευρύτερο αυτό θέμα, το οποίο έχει και ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας, δηλαδή στο τι πρέπει να γίνει για τα λιμάνια όπου υπάρχουν, ειδικότερα μάλιστα λιμάνια σε νησιωτικές περιοχές, άρα σε νησιά. Αυτό που είχε ως σημασία κεντρικός πυρήνας είναι πώς θα υπάρξει η μετάβαση των λιμανιών από τη σημερινή υφιστάμενη κατάσταση προς τη λεγόμενη κατάσταση της πράσινης μετάβασης. Δηλαδή, τι αφορά αυτό? Αφορά μια διαδικασία μετασχηματισμού των λιμενικών εγκαταστάσεων αλλά και των θαλάσσιων δραστηριοτήτων στο σύνολο μιας λειτουργίας που αναφέρεται σε αηφόρο μοντέλο λειτουργίας. Επομένως, αναφερθήκαμε ειδικότερα στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, προστασία των λιμανιών στην ευρύτερη έννοια, εξοικονόμηση ενέργειας για τα λιμάνια, ενίσχυση ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και πρέπει να μην λέμε πλέον κλιματική αλλαγή αλλά κρίση, και γενικότερα σε μια στρατηγική η οποία πρέπει να εφαρμοστεί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των λιμανιών. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε, αυτό ήταν ένα σοβαρό θέμα σε ό,τι αφορά και τη Λευκάδα, η οποία παρά το μέγεθός της και κατά αναλογία έχει τα περισσότερα λιμάνια, περίπου 15. Η θέση μου ήταν κάθετη σε ό,τι αφορά τα εξής κυρίως σημεία. Ότι πρέπει να υπάρξουν σύγχρονες ανθεκτικές λιμενικές υποδομές. Διότι χωρίς υποδομές, τρυπηθώματα, βελτίωση υποδομών ελιμενισμού, αντιδιαβρωτική προστασία, έργα θωράκισης, πύλες να υπάρχουν, να δίνεται νερό και λοιπά, φως. Άρα χρειαζόμαστε λιμενικές υποδομές, σύγχρονες. Δεύτερον, να υπάρξει μια ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή, να έχουμε αποδοτικό και σύγχρονο φωτισμό, ιδιαίτερα σε LED. Έτσι ώστε να κάνουμε και εξοικονόμηση από πλευράς δαπανών. Υποδομές ηλεκτροδότησης πλοίων από την ξηρά, καλύτερη διαχείριση αποβλήτων και ιδιαίτερα καθαρές θάλασσες και τέλος αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, αλλά με δυνατότητα όμως χρηματοδότησης, κύριε Πρόεδρε, από τα κοινοτικά ταμεία και βεβαίως και από το κυβερνητικό, αν θέλετε, προϋπολογισμό, με την έννοια εθνικό προϋπολογισμό, άρα το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ήτανε εξαιρετική η παρουσίαση από όλους τους ομιλητές και οδηγηθήκαμε σε ορισμένα συμπεράσματα στα οποία απλά συνοψίζω. Χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό εθνικό πλαίσιο για πράσινα λιμάνια. Τα πράσινα λιμάνια, βέβαια, είπα, έκανα όχι πράσινα άλογα, έκανα ένα χιούμορ αν θέλετε και είπα ότι είναι μπλε. Αλλά βέβαια οι θάλασσές μας στην Ευκάδα δεν είναι μόνο μπλε, είναι το μπλε βαθύ, το μπλε ελαφρύ, δηλαδή ανοιχτό, και το λευκό. Εξαρτάται βέβαια από το βάθος της θάλασσας. Να υπάρξουν ακριβώς επενδύσεις σε πράσινες λιμενικές υποδομές, όπως είπα, αναφέρθηκα σε ορισμένα παραδείγματα των δικών μας λιμανιών, αναφέρθηκα ιδιαίτερα στις πλωτές ως προς τον αριθμό, αλλά και ως προς τη συντήρηση, σε βιώσιμα μοντέλα εναλλακτικής χρήσης που αφορά κυρίως θαλάσσιες μεταφορές. Και παράλληλα τόνισα ειδικότερα ότι η Λευκάδα απαιτεί πράγματι το συντομότερο δυνατόν σύγχρονες υποδομές, διότι κατακλείζεται από πολλά, αν θέλετε, σκάφη τα οποία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού δημιουργούν βέβαια μια προσπάθεια αναδόμησης οικονομικής αντιμετώπισης και ευμάρειας, αλλά από το άλλο μέρος μας δημιουργούν και προβλήματα που πρέπει να είμαστε σε θέση να τα αντιμετωπίσουμε, ιδιαίτερα από πλευράς καθαρών νερών και καθαρού περιβάλλοντος. Αυτό το ένα. Το δεύτερο, πρέπει να σας ανακοινώσω ότι καταργείται ο σύνδεμος ίδρευσης σε πολλούς δήμους και ένας από τους συνδέσμους που καταργείται είναι και ο σύνδεσμος Λευκάδας Έτωλα Καρνανίας. Θα έλεγα και Μεγανησίου, δεδομένου ότι είναι τα τρία μέλη που συμμετέχουν στο σύνδεσμο ίδρυψης. Είναι πολύ η δύναμη, οι σύνδεσμοι που καταργούνται, σχεδόν στο σύνολό τους. Για παράδειγμα, σας αναφέρω Καλαμάτα, Κορτινία, Ανδραβίδα, Σμοκόβο, Φιλιππιάδα, Καρδίτσα, Πρέβεζα, Διάσα κλπ. Κλπ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στη θέση που καταργούνται και καταργούνται οριστικά και αμετάκλητα μέχρι το τέλος του έτους, 31 Δεκάτου του 26, και στη θέση τους βέβαια τι θα πάει? Απάντηση: ή ΔΕΙΑ, αν υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί, ή αν δεν υπάρχουν από αυτά, τότε εντάσσεται στο Δήμο. Άρα ο σύνδεσμος λοιπόν ίδρυψης ενταθεί στο Δήμο Λευκάδας. Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα μιλάω. Αυτό δεν μπορώ και δεν έχω τον χρόνο ολόκληρο να σας το διαβάσω. Σημασία έχει αυτό που ακριβώς υπόθηκε και αυτά θα συζητηθούν, από ό,τι καταλαβαίνετε, σε επίπεδο μεταξύ του Δήμου, του Συνδέσμου και των συναρμοδίων Υπουργείων. Το τρίτο, κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας κάνω μια ανακοίνωση αρκετά ευχάριστη, ότι σήμερα ή αύριο οριστικά ανακοινώνεται η πρόσκληση ένταξης πλέον και δημιουργίας εργοστασίου κλειστού σύγχρονου τύπου που λέγεται Μονάδα Ανάταξης και Ανακύκλωσης, το λεγόμενο ΜΑ ή τη γνωστή μας ΜΟΠΑΚ. Άρα λοιπόν ή σήμερα ή αύριο ανακοινώνεται και επομένως σας το μεταφέρω αυτό, δεδομένου ότι έχουμε σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτα-πρώτα γιατί αποτελεί ένα σημαντικό βήμα όχι στην ολοκλήρωση των διαδικασιών, γιατί οι διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί προπολού. Βεβαίως αυτό που χρειαζόταν να ακουστεί ήταν η πρόσκληση για να ενεργοποιηθεί ακριβώς και το η στήριξη, θα έλεγα, χρηματοδοτική, η οποία όμως έχει ήδη, και σας το έχω αναφέρει, ονομαστεί, είναι από 21 εκατομμύρια και επομένως μετά την πρόσκληση γίνονται οι επόμενες διαδικασίες για να προχωρήσουμε στην έναρξη κατασκευής του εργοστασίου. Έχουμε όμως σήμερα θέμα προς συζήτηση, κύριε Πρόεδρε, και επομένως λεπτομέρειες θα πω αργότερα. Δεν έχουμε κάτι στο τέλος. Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και επειδή έχουμε συγκεκριμένο θέμα, θα αναφερθώ λίγο περισσότερο για να μην πάρω χρόνο των ανακοινώσεων.
0: Αναλυτικότερα.
1: Αναλυτικότερα. Θεωρώ ότι αυτό, κύριε Πρόεδρε...
0: Α, δεν είναι. Ναι, ήταν στο προηγούμενο. Δεν έχει ενταχθεί σε τότε τη συνεδρία.
1: Είχαμε πει να ενταχθεί, δεν ενταχθεί.
0: Δεν είχε ενταχθεί.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Κάνω λοιπόν την ανακοίνωση αυτή και ό,τι άλλο χρειαστεί. Ευχαρίστως. Θα πρέπει να το κουβεντιάσουμε και θα μπει οπωσδήποτε στην επόμενη φορά.
0: Για την επόμενη. Ναι.
1: Επειδή είναι πολλά πολύ.
0: Προσήλθε συνεδρίαση επίσης ο κύριος Καλός Καράλαμπος και έχει συνδεθεί και ο κύριος Βεργίνης Πυρίδων και ο κύριος Βεργιώτης Αλέξανδρος, άρτια αυχηθείς. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο για 4 λεπτά ομιλίας, κύριε Καλέ, με δυνατότητα υποβολής μιας ερώτησης.
2: Ναι, πριν ξεκινήσει ο χρόνος, καλησπέρα πρώτα απ' όλα σε όλους. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω πριν το χρόνο αναφορικά με τις προσκλήσεις τις οποίες εκδίδεται και εννοώ τις προσκλήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ως γνωστό, η Λευκάδα είναι ένας νησιωτικός δήμος και θα πω ότι παρότι οι διαζώσεις συνεδριάσεις είναι πιο αποδοτικές, παρόλα αυτά αντιλαμβανόμαστε την χρησιμότητα και εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι στις μεικτές συνεδριάσεις. Εκείνο το οποίο θέλω να πω όμως ότι δεν μπορεί αυτή η δυνατότητα που υπάρχει μέσω του κώδικα να γίνεται από τη μεριά τη δική σας αλακάρτ. Αποφασίστε. Και καταλαβαίνομαστε όλοι εδώ μέσα για το αλακάρτ που λέω. Αποφασίστε. Ή όλες διαζώσεις ή όλες μεικτές. Εμείς και στα δύο και στις δύο τις προσεγγίσεις είμαστε σύμφωνοι. Επιλέξτε όμως και κάντε το κανόνα. Όχι οπότε χρειαζόμαστε κάποιες πλειοψηφίες ή κάποιες ψήφους να το βάζουμε, γιατί εδώ είμαστε λίγο πολύ όλοι και καταλαβαίνομαστε. Λοιπόν, τώρα μπορώ να ξεκινήσω ο χρόνος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Δημάρχο γιατί είχα μια υποχρέωση κοινωνική σχετικά με τα πράσινα λιμάνια και γενικότερα με τις λιμενικές υποδομές. Θα περίμενα από τον κύριο Δήμαρχο να αναφέρει και θα τεθεί και ερώτημα στην πορεία από συνάδελφο της παράταξης ότι πριν από περίπου μια εβδομάδα 10 μέρες στην τελευταία συνεδρία του Λιμενικού Ταμείου ετήθηκαν και αποφασίστηκε η διάλυση της εταιρείας η οποία επικουρούσε την τροποποίηση για να επέλθει κάποια στιγμή η έγκριση του master plan του λιμένα της Λευκάδας. Της μεγαλύτερης χερσαίας ζώνης λιμένα που έχουμε, που ξεκινάει από τη Μαρίνα και καταλήγει στα θέατρα. Εμείς εδώ είχαμε θέσει 3-4 φορές το ζήτημα, τώρα ολοκληρώνεται και τώρα ολοκληρώνεται, και όχι μόνο δεν ολοκληρώνεται, αλλά γυρίζομαι και πίσω. Άρα καλά τα πράσινα λιμένα, κύριε Δήμαρχε, αλλά καλό θα είναι να επί του πρακτέου να λέμε τα πράγματα ως έχουνε και δυστυχώς δεν είναι ευχάριστα. Λοιπόν, θέλω να απευθυνθώ και στον κύριο Δήμαρχο και στους συναδέλφους αντιδημάρχους και να θέσω το εξής ερώτημα. Με την κατάσταση, με την καθαριότητα, σας απασχολεί το θέμα? Κοιμάστε το βράδυ ήσυχοι στο σπίτι σας? Δηλαδή, αυτό το πράγμα που συμβαίνει με αυτή τη δημοτική αρχή δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Και θα ακούσει και ο κόσμος και που είναι εδώ παρόν και που μας ακούει με νούμερα. Ξέχωρα που επιβάλλατε 30% αύξηση στα τέλη ηλεκτροφωτισμού καθαριότητας. Δεν θα το ανοίξουμε το θέμα αυτό. του τέστην 1 εκατομμύριο και πλέον παραπάνω χρήματα από τον κόσμο της Λευκάδας. Είτε δημότες, είτε πολίτες, είτε επιχειρηματίες, είτε δεν ξέρω εγώ τι κινείται στον τόπο του, τον εδώ που γεννηθήκαμε και που μεγαλώσαμε. Και έρχεστε στον προϋπολογισμό και δεν εγγράφετε το ποσό το αναγκαίο το οποίο χρειάζεται για να προχωρήσετε στην πρόσληψη του αναγκαίου έκτακτου προσωπικού. Του αριθμού 40 άτομα. Και κοιμάστε τα βράδια, ξαναλέω. Και περιμένετε την πρώτη αναμόρφωση που ήρθε αρχές Απρίλη για να εγγράψετε το επιπλέον ποσό τον Μάιο των 200.000 ευρώ για να ξεκινήσει στις 18 ή στις 19 Πέμπτου στη Δημοτική Επιτροπή με εκτός ημερήσιας διάταξης ζήτημα η εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης. Και για να έχουν μια εικόνα, γιατί πλέον γυρίζουμε το χρονόμετρο και ξεκινάει και αντίστροφη μέτρηση της δημοτικής περίοδου αυτής, έχασα μισή ώρα από τη ζωή μου, τα βρήκα όμως, τους χρόνους τους οποίους είχε κινήσει η Δημοτική Αρχή την προηγούμενη Δημοτική περίοδο και ήταν η εξής, τα τελευταία 3 χρόνια. 24 Τρίτου του 21, 8 Τρίτου του 22, 22 Δευτέρου του 23. Χρόνο με το χρόνο λοιπόν βελτιωνόμασταν και το τελευταίο έτος ξεκίνησε η διαδικασία Φεβρουάριο του 23. Πάμε να δούμε τι κάνετε εσείς τώρα. 12 Τετάρτου του 24, να το δεχθώ τον πρώτο χρόνο, 9 Πέμπτου του 25 και 20 Πέμπτου του 26. Δηλαδή εσείς χρόνο με το χρόνο γίνεστε όλο και χειρότεροι αντί να καλυτερεύετε. Και σας λέω και κλείνω. Τον Ιούνιο και ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι όλο τον Ιούλιο, ένα μεγάλο μέρος του Ιουλίου, που η Λευκάδα θα βρωμήσει. Γιατί ήδη κουνάει συγκαταβατικά, συμφωνώντας τώρα από ο κύριος Μπακογιώργος, γιατί ξέρει ότι το προσωπικό το υφιστάμενο, ότι ξέχωρα που είναι στα όρια του, αλλά δεν φτάνει. Και το έχουμε ζήσει το θέμα αυτό. Μπορείτε να μου πείτε πώς το αντιμετωπίσετε το θέμα. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Λοιπόν, μια και αναφέρθηκε ο κύριος Δήμαρχος στο Attica Green Expo, που είχε και την τιμή και τη χαρά να παρουσιάσει την ομιλία του. Δεν ήμουν εκεί να το δω, αλλά ενημερώθηκα. Συνάντησα το μέσα σε άλλες επαφές και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο. Και το έθεσα το εξής ερώτημα και αφορά την οδική ασφάλεια. Έχετε ενημερωθεί, είμαι σίγουρος, ότι βγήκε απόφαση από το Υπουργείο Εσωτερικών, αν θυμάμαι καλά, στις 19 Πέμπτου, που λέει ότι το πρόγραμμα της οδικής ασφάλειας ολοκληρώνεται οι διαδικασίες, οι εργολαβικές, 30 Πέμπτου. Και το οικονομικό αντικείμενο της πρόσκλησης του έργου της οδικής ασφάλειας στις 30 Έκτου. Είχαμε θέσει κατ' επανάληψη την πιθανότητα να μην γίνει ο δρόμος της Αγία Μαρίνας, που είναι ενταγμένος μέσα στον όργο της οδικής ασφάλειας, το οποίο το βρήκατε συμβασιοποιημένο μαζί με το νεκροταφείο, τον κόμβο του κημητηρίου, συγγνώμη, το δρόμο της ΣΕΛ, τις μπάρες, το κάθισμα, το δρόμο της Αγίας Μαρίνας, το δρόμο της Γύρας.
0: Παρακαλώ, ολοκληρώστε την ερώτηση.
2: Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνουμε, αλλά να είμαστε και λίγο παραγωγικοί σε αυτά τα οποία λέμε. Έτσι. Λοιπόν, και έρχεται το Υπουργείο και μας λέει ότι προχθές ολοκληρώθηκε το έργο αυτό. Δεν θέλω απάντηση, γιατί την απάντηση την πήρα από τον Υπουργό τον ίδιο, όταν παρακάλεσα εγώ, που δεν είμαι ο Δήμαρχος, να δοθεί παράταση. Δόθηκε παράταση, μου λέει. Τέλος. Τι απαντάτε στον κόσμο, αφήστε μας, δεν θέλουμε, είπαμε, ούτε ρωτήσεις θέλουμε, ούτε απαντήσεις θέλουμε. Τι απαντάτε στον κόσμο αυτόν, που είχατε το έργο στα χέρια σας, 300.000 για το δρόμο της Αγίας Μαρίνας, και με τα κολλήματα που είχατε, φτάσατε στο σημείο, αναφέρομαι για τον περιφερειακό δρόμο και τις περιβόητες κολόνες, φτάσατε στο σημείο να μην γίνει το έργο αυτό.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία με τον κύριο Δρακονταϊνή Κωνσταντίνο.
2: Αλλά δυστυχώς, ναι, θα το δώσετε το χρόνο, κύριε
0: Πρόεδρε. Έχει δοθεί ο λόγος στον κύριο
2: Δρακονταϊνή. Αλλά δυστυχώς αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας είναι απερίγραπτα.
0: Έχετε το λόγο, κύριε Δρακονταϊνή.

0: Né?
1: E agora?
2: Será que é o
1: Olha, Costa. Μπορεί δεν υδρώνει τα αυτή σας για αυτό το ζήτημα το τεχνικό με τίποτα. Λοιπόν, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Δήμαρχε, είχα κάνει μερικές επισημάνσεις για ορισμένα ζητήματα και τα οποία θα τα πω για να τα ακούσετε απλώς, δεν θα τα αναλύσω γιατί είναι 8 χρόνο, προφανώς, με τίτλους. Είχα θέσει ένα ζήτημα για το θέμα ότι η Λευκάδα είναι εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και φέτος, παρά τις ανακοινώσεις και τις υποσχέσεις και τα βίντεο και τα λοιπά, όχι τα δικά σας τα βίντεο, βίντεο του βουλευτή. Είχα μιλήσει για το γεγονός ότι το έργο της ίδρυυσης στην είσοδο της πόλης, και αναφέρομαι στο κομμάτι του υποθαλάσσιου, με τα φρεάτια, τα οποία είναι μικρή πύργη και τα οποία δεν προβλέπονταν στην αρχική μελέτη, παρουσιάστηκαν ξαφνικά και τα οποία είναι και υπέργεια, ας πούμε, για να ομορφαίνει το τοπίο, όπως βγαίνουμε από τη γέφυρα, να βλέπουμε μπροστά μας έναν όγκο μπετού, πώς το λένε, τόσο επί τόσο, μεγάλον δηλαδή όγκο. Είχα πει για το ότι το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό ήταν στη διαβούλευση και να καταθέσετε προτάσεις, γιατί αφορά και τη Λευκάδα, την οποία κατατάσσει σε συγκεκριμένη κατηγορία, η διαβούλευση ολοκληρώθηκε. Και είχα βάλει και ένα ζήτημα για το κημπητήριο και για την εικόνα του, τη συνολική, αλλά και ειδικά μερικών επώνυμων συμπολιτών μας, ιστορικών προσώπων. Είχα πει δύο παραδείγματα, τον τάφο του Σπύρου Αδασδραχά και του Νίκου Σβορώνου, και για την κατάστασή του. Ο τάφος του Αδασδραχά, σπασμένος ο σταυρός, χορτάρια και στο Σβορώνου κτλ. Σε παλιότερο συμβούλιο είχα θέσει το ζήτημα της ασφάλειας πριν από 35 μέρες ακριβώς, σε αυτό το συμβούλιο, του παραλιακού της Λυγιάς. Πριν επίσης 35 μέρες είχα θέσει το θέμα της ασφάλειας ενός μικρού χυμάρου στο Βλυχό και τον κίνδυνο για τα μικρά παιδάκια. Μάλιστα εκεί μου είχατε απαντήσει, το αναλαμβάνω, το παίρνω πάνω μου, μου είχατε πει επιλέξεις, κύριε Δήμαρχε. Και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά που κάθε φορά τίθενται, εγώ είπα μερικά παραδείγματα, υπάρχουν κι άλλα, δεν βρίσκουν μία λύση. Αναφέρομαι σε πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν εύκολα. Δεν αναφέρομαι σε ένα έργο που θέλει 3 χρόνια να γίνει. Δεν ξέρω ειλικρινά τι νόημα έχει να μπαίνουν ζητήματα εδώ μέσα. Δηλαδή, τι πρέπει να πάρουμε, να πάρουμε ένα όπλο να σας πυροβολήσουμε, σε εισαγωγικά φυσικά η λέξη. Το θέτομαι με ευγένεια, θέτομαι το ζήτημα της ασφάλειας. Θα σας πω άλλο παράδειγμα. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τη σήμανση σε όλη φυσικά τη Λευκάδα, αλλά εγώ θα πω, επειδή βίωσα και ένα περιστατικό πριν 3 μέρες σε πολύ συγκεκριμένο σημείο που χρειάζεται κάτι να γίνει. Είναι ο δρόμος η Λόρδου Βίρονα, που σε 2 μεριές της, εκεί που συναντά την Καποδιστρίου και εκεί που συναντά την Κένεντι, γίνονται συνέχεια ατυχήματα. Το τελευταίο πριν 3 μέρες. Και είχε θαύμα, από ό,τι έμαθα, ο μικρός, τα 2 άτομα που επέβαιναν στο μηχανάκι και γλίτωσαν. Πρέπει κάτι να κάνετε με τη σήμανση. Δεν θα πω εγώ τώρα, ούτε θα υποδείξω ότι το ειδικό θα κάνω. Θα βρείτε εσείς τον τρόπο. Μιλήσατε για την πράσινη μετάβαση. Ωραία. Ποια πράσινη μετάβαση, κύριε Δήμαρχε, στα λιμάνια μας, όταν ο καστός δεν έχει συγκοινωνία? Και έχω βαρεθεί να το βάζω. Δεν έχει συγκοινωνία. Ο άνθρωπος, σας είχαμε προτείνει 2 δρομολόγια έκτακτα, γιατί το Υπουργείο καλά έτσι κι αλλιώς κοιμάται τον ύπνο του δικαίου με το διαγωνισμό του, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτός, ή τουλάχιστον μέσα στο καλοκαίρι. Να βάλουμε εμείς ως Δήμος αυτό που λέμε ταξί, πλοίο ταξί, να κάνει 2 δρομολόγια. Βάλατε 1. Ενώ είχατε πει 2 εδώ μέσα. Βάλατε 1. Εγώ να το δεχτώ. Ο άνθρωπος είναι απλήρωτος όμως, από 31 δεκάτου 25. Και φυσικά σταμάτησε να κάνει τα δρομολόγια. Για ποια πράσινα μετάβαση μου λέτε τώρα? Να πω για το ζήτημα του γιατρού. Πεπίσει τον καστό. Από το Σεπτέμβρη χωρίς γιατρό. Πριν 4 ακριβώς μέρες. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτά τα ρημάδια. Έλεος. Δεν υπάρχει γιατρός. Για πόσο διάστημα δηλαδή θα συνεχίζεται αυτό?
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τι?
1: Άσε μας, μωρέ, φλίπω και σε
3: τώρα. Διακόπτεται η συνεδρίαση. Τι να κάνουμε? Αβάστε.
4: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, α, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θα...
5: Δεν
6: τέλειωσα τα περιφερειακά. Είμαστε άστιγοι.

0: εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Έλα.
2: Εσύ θα μου δώσεις το OK, πρόεδρε.
3: Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Δρακονταϊδη.
2: Έλεγα λοιπόν για το ζήτημα του γιατρού στον Καστό. Εδώ όσο μόνο υποσχέσεις ακούμε, ουδείς ασχολείται ούτε στο Υπουργείο. Δεν ξέρω, δηλαδή ο Δήμος κάτι δεν πρέπει να κάνει. Συγκοινωνία δεν έχει, γιατρό δεν έχει. Τι μένει στους κατοίκους? Νομίζω να αυτοκτονήσουν. Δεν έχουν άλλο δρόμο. Πάμε στο δίπλα νησί, στον Κάλαμο. Την εικόνα της καθαριότητας την έχετε δει, κύριε Δημαρχέ. Εγώ δεν θα πω για τη Λευκάδα, επειδή τη βλέπουμε λίγο πολύ όλοι. Είτε κάποιος μένει στο χωριό, είτε μένει στην πόλη. Την έχει την εικόνα. Εγώ σας λέω δύο μέρη που δεν έχουν εικόνα, δεν έχουν εικόνα οι πολίτες οι πολλοί. Ένας χαμός γίνεται στον Κάλαμο. Χαμός κυριολεκτικά. Και την ερώτηση. Μία. Δημοτικό κτηνιατρίο είναι το αντικείμενο. Εδώ ακούμε επί δύο χρόνια ότι σε λίγο είναι έτοιμο, σε λίγο ξεκινάμε. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια. Μάλλον για να είμαι ακριβής, 2 χρόνια και 5 μήνες. Τι θα γίνει με το κτηνιατρίο? Η τελευταία κουβέντα που είχατε πει ήταν ότι μέχρι τέλος Δεκέμβρη θα είναι έτοιμο σε ό,τι αφορά και τις αδειοδοτήσεις, γιατί αυτό είναι και το δύσκολο κομμάτι, γιατί το κατασκευαστικό εύκολο είναι, κοντέινερ είναι, εντάξει. Τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα? Στις 20 Απρίλη το Σωματείο Ζωοφύλων σας έστειλε επιστολή, την οποία δεν διαβάστηκε, κύριε Πρόεδρε, αν δεν μου διαφεύγει, και νομίζω ότι δεν μου διαφεύγει, γιατί είμαι σε όλα τα συμβούλια παρών και δεν θυμάμαι να τη διαβάσατε. Με την οποία ουσιαστικά τι λένε? Ότι ο Δήμαρχος έχει κατεβάσει το διακόπτη στο ζήτημα των στηρώσεων και λοιπά που απαιτούνται. Και τέλος θέλω και ένα ερώτημα να μας δώσετε μια σαφή απάντηση. Το ακίνητο πάνω στο οποίο γίνεται όλο αυτό, σε ποιον ανήκει? Μπορεί να δοθεί μια απάντηση επ' αυτού, να είναι σαφής και συγκεκριμένη, χωρίς μα, μου, θα δούμε, μου είπαν, του είπαν κτλ. Ανήκει στον Τάδε, ανήκει στο Δίνα, ανήκει στο Δήμο, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει. Αυτά τα ολίγα και με την παρένεση προς εσάς, επιτέλους ακούτε όταν σας κάνουν μερικές επισημάνσεις, γιατί πέρα από το ότι θα βοηθήσετε συμπολίτες μας σε κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζονται και χρήματα, θα βοηθήσετε και τον ίδιο σας τον εαυτό και την καλύτερη εικόνα σας. Μα ούτε αυτό δεν είστε ικανοί να κάνετε.
3: Προσήλθε στη συνεδρίαση και ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Γαζής Γεώργιος. Το λόγο έχει ο κύριος Βεριώτης Ευάγγελος για 4 λεπτά ομιλίας επίσης.
4: Εγώ ήθελα να κάνω καταρχήν μία ερώτηση για ένα θέμα το οποίο το έχουμε θίξει επανειλημμένα και αφορά την απαράδεκτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Οικιάνα με την ολοένα και μεγαλύτερη κατάληψη του θαλάσσιου χώρου από προβλήτες που δένουν σκάφη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε συνδυασμό με τη δεδομένη και γνωστή σε όλους μας έλλειψη των υποδομών, την επιβάρυνση του θαλάσσιου χώρου, την περιβαλλοντική ρήπανση και όλα αυτά που τα καταλαβαίνει κανείς εάν βρεθεί στο λιμάνι της Νικιάνας. Τώρα έρχονται να προστεθούν προβλήτες πρόσδεσης, δεν ξέρω τι μεγέθους σκαφών, και από την άλλη μεριά της παραλίας εκεί που κάνει κόσμο, ο κόσμος μπάνιο, αυτή που λέγεται λιμνή. Τίθεται το ερώτημα. Ορθά στην, για την περίπτωση της Κατούνας, το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτήσει αρνητικά, μαζί και με την, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας, για αρκετές περιπτώσεις αιτήσεων τοποθέτησης από, για προβλήτες. Στην Κιάνα δεν έχει γίνει το ίδιο. Και εδώ τίθεται και ένα ερώτημα. Έχει συμβεί το εξής, να έχει ζητηθεί γνωμοδότηση και ο Δήμος να έχει αφήσει να παρέλθει η προθεσμία ώστε να γίνει, να το πω εντός εισαγωγικών, σιωπηρή αποδοχή, να εμφανιστεί ως σιωπηρή αποδοχή διοικητικά στο Υπουργείο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε...
3: Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτησή σας.
4: Λέω, έχει συμβεί, ρωτάω, να έχει γίνει αίτηση, να έχει κληθεί να γνωμοδοτήσει ο Δήμος μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου και να έχει αφαιθεί να παρέλθει η προθεσμία 2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ώστε στο το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας να δέχεται ως σιωπηρή αποδοχή το να έχει παρέλθει η προθεσμία χωρίς να έχει σταλεί γνωμοδότηση από το Δήμο.
3: Για ποιο θέμα λέτε, κύριε Βεργιώτη?
4: Για πλωτές εξέδρες, αίτηση για πλωτή εξέδρα. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο καλείται, κατά τη γνώμη μας, η Δημοτική Αρχή.
1: Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
4: Θα μου απαντήσετε.
1: Όχι, αλλά...
4: Θα μου απαντήσετε.
1: Βεβαίως θα σας απαντήσω, αλλά... Να
4: και
1: το Δήμο ήρθε ή προς το Δήμο.
4: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει μία απόφαση από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
1: ναι,
4: που λέει εγκρίνουμε την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας. Ναι, είναι. Άρα είναι ο Δήμος. Εν πάση περιπτώσει, θα μας απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. Το θέμα μας είναι ότι τουλάχιστον από όσο θυμάμαι δεν έχουμε συζητήσει εδώ, θα με διαψεύσετε, διαψεύστε με, δεν έχουμε συζητήσει για τοποθετήσεις, αρνητικές γνωμοδοτήσεις για πλωτές εξέδρες, όπως κάναμε για αρκετές περιπτώσεις τη Λιγιά. Και νομίζω είναι ένα θέμα. Γιατί, όπως είπα στην αρχή, η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Και εδώ πάει να γίνει ακόμα πιο απαράδεκτη. Και ο κόσμος σωστά, μια πολύ μεγάλη μερίδα του χωριού, είναι στα κάγκελα. Γιατί βλέπει την ποιότητα της καθημερινότητάς του να υποβαθμίζεται. Γι' αυτό, όχι για κανένα άλλο λόγο. Και ένα δεύτερο, και να τελειώνω. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην καθαριότητα, πέρα από το ότι η δικαστική απόφαση που η Δημοτική Αρχή νόμιζε ότι έχει δέσει το γάιδαρό της με υποσχέσεις από τα Υπουργεία και ότι έλα μωρέ, και αυτή η δικαστική απόφαση θα μας βολέψει για 3-4 μήνες ακόμα, έτσι ώστε να μην προβείτε στις ενέργειες προκειμένου να γρήγορα να προσληφθεί το έκτακτο προσωπικό, σας αφήνει έκθετους απέναντι στη λευκαδίτικη κοινωνία και στους εργαζόμενους, οι οποίοι θα τους τεντώσετε προκειμένου να καλυφθούν οι όποιες ανάγκες. Και φυσικά δουλειά δεν θα γίνει, γιατί όλο και πιο πολύ θα συσσωρεύονται οι όγκοι των σκουπιδιών και δουλειά δεν θα γίνεται.
3: Συνεχίζεται λοιπόν η διαδικασία. Πριν δοθεί ο λόγος στη Δημοτική Αρχή για απαντήσεις, οφείλω μια απάντηση στον κύριο Καλό όσον αφορά την κατηγορία που απίφθινε για τη σημερινή διεξαγωγή της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη. Ο τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης δεν αποφασίζεται από τον πρόεδρο κατά το δοκούν ή από τον δήμαρχο, αλλά ορίζει ο νόμος. Κατά λέξην, άρθρο 67 του νόμου 3552 του 2010, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται α. Διαζώσεις στο κατάστημα της έδρας του Δήμου ή β. Με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή γ. Με μεικτό τρόπο διαζώσεις και με τηλεδιάσκεψη.

0: Και δεν είμαι να πω ότι η κυβέρνηση δεν το είπε, το είπε. Τώρα γιατί δεν γίνεται, δεν το ξέρω. Μίλησα με τον Μπρίτανη και του το είπα πολύ νωρίτερα και από πέρσι και φέτος. Και μου είχε σημειώσει δυσκολίες στο τέλος του Νοεμβρίου όταν βρέθηκα μαζί του. Μιλήσαμε και με τον βουλευτή. Ο βουλευτής έχει πράγματι την επιβεβαίωση ότι θα γινόταν από πέρυσι. Δεν το βλέπω. Και δεν ξέρω και φέτος αν τελικά πράγματι θα ενταχθεί. Διότι αυτά ακολουθούν έναν άλλον δρόμο. Διότι έχει αποφασιστεί οι Πριτάνης να αποφασίσουν αν θα γίνουν τμήματα αλλού και όχι αρχικά το Υπουργείο. Εν πάση τόσο όμως, είμαι κάθετα μαζί σας και είμαι κάθετα επίσης για τον, όχι μόνο το Δήμο, για τη Λευκάδα. Είναι δυνατόν 3 τμήματα και να το πάρει η Άρτα και 2, ένα πήγε στη Κεφαλονιά και τα άλλα πήγανε στην Κέρκυρα. Τότε δεν φροντίσαμε κανένας. Τίποτε. Πάμε λοιπόν. Σε ό,τι αφορά τα άλλα, φρεάτια και λοιπά. Μάλιστα. Κύριε Δακοντάιδη, και έχω πράγματι πρώτος ενδιαφερθεί και χαίρομαι γιατί προστίθεστε κι εσείς και έχω απαντήσει και έχω στείλει και επιστολές και θα σας στείλω την επιστολή που έστειλα και μάλιστα συζήτησα και επαρκέστατα ότι αυτό που γίνεται εκεί δεν θα το ανεχθούμε. Και τελικά πήρα την κυρία Χάλαρη, ξανασυζητήσαμε, έστειλα όμως σημείο και είπα ότι δεν μπορώ να το δεχθώ παρά μονάχα. Η επιστολή μου λέει θα μειωθεί το μέγιστο δυνατόν. Και όταν ήρθα σε επαφή μιλάμε για 0,80 με ένα μέτρο. Όχι αυτό που είναι. Διότι και εμένα μου βγάζει τα μάτια και σε όλους τους Λευκαδίτες. Επομένως αυτό, κύριε Δρακοντάιδη, σας το λέω με απόλυτη απόλυτα δεδομένα. Έστειλε την επιστολή και θεωρώ τελικά πράγματι ότι θα μειωθεί. Θα τον γκρεμίσω. Και θα φτάσει, επαναλαμβάνω, η διατύπωση στην επιστολή μου στο μέγιστο δυνατόν. Και στην προφορική συζήτηση, όταν κουβεντιάσαμε, μου είπε, ξέρετε, μπορεί να είναι κάτω του μέτρου. Και μου είπανε, κάπου εκεί, 0,80 με ένα. Δεν μπορώ να σας πω. Δεν είναι. Παρακαλώ, όχι, παρακαλώ, κύριος Πρόεδρε.
1: Το πρόβλημα που λέμε είναι το εξής. Όταν ξεκίνησε να γίνεται, δεν είχατε, επειδή δεν ήταν στην αρχή μελέτη, ξαναλέω, να είναι απάνω εκεί. Δεν ήταν. Δεν το είδατε εσείς για να τους πείτε σταματήστε, ρε παιδί μου, όταν το καλουπόσαν δηλαδή, πριν ρίξουν μπετά, αυτό λέω.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά τι θα έπρεπε να προτιμήσω.
1: Να βάλετε μια βολτιά, να τον κρεμίσετε. Εφόσον δεν προβλέπονταν στη μελέτη, σας το λέω με
2: συνεχίστε, συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.
0: Συγγνώμη, δεν ξέρω. Άρα λοιπόν έπρεπε ή να σταματήσω το έργο για να ικανοποιήσω το ύψος αλλά χωρίς έργο, ή έπρεπε να εκτελεστεί το έργο και να θέσω το θέμα μετά, το οποίο έθεσα και τότε. Άρα υπήρχε η Δημοτική Αρχή, το έθεσα από τότε. Επομένως σας λέω λοιπόν ότι ναι, θα αποδομηθεί. Και επομένως από ό,τι μου είπαν και προφορικά, 0,80 με ένα μέτρο. Εγώ είπα το μέγιστο δυνατόν που θα δώσει μεν τη δυνατότητα να λειτουργεί το έργο, αλλά όχι αυτό που είναι εκεί. Και υπεύθυνη για όλα αυτά είναι η κυρία Χάλαρη, η οποία είναι στην αποκεντρωμένη στις τεχνικές υπηρεσίες, όπως ξέρετε. Πάμε. Ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό και τα λοιπά. Κοιτάξτε, στη διαβούλευση ό,τι μπορέσαμε τότε είχα πει και είχαμε κάνει. δεν είμαι σε θέση να σας δώσω σαφέστατη απάντηση, κύριε Κονταρίνη. Επομένως, το κρατάω στα υπόλοιπα. Σε ό,τι αφορά το νεκροταφείο. Νεκροταφεία. Ξέρουμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα νεκροταφεία. Έχει δοθεί μελέτη και γίνεται ψηφιοποίηση, δεν έχει καμία σχέση με άλλες ψηφιοποίησεις, και έχει τελειώσει του πρώτου νεκροταφείου εδώ, του κεντρικού νεκροταφείου, και συνεχίζονται τα άλλα. Εκεί θα υπάρχει πλήρης προγραμματισμός και από πλευράς τάφων και ποιοι βρίσκονται εκεί ο καθένας, και όχι πάνε και βγάζουν κάποιοι, βάζουν κάποιον άλλο. Περιμένετε, περιμένετε, θα σας το πω και αυτό. Θα σας το πω και για τα χορτάρια, επιτέλους. Το χορτάρι σας ενδιαφέρει. Να κάνουμε ένα έργο σοβαρό, όμως δεν σας ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, κύριε Δρακονταϊδή, είναι να πληροφορήσω τους ανθρώπους που είναι εδώ. Και λέω ναι, αλλά τα χορτάρια, με συγχωρείτε, δεν θα το κάνει ο Δήμαρχος, θα πάει ο Δήμαρχος. Στα χορτάρια είναι εδώ που είναι ο αντιδήμαρχος και οι άλλοι αντιδήμαρχοι και όσοι είναι υπεύθυνοι για την νεκροταφεία. Και είναι και οι εργαζόμενοι εκεί. Έχετε απόλυτα δίκιο. Αν λοιπόν υπάρχουν χορτάρια που δυσχεραίνουν την όλη κατάσταση, έχετε δίκιο, θα το δώσω εντολή και θα πάνε. Δεν είναι το χορτάριο αυτό που με ενδιαφέρει εμένα όμως μόνο. Είναι, θέλω τα νεκροταφεία να είναι κλειστά και το κάνω ένα-ένα. Δεύτερον, να είναι ψηφιοποιημένα, να ξέρουμε ποιος πάει και ποιος δεν πάει και ποιος δικαιούται. Τρίτον, να υπάρχει μια πινακίδα καθώς μπαίνουμε και να έχει παντού και να πάει καθένας να λέει πού βρίσκεται το καθένα. Και αυτά θα τελειώσουν συντόμως. Πάμε παραλιακό Βλυχό. Μου το είπατε και σας είπανε. Πράγματι πήγανε. Φτιάξανε. Δηλαδή, χώσανε. Αλλά τελικά... Πάλι μπέρδεψα.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό. Δώστε λοιπόν περισσότερες εξηγήσεις. Εδώ τα έχω αναθέσει. Έχω πει και στον κύριο Γενικό, επειδή είναι από το Βλυχό και ποιο έρχεται, πράγματι να βρει το σημείο που μου λέτε. Δώστε με ένα χαρτί, λοιπόν, εγώ φταίω. Επιτέλους, δεν είμαι και, ακούστε, δικός σας παρατηρητής.
2: Συνεχίστε, συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.
0: Και σας λέω το σημείο εκεί που είχαμε ανοίξει. Αν όμως είναι κοντά στο Μπουρά, στο Καρνάγιο. Είσαι σαφής στην αρχή. Αρχή, ποια αρχή? Εσείς μου είπατε αυτό, μίλησαμε το Γενικό. Ωραία, δεν το ξέρω, κύριε Δρακονταϊδη. Δεν είμαι υποχρεωμένος να ξέρω τα πάντα. Εγώ όμως το έθεσα.
2: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ, χωρίς διακόπη. Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε, συνεχίστε.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Συνεχίστε τις απαντήσεις σας, κύριε Δήμαρχε.
0: Παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Όλα με κορδέλα εμποδίζει για να γίνεται τόση φασαρία για την κορδέλα.
2: Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε. Συνεχίστε, κύριε Δήμαρχε.
0: Λοιπόν, παραδιακώς λυγιάς. Πράγματι, υπάρχει ένα θέμα. Όμως έχω μιλήσει αντίστοιχα με τους ανθρώπους εκεί και με τον κύριο Κιτσάκη και με άλλους. Και είπαμε πως θα βρούμε τη λύση σε αυτό το θέμα. Και συμφωνήσαμε. Αν τώρα υπάρχει εδώ κάποιος έφλαγες, θα πάρει αν θέλει λόγο, θα μην κυρίσει. Εγώ όμως είπα... Τι γίνεται τελικά, μόνο πέφτει. Εγώ είπα ότι σε αυτό έδωσα απάντηση. Και στον κύριο, και τον ευχαριστώ πολύ, τον κύριο τον Άρη, τον κύριο Λάζαρη, γιατί πρώτος με πήρε ο κύριος Λάζαρης. Με πήρανε βέβαια και από τη Λυγιά ο κύριος Κιτσάκης και οι άλλοι και μίλησαν. Και επομένως δώσαμε μια συγκεκριμένη λύση. Αν είναι εδώ, ευχαρίστως να ακούσω. Αλλά σας λέω ότι έχει λυθεί.
3: Εγώ δεν είμαι ο Κιτσάκης, εγώ σας ρώτησα.
0: Ναι, και απαντάω σε εσάς. Μα σας μιλάω με ποιους μίλησα. Άρα σημαίνει ότι γνωρίζω το θέμα.
3: Ναι, αλλά να
0: σας είπα ότι η λύση θα είναι. Ή γιατί μίλησα και με μηχανικό. Θα γίνει τείχομα, αλλά μου είπανε επίσης ότι σε πρώτη φάση μπορεί να κάνουμε μια πρόχειρη διαχείριση έως ότου αρχίσει να χτίζεται παραλιακά πλέον το τείχο. Παρακαλώ, παρακαλώ, μπορείτε να...
2: Ο κύριος Λάζαρης Άριστος, διευκρινιστικά, έχετε το λόγο.
4: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
2: Λάζαρη.
4: Όχι, όχι.
2: Παρακαλώ, δέχεται τη διακοπή ο κύριος Δήμαρχος. Ναι.
4: Ευχαριστώ, για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί στο παραλιακό δρόμο της Λυγιάς. Μας έχει ενημερώσει ο κύριος Κιτσάκης. Ενδιαφέρει αρκετό κόσμο εκεί πέρα. Και κοιτάμε με τον κύριο Δήμαρχο, όπως συμφωνεί και ο κύριος Κιτσάκης, να κάνουμε κάτι πρόχειρο και γρήγορο, γιατί το να γίνει κανονικά το έργο όπως πρέπει, αυτή τη στιγμή είναι χρονοβόρο και θα αποκλειστεί η περιοχή. Νομίζω το καταλαβαίνετε. Εδώ είναι και ο κύριος Κιτσάκης και υπάρχει συνεννόηση με τον Δήμαρχο και πιστεύω θα βρεθεί λύση άμεσα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Δήμαρχε. Στα επόμενα θέματα
0: πολύ,
2: που επέθεσαν.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάμε στα θέματα ασφάλειας, σήμανσης κλπ. Έχω πει τόσες φορές, δεν είμαι ο πρώτος. Όλοι εδώ υποφέρουν. Και ενώ όλοι υποφέρουν, τελικά κάθε φορά πρέπει να του φεκίζεται κάποιος. Ακούστε. Η σήμανση στη Λευκάδα πράγματι όχι απλά υποφέρει, είναι και στοιχειώδης. Και δεν είναι σημερινή κατάσταση. Είναι κατάσταση που φαίνεται και από παλιά. Πρέπει κάποτε, εν πάση τόση, να αποφασίσουμε. Εδώ υπάρχουν δρόμοι χωρίς όνομα. Υπάρχουν δρόμοι χωρίς αριθμούς. Πρέπει να μονοδρομηθούν. Ακόμα είναι έτσι. Θέματα ασφαλείας. Σωστά. Πρόγραμμα υπάρχει. Δεν έχουμε όμως απόλυτα και τους ανθρώπους. Ωραία. Αυτό όμως δεν μπορώ να το επικαλούμε συνέχεια. Τι να κάνω. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θέλω να γνωρίζουν οι δημότες ότι όλα αυτά μπορούν και μπαίνουν πράγματα σε ένα προγραμματισμό. Δεν μπορούν να γίνουν, κύριε Πρόεδρε, την ίδια μέρα όλα. Δεν μπορούν να γίνουν. Όμως αυτό το θέμα έχει τεθεί. Ξέρετε ότι τα περισσότερα τελειώνουν και από πλευρά σχεδίων πόλεων, αλλά κυρίως από πλευράς σήμανσης που επιμένω. Πρώτα πρέπει να φύγουν όλες οι σούδες αυτές και τα έχουμε βάλει σε προγράμματα, κύριοι και κυρίες και συνάδελφοι, τα έχουμε βάλει σε πρόγραμμα όλα και μέσα στον χρόνο και άλλα που θα διελυστούν και θα πάμε στο δεύτερο χρόνο μέσα από την όχι, μέσα από το ΣΒΑ. Άρα λοιπόν για πρώτη φορά και το ξαναλέω αυτό για να το θυμηθείτε, διότι πάντοτε υπάρχουν και τα έκτακτα και τα δεν ξέρει κανείς την αυριανή μέρα. Σας λέω λοιπόν ότι όλα αυτά όχι απλά έχουν τεθεί, είναι στο πρόγραμμα πρώτο ΣΒΑ, δεύτερον σε άλλα προγράμματα και έργα τα οποία έχουν τεθεί σε ενέργεια μελέτης, έχουν τελειώσει για αυτά μελέτες και για πρώτη φορά η Λευκάδα θα αποκτήσει πράγματι το δικό της πραγματικό όνομα. Διότι έχουμε το πρόγραμμα των 18 εκατομμυρίων και αυτή τη στιγμή γίνονται όλες οι μελέτες. Δεν συνήθως δεν ανακοινώνω πολλές φορές, αλλά όταν ανακοινώνω είναι πραγματικότητα. Κερδίσαμε το πρόγραμμα αυτό, αλλά αυτό το πρόγραμμα όμως δεν είναι να το κερδίσεις μόνο. Κάναμε την εργασία και το κερδίσαμε. Τώρα όμως αρχίζει ακόμα πια η έντονη εργασία των μελετών να οριμάσουν και να αρχίσουν και τα έργα. Και θα αρχίσουν άμεσα. Γιατί ήδη είναι άπολη, σας το λέω από τώρα, είναι άπολη, ήδη σχηματίστηκε η ομάδα η οποία μελετάει όλη την άπολη για να γίνουν και οι δρόμοι και οι πλατείες. Και υπάρχουν οι μελέτες. Θα γίνουν σύντομα. Παράλληλα όμως, μέσω της ΟΧΕ και σε συνεννόηση πάντοτε και με τον Περιφερειάρχη, αλλά και με τον κύριο Ασπιώτη που έχουν πράγματι τη χρηματοδότηση αυτή μέσω της ΟΧΕ, θα ανανεωθεί, θα ανακαινιστεί ολόκληρη η πόλη. Η παλιά πρώτα, γιατί εκεί απευθύνεται, διότι η ιστορική πόλη, με πυροπροστασίες, με όλα ό,τι προβλέπονται. Και σε αυτά θα αρχίσω να κάνουμε τις ανακοινώσεις, κύριοι συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε τις ανακοινώσεις του προγράμματος ΟΧΕ και να βγουν προς τα έξω. Και θα ανακοινώνονται και η κάθε μελέτη που γίνεται. Και θα πρέπει εκεί χωλαίνομαι πράγματι. Διότι πρέπει επιτέλους η διεύθυνση οικονομικών με τη διεύθυνση τεχνικών πάμε συνεχώς και σπρώχνουμε για να βρίσκουμε τον χρόνο να τελειώνουμε. Αλλά είπαμε προβλήματα έλλειψη ανθρώπων, προβλήματα έλλειψη μέσων μας δυσκολεύουν. Με αυτά όμως θα παλέψουμε. Είναι γεγονός. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία μου λέτε εδώ είναι γεγονός ότι θα αντιμετωπιστούν από τα δύο αυτά προγράμματα. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, για το ψυχιατρίο. Κοιτάξτε, ψυχιατρίο απολογούμε και θα πρέπει να απολογηθώ μια φορά ακόμα. Αλλά απολογούμε, ενώ ήταν το πρώτο θέμα που είχα θέσει όταν ανέλαβα βήμα. Λυπάμαι, ζητώ συγγνώμη. Το έθεσα ως πρώτο θέμα, διότι δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε, από ό,τι ξέρετε. Η ιατρείο δεν υπήρχε. Είχε διαλυθεί, είχε σκορπιστεί. Το θέσαμε πρώτο θέμα. Μπήκε αυτό. Βρήκαμε οικόπεδο. Βρήκαμε αυτό το οικόπεδο, άρχισε η κυρία αντιδήμαρχος τότε και πράγματι έφτασε σε ένα σημείο. Εάν δεν ολοκληρώθηκε και πράγματι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει ακόμα το πρόβλημα της αδειοδότησης, βρίσκεται όμως σε διαδικασία. Σας βεβαιώνω ότι σπρώχνω με όλες τις δυνάμεις και με αυτά που μπορούμε όλοι μαζί εδώ να αποκτήσουμε το κτηνιατρίο και να οριστικοποιηθεί αυτό το θέμα για το οποίο απολογούμε. Από ό,τι έχω κάνει συνεχείς έρευνες, θα το πει, θέλει και κάποιος άλλος να μιλήσει, το οικόπεδο φέρεται το συγκεκριμένο ότι είναι δικό μας. Είναι δικό μας. Άρα εκεί υπάρχουν κάποια άλλα μικροπροβλήματα και αυτό καθυστερεί. Όμως δεν μπορούμε, και έχετε απόλυτα δίκιο, το είπαμε μια, δύο, τρεις φορές, δεν δικαιολογούμαστε διαφορετικά. Σε αυτό απολογούμε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Το λόγο προσήλθε επίσης και ο αντιδήμαρχος Καστού, κύριος Γιαννούτσος Χαράλαμπος. Το λόγο έχει ο αντιδήμαρχος, κύριος Σολδάτος Γεώργιος.
0: Κύριε Σολδάτο.
2: Ο κύριος ο αντιδήμαρχος, κύριος Μπακογιώργος Χρήστος, και ακολούθως ο κύριος Σολδάτος Γεώργιος. Έχετε το λόγο, κύριε Μπακογιώργο.
5: Ας συνεχίσουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ενημερώσω τον κύριο Δρακονταϊδή για τον Κάλαμο. Είχα ένα πρόβλημα το press container. Γι' αυτό και υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Σήμερα ο Κάλαμος είναι πεντακάθαρος. Δεν υπάρχει σκουπίδι πουθενά. Δεύτερον, να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους για μια φορά στο Τμήμα της Καθαριότητας, τα παιδιά που εργάζονται, τον προϊστάμενο, την υπηρεσία. Αγαπάνε και σέβονται τους πολίτες. Αγαπάνε και σέβονται την υπηρεσία και εμένα προσωπικά, και τα συναισθήματα είναι αμοιβαία. Είχαμε όντως στην Καθαριότητα κάποιες συνταξιδοτήσεις, 6 με 7 άτομα το 2025 και 2026. Όσον αφορά το πρόγραμμα το 1-1 και εντολή του Δημάρχου και εμένα προσωπικά που ήμουν στο δικαστήριο, ήταν υπέρ των εργαζομένων. Ο κύριος Μασούρας με εντολή του κυρίου Δημάρχου είχε πάρει εντολή να υπερασπίσει τους εργαζόμενους. Δυστυχώς η απόφαση του δικαστηρίου ήταν διαφορετική. Δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνω την απόφαση, σεβαστή. Προχωράμε σταδιακά, όλα θα πάνε καλά. Από σήμερα το πρωί.
2: Ναι, ναι. Συνεχίστε, κύριε αντιδήμαρχε. Συνεχίστε.
5: Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το Κάλαμος, κύριε Δρακονταϊδή, είναι καθαρό σήμερα γιατί είχε πρόβλημα το press container.
3: Σήμερα το καθαρίσατε.
5: Ναι, ναι, ναι.
2: Συνεχίστε, κύριε Μπαγογιώργο.
5: Όπως με ενημέρωσε ο κύριος Γιαννιώτης, δεν είχα.
3: Ναι.
2: Ολοκληρώστε, κύριε Μπαγογιώργο.
5: Δεν με αφήνω.
2: Χωρίς διακοπές, ναι.
5: Να κάνω και δύο ανακοινώσεις από το Τμήμα της Καθαριότητας. Πρώτον, ότι έχει βγει το απορριμματοφόρο το καινούριο που είχαμε πάρει το 2023. Είναι σε έξω. Και για πρώτη φορά στο Δήμο Λευκάδος έχουμε δύο αρπάγες, τη μεγάλη και τη μικρή. Αυτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τίποτε άλλο.
2: Ο αντιδήμαρχος, θέλετε, κύριε Σολδάτε, θέλετε να προσθέσετε κάτι? Ο αντιδήμαρχος, κύριος Σολδάτος Γεώργιος, έχει το λόγο.
4: Για τα πρώτα, μάλλον πρέπει να πω.
2: Έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε Σολδάτε.
0: Συγγνώμη.
4: Για τα πλωτά, μάλλον, κύριε Βαριώτη. Για τα πλωτά θα κάνουμε την εξής ενημέρωση. Όσοι ξέρω, σε ό,τι είναι για την χερσαίωση λιμένα, πιο καλύτερα ξέρω. Ό,τι είναι εκτός, επίσης θα το επιχειρήσω και προς τα γη. Είναι δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Το ένα είναι ότι είναι εντός λιμνικού ταμείου η χερσαίανο λιμάνια και ότι είναι εκτός. Απολύτως δίκιο υπάρχει στην τοποθέτηση του κυρίου Βεριώτη ότι όλα αυτά τα εκτός χερσαίανο λιμάνια που έχει να κάνει με τον Δήμο, ας πούμε, ή με την εκτιματική υπηρεσία, το Υπουργείο οφείλει να ζητήσει γνωμοδότηση από το Δημοτικό Συμβούλιο που είναι το καθήν αρμόδιο όργανο. Και το Δημοτικό Συμβούλιο καλά θα ήταν και το Πράτη να ζητάει μια προηγούμενη γνωμοδότηση από την εκάστοτε κοινότητα. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η Δημοτική Αρχή εντόπισε αυτό που αναφέρθηκε πριν, ότι πολλές, σχεδόν όλες οι γνωμοδοτήσεις δεν ερχόντουσαν εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτή η σιωπηλή, η σιωπή μάλλον προς την απάντηση όταν έφευγε το δίμηνο εχανόταν μετά και θεωρούνταν θετικό από το Υπουργείο και ξαφνικά βλέπουμε να φτώνουν παντού πλωτές πλατφόρμες χωρίς να γνωρίζουμε ποιος και γιατί. Αυτό εδώ έχει σταματήσει. Πρέπει όλες να έρχονται εδώ. Ας το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο. Κάπου είναι και ο πρόεδρος εδώ, ήταν εδώ ο πρόεδρος της Λιγιάς. Εκεί στην περιοχή της Λιγιάς, από ό,τι θυμούμε, έχουν κοπεί 16, 17, 18 ίσως πλωτές έχουν απορριφθεί. Σύνολο ό,τι έχει να κάνει με τον λιμενικό ταμείο και τα εκτός. Κάποιες, ίσως μία δεν την προλάβαμε. Επίσης έχουμε σταματήσει να δίνουμε επεκτάσεις πλατφορμών γιατί τώρα έχει βγει νέα μόδα και ζητάνε περισσότερα μέτρα. Σε ό,τι έχει σχέση ας πούμε με την Νικιάνα που αναφέρθηκε. Εκεί έξω από ένα ξενοδοχείο που λέγεται Νικιάνα Club υπάρχει μία επιχείρηση που νοικιάζει βαρκάκια με πανάκι. Αυτό λοιπόν έχει από τον Γενικό Κανονισμό Λιμένα ένα στίγμα το οποίο πάνω στην αμμουδιά. Με αποτέλεσμα η αμμουδιά να είναι γεμάτη βαρκάκια και να εμποδίζει λόμανος. Ζήτησε λοιπόν από τα θαλάσσια μέσα να επισκήσει μία τριμελής επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εκπρόσωπο του Δήμου, της Περιφέρειας και του Λιμεναρχείου το στίγμα να μεταφρείται στο νερό με σκοπό να βάλει μία πλατφόρμα. Στην περίπτωση αυτή η κοινότητα γνωμοδότησε θετικά. Γιατί ήμουν παρόν. Κλείδισε το τηλέφωνο και του λέμε: θες να φύγουν από εκεί πάνω αυτά, αλλά δεν είναι για άλλο σκοπό, είναι μόνο για τα δικά του. Και λέει: ναι, το ζει κι άνας. Αναφέρθηκε όμως στην κουβέντα σας και δύο πλωτές, οι οποίες πρέπει να γίνει μια έρευνα. Είναι δύο πλωτές που είπατε πριν, που έχει να κάνει με τη θέση λιμνή. Αυτές έπρεπε να έχουν έρθει εδώ, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουν έρθει. Δεν γνωρίζω το λόγο. Όντως έπρεπε να έχουν έρθει, γιατί έκανα μία πρόχειρη έρευνα τώρα που είχαμε την κουβέντα εδώ. Ορίστε, αν έχουν αδειοδοτηθεί, σιωπηλώς δεν ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν το γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ενώ η κοινότητα έχει πάρει από ό,τι πληροφορηθεί πριν απόφαση σχετική, όχι, αλλά εδώ δεν φτάσαν. Το γιατί δεν φτάσαν εδώ, είναι, πρέπει να ερευνηθεί. Πάντως θα πω ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια συνέβαινε κατά κόρον αυτό. Απλά έχει σταματήσει τώρα. Και είπαμε, απορρίψαμε και στη Λιγιά μόνο με αυτόν τον τρόπο πάρα πολλά κομμάτια. Τώρα το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα. Δηλαδή, ένα τελευταίο παράδειγμα, να μην σας κουράζω. Στο Περιγιάλι, χθες, όχι, στην προηγούμενη συνεδρία του Λιμνικού Ταμείου, απορρίψαν 5 ή 6 εντός χερσαίας λιμένα. Ούτε και εκεί. Το μόνο σημείο. Α, και θα πω και κάτι άλλο. Και στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, που θα σημειώσω από την Προεδρία του κ. Καλού και προς τα εδώ, επίσης δεν είχαν δοθεί πλωτά στο νομό.
6: Καμία.
4: Όχι, το καταγράφω θετικά. Το μοναδικό που έχει δοθεί είναι στην περιοχή του Βλυχού, για ένα σκόπο επειδή είναι ανοιχτό, ελεύθερο και επειδή είναι και κρανίου τόπος εις απέρα, να ας απλουθούν και δεν έχουμε θέμα. Αλλά και από ένα όρο καταγράφεται. Όταν και αν ποτέ εξεγγίσουν αυτά τα έργα της της Μαρίνας του Βλυκού, αυτές θα ανακαλείται η άδεια. Γράφεται μέσα στην κάθε απόφαση. Αυτή είναι μια συνολική εικόνα και θα συμφωνήσω απολύτως με την παρατήρησή σας ότι όλες οι πλωτές πρέπει να έρχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οποιαδήποτε δεν έρχεται υποκρύπτει, ίσως να μην αναφερθώ. Πάντως έχουν ξεφύγει και το παραθέτουμε δημόσια δύο πλωτά στη θέση λιμνή. Και θα το ερευνήσουμε. Ευχαριστώ. Ναι, αρνητική. Σύμφωνα με το λόγο μα του Πρόεδρου, ναι.
2: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν το λόγο για 3 λεπτά ομιλίας έκαστος, ο κύριος Σέρβος Κωνσταντίνος.

0: Ναι, εντάξει Πρόεδρε. Θα αναφερθώ σε κάποια ζητήματα καθημερινότητας που είναι αυτονόητη η αποκατάστασή τους και καθυστερεί από την πλευρά της Δημοτική Αρχή στον τομέα αυτών. Παράδειγμα, είναι τα πεζοδρόμια στον δρόμο και ο καθαρισμός πεζοδρομίων σε πολλούς δρόμους. Μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η διαδρομή από τη Βασιλική μέχρι την Πόντη. Το πεζοδρόμιο, είδαμε φωτογραφίες πρόσφατα, στο πεζοδρόμιο έχουν φυτρώσει και βάτα και είναι ακαθάριστο. Και από εκεί έχει αρχίσει η τουριστική περίοδος και από εκεί περνάει πολλοί κόσμος. Είναι και άλλες περιοχές τέτοιες, σαν παράδειγμα τα ανάφερα. Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η περιοχή της Κατούνας, η Κατούνα στην περιοχή του νεκροταφείου που δεν έχει νερό. Εδώ και 10 μέρες περίπου. Και παλιότερα είχε πρόβλημα, τώρα είναι πιο έντονο. Το χωριό Κατούνα, ο οικισμός Κατούνα έχει νερό τώρα. Η Λιγιά επίσης έχει νερό. Η περιοχή εκεί που αναφέρομαι δεν έχει νερό. Κατ' επανάληψη σας έχουμε ζητήσει να φτιάξετε ένα κομμάτι δικτύου, ένα χιλιόμετρο περίπου είναι, έτσι ώστε να πάρουν όλοι νερό από την καινούρια δεξαμενή. Κι όμως έχετε αφήσει και τους κατοίκους τους μόνιμους και τα καταλήματα που αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει και έχουν ενοικιαστές χωρίς νερό. Ένα τρίτο παράδειγμα που έχω να επισημάνω είναι ο βιολογικός καθαρισμός του Αγίου Νικήτα και το δίκτυο αποχέτευσης. Εκεί βγήκε το αποφρακτικό να καθαρίσει το φρέατιο στην παραλία, το αντιοστάσιο της παραλίας, το παραλιακό. Μια φορά θα ξαναπήγαινε, αλλά λόγω του έργου δεν μπορεί να πάει. Υπάρχει πρόβλεψη αν θα μπορέσει να κατέβει το καλοκαίρι μία ή δύο φορές το μήνα που θα χρειάζεται συντήρηση στο δίκτυο, να το καθαρίζει. Θα μπορεί να περνάει. Το έχετε σκεφτεί? Συνεννοηθείτε με την υπηρεσία να βρείτε μια λύση. Επίσης, από πέρυσι το καλοκαίρι υπάρχουν οχλήσεις από την πλευρά και του Συλλόγου του Αγίου Νικήτα και του Προέδρου του Αγίου Νικήτα για τη λειτουργία του βιολογικού και του δικτύου αποχέτευσης, που δυσλειτουργεί και βγάζει οσμές δυσάρεστες για την περιοχή. Επίσης, στη θάλασσα βγαίνουν κατά καιρούς απόβλητα που δεν έπρεπε. Ρυθμίστε το όσο είναι καιρός. Και τώρα μια ερώτηση προς τον κύριο Δήμαρχο. Μας είπε ότι καταργείται ο σύνδεσμος ίδρευσης. Μέχρι εδώ, εντάξει, αποφάσισε κάποιοι, αποφάσισαν στην κυβέρνηση να το καταργήσουν. Αυτή η κατάργηση όμως δεν έρχεται ομαλά, είναι εντελώς βίαιη. Είχε προαναγγελθεί η κατάργηση του συνδέσμου ίδρευσης του δικού μας, όταν θα δημιουργούνταν ο φορέας διαχείρισης του νέου αγωγού. Όταν θα γινόταν, τέλος πάντων μετά από 3, 4, 5 χρόνια πότε. Και θα ήταν μια ομαλή μετάβαση. Θα απορροφόταν ο σύνδεσμος ίδρευσης ή σύνδεσμος ίδρευσης περιοχής από το φορέα διαχείρισης. Και θα είχαμε μια ομαλή μετάβαση σε ένα φορέα διαχείρισης του νέου αγωγού που θα λειτουργούσε και σαν σύνδεσμος για την περιοχή μας. Τώρα όμως με τον τρόπο που γίνεται, τα χρέη του συνδέσμου πού θα πάνε? Ποιος θα τα πληρώσει? Θα τα υπομισθεί όλα ο Δήμος Λευκάδας? Και κάτι ακόμα. Είχατε κάνει μια συμφωνία με τον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας να μεταβιβαστεί ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στην ίδρυυση, της ίδρυυσης στο σύνδεσμο. Ποιο περιουσιακό στοιχείο? Ο αγωγός από το κάστρο του Τεκέ, του Γρίβα που λέμε, μέχρι την πλαγιά. Ο καινούριος αγωγός που είχε γίνει κάποτε με ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Και να τον επομιστεί, να διαγραφεί μέρος του ισοφυλής του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας. Τώρα τι θα γίνει με αυτό? Θα έχει ιδιοκτησία ο Δήμος Λευκάδας σε ξένο Δήμο? Αγωγό ξένου ίδρυυση ξένου Δήμου.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία.
0: Μισό λεπτό, Πρόεδρε.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα λοιπόν μια απάντηση, τι θα γίνει με τις οφειλές του συνδέσμου προς τη ΔΕΗ κυρίως και τους συνεργάτες της. Ποιος θα τα υπομιστεί όλα αυτά? Θα επιμεριστούν?
1: Κατανοητό. Ο κύριος Γαζής Γεώργιος έχει το λόγο. Για 3 λεπτά επίσης, κύριε.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι. Εγώ, κύριε Δήμαρχε, περίμενα από εσάς να μας κάνετε μία ενημέρωση όσον αφορά την αίτηση, τις αιτήσεις μάλλον, που συζητηθήκανε στην προηγούμενη συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου στις 20 Μαΐου στα θέματα 6, 7 και 8, που έλεγε για λύση της σύμβασης χωροταξική μελέτη στα πλαίσια της σύνταξης μελέτης πλαισίου έργων ανάπτυξης λιμένα Λευκάδας, δηλαδή το Master Plan. Το Master Plan είναι ένα σχέδιο που καθορίζει πώς θα αναπτυχθεί και πώς θα λειτουργεί ένα λιμάνι στο μέλλον. Μιλάμε για το Master Plan που είναι από την αρχή της Μαρίνας, εδώ απέναντί μας, μέχρι το πνευματικό κέντρο. Στη λογοδοσία 8 πρώτου του 26, στο θέμα 7, σας ρώτησε ο συνάδελφος Αργυρός και του απαντήσατε ότι το δρομολογείτε. Το αίτημα που κατατέθη από τους μηχανικούς καταλήγει ότι έγιναν ό,τι ενέργειες έγιναν και λέει έκτοτε και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας και μετά την παρέλευση πλέον 2,5 ετών δεν γνωστοποιήθηκε καμία τυχόν εξέλιξη που να αφορά στο ΠΕΑΛ και την περαίωση του μελετητικού συμβατικού μας αντικειμένου. Είχε κατατεθεί το 2023 η μελέτη και το μόνο που ζητούσανε από το Υπουργείο ήταν ο επανακαθορισμός χερσαίας ζώνης λιμένα. Δηλαδή ήταν η μόνη υποχρέωση που είχαμε να κάνουμε. Μετά από τα 2,5 χρόνια που περάσανε δεν το κάναμε, αυτοί οι μελετητές απήδησαν και είπαν ότι εμείς δεν θέλουμε άλλο πλέον να συνεργαστούμε με το Ελληνικό Ταμείο Λευκάδας. Και αυτό οφείλεται να κάνετε μια ενημέρωση στον κόσμο της Λευκάδας. Και τώρα, επειδή στην αρχή δεν ήμουν εδώ στην συνεδρίαση, έβαλα το βίντεο και σας άκουσα το τι αναφέρατε σχετικά με την Attica Green Expo, την οποία παρευρεθήκατε. Ότι πρέπει να αναπτύξουμε τα λιμάνια, φόρο μοντέλο λειτουργία, στρατηγική αντιμετώπιση προβλημάτων λιμανιών, πρέπει να υπάρξουν σύγχρονες ανθεκτικές λιμενικές υποδομές κτλ. Και τώρα εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εσείς που έχετε στα χέρια σας δύο σύγχρονες, τι θέλουνε, κάτι διαδικασίες να τελειώσουν, να διαιτηθούν και να μπουν σε λειτουργία. Το καταφύγιο του Νιδριού και το τουριστικό αγκυροβόλιο Βασιλικής. Τρία καλοκαίρια τώρα που τα έχετε στα χέρια σας. Τι πήγατε και τους είπατε, αφού στην πράξη δεν κάνετε τίποτα. Δεν μπορείτε τρία καλοκαίρια τώρα να τα διαδοτήσετε και να τα λειτουργήσετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Αλέξανδρος έχει το λόγο.
3: Λοιπόν, στις 24 Ιούνιου ο Δήμος εγκαλείται ενώπιον του ΣΤΕ από την εταιρεία Τινόσιον, γιατί κατά τη γνώμη της εταιρείας δεν τους έχουμε, να το πω έτσι, παραχωρήσει τα πάντα στο κάστρο. Τι ενέργειες έχετε κάνει για να υπερασπιστείτε τα συμφέροντα του Λευκαδίτικου λαού σύμφωνα και με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, του Δημοτικού Συμβουλίου, όλες τις αποφάσεις που έχουμε πάρει. Και να μας ενημερώσετε, μέχρι στιγμής έχετε λάβει κάποιο έγγραφο από το ΓΕΝ ή από την υπηρεσία Φάρων? Έχετε λάβει κάτι? Ή αν γνωρίζετε, μήπως έχει ξεκινήσει κάποια απόφαση και σταμάτησε λίγο έξω από την πόρτα του Υπουργείου για να φτάσει εδώ? Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, το είχαμε κάνει ένα θέμα και ως ερώτημα στο Δήμο, αλλά είπε ο κύριος Δήμαρχος, συνεχίζονται και μένουν αναπάντητα επί της ουσίας, αφήνει κυρίως η κυβέρνηση τα σοβαρά και αμήλικτα ερωτήματα που έχουμε θέσει και εμείς ως ΚΚΕ στη Βουλή προημερών με επερώτηση γύρω από το πρόσφατο, σε εισαγωγικά, ψάρεμα του ουκρανικού ντρόουν στη Λευκάδα. Άλλωστε βεβαίως αυτό έτσι αποδείχθηκε και αυτές τις μέρες, ότι και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός μάλλον δεν έχει απαντήσει επί της ουσίας. Όμως ο Δήμος Λευκάδας δεν έχει βγάλει κανένα, ούτε ανακοίνωση, ούτε κάτι, ένα σχόλιο για αυτό το ζήτημα, όσο και αν προσπαθεί η κυβέρνηση και ο Δήμος και η Περιφέρεια να το υποτιμήσει. Εμείς βεβαίως σίγουρα έχουμε αναδείξει ότι το περιστατικό με τον ντρόν επιβεβαιώνει τους τεράστιους και σοβαρούς κινδύνους που υπάρχουν για το λαό εξαιτίας της εμπλοκής της χώρας στους υπεραλληστικούς πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, με τα μπούνια είμαστε χωμένοι μέσα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός συνολικά μόνο να χάσουν έχουν από αυτή την κατάσταση. Εντός μιας εβδομάδας, ήταν αρκετές μέρες μάλλον, ήταν εδώ ένστολοι γαλονάδες, να το πω έτσι για να καταλάβουμε, ένστολοι γαλονάδες του λιμενικού σώματος, που και εμείς αλλά και ο κόσμος είχε την απορία τι
1: αξιωματική
3: θέλει,
1: εννοείται
3: αξιωματική. Τι θέλουνε τόσοι γαλονάδες εδώ στη Λευκάδα,
1: αξιωματική
3: και σουλατσάρουν βόλτες σε κάθε λιμάνι. Βεβαίως, αλλά κάνανε πλιάτσι. Ρωτάμε, ο σκοπός για την επίσκεψη ήταν για τον ντρόουν ή κάτι άλλο? Ήταν για άλλα θέματα που απασχολούν? Και ο Δήμος Λευκάδας ενημερώθηκε από τους κύριους αξιωματικούς ή υπευθύνους αυτής της επίσκεψης, ή υποτιμήσανε το Δήμο και δεν ενημερώσανε καθόλου?
1: Μάλιστα.
3: Θέλουμε μια ενημέρωση πάνω σε αυτό. Ο Δήμαρχος βεβαίως.
1: Κύριε
3: Πρόεδρε, και αν υπάρχει ενημέρωση, επειδή και εγώ προσωπικά τους είδα στο λιμάνι του Νιδρίου, αν υπάρχει ενημέρωση για την εκεί βόλτα, να το πω έτσι, που κάνανε τον επτόπιο έλεγχο, γιατί κάπως έτσι
1: αυτοψία.
3: Το είπα εγώ, αυτοψία από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο.
1: Ο κύριος Αργυρός Νικόλαος.
4: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε, εγώ θα αναφερθώ λίγο για την καθαριότητα πάλι. Πριν 1,5-2 χρόνια περίπου ψηφίζατε αύξηση δημοτικών τελών 30-35%. Είστε όλη μέρα έξω στις προσωπικές δουλειές στο Δήμο και βλέπετε τι καθαριότητα υπάρχει. Τίποτα. Ούτε στα ίδια που είμαστε πριν. Είμαστε χειρότερα. 200 χρόνια πίσω είμαστε. Στη Βασιλική, ηλεκτροφωτισμός. Ελάτε να δείτε πόσες λάμπες είναι καμένες. Και εμείς πληρώνει ο Κοσμάκης έξω αύξηση δημοτικών τελών. Ελάτε να δείτε πόσες λάμπες είναι καμένες. Ελάτε. Και μέσα στο κέντρο μιλάμε. Και παραλιακά. Και πόντι Βασιλική. Μετράτε τις λάμπες να δείτε πόσες είναι καμένες. Πλήρη συσκότηση. Όσον αφορά, κύριε Δήμαρχε, που είπατε πριν ότι σε 10 μέρες θα έχουμε προσωπικό, εγώ που είμαι στην υπηρεσία 2 χρόνια θυμάμαι, έχει φύγει ο φάκελος, έχει πάει στον ΑΣΕΠ, να πάρουμε εγκρίσεις, να βγει στο διάβια, αν θυμάμαι καλά είναι 20 μέρες, να δηλώσει ο κόσμος οι αρμόδιοι όποιοι θέλουν να μπουν στην υπηρεσία. Δηλαδή ο Ιούνιος μήνας έχει φύγει. Πάμε για τον Ιούλιο. Πού θα βρούμε 10 μέρες υπαλλήλους? Πού να, πώς να μαζέψουμε? Ελάτε να δείτε στη Βασιλική, να δείτε τι γίνεται, κύριοι, εχθές, προχθές. 4 καλαθάκια έχουμε σε όλη τη Βασιλική. 4. 4 μετρημένα. Ξεχυλισμένα μέσω δρόμου. Ελάτε να δείτε. Πάτε να δείτε. 4 μόνο. 4. Μάλλον εδώ πέρα αλληλοδουλευόμαστε, από το καταλάβω εγώ. Κύριε Μπακογιώργο, όσον αφορά για την αρπάγη που είπατε, την καινούρια αρπάγη. Ότι για τις φιέστες είμαστε καλοί. Ό,τι ξεκίνησε η καινούργια αρπάγη και ξεκίνησε η αρπάγη. Τι δούλευα εμείς, η καινούργια αρπάγη. Εγώ προσωπικά. Πριν λίγο μας είπατε για πρώτη φορά ξεκίνησε η αρπάγη. Και δύο τις δούλευα εγώ και τις δύο. Ωραία, ό,τι νομίζετε. Εκείνη η υπηρεσία, ρωτήστε την. Εκείνη. Πάτε να μαζέψετε πρώτα τα σκουπίδια που έχει βρωμίσει όλη η Λευκάδα. Πρώτα και μετά μιλάτε για την αρπάγη. Που τη φέραμε εμείς εδώ πέρα στη Λευκάδα. Αυτά έχω να πω, κύριε και κύριε Δήμαρχε. Καθαριότητα παρακαλώ. Έχουμε σοβαρά προβλήματα. Τουρισμός. Βλέπουν οι τουρίστες. Έχουμε τα προβλήματα εδώ με την ακρίβεια, με τους πολέμους. Τι να πω. Έχετε έσοδα πάνω από 1 εκατομμύριο με την αύξηση που κάνατε. Και εδώ είμαστε στα χειρότερα ακόμη. Αντί να είμαστε λίγο καλύτερα, είμαστε μηδέν. Και η ερώτησή μου είναι εξής. Στην περιοχή του 2022 που είχε γίνει η καταστροφή του Μπάλου, στην περιοχή Κολυβάτα, παρένθεση Τεπελάτα, όπως τα έχετε ονομάσει, βρήκατε μια μελέτη έτοιμη από εμάς, την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. 2 Δεκεμβρίου κάνατε αποδοχή 300.000 ευρώ που σας έβγαλε ο κύριος Καβαδάς, ο βουλευτής. Σας κάνατε αποδοχή, έχετε πάρει τα χρήματα. Τι κάνετε εκεί πέρα? Αυτό το τυχείο πάντα το δείτε. Αν πάτε το δείτε και μπατάρει και πέσει, θα πάμε όλοι φλακή. Εκεί πέρα από κάτω ο κόσμος κάνει μπάνιο και το τυχείο είναι έτοιμο να φύγει. Μπορείτε να μας δώσετε μια απάντηση και μια απάντηση περί του συγκεκριμένου θέματος? Τι ενέργειες έχετε κάνει αυτό το πράγμα?
1: Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Ο γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Θερμός Ευάγγελος, έχει το λόγο.
5: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω απλώς ενημερωτικά για τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου και αντιπρόεδρο. Για τις πρωτές εξέδρες στο Περιγιάλι και αλλού. Ξεφυτρώνουν όλες τα μανιτάρια. Τώρα, άλλες θα έρχονται από το Υπουργείο, άλλες θα έρχονται από το Δήμο. Εγώ θα πω έρχονται από το Υπουργείο. Συγκεκριμένα στο Περιγιάλι είναι καταμαράν. Έχουν πιάσει τη μια πλευρά του λιμανιού τα καταμαράν, ιδιωτική εταιρεία, και έχει ρίξει και δύο πρωτές εξέδρες μεγάλες. Συμφερόντων, μάλλον λένε Γερμανός, ο οποίος σπάει την εταιρεία, αν το ακούσετε καλά, σπάει την εταιρεία και την κάνει offshore. Και ζητάει από το Υπουργείο απάνω άλλες τρεις. Σημαίνει, αν δείξει άλλες τρεις, Περιγιάλι δεν έχουμε λιμάνι. Άρα λοιπόν σβήστε το από τον κατάλογο αυτό, λιμάνι Περιγιαλιού, και πάμε σε άλλο λιμάνι. Αν πάμε στο λιμάνι Ιντριού, δεν έχει χώρο να πάει σκάφος να αράξει, σβήστε το κι αυτό. Πάμε στην Κιάνα το ίδιο. Τι χρειάζεται το λιμενικό ταμείο του Δήμου μας? Γκρεμίστε το. Γκρεμίστε το. Τα λιμάνια τα έχουν οι ιδιώτες να κολομάνε. Εμείς τι κάνουμε? Να παίρνουμε σκουπίδια, να βάλουμε λάμπες να πληρώνει ο Κοσμάκης και. Έγινε και επεισόδιο και κάτι που δεν το έχετε καταλάβει ακόμα. Δεν ξέρω αν είναι πρόεδρος του Περιγιαλιού, σας είπε τίποτα? Δεν σας είπε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Όταν ζήτησε η πρόεδρος του Περιγιαλιού εξηγήσεις από τον κύριο, δεν ξέρω ποιος ήταν, ήταν ο ιδιοκτήτης ή ήταν παρατρεχάμενος, και του είπε πού θα πάει. Νερό. Ποια ήταν η απάντηση, κυρία Αντιπρόεδρε, κύριε Αντιδήμαρχη? Με κοιτάζεις? Ναι. Ποια ήταν η απάντηση? Το έμαθα από τρίτο πρόσωπο. Ποια ήταν η απάντηση? Είσαι υποχρεωμένη, λέει, να μου δώσεις νερό και φως, αλλιώς θα σε πάω στο λιμεναρχείο. Ποιος κάνει κουμάντο στο λιμάνι, ρε παιδιά? Ποιος κάνει στο λιμάνι κουμάντο? Εγώ, όχι, θα το καταλάβουν κάποιοι που διοικούν. Λοιπόν, το κλείνω το θέμα, σας ενημερώνω όλους και το κλείνω το θέμα. Πάμε λοιπόν σε ένα δεύτερο. Πριν κάνω την ερώτηση, θέλω να ακούω και ο κύριος Δήμαρχος, γιατί αφορά τον κύριο Δήμαρχο αυτό, δεν αφορά τον κύριο Δήμαρχο καθαριότητας. Καταρχήν πρέπει να γνωρίζουμε ότι η κινητήρια δύναμη του Δήμου, που δεν το έχουμε καταλάβει, είναι υπάλληλοι. Δίχως υπαλλήλος, δεν υπάρχει Δήμος, γράφει αθάνε κενά. Εδώ γίνεται συνέχεια συζήτηση ότι δεν έχουμε καλή καθαριότητα, ότι το ένα πρόβλημα το άλλο. Για να λυθούν αυτά, θέλουμε υπαλλήλους. Ωραία. Είχαμε κάποιους συμβασιούχους ένα συνένα και έγινε ένα δικαστήριο. Αντί να πάει ο κύριος Δήμαρχος στο δικαστήριο και να δώσει μάχη να τους κρατήσει το Δήμο και να πει τι 40, τι 60. Αν δεν μπορώ να τους κρατήσω, παράταση όπως κάνουν και κάποιοι άλλοι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, πήραν παράταση μέχρι τον Οκτώβρη, εμείς τι είπαμε? Άντε παιδάκια από τη σπίτια σας, γιατί τελείωσε σήμερα. Και σήμερα ακούω σκουπίδια στον Καστό, σκουπίδια στην Νότια Λευκάδα, σκουπίδια εκεί, δεν μαζεύονται, δεν έχουμε υπαλλήλους. Ορίστε. Εντάξει, τον κάλαμε, συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, γιατί λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, δεν έδωκες μάχη στο δικαστήριο να κρατηθούν οι υπαλλήλοι μας όπως κάμανε οι υπόλοιποι δήμαρχοι? Γιατί κάποιοι δήμαρχοι όλοι να τις κρατήσανε. Που κάμανε ένσταση, έφεση, δεν ξέρω τι κάμανε, και τις κρατήσανε μέχρι τον Οκτώβρη. Μέχρι τον Οκτώβρη τις κρατήσανε. Εδώ λοιπόν ευθύνεται καθαρά η Δημοτική Αρχή για αυτό το πρόβλημα. Και τώρα θέλω να κάνω και μια ερώτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να απαντήσετε. Είχαμε κάποια λεφτά για να κάνουμε κάποιες βελτιώσεις στα ΚΕΠ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι στο ΚΕΠ Νιντριού, που είναι ένα ΚΕΠ που έχει αρκετή δραστηριότητα, δεν δουλεύει το ίντερνετ. Και δεν δουλεύει το ίντερνετ για τον απλούστο λόγο ότι αυτό που τρέχει με δύο ταχύτητες, αν δεν κάνω λάθος, θέλει αναβάθμιση για να ανεβεί στο νούμερο 3, και αυτό πλέον είναι επαλαιωμένο σύστημα και θέλει νέο σύστημα. Ναι, είπε ο Δήμος ότι θα γίνει αλλαγή. Μέχρι να γίνει όμως, ο κόσμος που πάει να πληρώσει νερά
6: φεύγει πολλές φορές γιατί δεν δουλεύει το Ιντερνετ, με αποτέλεσμα οι παλιοί να βρίσκονται στη διστάσεις θέση να μην μπορούν να δώκουν εξήγηση γιατί δεν μπορούν να πάρουν τα λεφτά, δεν μπορεί να πληρωθεί. Και θέλω να ρωτήσω τώρα εγώ. Από αυτά τα λεφτά που είχαμε για τον εξυγχρονισμό του ΚΕΠ, εδοθήκανε, εφτιάχτηκε ένα ΚΕΠ σε ιδιωτικό κτίριο. Όχι σε κτίριο του Δήμου, έτσι, σε ιδιωτικό κτίριο. Εξυγχρονίστηκε λοιπόν σε ιδιωτικό κτίριο. Πόσα λεφτά πήγανε σε αυτό το κτίριο για να γίνει πλήρης, να λειτουργεί πλήρης αυτό το ΚΕΠ, όταν τα άλλα ΚΕΠ που έχουμε στα δημόσια κτίρια μας, και ειδικά στον ΙΔΕΗ συζητώ, δεν ξέρω τώρα, ίσως και γιατί από ό,τι ήξερα και στη Νότια Λευκάδα πίσω στη Βασιλική το ΚΕΠ δεν έχει ούτε air condition αυτό, τώρα ίσως και μπορεί να μην χρειάζεται air condition, δεν ξέρω, αλλά βασικά ξέρω ότι δεν έχει air condition, δεν δουλεύει με air condition και πίσω, και δεν ξέρω στην Καριά τι γίνεται, δεν ρώτησα, και λέω, εκεί πέρα πόσα λεφτά πήγαν σε αυτό το ιδιωτικό ΚΕΠ από το συνολικό ποσό των χρημάτων που είχαμε. Αυτή είναι η ερώτηση.
1: Συνεχίζεται η διαδικασία. Ο κύριος Λίγδας Σπυρίδων έχει το λόγο. Για τρία λεπτά επίσης.
7: Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να θίξω λίγο ένα θέμα που έχει δημιουργηθεί. Δεν θα τοποθετηθώ εκτενώς σχετικά με την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Θα πω εν συντομία ότι υποχρεούνται, μέσα σε εισαγωγικά το υποχρεούνται, έτσι, για να εκδώσουν κάρτα για την τράπεζα κτλ. Κτλ. Γιατί, για να πάρουν το 1-2 χιλιάρικα. Και επειδή ξέρουμε πώς λειτουργεί το όλο θέμα, δηλαδή οι πρόεδροι παίρνουν ας πούμε 2 χιλιάρικα,

0: Μικρόφωνο Αλέξανδρο, αν θυμάμαι καλά. Σχετικά με την εκδίκαση.
1: Συνάδελφο, σύμβουλο εννοείται.
0: Το σύντροφο Αλέξανδρο και συνάδελφο προφανώς. Για 24, για την εκδίκαση της 24 Ιουνίου, σε 20 μέρες χοντρικά από σήμερα, σχετικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας για το κάστρο, την ευρύτερη περιοχή του κάστρου κτλ. Εκεί είχε έρθει και είχε, δεν θυμάμαι τώρα αν είχε μοιραστεί, αν είχε ανακοινωθεί, αν είχε διαβαστεί, που το Συμβούλιο της Επικρατείας ζήταγε από το Δήμο Λευκάδος μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα να καταθέσει τις απόψεις του κλπ. Σχετικά με την αγωγή που είχε κάνει η Νόσιον στο Λιμενικό Ταμείο και στο Δημοτικό Συμβούλιο για την μη υλοποίηση της προηγούμενης απόφασης κτλ. Κτλ. Όλα αυτά τι έχουν γίνει, δηλαδή τουλάχιστον εγώ ως Δημοτικός Σύμβουλος δεν έχω καμία ενημέρωση από εσάς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο συνάδελφος ο κύριος Γαζής που είναι μέλος του Λιμενικού Ταμείου δεν έχει καμία ενημέρωση, όπως Πολάκης έχει πει και έχει αναφέρει σχετικά για το δημοτικό, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Και πολύ απλά, δεν έχει γίνει τίποτα. Πρόκειται να γίνει κάτι, θα παραστεί ο Δήμος μεθαύριο στις 24/6. Όλα αυτά τι γίνονται. Και τέλος θα ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Το είχα κάνει αναφορά και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά απουσίαζε ο κύριος Δήμαρχος. Καταρχάς ευχόμαστε όλα να είναι καλά. Θα το κάνω αναφορά πιο πολύ για τη βασιμότητα και για την αξία που έχει. Αναφέρθηκε και ο κύριος Ρακουταϊδής σε ένα από αυτά, στο χωροταξικό. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ολοκληρώνονται τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί για το Δήμο Λευκάδος. Η Επιτροπή Παραλαβής το έχει παραλάβει. Γνωρίζει κανένας από εμάς εξημών με ήττα τίποτα? Η απάντηση είναι όχι. Γνωρίζει κανένας εξημών με ήττα αν θα έχουμε τελικά γνωμοδοτικό χαρακτήρα όπως ορίζει το ΦΕΚ ή έχουν γίνει ενέργειες από άλλους δήμους και από το δικό μας προφανώς που μπορεί να έχουν γίνει, προκειμένου να μην έχει απλό γνωμοδοτικό χαρακτήρα η απόφαση που θα έρθει εδώ πέρα να λάβουμε σε κάποιους μήνες? Όχι. Και το τρίτο, πότε θα είναι αυτό? Σε κάποιους μήνες που λέω εγώ, μπορεί να είναι σε 2 μήνες, μπορεί να είναι σε 8 μήνες. Γιατί όλα αυτά τα τοπικά πολεοδομικά εμπεριέχουν και το γενικό χωροταξικό που ανέφερε ο κύριος Δρακονταϊδής, εμπεριέχουν και τα όρια των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων που είχαμε πει εδώ και κάποιους μήνες πάλι για το ίδιο θέμα. Είναι όλα μέσα στο ίδιο σχέδιο και για όλα αυτά κανένας μας δεν έχει εικόνα. Ενώ η ενημέρωση που έχω εγώ ως μηχανικός είναι ότι το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο έχει ολοκληρωθεί και έχει παραλυφθεί από την επιτροπή που ήταν ορισμένη. Και το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω ηλεκτρονικά, θα σας τη στείλω όμως, αυτή είναι η εικόνα από τα σκουπίδια, αν υπάρχουν και αν δεν υπάρχουν. Ναι. Διότι δεν είναι όλα όπως μεταφέρονται. Μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορώ να δεχτώ όμως ότι δεν υπάρχουν σκουπίδια και ότι όλα είναι με λιγάλα. Να το δεχτώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Να δεχτώ και τι ευθύνεται. Όλα. Αλλά όχι ότι όλα είναι με λιγάλα. Αυτή είναι η εικόνα. Ευχαριστώ πολύ,
1: κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζεται η διαδικασία. Η Δημοτική Αρχή έχει το λόγο για απαντήσεις.
0: Παρακαλώ. Α, ναι, έρχομαι.
1: Έλατε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, ο κύριος Πρόεδρος της Εγκλουβής έχει το λόγο. Άλλος Πρόεδρος κοινότητος επιθυμεί να λάβει το λόγο? Όχι σαν πολίτης, μετά κυρία, μετά τους Πρόεδρους.
2: Κύριε Πρόεδρε, το τελευταίο λάθος. Το τελευταίο λάθος είναι ότι πριν μια εβδομάδα εδιώξαμε τα μοσχάρια να μην μπουν μέσα στο νοκροταφείο. Έπρεπε να τα αφήσουμε να το διαλύσουμε. Και δεν θα το ξανακάνουμε. Το έχει καταντήσει, όχι αστείο, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Εγώ νομίζω ότι από την περιφέρεια έχει πάρθει ένα ψήφισμα ότι πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία. Από το Δήμο έχει γίνει ο ίδιος ισχυρισμός. Εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει η νομοθεσία, απλά δεν εφαρμόζεται. Τώρα είναι ευκαιρία να κληθεί ο Υπουργός, ο Καβαδάς, που είναι στην αρμοδιότητά του, με επίκαιρη ερώτηση να απαντήσει στη Βουλή. Ένα άλλο. Έχουμε ένα μήνα να μαζευτούν στο μισό χωριό το Πάνω. Είχε χαλάσει η μικρή σκουπιδιάρα. Έχουν ένα μήνα να μαζευτούν σκουπίδια. Πρότεινα, ξαναπροτείνω και πάλι, να έρθει ένα φορτηγάκι να φορτώσουμε τους κάδους Εάν σηκώνονται τώρα, να μεταφερθούν.

0: σηκώνονται στο κέντρο, περνάει η μεγάλη και τους παίρνει. Αν δεν σηκώνονται, να τους, με τα χέρια να διάσουν με τα μισά να πάνε. Σταματάω εκεί.
1: Ο κύριος του συλλόγου, ο κύριος πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων, ο Τάνο Μουλευκάδος, κύριος Θερμός Απόστολος, έχει το λόγο για 3 λεπτά.

0: Θα ήθελα να αναφερθώ εδώ, θέλω να κάνω ρωτήσω απλώς μια τοποθέτηση σχετικά με την καθαριότητα. Άκουσα με πολύ προσοχή τις τοποθετήσεις της Δημοτικής Αρχής και του κυρίου Δημάρχου και του κυρίου Αντιδημάρχου και αυτό που διαπιστώνω είναι μια ωρεοποίηση και μια συνειδητή, θα έλεγα, υποβάθμιση του τόσο σοβαρού προβλήματος. Και το λέω αυτό γιατί αυτή τη στιγμή η καθαριότητα βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν ξέρουμε για αύριο τι θα γίνει. Είναι ένα τρίπτυχο που πυροδοτεί όλο αυτό. Το πρώτο αφορά με τους 15 εργαζόμενους, το 1+1, οι οποίοι γνωρίζανε ότι 30 Μαΐου τελειώνουν οι συμβάσεις τους. Πράγματι υπήρχε στο δικαστήριο η τοποθέτηση, εγώ θα τη χαρακτήριζα πάρα πολύ χαλαρή και ήπια από πλευράς δικηγόρου της Δημοτικής Αρχής. Αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που έχουμε σε άλλους δήμους αποφάσεις θετικές, δεν ξέρω μήπως πρωτοτυπούμε εμείς σαν Λευκάδα, ήταν αρνητική απόφαση το να παραμείνουν για ένα χρονικό διάστημα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι οι συμβασιούχοι. Αναφερθήκανε για έναν αριθμό κάπου 40. Οι συμβασιούχοι αυτοί που θα έρχονταν και απευθύνομαι και στο σώμα, αλλά και να μας ακούνε και οι δημότες, είναι, θα προσθέτονταν στους 15+1 και στο μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό που ήδη υπάρχει. Επομένως, μην πανηγυρίζουμε ότι θα έρθουν μετά από ένα μήνα. Και δεν είναι μόνο στην καθαριότητα, είναι διάφορες ειδικότητες. Και το πιο αισιόδοξο σενάριο είναι να έρθουν τέλη Ιουνίου. Το πιο αισιόδοξο. Και το τρίτο έχει να κάνει με συνταξιοδοτήσεις. Αυτή τη στιγμή παρακαλάμε ανθρώπους, συναδέλφους οι οποίοι βγαίνουν σε σύνταξη να παραμείνουν και όλο το καλοκαίρι για να βγει η δουλειά, αλλιώς δεν βγαίνει. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, την τελευταία εβδομάδα 2 παραιτήσεις οδηγών στην καθαριότητα, στα απορριμματοφόρα. Ο ένας οδηγός είναι στο δρομολόγιο Σφακιώτες Καριά. Δεν υπάρχει. Άκουσα τον κύριο πρόεδρο της εκλογής ότι έχει ένα μήνα. Για να δούμε πόσο θα πάει ακόμα. Όχι μόνο εκείνη η περιοχή της εκλογής, αλλά και γενικότερα η Ορεινή Λευκάδα. Αυτός κάλυπτε το δρομολόγιο εκεί. Δεν υπάρχει άλλος οδηγός. Και ας με διαψεύσουν. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει ωρεοποίηση εδώ. Αυτά θα έχουν να κάνουν με την καθαριότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αν αυτή τη στιγμή, και τελειώνω, αν αυτή τη στιγμή γίνεται δουλειά και μάλιστα και εν ώψη του τριημέρου της φανερωμένης υπήρχε μία υποτυπώδης, εγώ θα έλεγα, καθαριότητα στο νησί, είναι από το φιλότιμο των εργαζομένων οι οποίοι πολλές φορές δουλεύουν και με κάτω από με διάφορες έτσι αλχημίες οι οποίες δεν είναι καινούμες.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν τη διαδικασία. Οι δημότες που επιθυμούν να λάβουν το λόγο μπορούν. Παρακαλώ.
0: Επειδή έχουμε ένα θέμα τρίτο, θα παρακαλούσα το σώμα να αποφασίσει να το φέρουμε σαν πρώτο. Επειδή αφορά τους εργαζόμενους.
1: Έχετε το λόγο, κυρία. Ελάτε. Πείτε μας το όνομά σας και την ιδιότητά σας να καταχωρηθεί στα πρακτικά για 3 λεπτά ομιλίας.
2: Καλά, πρώην Περιφερειακή Σύμβουλος, δεν έχει και τόσο σημασία αυτό. Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νικιάνα Σισκάρη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν καταθέτω απόφαση του ΔΣ. Θέλω να βάλω 2 ερωτήματα. Το ένα το ερώτημα σχεδόν μάλλον έχει υποθεί από το.
1: Και το όνομά σας, αν θέλετε.
2: Κολυβά Ευγενία, συγγνώμη. Έχει υποθεί από τη Λαϊκή Συσπήρωση και έχει απαντηθεί από τον κύριο Σολδάτο. Το ερώτημα που θα έβαζα ήταν γιατί δεν φέρνετε αντίδραση σε αυτές τις αποφάσεις του Υπουργείου. Και από ό,τι είπε τώρα για τις 2 τελευταίες προβλήτες, δεν έχει παράσει καν διαδικασία, δεν το κατάλαβα. Κινδυνεύει, όπως είπε ο κύριος Θερμός, και το Περιγιάλι. Υπάρχουν άδειες που έχουν κάποια ημερομηνία λήξης ή οτιδήποτε. Αυτές μπορούν να κληθούν ή πότε είναι ο χρόνος λήξης τους. Γιατί δεν υπάρχει το μάτι να δει τίποτα άλλο στην Κιάνα πέρα από τέλειο τα δάση καταρτιών. Δεν υπάρχουν υποδομές να τα υποστηρίξουν ούτε στη θάλασσα, ούτε στην ξηρά, ούτε πάρκιν, ούτε βιολογικός καθαρισμός, τίποτα δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν εσείς προσπαθήστε από την πλευρά σας ό,τι μπορείτε να περισσώσετε και το Περιγιάλι και την Κιάνα και όλα ποια χωριά κινδυνεύουν. Το δεύτερο ερώτημα που θέλω να βάλω. Πριν από μερικά χρόνια είχε αιτηθεί μια επιχείρηση στο Περιγιάλι να βάλει δύο ομπρέλες στη θέση Πασά για να βάλει διαφημιστικό υλικό. Η εισήγηση της υπηρεσίας και ορθά ήταν να μην δοθεί άδεια για ομπρέλες σε αυτή την περιοχή, γιατί είναι η παραλία, να είναι ελεύθερη αυτή η παραλία τουλάχιστον για όλο τον κόσμο, και επιπλέον έχει μεταβλητό πλάτος, έτσι είχε υποθεί τότε. Τώρα η παραλία έχει γίνει νησί. Έχει δοθεί από εσάς θετική απόφαση για να τοποθετηθούν ομπρέλες? Ευχαριστώ.
1: Η Δημοτική Αρχή έχει το λόγο για να απαντήσει στα ερωτήματα. Ο κύριος Αντιδήμαρχος, κύριος Σολδάτος Γεώργιος, έχει το λόγο.
3: Να το πω όλα, για πιο πολλά. Για τα πλωτά, από το τελευταίο που θυμάμαι που λέτε τα πλωτά, που είπατε τα πλωτά πριν, τα πλωτά δεν αλλάζει κάτι, αλλά μην ξεχνάτε κάτι που μου διέφυγε να το πω πριν, έχουμε να κάνουμε την κλιματική υπηρεσία του δημοσίου εκεί πέρα. Είναι πολύ πολύ πιθανόν με μια πρόχειρη πληροφόρηση που είχα στο διάλειμμα τώρα που βγήκα έξω, ότι δεν ήρθε αυτές οι δύο το λιμνί, η θέση λιμνί της Νικιάνας εδώ σε εμάς, γιατί εδόθηκε μάλλον με επιφύλαξη, θα το δούμε, σχετική γνωμοδότηση θετική από την κλιματική υπηρεσία προς το Υπουργείο. Παίζει αυτό το ενδεχόμενο. Επίσης συμφώνησα με τον κύριο Δρακονταϊδή πριν να κάνουμε ένα έγγραφο πλευρά, κύριε Δήμαρχε, τη δική μας, από τη δική μας, να κάνουμε ένα έγγραφο προς το Υπουργείο. Προς το Υπουργείο. Και θα το πούμε, γιατί οι τάδε προβλήτες δεν ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ερήμην του Δήμου, πώς γίνεται αυτό? Αυτό δεσμόμαστε θα το κάνουμε.
1: Συνεχίστε, κυρία Αντιδήμαρχε.
3: Ποιο άλλο, για ποιο άλλο. Τώρα αυτά που ήξερα απαντάω στην κυρία. Δεν ξέρω. Δεν το κατέχω. Εδώ πρέπει να το δει. Δεν ξέρω. Οικονομική υπηρεσία δεν γνωρίζω. Αυτό δεν το κατέχω. Δεν το κατέχω. Θα το ερευνήσουμε ό,τι είπαμε πριν. Απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, άλλο ποιο άλλο θέμα έχω. Πρόεδρε, έχω άλλο. Δεν έχω. Αυτά τη βασιλική που ο Νίκο τα έχουμε πει αυτά. Εντάξει. Αν μιλάμε κάθε μέρα τα ίδια, έχουν δοθεί απαντήσει. Δεν θα λέμε κάθε μέρα τα ίδια, έχουν δοθεί απαντήσει.
1: Για θέματα καθαριότητας, ο κύριος Μπακογιώργος.
4: Είναι απάντηση αυτή τώρα για τις λάμπες.
5: Όσον αφορά για το θέμα τα.
1: Ο κύριος Μπακογιώργος Χρήστος έχει το λόγο.
5: Ήδη έχει απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος για τις εργαζόμενες ότι θα έρθουν σε λίγο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά για την καθαριότητα, η υπηρεσία κάνει και με το παραπάνω αυτό που μπορεί. Την ίδια κύριε Αργυρέ, ένα λεπτό παρακαλώ. Την ίδια υπηρεσία που είχατε και εσείς, την ίδια υπηρεσία έχω και εγώ. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι εγώ είμαι ένας αντιδήμαρχος που είμαι όλη μέρα στο δρόμο και προσπαθώ να κάνω τα πάντα. Υπάρχει ένα πρόβλημα όντως με τους εργαζόμενους τώρα, θα έρθουν και όλα θα πάνε καλά. Όπως πήγανε.
4: Δεν μπορώ να γίνει τώρα τον Άγουστο και Ατσόκο τον Νοεμβρίο να μαζεύουμε τις πέτρες μετά έχει σκουπίδια και τον Δεκέμβρη. Τα οκτάμινα. Και το Φλεβάρι και το Γενάρη να μαζεύουμε τις πέτρες στα χωράφια. Αυτό θα κάνουμε.
5: Να τελειώσω λιγάκι. Άσε με να τελειώσω κι εγώ. Λοιπόν. Όσον αφορά για τα οκτάμινα, δεν ήθελα να το πω όμως, θα το πω και αυτό. Ο κύριος Γαζής, κύριε Γαζή, εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα δώσατε μια συνέντευξη. Εγώ δεν το ήξερα. Καλά κάνατε και δίνετε συνέχεια. Αναφερθήκατε όμως μέσα και είπατε, τι θα πάρουμε αυτούς τους εργαζόμενους τώρα από τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη θα κάθονται. Αυτό μου είπανε. Δεν το διάβασα. Αν είναι πραγματικότητα αυτό, είναι λάθος σας. Γιατί μέσα στα 40 και 50 άτομα αυτά που θα πάρουμε είναι και άνθρωποι για τα καλαθάκια, είναι και άνθρωποι που σκουπίζουν και είναι αμαρτία να λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν κάθονται οι εργάτες καθαριότητας. Πρώτον, γιατί όλες οι υπηρεσίες του Δήμου ζητάνε κόσμο από εκεί πέρα. Είτε είναι Χριστούγεννα, είτε είναι Πάσχα, είτε είναι 28 Οκτωβρίου, τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Και ο κύριος Αργυρός τα ξέρει και τα πέρασε. Είναι έτσι κύριε Αργυρέ ή δεν είναι? Δεν είναι. Εντάξει, δικό σας θέμα. Ευχαριστώ.
4: Να δω κύριε Μπακογιώργο τα Χριστούγεννα πόσους υπαλλήλους θα φέρετε στο Δήμο Απολωνίων για να καθαρίσουνε. Να δω.
5: Αν έχω θα φέρω, γιατί όχι.
4: Θα τους έχετε.
5: Θα τους φέρω, γιατί όχι.
4: Να δω.
5: Θα τους φέρω.
4: Ευχαριστώ.
6: Όχι.
5: Τι να πω.
1: Ναι. Να γίνει μια επανεκκίνηση στο σύστημα εδώ και να συνεχιστεί η διαδικασία.

0: Μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το πρώτο θέμα αφορά από... Ένα λεπτό, ένα.
1: Για ποιο θέμα?
0: Για το στέλε, για το στέλε.
1: Α, θα σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Το δούμε.
0: Ναι.
1: Μα γιατί το λέτε χάρη, αφού σας απάντησα ότι θα σας απαντήσω ό,τι ξέρω. Αυτό σας λέω, θα σας απαντήσω ό,τι ξέρω.
0: Με ηρεμία, με ηρεμία. Μα δεν σας δόθηκε ακόμα η απάντηση από τον κύριο Δήμαρχο. Συνεχίζεται λοιπόν η διακοπή σας συνεδρίαση. Όλα θέλουν ηρεμία, κυρία, όλα θέλουν ηρεμία. Την ηρεμία τους όλα θέλουν.

Μπορούν να προσέλθουν οι δημοτικοί σύμβουλοι για να συνεχιστεί η συνεδρίαση. Ναι. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.

0: Θα απαντήσω σε ορισμένα που έχω σημειώσει. Στην κατάργηση συνδέσμου ίδρυψης τι θα γίνει? Νομίζω είναι σαφής η διάταξη. Λέει ότι όλα αυτά πηγαίνουν στο Δήμο εφόσον δεν υπάρχει ΔΕΙΑ και επομένως εκεί μεταφέρονται και όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν το Δήμο. Αναφέρεται μάλιστα και στους υπαλλήλους. Αν είναι μόνοι πηγαίνουν στο Δήμο, αν είναι ιδιώτες και έχουν σύμβαση παραμένουν έως το τέλος της σύμβασης, αλλά μπορούν και να επαναληφθεί για μία διετία επίσης η σύμβαση. Οι οφειλές όλα πηγαίνουν κανονικά. Ναι, σας απαντάω. Α, όχι, καταρχήν, αφού είναι σύνδεσμος, θα πάει κατά την άποψή μου στον αντίστοιχο Δήμο η αναλογία. Διότι τι λέει εδώ πέρα? Λέει, κατά την κατάργηση των συνδέσμων ίδρυψης παραγράφου 3, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης εντός ενός μήνα από την ημερομηνία της παραγράφου 3. Και λέει στη συνέχεια, η ΔΕΙΑ στην οποία εντάσσεται ο Δήμος, μέρος του συνδέσμου, υπησέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, εν γέννη και υποχρεώσεις του καταργημένου συνδέσμου. Κατά το μέρος που αντιστοιχεί σύμφωνα με το 2010 περί λύσης συνδέσμου. Είναι σαφές. Και είναι και αυτό που ακριβώς είχα συμφωνήσει τότε και ακόμα το κλώθηκε δύο δικηγόροι, γιατί ήταν μεγάλη επιτυχία. Ζητάω 480.000 για κάτι που δεν είχαμε ποτέ. Και ήταν μια πολύ σοβαρή και έχει πάρθει απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου. Άρα εγώ θα επιδιώξω ξανά, παρά το γεγονός ότι θα διαλυθεί, να μου δώσουν τα λεφτά που έχει συμφωνηθεί με απόφαση, του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακούστε, τα λεφτά είναι άλλο. Ο αγωγός έχει δεν με καταλάβατε, παίρνω και τα δυο, και τον αγωγό και τα λεφτά. Μα δεν με ακούτε. Εάν ο αγωγός, άμα δεν τον έχω εγώ, τι να κάνω, αφού θα πάει στο Δήμο ο αγωγός. Μα ναι, εκείνο όμως έχει συμψηφιστεί με αντίστοιχο χρήμα. Άρα λοιπόν δεν είναι δικό του. Θα πρέπει τελικά να κάνω μια νέα διαπραγμάτευση να αυξήσω το ποσό των 480.000. Άλλο, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί παρά πρέπει να μου πληρώσει τα διεκδικώ τις 480.000.
1: Κύριε Πρόεδρε,
0: θα απαντήσω λοιπόν σε αυτά εδώ.
1: Κύριε Δήμαρχε, μπορώ να προσθέσω μια πινελιά σε αυτό το θέμα? Αν έχω την... Ναι, είπα του κύριου Πρόεδρου, αλλά διακόπτω εσάς όμως και δεν είναι σωστό. Αλλά...
2: Λοιπόν, αν επιτρέπει τη διακοπή...
1: Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή το θέμα αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα και γύρονται πάρα πολλά θέματα. Γιατί ο νομοθέτης, γιατί μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν και εμείς και ξέραμε, όπως είπε και ο κύριος Σέργος, ότι κάποια στιγμή θα γινότανε, με τον τρόπο που ανακοινώσατε εσείς ότι θα γίνει το, όχι εσείς δηλαδή, ότι το κάνει το Υπουργείο, που ανακοινώσατε ενώ σήμερα, σας θέτω με ένα από τα πολλά ζητήματα που χρήζουν ερμηνείας και αποφάσεων ενδεχομένως. Και ενδεχομένως και υπομνήματος και στο Υπουργείο. Εδώ ο σύνδεσμος είναι διαδημοτικός. Με αποτέλεσμα, εγώ σας λέω το εξής. Αφήνω τα περιουσιακά στοιχεία που λέει ο κύριος Σέργος. Και αύριο μεθαύριο, τέλος του χρόνου, αν θυμάμαι καλά που είπατε, ότι λύεται ο σύνδεσμος ο παλιός. Και περνάνε στις υπηρεσίες.
0: Ως
1: τελεσίδικο. Και περνάνε στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων. Μάλιστα. Εγώ σας ρωτάω λοιπόν το εξής απλό. Το τμήμα από την υποθαλάσσια ζεύξη μέχρι και την γέφυρα τη δικιά μας, ποιος θα το διαχειρίζεται? Άσε σε ποιον ανήκει. Αφήστε. Ποιος θα το διαχειρίζεται? Να ένα ζήτημα που πρέπει να μας απασχολήσει από τη γέφυρα, από το άκτιο.
0: Από
1: το άκτιο μέχρι τη δική μας τη γέφυρα, την πλωτή. Που είναι σε ξένο, σε άλλου Δήμου, όμορου και που είναι μέλος του συνδέσμου. Ποιος θα το διαχειρίζεται?
2: Έχετε το λόγο, κύριε
1: Δήμαρχε. Θέλω να πω ότι τέτοια κι άλλα ζητήματα, γιατί υπάρχουν, εμείς έχουμε κι άλλα, αλλά τώρα δεν είναι τις παρούσες για να το αναπτύξουμε. Πρέπει να συζητηθούν, γι' αυτό και προτείνω, πείτε τώρα ό,τι θέλετε εσείς την απάντηση. Προτείνω με ποια σας πρωτοβουλία, σύντομα κάποια στιγμή, αυτούσιο αυτό το ζήτημα να το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να το κουβεντιάσουμε και ζητήματα που θα προκύψουν, δεν θα πω ότι θα πω μόνο εγώ, θα πείτε και εσείς, θα πείτε και οι άλλοι συνάδελφοι, να τεθούν στο Υπουργείο για να ληφθούν υπόψη. Αυτό το καταθέτω σαν πρόταση και πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και για τη διακοπή.
2: Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Δήμαρχε.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας. Συμφωνώ απολύτως. Γιατί θα προκύψουν θέματα. Και εγώ να σας πω και κάτι, θα προκύψουν ακόμα και από το κείμενο αυτό που είναι θεσμικού περιεχομένου, θα προκύψουν. Διότι στους συνδέσμους υπάρχουν πάρα πολλές έτσι παρακοκλάδες, έτσι. Ναι, περικοκλάδες, μάλιστα, περικοκλάδες. Οπότε εκείνο πράγματι θα προκύψει ένα σωρό θέματα. Ένα σωρό. Διότι θα υπάρξουν ενστάσεις σίγουρα από τον έναν Δήμο στον άλλον ή από τη ΔΕΙΑ προς το Δήμο και ο Δήμος προς τη ΔΕΙΑ, τα οποία θα είναι άλυτα. Αυτό είναι βέβαιο. Εκείνο όμως που έχει σημασία εδώ είναι ότι η βάση τους ποια είναι. Ότι όπου υπάρχει ΔΕΙΑ παραμένει ΔΕΙΑ. Όπου δεν υπάρχει ΔΕΙΑ, ενώ μας είχαν πει ότι οι σύνδεσμοι μπορούν να συμπτύξουν και να γίνουν μια ΔΕΙΑ, αυτό το καταργούν. Ή μπορούσε ο σύνδεσμος ο ίδιος να αποφασίσει από μόνος του, χωρίς άλλη, γιατί είναι ένα νομικό πρόσωπο αυτοτελές. Εγώ απορώ γιατί κάνουμε τέτοιες καταστάσεις. Μπορούσε να αποφασίσει η Διοικητικό Συμβούλιο. Και το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούσε να αποφασίσει από μόνο του τι θα κάνει. Πότε λοιπόν θεωρούν ότι είναι αυτοτελές και πότε θεωρούν ότι παρεμβαίνουν. Δεν γίνεται αυτό. Σε αυτό έχετε δίκιο. Πάντως θα υπάρξει θέμα στο εξής. Τι κάνουμε εμείς κατά τη διάρκεια πλέον αυτής της περίπτωσης όπου ενώ αντικαθίσταται από νέο αγωγό, πώς θα γίνει τελικά αυτό το μοίρασμα. Ο αγωγός αυτός θα είναι επί ενιαίας βάσης ή θα είναι όπως ήταν πριν κάτω από την επίβλεψη ακριβώς. Ναι, αλλά τότε όμως τι νόημα έχει να ενταχθεί στο Δήμο. Πώς δεν εντάσσεται. Εντάσσεται στο Δήμο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όλα του συνδέσμου, μιλάω του συνδέσμου, όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και μη. Βέβαια, εκεί τι γίνεται. Και πρέπει το Διοικητικό Συμβούλιο πλέον του καταργούμενου συνδέσμου να καθίσει να αποφασίσει και εκείνο πώς θα μοιραστεί αυτό το πράγμα. Βέβαια υπάρχουν τα μερίδια. Γι' αυτό και έχουμε 50.000 πληρώνουμε εμείς, 10.000 πληρώνει η Βόνιτσα και το Άκτιο και 2.000 πληρώνει το Μεγανής. Άρα αν πάρουμε τα μερίδια θα πρέπει να μοιραστούν κατά τα μερίδια αυτών. Δεν το λέει όμως. Επομένως υπάρχουν πράγματι πολλά θέματα τα οποία θα προκύψουν. Αυτό πάντως δεν μας το είχαν πει. Και ήρθε σήμερα. Αυτό ήρθε σήμερα. Στήφανε σήμερα. Τώρα λίγο πριν έρθει. Σας παρακαλώ, βέβαια, μόλις δεν θα σου το πω. Τι να, ούτε να μου το. Μην μου το ξαναρωτάτε με αυτόν τον τρόπο. Ό,τι έχω στη διάθεσή μου είναι στη διάθεσή σας. Πριν από 10 λεπτά είχε έρθει πριν έρθω. Γι' αυτό καθυστέρησα. Μου είπαν, φταίνω με ένα χαρτί. Πάμε παρακάτω. Εδώ όμως εμένα με ενδιαφέρει άλλο. Κατά την κατάργηση δεν καταργείται, κατά την άποψή μου, το νομικό συμπέρασμα που είναι η αποφάση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα λειτουργούσε. Δεν μπορεί να μου πούνε ότι δεν ισχύουν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου πριν καταργηθεί το νομικό πρόσωπο. Άρα θα πρέπει πρώτα να εκτελεστούν οι αποφάσεις του Δημοτικού, του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου και μετά εν συνεχεία θα γίνει σύμφωνα με το νέο θεσμικό καθεστώς. Πάω στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Μάλιστα, ακούστε. Ό,τι μου ζήτησε το Συμβούλιο της Επικρατείας, θέλετε να σας απαντήσω, γιατί όταν μιλάτε σε εσάς απαντάω τώρα. Θα μου δώσει το δικαίωμα ο κύριος Πρόεδρος 3-4 λεπτό να σας πω πάνω στο θέμα αυτό. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο συνεχώς απαντάει, δεν έχει αφήσει τίποτε αναπάντητο από τα σημειώματα που παίρνει, στέλνει και παίρνει. Όταν μας ζητάνε ξαναπαντάμε. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. θα κάνω και την ενημέρωση, γιατί την Παρασκευή ήμουν 4 ώρες στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με τις υπηρεσίες. 4 ώρες. Από τον μικρότερο, παρακαλώ αν θέλετε ακούστε, γιατί όταν σας βλέπω να μιλάτε έχω μία αδυναμία. Έχω την εντύπωση ότι δεν παρακολουθείτε. Κακός βέβαια, αλλά δεν μπορώ. Και επειδή είναι και σοβαρό θέμα. 4 ώρες είχα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Δεν μπορούν οι υπηρεσίες εκεί ακόμη να δουν το θέμα απόλυτα θεσμικά και απόλυτα διοικητικά. Άλλο το θεσμικό πλαίσιο και άλλο το διοικητικό. Υπάρχει μια διαφωνία επίσης εσωτερικά της αναπληρώτερης διευθύντριας με την κυβερνάτρια. Επίσης δεν έχει απαντήσει καθόλου το Γιάννη. Εγώ έστειλα. Όχι μόνο, δεν είναι και το τοπογραφικό. Γιατί έστειλα το τοπογραφικό, ζητήσανε για το φάρο. Απάντησα τοπογραφικό, όχι μόνο για το φάρο, αλλά και το τοπογραφικό με το φάρο επάνω, άρα τα έχουν όλα. Και από εκεί και πέρα τώρα μου ήρθε υλικό έγγραφο, βέβαια μου λέγανε να προσδιορίσετε και τον χώρο που παραχωρείτε το ΤΑΙ. Όχι εγώ. Και απάντησα ότι με συγχωρείτε. Αυτό τι εννοείτε να παραχωρήσω εγώ? Τι παραχωρώ εγώ? Τι μπορώ να παραχωρήσω? Τι λέει η διακήρυξη και τι λένε οι αποφάσεις? Εκεί είμαι. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση, τους είπα εκεί, να απαντήσω και σε αυτό. Αλλά να απαντήσω κατά την δική μου άποψη. Ότι το δικό μου συμπέρασμα, όπως διαβάζω τη διακήρυξη, υπό την ευρεία έννοια και υπό την στενή έννοια ιδιαιτέρως, δεν παραχωρείται. Γιατί ονομάζονται εκεί συγκεκριμένα πράγματα. Το περίπτερο, οι λουτρικές εγκαταστάσεις και τα περί. Τα 8.400, αν δεν κάνω λάθος, και λέω και στους συναδέλφους μου τώρα αυτή τη στιγμή, κεφαλής των παρατάξεων, εγώ δεν το είδα. Λέει εκεί απλά ότι είναι 8.900. Αλλά δεν λέει ότι παραχωρείται. Οι αποφάσεις λένε ότι παραχωρείται 8.400 μετά. Εγώ λοιπόν, και πρώτη, για μην μου λέτε ότι δεν απαντάω, πάντα απαντάω, αλλά να ξέρετε ότι μελετάω πολύ προσεκτικά. Και είπα, ακούστε, εγώ σας απάντησα. Γιατί μου λέτε να απαντήσω με στα 8.400? Δεν είμαι υποχρεωμένος. Διότι για μένα αρχίζει το βασικό σημείο, είναι η διακήρυξη. Πώς μου λέτε να πάω στην απόφαση? Αυτή καταργήθηκε τελείως. Δεν μπορώ λοιπόν να πάω εκεί. Η διακήρυξη δεν μου λέει. Αναφέρεται βασικά εκείνο και εκείνο και εκείνο. Αν θέλετε εμένα τη δική μου τοποθέτηση θα την έχετε κάποια στιγμή. Αλλά σίγουρα θα είναι με βάση την διακήρυξη. Αυτή είναι η τακτική μου. Αυτή είναι, κύριε Πρόεδρε, η δική μου, βέβαια, είναι υπόθεση, ξαναλέω, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Γιατί αν με μπλέξετε εκεί, εγώ θα πεμπλακώ. Είναι υπόθεση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Βεβαίως. Τι είπες, τι είπα? Μου είπανε ναι, τον είδαμε το φάρο και κακώς δεν φταίει άλλος, φταίει η προηγούμενη. Λέω, αφήστε τις προηγούμενες. Έχετε μένα. Τι φταίνει η προηγούμενη? Μα σας ζήτησε και μου φέραν βέβαια τις επιστολές τους που δεν είχαν απαντηθεί. Και δεν υπήρχε ο φάρο. Λέω, αυτή τη στιγμή τον έχετε και το φάρο και μάλιστα πια την ακτίνα που φτάνει μέχρι και τον και το περίπτωμα. Άρα επομένως λοιπόν μη μου λέτε εμένα. Τι θέλετε, αποφασίστε. Συγκεντρωθήκαν εκεί και οι διευθύντες και οι προϊσταμένοι και οι άλλοι, αυτοί που έχουν το φάκελο εξ ολοκλήρου. Και καθίσαμε εκεί πέρα και μίλησα και αργότερα μετά βέβαια και με τον Γενικό Γραμματέα. Υπάρχει μία μικροσύγχυση, θα σας έλεγα εγώ, ή μεγαλοσύγχυση. Και περιμένει η μία υπηρεσία την άλλη ή το ένα υπουργείο το άλλο. Εκείνο που εγώ μπορώ να σας πω ξεκάθαρα είναι ότι εάν επιμείνουν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να τους απαντήσω. Και να τους απαντήσω, αλλά πάντοτε με βάση τη διακήρυξη. Σε ό,τι αφορά το άλλο, είναι υπόθεση, τους είπα, λιγάκι επαγγελματικό. Εάν κανένας θέλει πράγματι σε ένα κοινό συμφέρον, θα αλλάξουν τότε βεβαίως και οι συγκεκριμένοι όροι. Δεν μπορώ να δεχθώ εγώ το 2,5%. Ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να δεχθώ εγώ ότι αποφασίζει μονομερός ο ένας και αυτός είναι η νόσιο. Γιατί και η νόσιο έπρεπε να σεβαστεί την προκήρυξη. Τη διακήρυξη, συγγνώμη. Προκήρυξη, διακήρυξη. Διότι η Πάπας, μου λέει η Πάπας, μα η Πάπας αφού τελικά έχασε στο δικαστήριο, δεν έχω κανένα λόγο. Αλλά αν εσείς πάτε με την νόσιο και πάτε σύμφωνα με αυτό που σας στέλνει το τοπογραφικό, εγώ δεν συντάσσω με το τοπογραφικό αυτό. Άρα παλεύω επί της πράγμασης και επί της νομικής τοποθέτησης. Και δίνω ό,τι ακριβώς μου λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Μου λέει να απαντήσω και λέω γιατί να απαντήσω. Απάντησε το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτά. Πάρτε κι εσείς και βδέστε τα. Και αποφεύγουν λιγάκι. Αυτή είναι μέχρι σήμερα η κατάσταση. Υπάρχει όμως τώρα μια άλλη τάση που παρακολουθεί και καλούμε επίσης εγώ και από αστυνομίες και από δικαστήρια. Ποτέ μου δεν είχα πάει δικαστήριο και τώρα τελευταία έχω πάει 20 φορές. Ακούστε, είναι δυνατόν να καλούμε εγώ τώρα να απαντήσω αν έχω την ιδιότητα του υπευθύνου ή όχι. Αφού λέει το... κάποια ομάδα, δεν ξέρω είναι αυτή, με πήραν από την αστυνομία, δεν μπόρεσε να πω, θα πάω αύριο κάποια στιγμή, ότι πρέπει να γκρεμιστούμε όλα και να τελειώνουμε. Δεν το κατάλαβα. Τι να γκρεμιστούμε όλα. Διότι το περίπτερο δεν έχει βάση. Εγώ δεν είμαι εκείνος. Εγώ ανέθεσα και είναι η μελέτη, ευτυχώς, πάντα, εκ των προτέρων. Η περαιτέρω διερεύνηση, βεβαίως δεν τη συνέχισα, διότι πρέπει να ακολουθήσουμε τη νομική διαδικασία. Ούτε και να πάω να πληρώσω εγώ, διότι δεν λέει ότι γκρεμίζεται διότι τελικά θα πέσει και θα πλακώσει. Λέει ότι υπάρχει μια σχετική αστάθεια η οποία προέρχεται από μια διάβρωση της βάσης. Αυτή η διάβρωση της βάσης όμως δεν μπορώ εγώ να πάρω την απόφαση για να τον γκρεμίσω. Αφού τελικά δεν λέει να γκρεμιστεί, παρά τι λέει, ότι δύναται η αστάθεια αυτή είναι δυναμένη να ενισχυθεί, άρα να συνεχίσει. Επομένως τα πράγματα έχουν έτσι απολύτως, όπως τα ακούτε. Θα ενημερώσω, διότι είχα αυτές τις συναντήσεις διεξοδικά, θα ενημερώσω το αρμόδιο κύριε Πρόεδρε Διοικητικό Συμβούλιο Δημοτικού Δημοτικού Ταμείου και πιστεύω εκεί να πάρουμε σωστή απόφαση. Αυτό σε ό,τι αφορά το θέμα. Πάμε παρακάτω. Πάντως ο φάρος έχει τεθεί, η ακτή να φτάνει στο μέσο του περιπτέρου, το λέω πάντα μανιτάρι. Τα άλλα τα ξέρουμε όλοι. Περισσότερα δεν μπορώ να πω, γιατί τα επόμενα όλα πρέπει να τα πω μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο που θα έχουν και την απόλυτη νομική ευθύνη. Πάμε τώρα λάμπες και λοιπά και σπάνια και τέτοια πράγματα. Λυπάμαι που θα κάνω μια μικρή αναφορά για το θέμα που δεν ξέρω αν θα το κουβεντιάσω ή όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει πράγματι κύριοι συνάδελφοι θέλω να πω μια κουβέντα. Δεν μου επιτρέπει ο πρόεδρος αυτό. Δεν είναι μια φορά και δυο που είναι λάμπες καμένες ή αν θέλετε κατεστραμμένες. Δεν ξέρω ποιος τους. Κάποτε είχαμε τα σφεντόνια και κάναμε και σπάζαμε λάμπες. Μικρά παιδιά, δικαίωμα μου. Το ήταν το όπλο μας. Σφεντόνια. Τώρα έχω έναν φάκελο τόσο που συνέχεια μου λένε δεν αντικαταστήσατε αυτή τη λάμπα. Δεν κάνατε αυτό. Δεν κάνατε αυτό. Και έχουν δίκιο. Αλλά πώς να κάνω. Σύστημα δεν υπάρχει να με προειδοποιεί. Αυτό πάμε να κάνουμε. Πάμε να καταστήσουμε δυνατόν να διοικηθεί αυτό το θέμα για τον πολίτη, για τον δημότη. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, που δανείζουμε αυτό, αλλά γιατί αναφέρθηκε και καλά αναφέρθηκε. Δεν ξέρω, ο κύριος Αργυρός νομίζω. Ναι, ναι, κύριε Αργυρά. Και έχετε δίκιο. Και πράγματι πάω εγώ προσωπικά ορισμένες φορές και το βλέπω. Αλλά είναι μερικές που είναι στα ύψη, είτε σε ξύλινη, είτε σε άλλη κολόνα, και τα άλλα που είναι τα γνωστά μας, αυτά που είναι πιο χαμηλά, τα παραδοσιακά. Δεν έχουν καλαδοφόρο. Δεν έχουμε άνθρωπο να πάει. Πώς θα δώσουμε ρεύμα? Πώς θα δώσουμε κάτω από αυτές τις καταστάσεις απίστευτη? Και σας το λέω διότι ο προϋπολογισμός μου επιτρέπεται, και αν θέλετε κατηγορήστε μου όσο θέλετε, αλλά αφήστε με δύο λεπτά. Ο προϋπολογισμός πρέπει να τον πάρετε ολόκληρο. Δεν συζητιέται και δεν συντάσσεται ο προϋπολογισμός κατά τμήματα. Ο προϋπολογισμός, ιδιαίτερα ενός ζωντανού οργανισμού, πρέπει να ολοκληρώνεται και να συζητιέται στο σύνολο. Διότι το ένα έχει άμεση σχέση με το άλλο. Ερωτώ, όταν τελικά εμείς πληρώνουμε, διότι συζήτησα με τον εαυτό μου και με τους συναδέλφους από το 2024 και είδα πού ακριβώς υποφέρει αυτός ο Δήμος. Υποφέρει σε απίστευτες δαπάνες που αν τις μαζέψουμε δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Απίστευτες δαπάνες. Και δεν έχουμε ούτε φωτισμό, ούτε τίποτα άλλο. Δεν φταίει κανένας, φταίει. Εγώ κοίταξα μάλιστα και είδα, κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Καλός είχε υποβάλει δύο φορές ένα πρόβλημα. Φωτισμού, οδοφωτισμού. Απορρίφθηκε για το άνθρωπο, ήταν λόγω δεσμευσία. Το λέω αυτό και δεν θέλω να με κατηγορήσετε διότι πάω σε ένα άλλο θέμα, δεν πάω σε άλλο. Διότι έγινε αφορμή από τον κύριο Αργυρό, ο οποίος έχει απόλυτα δίκιο. Δεν έχουμε, κύριε, φωτισμό. Και πληρώνουμε περίπου 1 εκατομμύριο. Πουθενά δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Συζήτησα με τους συναδέλφους μου παντού. Και όλοι κάνουν κάθε προσπάθεια με οποιοδήποτε τρόπο να βάλουν τα LED και να κάνουν μια στιγμή. Εγώ θέλω αυτό το θέμα να το κουβεντιάσουμε τις παρατάξεις, κύριε Πρόεδρε. Με τις επικεφαλής των παρατάξεων να το κουβεντιάσω. Θα το αποσύρω, εάν δεν θελήσετε πραγματική συζήτηση. Θα το αποσύρω και προσκαλώ στο γραφείο μου αυτή τη στιγμή, θα μου επιτρέψεις, Πρόεδρε, να καλέσω πραγματικά τους επικεφαλής των παρατάξεων. Θα το δούμε. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση στο Δήμο. Δεν μπορούμε όλοι να έχουν φωτισμό, να έχουν οτιδήποτε, και να μπορούν κιόλας να όχι να μαντεύουν, να το βλέπουν ότι στην Κέννεντι είναι η τάδε λάμπα, στον τάδε φανό είναι κατεστραμμένη. Και εγώ να προσπαθώ να μαντεύω. Η μειωμένη ένταση. Ή που παίζει και είναι έτοιμη να ανοίξει. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Και δεδομένου ότι σπαταλάμε απίστευτο, επαναλαμβάνω, τη μεγαλύτερη δαπάνη είναι εκεί. Αφήστε που κάτι άλλο είναι. Είναι, παρακαλώ, και της περιφέρειας μας. Δεν ξέρω αν οι άλλοι δήμοι είναι έτσι. Μπορεί. Αν είναι καθεστώς αυτό, δεν το ξέρω, κύριε Σέρβο, που πραγματικά σέβομαι την γνώση και, και το παρελθόν. Δεν το ξέρω. Αλλά μέσα σε αυτά που πληρώνομαι, πέρα από το γεγονός ότι ήταν αδύνατο, αδύνατο να δούμε τι είναι πού. Το συνολικό είναι 1.450, 1.500. Αλλά δεν είναι όλα στο φωτισμό.
2: Ολοκληρώστε,
0: επομένως,
2: κύριε Δήμαρχε.
0: Ολοκληρώνω σε αυτό. Είπα 5 κουβέντες, θα ήθελα αυτό να τις υπολογίσετε. Δεν ανακαλώ την πρώτη που έκανα, αν θέλετε το αποσύρω. Το επόμενο θέμα που θα πάμε το πρώτο και να καλέσω τους επικεφαλής, διότι πράγματι το αισθάνομαι. Και να το κουβεντιάσω. Θέλω λοιπόν, τελειώνοντας, να σας πω, πέρα από αυτό, ότι έχουμε το δρόμο αυτόν που λέτε, κύριε Αργυρέ, των 300.000 ταπένας. Έχω προσθέσει και άλλα 300.000. Και θέλω να γίνει αυτός ο δρόμος. Και επιμένω να γίνει. Έχω αναθέσει, δε, ο ένας μου έχει παραδώσει το δικό του. Έχουμε βάλει δύο τοπογράφους, μηχανικούς, τα ονόματα να μην τα αναφέρω. Ξέρετε, ο ένας το έχει παραδώσει, ο άλλος περιμένω. Και πρέπει να το προχωρήσω με το τυχείο, διότι συμφωνώ μαζί σας. Οι βροχές είναι δυνατόν να ρίξουν αυτόν τον δρόμο και θα πλακώσουν τα κάτω σπίτια. Και θα έχουμε, ναι, αλλά εκεί, ξέρω τι είναι, εσείς μου λέτε το κάτω. Α, εγώ σας λέω δύο πράγματα. Λέω το ένα που είναι, γιατί το είπατε τεπέρα, τεπέρας δεν είναι εκεί. Λοιπόν, είναι το παραλιακό, το οποίο έχει γίνει, γίνεται η μελέτη, δηλαδή. Και το άλλο όμως που είναι, ο δρόμος που εξίσου είναι αγκαστρωμένο. Ο τείχος είναι, το τυχείο δηλαδή, είναι αγκαστρωμένο. Από τις βροχές, γραφή. Και τα δύο όμως είναι έργα τα οποία είναι προγραμματισμένα να γίνουν. Οι πλωτές εξέδρες, κοιτάξτε, έχουμε τρελαθεί με τις πλωτές εξέδρες. Εγώ είμαι έτοιμος να αραιώσω με τις πλωτές εξέδρες. Αλλά υπάρχουν και μέθοδοι τελευταίως που πράγματι καθαρίζουν τα λιμάνια με συγκεκριμένες μεθόδους. Παρά το γεγονός αυτό, εμείς δεν δίνουμε ποτέ πλωτές, το λέω εδώ και ενημερώνω το Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο, το τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο μας λέει αρνητικά. Έτσι δεν είναι, κύριε Αντιπρόεδρε? Δεν δίνουμε ποτέ. Τελευταία δεν ανακαλύψαμε και κάτι άλλο. Κάπου που είχαμε δώσει και αυτός πούλησε την άδεια αυτή σε κάποιον άλλον. Αυτό λοιπόν το συνέλαβα και έκοψα παντελώς και τον ένα και τον άλλον. Ναι ή όχι, κύριε Αντιπρόεδρε? Και θα καλέσω και σε απολογία. Διότι δεν μπορεί εμείς να μας παίρνει ο κύριος, μου τρέψει κύριε Πρόεδρε το όνομά σου, κύριος Κλαβενίτης, ενδιαφέρεται για μια πλωτή. Και τι μου κάνει? Παίρνει την άδεια, γιατί συμφώνησε και το συμβούλιο του τοπικού, συμφωνήσαμε και εμείς, είναι και από εκεί, οπότε του δίνουμε, ντόπιο δηλαδή. Και τι έρχεται μετά? Έρχεται η αίτηση κάποιου άλλου και βλέπουμε ότι διεκδικεί την ίδια θέση που την είχαμε δώσει σε άλλο. Τι είναι? Η πώληση. Και πουλάει ο κύριος την άδεια που του δώσαμε, στον άλλον και δώσαμε. Αυτά είναι απαράδεκτα, πέφτει μαχαίρι. Πάμε σε κάτι. Άρα λοιπόν αυτό συμβαίνει με τις πλωτές. Προσπαθούμε πράγματι να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν.

0: Ναι. Οπότε να σας δώσω.
1: Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη για τη διακοπή. Πάρτε καλύτερα τις πληροφορίες, γιατί αυτές που σας έχουν δώσει μέχρι τώρα και που διαβάσατε δεν είναι έτσι. Και επειδή το έχουμε τρέξει, δεν είναι έτσι. Και επειδή το τρέξαμε εμείς το ζήτημα αυτό, γιατί είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, αφορούσε κι άλλα, ΚΕΠ και όχι μόνο στη Βαλαωρίτου.
0: Μακάρι.
1: Έτσι. Και οι μελέτες γίνανε από εδώ.
0: Την Παρασκευή ναι. Έχει προγραμματιστεί τεχνικό συνεργείο του Σύζευξης 2 να προβεί σε ενέργειες στο δημοτικό κατάστημα του Μουδρίου. Αφού είναι έτσι, θα πάρω πρόσθετα και ευχαρίστω τον Φέρα. Τέλος, ο κύριος Λίγνα. Γιατί κύριε Γραμματέα,
2: Ναι, συνεχίστε κύριε Δήμαρχε, στα άλλα θέματα. Ναι.
3: Κύριε Πρόεδρε, τα προβλήματα, γι' αυτό είμαστε, που επιτρέπετε. Όταν πάει ο κόσμος μέσα και δεν μπορεί να πληρώσει το νερό, πάει ο γέροντας και υπάρχει δυσκολεύεται να πει, δεν βλέπει το ίντερνετ, τι να σε κάνω, άστα με εδώ τα χαρτιά σου και έλα μεθάτω να πάρει τις αποδείξεις. Δεν είναι λύση αυτή. Επιτρέψτε. Υπάλληλοι που σας είπα και πρώτα όταν ξεκίνησα, δεν είναι μηχανές. Πρέπει πρώτα να σκύψει τα πάση του ανθρωπίου του εμπαλίου να τα λύνουμε.
2: Μπορείτε να συνεχίσετε, κύριε Δήμαρχε. Μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Συνεχίζω λοιπόν. Για το χρωτατικό να τα πούμε άλλη φορά.
2: Και ολοκληρώστε με αυτό το θέμα, κύριε Δήμαρχε.
0: Ναι, κύριε Πρόεδρε, αμέσως. Εργαζόμενοι ένα προς ένα. Κοιτάξτε, ήρθε το σχετικό έντυπο. Το διάβασα, κάλεσα τον κύριο Μασούρα και έκανα ολόκληρη συζήτηση. Ήμουνα σαφής, όχι περιγραφικός, κάθετος και είπα. Θέλω όλους αυτούς, μα μήπως μας δίνει και δικαίωμα επιλογής, καλά κάνει, και τα λέω, το διάβασα εγώ, λέω όχι, τους θέλουμε όλοι. Θα υποστηρίξετε επομένως κάτι ότι ο Δήμαρχος θέλει όλους, κύριε Πρόεδρε, τον εργαζομένο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επομένως, επειδή βεβαίως καταργήθηκαν αυτή τη στιγμή τα προσωρινά μέτρα, τα ασφαλιστικά μέτρα χάσαμε. Δεν χάσαμε τη δίκη. Η δίκη είναι στις 3 Ιουλίου. Θα μου πείτε, έχει νόημα. Κοιτάξτε, έχει κάποιο νόημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σας βεβαιώσω ότι δεν ξέρω αν θα είναι η 10, μπορεί να είναι 12, αλλά θα είναι συντόμως, θα πάρω την έγκριση και επομένως θα είναι απλά η διαδικασία της διάβειας, τι γίνεται εκεί τώρα. Αυτό. Άρα, επομένως, θα είναι περιορισμένος ο χρόνος, θα πάρουμε όσο γίνεται νωρίτερα τους ανθρώπους που κάνουμε. Και έχουμε βάλει έως 48, 50, 53 άτομα, πώς βάλαμε κύριε. 48. Ωραία. Αυτά κύριε Πρόεδρε.
2: Η Αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, έχει το λόγο.
4: Λοιπόν, σχετικά με το οικόπεδο στην περιοχή Δορυφόρος, το οποίο ξεκίνησε η διαδικασία για την ανέγερση του κτηνιατρίου, καθαρά και εξάστερα, με το εγκεκριμένο σχέδιο της πόλης Λευκάδας για την περιοχή, το ακίνητο είναι δημοτικό και μάλιστα χαρακτηρισμένο από το σχέδιο πόλης σαν κτηνιατρίο. Όσον αφορά το θαλάσσιο ταξί του Καστού, πράγματι δεν υπάρχει σύμβαση. Και γι' αυτό διεκόπη αυτό το σαββατιάτικο, να το πω, δρομολόγιο. Επειδή όμως έκατσαμε την υπηρεσία, κάτσαμε με την οικονομική υπηρεσία να βρούμε τη φόρμουλα για να δώσουμε μια μόνιμη λύση και να μην υπάρχει αυτή έτσι, η προσκαιρότητα, να το πω. Ζητήσαμε και ήδη έχει στείλει ο γραμματέας του Καστού έγγραφο με τους λόγους όπως του τους αναφέραμε να τους ντύσει, που να λέει δηλαδή ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν εξυπηρετείται το νησί από συγκοινωνία, τα προβλήματα εκεί, η ιδιαιτερότητα του Καστού. Αυτό το στείλαμε στο λιμεναρχείο να επιβεβαιώσει τη μη ύπαρξη δρομολογίου, ώστε σαν οικονομική υπηρεσία να φέρουμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού στην επόμενη αναμόρφωση του προϋπολογισμού προβλέψουμε σχετική πίστοση, να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ότι για κάθε Σάββατο ημέρα και ώρα, τέλος πάντων, θα πραγματοποιείται αυτό το δρομολόγιο για τις ανάγκες του απομονωμένου Καστού. Προσπαθούμε δηλαδή να βρούμε μια μόνιμη λύση η οποία να πηγαίνει εσαΐ και να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Όσον αφορά το θέμα των παγίων των Προέδρων, να πω ότι δεν έχει αλλάξει κάποια διαδικασία, απλώς το 2024, επειδή και η τεχνική

0: οικονομική υπηρεσία, και η οικονομική υπηρεσία και τα, υπόκειται στον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου.
1: Όσον αφορά το συγγνώμη για διακοπή, το δρομολόγιο του Παξιτό έχει αναπληρωθεί το δρομολόγιο της Παρασκευής. Ήταν 2 το χειμώνα, τώρα είναι 3.
0: Μιλάω για το Σάββατο, ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Το δρομολόγιο της Παρασκευής, εβδομαδιαίως, έχει 3.
2: Γιατί φεύγουν 6,5 το πρωί, ένας που θέλει να πάει στο Μήτικα, δεν μπορεί να κάτσει εκεί πέρα μέχρι από τις 6 ώρα το πρωί που φεύγει.
0: Προσπαθούμε να δώσουμε μια λύση για του Σαββάτου.
1: 20 λοιπόν. Χρόνια που μοιρόταν το δρομολόγιο του Καλάμου, γιατί εγώ ασχολούμαι 25 χρόνια με αυτή την περιπέτεια και την έχω ακούσει πολλές φορές τη συγκοινωνία, δεν έχω απαντήσει γιατί δεν ήμουν εδώ. Έφευγε την ώρα που φεύγω εγώ και γύρισε στις 2 και 4. Αυτή την ώρα ήταν, κύριε Δραγκοταϊδη.
3: Συνεχίστε, κυρία Αντιδήμαρχε, μπορείτε
0: λοιπόν
3: να συνεχίσετε.
0: Το 2024, μετά...
1: Τα οποία εσείς δεν
2: ξέρετε. Τα 25
1: τελευταία
2: χρόνια για λευκά
1: δεν γίνονταν
2: δρομολόγιο.
1: Κυρία Κωνσταντινίδη,
3: παρακαλώ, κυρία Κωνσταντινίδη, μπορείτε να συνεχίσετε.
0: Ναι, ναι. Μετά τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου το 2024 υπήρξε σύσταση προς την υπηρεσία ώστε η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, δεν θυμάμαι ποιος το ρώτησε, να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού με ηλεκτρονικό τρόπο, και όσες αποφάσεις εκδίδονται τώρα στη Δημοτική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης και της Οικονομικής περιλαμβάνουν αυτό, ότι δηλαδή κατόπιν συστάσεως του Επιτρόπου του Ελεκτικού Συνεδρίου, που μετά τη σύσταση, αν δεν συμμορφωθεί κάποιος, υπάρχουν και περαιτέρω ίσως η διαδικασία παραμένει ίδια, απλώς κατατίθονται τα χρήματα και όλες οι δαπάνες γίνονται μέσω e-banking, μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Δεν τα παίρνει ο πρόεδρος στην τσέπη του και τα πληρώνει χέρι με χέρι, να το πω έτσι. Αλλά σας λέω, είναι κατόπιν σύσταση του ελεκτικού συνεδρίου. Τέλος, όσον αφορά την αναβάθμιση των ΚΕΠ, αυτό λοιπόν έχει είναι ένα έργο 101.016,53 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η σύμβασή του υπεγράφει το Γενάρη του 2025 κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τη μελέτη που υπήρχε, προβλεπόταν η αναβάθμιση των 5 και Πλευκάδα, Συνεδριού, Καριάς, Βασιλικής και Σφακιωτών. Λοιπόν, αυτό λοιπόν προχώρησε, να το πω. Η επιλογή του ΚΕΠ που βρίσκεται στη Βαλαωρή του από την μελέτη, τέλος πάντων, έγινε κατόπιν του ελέγχου των στοιχείων από τα οποία προέρχεται το 70% του όγκου των αιτημάτων των πολιτών που προσέρχονται στα ΚΕΠ. Επιβαρύνει το ΚΕΠ στη Βαλαωρή του, με το οποίο, έτσι, με τον ιδιοκτήτη του οποίου έχουμε ανανεώσει πρόσφατα και την μίσθωση, επέκταση του ακινήτου. Λοιπόν, και μάλιστα είναι το μόνο ΚΕΠ στην Ελλάδα, από τα πρώτα, συγγνώμη, ΚΕΠ στην Ελλάδα που λειτουργεί ως ΚΕΠ Live, δηλαδή εξυπηρετεί εξ αποστάσεως όλους τους πολίτες ανά τη χώρα. Μέσω αυτού του προγράμματος έγιναν προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για όλα τα ΚΕΠ και ανανεώθηκε όλος ο εξοπλισμός. Μπήκε κλιματιστικό στον Ιδρύ, δεν ξέρω εσύ το ρώτησε, Βαγγέλη. Δεν είναι χωρισμένο. Σας είπα ότι το συνολικό έργο είναι 101.000. Όσον αφορά το πρόβλημα για το ότι δεν εξυπηρετούνται κάποιοι πολίτες και λοιπά, είναι θέμα σύζευξης, ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει η υπηρεσία μέσω του τμήματος πληροφορικής. Δηλαδή δεν γίνεται μερικές φορές η συναλλαγή, γιατί υπάρχει θέμα στο σύζευξης. Δεν είναι θέμα ότι λείπει στο δίκτυο, όχι ότι υπάρχει θέμα εξοπλισμού. Ποιο δίκτυο, Βαγγέλη?
1: Το δίκτυο
0: και εμένα οι υπηρεσίες αυτό μου είπανε, ότι υπάρχει πρόβλημα με το σύζευξης, προσπαθεί το τμήμα πληροφορία. Δεν είναι όμως θέμα, δεν ξέρω τώρα το καφάο που λες και εσύ αν είναι. Λοιπόν, σας λέω ποια είναι η πληροφόρηση μέσω των υπηρεσιών. Δεν έχει σχέση με το πρόγραμμα αυτό της ανακαίνησης.
1: Αλλά δεν είπα ότι τα λεφτά πόσα πήγανε για το κέφτο,
4: Το το ξέρω, αλλά μπορεί να πήγανε 108.000 ευρώ και ένα χιλιάδε στη Μητρή και μισό σπαστική. Αυτό είπα. Πώς κατανοηθήκαν τα λεφτά, δεν είπα τίποτα
2: άλλο.
4: Όχι, να το ακούσω και από την κυρία τη Δήμαρχο. Αυτό έχει σημασία.
3: Ολοκληρώσατε, κυρία Κωνσταντινίδη.
0: Μπορεί να είναι τα πολλά εδώ, δεν έκανα εγώ τη μελέτη. Βάσει αυτή τη μελέτη. Εντάξει, καμία αντίρρηση.
3: Μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
5: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Τα δικά μου τα ερωτήματα δεν απαντήθηκε κανένα από τα δύο. Κανένα από τα δύο ερωτήματα δεν απαντήθηκαν. Και θα ήθελα να μας ενημερώσετε κι εσείς για ποιο λόγο δεν βλέπουμε τους συνάδελφους στην τηλεδιάσκεψη και αυτό που είπατε δεν ισχύει για μας. Μπορούμε να κάνουμε όλα τα συμβούλια μόνο με τηλεδιάσκεψη και χωρίς να είναι διαζώσεις. Μεικτά εννοώ, συγγνώμη.
3: Απαγορεύεται αυτό, κύριε
5: Δήμαρχε. Δεν απαγορεύεται, είμαστε νησιωτικός δήμος, επιτρέπεται.
3: Στείλαμε
5: στο λιμενικό ταμείο έτοιμα στο Υπουργείο Εσωτερικών να μας απαντήσει.
3: Μην επιμένετε.
5: Αν μπορούμε ή δεν μπορούμε και είπαν ότι μπορούμε να τα κάνουμε όλα.
3: Ένα πρέπει να γίνεται διαζώσεις. Λοιπόν, μπορούμε. Μη γίνεστε απρεπείς καταρχάς, κύριε Γαζή. Μη γίνεστε απρεπείς. Μπορείτε επιγραμματικά να πείτε τα ερωτήματά σας. Επιγραμματικά, παρακαλώ.
5: Επιγραμματικά για το
3: και μάθε. Με ευπρέπεια. Μπορούμε με ευπρέπεια να συνεννοηθούμε.
5: Ότι δεν το συνεχίζεται.
3: Επιγραμματικά λοιπόν να πείτε.
5: Για το master plan Λιμένα Λευκάδας, καταφύγιο Ιδρύου, τουριστικό αγκυροβόλιο Βασιλικής.
3: Μάλιστα.
6: Απαντήσω, κύριε.
3: Ναι, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
6: Έχω απαντήσει άλλες τρεις φορές. Τρεις φορές. Δεν είμαι υποχρεωμένος να απαντάω συνεχώς για το ίδιο θέμα. Και θα το καθιερώσω εγώ προσωπικά αυτό. Από εκεί και πέρα κάντε και εσείς τη δική σας αναφορά. Δεν αρνούμε. Αλλά έδωσα απάντηση. Και δεν είναι μακριά. Κύριε Γαζή, δεν μπορώ να επαναλαμβάνω με τα ίδια και τα ίδια, να προχωράμε και λίγο. Λοιπόν, θέλετε για ποιο πράγμα? Θέλετε για το περίπτερο, έτσι, το τουριστικό περίπτερο στον Ιδρύο? Όχι, έχω δικαίωμα να πω, είπε και αυτό. Ξεκινάω από εκεί, κύριε Δερφέ. Αυτό το έχετε ακούσει 10 φορές. Δυστυχώς, ακόμα και το ίδιο το κράτος κάνει λάθη. Δεν υπήρχε θεσμική κάλυψη. Πόσες φορές θα το πούμε? Κάναμε τα εγγένεια πιστεύοντας ότι θεσμικά υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσουμε, και είχαμε υποβάλει όλα τα χαρτιά μας για να ζητήσουμε την αδειοδότηση λειτουργίας. Επαναλαμβάνω μια φορά ακόμα, αλλά να τα γράφετε, κύριε Γαζή, παρακαλώ πάρα πολύ. Κάναμε άμεσα η αλληλογραφία, κύριε Γαζή, στη διάθεσή σας. Όπως κάνετε ερωτήματα και γραπτός για να παίρνετε πληροφόρηση, και επειδή λέτε όλοι ότι δεν παίρνετε πληροφόρηση, αυτό πραγματικά μου κάνει με εντυπωσιάζει. Δεν πειράζει όμως. Δεν υπήρχε. Επήγα εγώ ο ίδιος, και εδώ μπορώ να λέω ο ίδιος. Αφού δεν υπήρχε, κάτσα με τον υφυπουργό, τον κύριο Τζίκα, και με τον γενικό γραμματέα, τον κύριο Κυριαζόπουλο, και έγραψα με το χέρι μου τη διάταξη. Δεν υπήρχε, όλοι εδώ γνωρίζουμε από δημοσιονομικό έτσι χώρο. Και σου απαντάμε, δεν υπήρχε καθόλου ούτε μια διάταξη που τουλάχιστον αφήνει περιθώριο να εφαρμοστεί. Γιατί? Διότι τρία είναι όλα και όλα στην Ελλάδα. Και δεν είχαν προβλέψει. Δεν υπήρχε πρόβλεψη. Άρα δεν μπορούσε κανένας να ασχοληθεί με αυτό. Καθίσαμε, κάναμε τη διάταξη. Η διάταξη έπρεπε βεβαίως να πάει στη νομική υπηρεσία και πέρα της νομικής υπηρεσίας να περάσει και από το νομικό τμήμα της Βουλής, να δίνει πράγματι αν ήταν έτοιμο. Και τελικά, μετά από δύο μήνες, εγκρίθηκε. Και έγινε ειδικό τμήμα αυτοτελές για την περίπτωση αυτή των περιπτέρων. Τρία, κύριε Αντιπρόεδρε. Τρία. Πρώτο το δικό μας θα πάρει την άδεια και θα την πάρει συντόμως. Το φάκελο τον έχει η κυρία Πανταζή. Να σου δώσω και αυτό γιατί έχεις κάνει και τηλεφωνήματα. Σου λέω λοιπόν, πάρε την κυρία Πανταζή να στα πει. Επιτέλους, τι άλλο πρέπει να κάνω. Και σας λέω λοιπόν ότι η κυρία Πανταζή κάνει ό,τι μπορεί, διότι πρέπει τελικά να υπογραφεί από τον ίδιο τον υπουργό. Άρα κάνει ολόκληρη τη διαδικασία. Και πιστεύω να το έχουμε και τους είπα παρακαλώ έστω να λειτουργήσουμε περί το τέλος του Ιουνίου. Θέλω να πιστεύω ότι με αφούσανε και μέσα στην εβδομάδα αυτή θα ξαναπάω πάλι γιατί έχω ροντεβού ξανά για να υπογραφεί. Αυτό λοιπόν γι' αυτό. Σ' ό,τι αφορά τη Βασιλική, τα είπα τόσες φορές στην Κέρκυρα, τα είπα και εδώ. Συμφώνησα όμως αυτή τη φορά και με τον κύριο Ασπιώτη και με τον κύριο, και το λέω σαν ανακοίνωση κύριε Αντιπρόεδρε, το θυμάστε κι εσείς, και με τον κύριο Τρεπεκλή, να έρθει εδώ ο κύριος Τρεπεκλής και ο κύριος Ασπιώτης να λύσουμε τα θέματά μας, γιατί έτσι δεν λύνονται. Και αποφασίστηκε στις 9 του μήνα να είναι εδώ για να λύσουμε εδώ, του συστάδου και ενώπιος ενωπίων και στον χώρο όπου γίνονται τα έργα. 9 λοιπόν του μήνα να είστε κι εσείς λοιπόν να τα δείτε όλα. Άρα μην κατηγορείτε συνεχώς πράγματα τα οποία, για τα οποία σας πληροφορούμε, αλλά είναι διαδικασίες. Εγώ που έχω γεράσει σε αυτές τις διαδικασίες, σας λέω δυστυχώς αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Και έχουμε ένα θέμα να κουβεντιάσουμε για τον κώδικα. Εκεί θα με ακούσετε τι θα πω σήμερα. Άρα λοιπόν και αυτό σε ό,τι αφορά το ένα και το άλλο. Ποιο άλλο με ρωτήσατε για τα δύο αυτά, σας απάντησα. Το master plan, ακούστε τώρα. Το master plan είναι εδώ και δεκαετία. Και δεκαετίες. Και δεν το έχει κάνει κανένας. Και ζητάτε από μένα να σας κάνω το master plan. Και ξέρετε τι είναι το master plan. Λοιπόν, λέτε και εδώ πέρα στους ανθρώπους τι ξέρετε γι' αυτά. Λέτε να σας ακούσουν και αν σας χειροκροτήσουν, χειροκροτήσω κι εγώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
3: Συνεχίστε κύριε
7: Πρόεδρε. Όχι, δεν απάντησε αυτή. Δεν επιτρέπεται αυτή η απάντηση. Με συγχωρείτε τώρα. Λοιπόν, συζητούσαν επανακαθόλου.
6: Δεν υπάρχει master plan για να κάνεις. Master plan.
8: 3 χρόνια το κάνετε.
6: Είστε εγγονός μου.
3: Συνεχίστε κύριε Δήμαρχε.
6: Πάμε λοιπόν παρακάτω. Master plan, όποιος ξέρει από master plan, είναι υπόθεση τρομακτική. Πρώτα απαιτεί θεσμικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να γίνει κάθε θεσμικό πλαίσιο. Είναι απαράδεκτο. Τι κάνω εγώ. Και το λέω εγώ πάλι. Για ποιο λόγο. Γιατί αυτή η δημοτική αρχή δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Τι είπαμε. Να προχωρήσουμε και σε αυτό. Γιατί. Διότι όταν μίλησα με τον υπουργό και τον υφυπουργό τους είπα, ακούστε, τα master plan αφήστε τα. Αν τα είχα θα τα είχατε τελειώσει. Και οι προηγούμενοι από εσάς και οι πιο προηγούμενοι από τους προηγούμενους. Λοιπόν, σε μένα δεν μπορούν να πούνε τίποτα γιατί με ξέρουν. Έχω υπηρετήσει χρόνια και με ξέρουν. Του λέω, αφήστε τα αυτά. Master plan δεν μπορεί να γίνει ποτέ έτσι. Το master plan θα γίνει τελειώνοντας ένα προς ένα. Και θα με αφήσετε πρώτα, τι master plan θα σας κάνω. Αφού δεν με αφήνετε, έχουμε δύο πάρκινγκ και δεν με αφήνετε να τακτοποιήσω το πάρκινγκ όπως απαιτεί το master plan. Δώστε μου μερικό σιγά σιγά να το τελειώσω το master plan. Εν της πράγμας, και αυτό κάνω κύριε Σέρβο. Αυτό το βλέπετε. Ήδη αρχίζει πράγματι να μπαίνει ο μηχανισμός στο ένα και στο άλλο. Δεν γίνεται το master plan έτσι. Και δεν έχουμε τη δυνατότητα του αμέσως του master plan. Θέλεις να ξοδέψεις χρόνο, να ξοδέψεις επενδύσεις και τελικά δεν θα σε αφήσουν. Δεν γίνεται. Διότι απαιτεί κάθε τόσο, αλλάζει και ο κανονισμός. Αλλάζει και οι απαιτήσεις που θέλουν και βάζουν για master plan. Άρα λοιπόν σας απάντησα και στα τρία. Δεν θα απαντήσω όμως άλλη φορά. Θα περιμένετε να υπάρχει εξέλιξη να τα ξανακούσετε. Δεν αρνούμε. Άρα δεν μπορώ να επαναλαμβάνω το ίδιο. Δεν μ' αρέσει. Ποιος άλλος είναι που δεν πήρα.
3: Για τον ντρόν, ρώτησε ο κύριος.
6: Όχι. Είδα, πρέπει να σας πω.
3: Το αρμόδιο υπουργείο το, αρμόδιο υπουργείο το χειρίζεται.
6: Το αρμόδιο υπουργείο
3: το χειρίζεται το θέμα.
6: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εσάς να με πάρουν εμένα και να με ενημερώσουν κατηδίαν, όχι, δεν με πήρα. Εγώ όμως όταν βρισκόμουν εκεί που βρισκόμουν, επήρα τηλέφωνο και το Λιμεναρχείο, αλλά και το Υπουργείο και ρώτησα. Και μου είπαν αμέσως ότι ήμασταν τυχεροί διότι πράγματι δεν έκαναν καμιά παρέμβαση οι ψαράδες εκεί, γιατί θα είχαμε όχι τους ίδιους σκοτωμένους, αλλά όλη η περιοχή θα είχαμε πρόβλημα. Και μου είπανε, οδηγείται αυτή τη στιγμή εδώ, που, στο Αστακό. Και πήγε εκεί. Από εκεί και πέρα πήρα δύο φορές. Μου είπανε δύο-τρία πράγματα. Το ένα μου είπανε, σας το λέμε, δεν υπάρχει, γιατί είναι θέμα του Υπουργείου, είναι θέμα εμπιστευτικό. Και τους είπα, εγώ δεν τα πήρα. Και πράγματι, αν μου λέει εμπιστευτικό, γιατί αν... Τι είχε μέσα, είχε εκρηκτικούς μηχανισμούς και εκρηκτική ήχη. Τελείως. Από εκεί και πέρα, άκουσα μία ανακοίνωση που έκανε ο Υπουργός, και όχι θα το ακούσε, της Εθνικής Άμυνας, που είπε ότι είχε συνομιλία με τον συνάδελφό του, τον Ουκρανό, και συζήτησε. Τώρα τι συζήτησε, δεν ξέρω πώς εννοώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
3: Μπορούμε λοιπόν να...
6: Δεν έχω δώσει εγώ πραγματικά, κύριε Βεριώτη. Ναι, κύριε Βεριώτη, πραγματικά δεν ξέρω. Κύριε Αντιπρόεδρε, δώσαμε τέτοια άδεια για ξαπλώστες τα λοιπά εκεί στο Πασά? Εγώ δεν θυμάμαι. Είναι της κτηματικής υπηρεσίας.
2: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε,
6: παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Μην επανέρχεστε τώρα στο θέμα. Ναι, στο στυλ.
9: Τέλος πάντων, λοιπόν, για να δώσει κλιματική άδεια, να πάει για το νοσοκομείο, πήρε το OK από το Δήμο.
3: Γνωμοδοτεί ο Δήμος.
9: Γνωμοδοτεί. Το Υπουργείο δώσει κλιματική, ακούστε τώρα, με προσοχή. Λέει, εγώ, αν νομοδοτήσει τελικά ο Δήμος, δεν μπορώ να παρέμβω στα έγγραφα του Δήμου. Ακούστε το. Πήρε άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος. Πρώτο φάουλ του Δήμου, να μιλήσουμε τώρα. Δεν έχει δρόμο, έχει μόνο από την παραλία και δεύτερο...
10: Ούτε παραλία
9: έχει.
10: Ούτε παραλία έχει.
9: Εννοώ, εντάξει, είναι έτοχο. Λοιπόν, και το άλλο, είναι ότι νομοδότησε τελικά ο Δήμος, παρόλο που από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας έχει ευθύνη αντιδήμαρχος, έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις που το πήρε σαν αρνητικό ζήτημα η υπηρεσία. Και εδώ και το OK για να μισθωθεί μπροστά. Εδώ δεν είναι εκτεθειμένος ο Δήμος. Τόσο σκοτωθήκανε χωρίς δρόμο και με κατολιστήσεις. Και με τόσο μεγάλο κίνδυνο για τους φλόγενους, πώς πάνε στην παραλία. Ο Δήμος δηλαδή δεν γνωρίζει. Τι το αποκλείουμε. Είναι σοβαρό το θέμα.
3: Ένα λεπτό.
6: Δηλώνω, κύριε Πρόεδρε,
9: ότι δεν το ξέρω. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας που έχει ενημερωθεί η κλιματική. Αν έχει μπει μέσω, είναι γνωστός και λέει, έλα μπορεί να σου το δώσουμε χαριστικά, πάρ' το εδώ, κάτω από το τραπέζι. Ή ο Δήμος λέει, το δώσαμε αλλά δεν θα πούμε λίγο να σκοτώσουμε και λοιπά, επειδή υπάρχει μεγάλη αναστάτωση της προκτής κοινωνία. Τι γίνεται εδώ.
3: Εντάξει.
10: εμείς ρωτάμε τώρα.
3: Δεν υπάρχει κάποια σχετική πληροφόρηση εδώ πέρα στο, από το Δήμο για το θέμα, για το θέμα αυτό. Λοιπόν, λοιπόν, μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Και το πρώτο θέμα αφορά απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση σύναψης δανείου για την προμήθεια ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού με την προμήθεια με την μισό λεπτό με την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας LED μέσω του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων και έγκριση των γενικών όρων και εξασφαλίσεων προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Εισηγητής είναι ο Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδος κ. Ξενοφών Βεργίνης, ο οποίος έχει το λόγο.

Spanje. Ja.

0: Ναι.
1: Ήρθε ο κύριος Τσιρογιάννης.
2: Ναι. Προσήλθε στη συνεδρίαση και ο κύριος Τσιρογιάννης Γεώργιος.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω αναφέρθηκα λίγο πριν. Επειδή το θέμα αυτό δεν αφορά ούτε έναν ούτε δύο. Αφορά ολόκληρο το Δήμο και αφορά πέρα από παρατάξεις. Το θέμα αυτό αφορά τους πάντες. Και επειδή είναι και οικονομικό και επειδή έγινε τεράστια έρευνα, δεν θέλω ούτε η έρευνα να πάει χαμένη, ούτε και από τα προηγούμενα χρόνια που βρήκα επίσης μια μελέτη και την οποία μελέτησα. Και επειδή αναφέρθηκα λίγο πριν, κύριε Πρόεδρε, επειδή πήρα θέση, κύριε Πρόεδρε, επί του θέματος, θα το αποσύρω για να ενημερώσω, και αυτό που λέω τώρα θεωρείται και ως πρόσκληση, θα στείλω όμως και γραπτός στους επικεφαλείς των παρατάξεων, να τους θέσω πρώτα το θέμα, να τους ενημερώσω και ό,τι άλλο μπορούν και θα προκύψει για πληροφόρηση πριν το φέρω εδώ να το κουβεντιάσω μαζί τους.
2: Αναβάλλεται, εννοείται.
0: Οπότε το αναβάλω.
2: Μάλιστα. Για το διαδικαστικό θέμα. Μάλιστα, έχετε το λόγο, κύριε Δρακονταϊδη.
3: Δεν δουλεύει, λέω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα είμαι απολύτως ομός. Δεν το κάνω πολύ συχνά, αλλά θα είμαι ομός. Για το διαδικαστικό πάντα, Πρόεδρε, μην ανησυχείς, δεν θα επεκταθώ σε τίποτα άλλο. Φέρατε το θέμα με συγκεκριμένη πρόταση από τη μεριά σας εδώ και περίπου 15 μέρες στο προηγούμενο Συμβούλιο. Λόγω της ατυχίας που σας συνέβη με την ασθένεια...

0: γενικού σας προσώπου αναβλήθηκε και το αποσύρατε, μέχρι εδώ όλα καλά. Σήμερα το ξαναφέρατε. Πάλι με πρόταση συγκεκριμένη από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, που υποτίθεται την έχει επεξεργαστεί, την έχει δουλέψει και προφανώς δεν την έχει δουλέψει δύο μέρες, την έχει δουλέψει πολύ καιρό. Υποθέτω έτσι είμαι σίγουρος ότι έτσι έχει γίνει. Δεν μπορείτε λοιπόν να άρχιστε σήμερα και να επικαλείστε να μας λέτε, ενώ έχετε κάνει την εισήγησή σας, τα έχετε όλα έτοιμα να κάνουμε μια συνάντηση με τις επικεφαλείς. Τώρα τους θυμηθήκατε τις επικεφαλείες. Εννοώ να προηγηθεί μια συνάντηση. Αυτό έπρεπε να το κάνετε πριν καταθέσετε τη δική σας οριστική πρόταση. Βεβαίως είναι δικαίωμά σας να το αναβάλλετε. Είναι δικαίωμά σας, δεν θα σας το αφαιρέσω εγώ. Όμως αυτό είναι ένα άλοθη κατά τη γνώμη μας η αναβολή, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν έχετε την πλειοψηφία που πρέπει, που ορίζει ο νόμος για να περάσει η πρότασή σας. Και για να το κλείσω και αυτό, συγγνώμη ένα δευτερόλεπτο, εμείς σε μια τέτοια συνάντηση, μετά από μια τέτοια διαδικασία που τηρήθηκε από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής, δεν θα συμμετέχουμε.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
2: Εγώ θα ήθελα να θέσω ένα και μοναδικό ερώτημα στον κύριο Δήμαρχο και η απάντηση θα κρίνει και εν πολλής και τη στάση της παράταξής μας. Ενώ σε σχέση με την πρόσκληση, πρόταση παύλα πρόσκληση, έτσι, το τι θα πούμε στη συζήτηση είναι όταν θα συζητηθεί το θέμα. Για ποιο λόγο, κύριε Δήμαρχε, έρχεστε σήμερα, τη στιγμή που έχετε εισαγάγει με τη σύμφωνη γνώμη τη δική σας και της υπηρεσίας το θέμα δύο φορές, έρχεστε σήμερα, το αναβάλλετε και ζητάτε να γίνει αυτή η συζήτηση? Δεν θα μπω για το κατά πόσο θα έπρεπε να είχε προηγηθεί κλπ. Γιατί θα θυμίσω ότι με αυξημένες πλειοψηφίες που χρειάζονταν το 2021-2022 ο ομιλών είχε κάνει άπειρες συζητήσεις με πάρα πολλούς δημοτικούς συμβούλους και επικεφαλής και μη επικεφαλής. Εν κατακλείδη, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η απάντησή σας, θα ήθελα την απάντησή σας με λίγα λόγια, για ποιο λόγο προβαίνετε σήμερα σε αυτήν την ενέργεια. Δηλαδή να αναφέρω με την πρόταση για αναβολή, δικαίωμά σας, δεν το συζητώ, και στην πρόταση για την, ας την πούμε, σύσκεψη των επικεφαλής ή κάποιων από τους επικεφαλείς που έχουν χειριστεί τα ζητήματα στο παρελθόν. Ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Και ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος, ναι, με συγχωρείτε.
3: Λοιπόν,
1: επί του αιτήματος του...
3: Προφανώς,
1: που, ναι.
3: Εννοείται.
1: Που προαναφέρθηκε.
3: Να ξεκινήσω και θα είμαι πολύ σύντομος, ότι η λεγόμενη νόμιμη, νομότυπη αλλά κάρτα αξιοποίηση της μεικτής συνεδρίασης ήταν προφανώς για την εξασφάλιση της αυξημένης πλειοψηφίας που απαιτείται για την απόφαση σύναψης δανείου. Και ήταν και ο λόγος που στην προηγούμενη δημοτική περίοδο δεν ψηφίστηκε λόγω της ανάγκης για αυξημένη πλειοψηφία. Έχει σημασία, εμείς να το πω καταρχάς και άποψη έχουμε επί του θέματος, δεν θα την καταθέσω τώρα. Τα έχουμε πει εξάλλου και με την προηγούμενη φορά που συζητήθηκε αυτό το θέμα. Ούτε πρόβλημα έχουμε με την σύσκεψη των επικεφαλής, όπου εκεί θα καταθέσουμε ξανά και την άποψή μας. Το θέμα όμως είναι να μην γίνεται αντικείμενο κατάχρηση από τη μεριά του Δημάρχου και να το εκλαμβάνουμε οι υπόλοιποι σύμβουλοι ως μια μορφής κοροϊδία. Δηλαδή στρίβιν δια του αραβόνος, δεν έχω την απαιτούμενη πλειοψηφία, αν δεν την έχω. Δεν ξέρουμε και ποιοι έχουν συνδεθεί στην τηλεδιάσκεψη. Και χρησιμοποιώ αυτό έτσι ώστε την επόμενη φορά να είμαι να έχω δεμένο το γάιδαρο από τους ψήφους και να προχωρήσει η συζήτηση. Δικαίωμά του είναι να το αποσύρει προφανώς, και όχι να πούμε

0: εισηγητής. Ο εισηγητής αποφασίζει, οπότε...
1: Ναι, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

0: Κύριε Πρόεδρε, τις διαδικασίες τις ξέρω καλά. Έχουμε και αν χρειαστεί και μια τελευταία λεπτομέρεια, η οποία όμως μπορεί να θεωρείται ότι είναι μια παράληψη που δεν είναι θεσμική παράληψη, δεν επιβάλλεται. Το κάνω όμως πράγματι, είναι πραγματικό αυτό που έκανα, δεν είναι πλασματικό, ούτε στρίβιν δια του αραβόνος. Καταρχήν δεν έχω κάνει ποτέ αραβόνα και δεν έχω στρίψει ποτέ. Αυτό δεν το ξέρετε κύριε Βαγιώτη. Θα απευθυνθείτε κάπου άλλο, σε μένα όχι. Ήτανε συνειδητή αυτή μου η πορεία. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Τίποτε λοιπόν δεν μου λέει ότι αισθάνομαι ότι πραγματικά το θέμα αυτό είναι ευρύτερο, γενικότερο και ουσιαστικότατο. Εδώ βάζω το υπερθετικό. Ουσιαστικότατο. Και δεν μπορώ να αφήσω στο μυαλό μου μέσα και την παραμικρή, αν θέλετε, παρονυχίδα που θα μπορεί να μου λέει ότι ξέρεις, θα έπρεπε να ενημερώσεις κι άλλους. Ενημέρωση υπάρχει ευρύτατη και γνωστότατη προς κάθε κατεύθυνση και μάλιστα επαρκέστατη, διότι το θέμα αυτό δεν το μελέτησε η Δημοτική Αρχή τελευταία στιγμή, είναι από το 2024. Η δε αλληλογραφία υπάρχει παντού, παντού η αλληλογραφία, και υπάρχει αρκετό διάστημα. Διάστημα πρώτο έπρεπε να μελετηθεί και μελετήθηκε. Διάστημα δεύτερο έπρεπε να επικοινωνηθεί κυρίως με τις αρχές που παίρνουν αποφάσεις επ' αυτού. Και δεν είναι μονάχα αυτή η αρχή εδώ, είναι η προετοιμασία της αρχής. Και η προετοιμασία σημαίνει θέλει μελέτη βαθύτατη αλλά και επαφή, έτσι ώστε να διασφαλιστούν οι όροι, οι καλύτεροι όροι, προκειμένου κανένας τι, να ανταποκριθεί στο καθήκον του, το δικό μου προσωπικό καθήκον, το δικό μου καθήκον. Έτσι το αισθάνομαι εδώ. Αλληλογραφία υπάρχει προς τις τράπεζες, αλληλογραφία υπάρχει προς το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, αλληλογραφία υπάρχει προς κάθε κατεύθυνση υπηρεσιακού μάλιστα περιεχομένου, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αν και δεν είμαι υποχρεωμένος και το ξέρετε πολύ καλά, αυτό δεν σε υποχρεώνει κανένας θεσμός να ακολουθήσει όλους αυτούς τις διαδικασίες, τα ακολούθησα όμως. Επομένως δεν υπάρχει κύριε καλά ιδιαίτερος λόγος που θα μπορούσα πέρα από αυτό που ανέφερα να επικαλεστώ αυτό. Απλά εγώ θεωρώ ότι έτσι ανταποκρίνομαι στη θέληση αυτών που με ακούνε, δηλαδή του Δημότη, στη θέληση του Δημότη και όλων των Δημοτών και όχι μόνο, όλων εκείνων που αγωνιούν για αυτόν τον τόπο, γιατί δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι προσωρινό και δεν είναι που θα το φέρει κανείς κάθε μέρα. Άρα λοιπόν συνειδητοποιώ αυτό ακόμα μια φορά. Και επειδή θέλω πραγματικά και ο τελευταίος πολίτης να επικοινωνιποιηθεί σε αυτό το θέμα, γι' αυτό λοιπόν επιμένω ανεξάρτητα από την θέληση τη δική σας. Διότι δεν διέγνωσα το όχι σας, ούτε και τον έβεβα. Εγώ απλά προτείνω ότι θα ήθελα πράγματι, όποτε εσείς νομίζετε στην πρόσκληση αυτή σε ένα περιθώριο 5-10 ημερών τι θα είναι, αν μου ζητήσετε κι άλλες 5 μέρες δεν έχω καμία αντίρρηση. Αν όμως έχω το όχι σας, φυσικά θα επανέλθω με το όχι σας. Δεν υπάρχει, εδώ η δημοκρατία λειτουργεί κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Εγώ όμως έτσι αισθάνθηκα και αυτή τη στιγμή αποφάσισα, χωρίς καν να συζητήσω με κανέναν από τους συμβούλους μου και από τους ανθρώπους της Δημοτικής Αρχής. Πρέπει να ξέρετε δε ότι εδώ παρόντες είναι οι δύο μελετητές, οι δύο άξιοι μελετητές, και υπάρχει και τρίτος μελετητής, και βρίσκεται εδώ ο κύριος Χατζηγεωργίου και ο γνωστός σε όλους μας ο κύριος Κατοπόδης Ιωάννης. Άρα λοιπόν δεν μπορείτε να πείτε ότι υπήρξε κάποια προετοιμασία και, αφού είναι εδώ. Και την άλλη φορά ήταν εδώ που κάποιοι με κατηγόρησαν, όμως δεν είχαν δίκιο, διότι εγώ ζήτησα συγγνώμη, ναι πρόεδρε ή όχι, σας ζήτησα συγγνώμη ότι πρέπει οπωσδήποτε να απουσιάσω, διότι είχα οικογενειακή περιπέτεια και δεν θα ήθελα σχολιασμό σε αυτό. Δεν νομίζω ότι παρενέπηκα ποτέ σε τέτοιο σχολιασμό για κανέναν.
1: Κύριε Δημάρχε, όλοι είπαμε τα καλύτερα για το πρόβλημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ. Σας λέω και τώρα σας ευχαριστώ, διότι είναι στη διαδικασία. Παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν ζήτησα παρά μόνο συγγνώμη για την απουσία. Αλλά όλοι ήταν εδώ, κύριε. Όλοι. Ήσασταν εδώ, κύριε Χατζηγεωργίου, παρακαλώ. Και ο κύριος Κατοπόδης, επίσης, και όλες οι υπηρεσίες. Απλά είναι μια πρωτοβουλία ακόμη δική μου και αυτό να μου συγχωρεθεί. Κύριε Πρόεδρε, εμένω σε αυτό και θα εξαντλήσω τουλάχιστον τον εαυτό μου σε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ.
2: Μπορούμε να προχωρήσουμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα. Θέλει αυξημένη πλειοψηφία το δεύτερο, δεν θα αργήσουμε. Θέλει τα δύο τρίτα. Η αυξημένη πλειοψηφία για τα σωματεία, λέω. Για τις εκδηλώσεις. Ναι. Το δεύτερο θέμα είναι μόνο και μετά θα μπούμε στο δικό σας. Ναι. Τρίτο θέμα λοιπόν, απόφαση ΔΣ σχετικά με σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που αφορά παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ και τους εργαζόμενους σε αυτές τις δομές. Εισηγητής, ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΟΤΑΝΟΥ Μουλευκάδος, κύριος Απόστολος Θερμός, ο οποίος έχει το λόγο. Με συγχωρείτε κύριε πρόεδρε, αναβάλλετε το προηγούμενο θέμα, έτσι. Σημειώθηκε, ναι.
3: Όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση παρουσίασε το προηγούμενο διάστημα και συγκεκριμένα από το Γενάρη είχε σταλεί στην ΚΕΔΕ ένα προσχέδιο διάταξη νόμου με τίτλο «Διαδικασία στελέχωσης για την κάλυψη αναγκών των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και κέντρων δημιουργικής απασχόλησης των ΟΤΑ Α και Β βαθμού», προσθέτοντας βέβαια και τους εργαζόμενους στο ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Με το νόμο αυτό που αφορά δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και εκατοντάδες χιλιάδες γονείς, η κυβέρνηση επεδίωκε την εφαρμογή ενός συστήματος πλήρους ανταποδοτικότητας των κρίσιμων αυτών κοινωνικών δομών, που θα υποβάθμιζε ακόμη περισσότερο την ποιότητα της παρεχόμενης από το κράτος προσχολικής αγωγής. Πρακτικά, θα εξόντωνε τις εργασιακές σχέσεις, θα βάθαινε ακόμα περισσότερο την ομοιρία και την ανασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και θα άνοιγε διάπλατα το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των παιδικών σταθμών, των κοινωνικών δομών και όλων των υπηρεσιών του Δήμου. Το προσχέδιο μεταξύ άλλων προέβλεπε, και είναι σημαντικό αυτό, οι εργαζόμενοι θα προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα μέσα από έναν ηλεκτρονικό γενικό κατάλογο υποψηφίων που θα δημιουργήσει η ΕΤΑ ΑΕ κατόπιν πρόσκληση ενδιαφέροντος και εφόσον κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 85 κάθετος του 2022. Δεύτερον, ο ηλεκτρονικός κατάλογος υποψηφίων δεν μπορεί να ισχύει για περισσότερο από 2 χρόνια, μετά θα καταρτίζεται νέος. Οι συμβάσεις θα είναι 8μηνης ή 11μηνης διάρκειας. Εκτός από τις συμβάσεις πλήρους απασχόλησης θα υπάρχουν και συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Η μισθοδοσία των εργαζομένων θα εξαρτάται αποκλειστικά από τα βάουτσερ και τέλος οι προσλήψεις δεν θα γίνονται πριν τον Νοέμβριο.

0: εφόσον καταφέρουν να αναμορφωθούν οι προϋπολογισμοί των Δήμων και υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις από τα βάουτσερ. Η λογική της ανταποδοτικότητας των βάουτσερ, η σύνδεση της χρηματοδότησης με τον αριθμό των ωφελούμενων, η δημιουργία ενός πανελλαδικού μητρώου εργαζομένων ορισμένου χρόνου θα οδηγήσει στην ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση αυτών των κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών. Εκτός από κακοπληρωμένους εργαζόμενους με άθλιους μισθούς και σχέσεις εργασίας ολιγόμενης διάρκειας, με τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα από την πολιτική όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, δημιουργεί επιπρόσθετα εργαζόμενους σε ομοιρία, ανασφάλεια, περαστικούς και περιπλανόμενους χωρίς σταθερή δουλειά, οδηγώντας σε ιδιωτικοποιήσεις κοινωνικών δομών και υπηρεσιών. Οι ωφελούμενοι όμως στις δομές αυτές, ειδικά τα αμαία και οι χρονιές πάσχοντες, έχουν μόνιμες ανάγκες για αποκατάσταση, εκπαίδευση και υπηρεσίες, ενώ η σταθερότητα στην παρουσία προσωπικού αλλά και γενικότερα υπηρεσιών είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση της ηρεμίας στην καθημερινότητα αλλά και μακροπρόθεσμα. Όμως, κάτω από την πίεση των εργαζομένων, με τη μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση στις 24 Απριλίου, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αποσύρει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μία παρένθεση, είναι μία αναπάντηση σε όλους οι υποστηρίους που θέλουν να περάσουν το αφήγημα ότι με τις κινητοποίησεις και με τους αγώνες δεν έχουμε αποτελέσματα. Επειδή όμως δεν έχουμε αυταπάτες και γνωρίζοντας ότι η πολιτική που γεννά ανασφάλεια, ομοιρία και υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών παραμένει εδώ, καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίξει έμπρακτα τους εργαζόμενους, αλλά και το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των δομών, υιοθετώντας και ψηφίζοντας τα εξής αιτήματα των εργαζομένων. Πρώτον, στήριξη με οποιοδήποτε τρόπο το δίκαιο αίτημα για μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων ΕΣΠΑ που εργάζονται με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις στις κοινωνικές δομές του Δήμου, παιδική σταθμή, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, κέντρο κοινότητας, κοινωνικό παντοπολείο ΚΙΦΗ. Απόφαση στήριξης ενώπιον του δικαστηρίου σε περίπτωση προσφυγής των εργαζομένων για μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου και της μη προσφυγής σε έφεση σε περίπτωση που δικαιωθούν πρωτόδικα. Τρίτον, την κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Τέταρτον, τη διεκδίκηση πλήρης και σταθερής κρατικής χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών και του Δήμου. Την εξασφάλιση της απρόσκοπης λειτουργίας όλων των δομών και κανένα κλείσιμο ή συγχώνευση παιδικών σταθμών, δημιουργία νέων δομών για την εξυπηρέτηση όλων των ωφελούμενων και τέλος προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου, που θέλουμε να είναι θετική, να αποσταλεί προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Βουλευτή Λευκάδας κύριο Καβαδά Αθανάσιο και τέλος στην ΚΕΔΕ.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
2: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά και έχω διαβάσει και προσεκτικά την εισήγηση του Πρόεδρου. Δεν θα διαφωνούσα ποτέ σε κάτι που το θεωρώ και δίκαιο και κοινωνικά ορθό. Όμως θεωρώ κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέψετε, να σας περάσω την ολοκλήρωση της απάντησής μου προς εσάς ως έγκριτος νομικός, να δικαιολογήσετε αυτό που εγώ δεν μπορώ βέβαια εκ των θεσμών να ανατρέψω. Δηλαδή μπορώ να μην κάνω προσφυγή όταν τελικά ο νομοθέτης με υποχρεώνει να προσφύγω. Μήπως μπορείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή το έχω, σας το έδωσα, δέστε το, δεν μου αφήνει περιθώριο, δέστε το.
1: Πράγματι σε αυτές τις περιπτώσεις το γνωρίζετε καλά κύριε Πρόεδρε, ότι είναι υποχρεωτική άσκηση ενδικών μέσων από το Δήμο. Είναι υποχρεωτική άσκηση. Λέει λοιπόν ότι για τις αρμοδιότητες εδώ της Δημοτικής Επιτροπής, μεταξύ άλλων, αποφασίζει για υποβολή προσφυγών και άσκηση ημί όλων των ενδικών βοηθημάτων και ενδικών μέσων πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν στον προσδιορισμό ή την μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του Δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική.

0: Το γνωρίζετε αυτό και υπάρχει και, είναι και συνταγματική επιταγή όπως θα γνωρίζετε επίσης, το άρθρο 103 του συντάγματος που λέει ότι απαγορεύεται από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που αφορούν σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο δημόσιο και στον ευρύτερο τομέα και η μετατροπή τους σε αορίστου χρόνου. Υπάρχει και το σύνταγμα που το απαγορεύει. Και οι απαγορεύσεις παραγράφου αυτής ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου. Εν πάση περιπτώσει το γνωρίζετε ότι είναι υποχρεωτική άσκηση ενδικών μέσων από το Δήμο σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο. Ο κύριος Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος. Ναι, έχετε το λόγο κύριε Καλέ. Θα σας δίναμε μετά το λόγο φυσικά. Ναι.
1: Ναι. Το πρωτόκολλο.
0: Το πρωτόκολλο. Ο νόμος.
1: Ο κώδικας θα πω εγώ και, ναι, που χρήζει και παρεμβάσεων. Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Έχετε το λόγο.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα γίνω λίγο κουραστικός τώρα και λίγο δυσάρεστος. Και γιατί το λέω αυτό. Το λέω αυτό γιατί θα μπορούσε χαλαρά όμως, και κύριε Πρόεδρε απευθύνομαι και σε εσάς και στον κύριο Δήμαρχο που μπορεί.
0: Πολύ συχνά απευθύνεστε και σε μένα.
1: Απευθύνομαι
0: εσχάτως,
1: γιατί τώρα έρχεται και η ώρα της κρίσης ένα μήνα και θα πρέπει να δούμε, να κρίνουμε συνολικά την παρουσία.
0: Έχετε το λόγο.
1: Οπότε γι' αυτό και αφήνουμε κάποιες έτσι κάποια αιωρούμενα. Δεν πάω να πει ότι θα γίνουν στερεά, αλλά αιωρούμενα. Λοιπόν.
0: Και οι κρίνοντες κρίνονται.
1: Σαφέστατα, δεν το συζητάω. Και όλοι κρινόμαστε από τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιατί υπάρχει και κόσμος που ενδιαφέρεται για το θέμα του. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση που κατά την άποψή μου γίνεται εκπρόθεσμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν ληφθεί τα ζητήματα από πλευράς Υπουργείου, αναφέρομαι εκπρόθεσμα σε επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί είχα πει και την προηγούμενη φορά και θα δώσω και δύο στοιχεία παραπάνω. Το ζήτημα αυτό έχει κουβεντιαστεί σε ανώτερο όργανο του Δήμου Λευκάδας, όπου συμμετέχει αυτοδίκαια ο εκάστοτε δήμαρχος, στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Βεργίνης, και τυχαίνει στην παρούσα δημοτική περίοδο να υπάρχει κι άλλος ένας όμιλον, όπως στην προηγούμενη δημοτική περίοδο ήμουν εγώ ως δήμαρχος, ο κύριος Δρακονταϊδής ως εκλεγμένο μέλος, στο ΔΣ της ΠΕΔΗΝ. Η ΠΕΔΗΝ, γιατί με κάποιες συζητήσεις που είχα με ενδιαφερόμενους, ενδιαφερόμενες, δεν γνωρίζουν, είναι Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Ίσων. Είναι το υπερκείμενο συνδικαλιστικό όργανο, το τονίζω, όλων των Δήμων των Ιωνίων Ίσων. Και πήραμε ομόφωνη απόφαση. Η εισήγηση ήταν δική μου, αλλά δεν το λέω για να πω ότι έγινε η εισήγηση. Έχει πάρθει απόφαση λοιπόν από το περιφερειακό όργανο με ομόφωνη απόφαση. Και από τη στιγμή που λέω ομόφωνη απόφαση, προφανέστατα και ο κύριος Δήμαρχος και οι άλλοι δήμαρχοι, έτσι. Και αυτό είναι το θετικό. Άρα δεν είσαστε χωρίς κάποια υποστήριξη. Το πρόβλημα όμως, κύριε Πρόεδρε, και απευθύνομαι τώρα σε εσάς και εκείνα που λέω ότι θα γίνουν δυσάρεστος, είναι ότι την ίδια στιγμή που ο Μιλών είχε ζητήσει να μπει το θέμα στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων και μπήκε, και όπως σας είπα, ψηφίστηκε ομόφωνα κλπ. Είχαμε ζητήσει ως σύγχρονη Λευκάδα και εγώ ως επικεφαλής της να ερχόταν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αναφέρομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο της 28ης Απριλίου. Μία μέρα πριν, 27 Απριλίου, κουβεντιάστηκε στην Κέρκυρα. Αν το είχατε φέρει αυτό το ζήτημα τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, προφανέστατα θα είχαν ενημερωθεί και οι εργαζόμενοι, το σωματείο τους, όλοι όσοι τέλος πάντων, θα έρχονταν και θα είχαμε και μια δεύτερη απόφαση, η οποία προφανώς δεν μπορεί να είναι κόντρα στην άλλη απόφαση που ψηφίσαμε, αλλά δεν έχουμε πολιτική διαταρχή. Αφού αυτό είπαμε και ο κύριος Δήμαρχος και εγώ, συζητητή στην Πεδίνη και οι άλλοι δήμαρχοι, αυτό θα ψηφίζαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το φέρατε όμως. Και μάλιστα είχαμε κάνει και μια έτσι ανάρτηση που λέγαμε ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο για τον οποίο δεν το βάλατε στην ημερήσια διάταξη της 3ης 28 Οκτωβρίου, και μάλιστα σας καλούσαμε, έτσι, τη Δημοτική Αρχή, διαβάζω ένα μέρος μικρό, καλούμε τη Δημοτική Αρχή 24 Απριλίου αυτό να επανεξετάσει τη στάση της και να επιτρέψει την άμεση και ουσιαστική συζήτηση του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως επιβάλλει σοβαρότητα του και το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας, καθώς αφορά το μέλλον του βερφικού, του παιδικού σταθμού, καθώς και του ΚΔΑΠΜΕΑ. Η ευθύνη απέναντι στους εργαζόμενους και στους πολίτες της Λευκάδας δεν μπορεί να παραμερίζεται. Αν το είχατε φέρει αυτό λοιπόν μία μέρα μετά την ΠΕΔΗΝ, θα είχε σχολάσει το πανηγύρι. Θα είμαστε μια χαρά. Δεν το φέρνετε. Ερχόμαστε την ημέρα του Συμβουλίου και σας λέμε, βάλτε το εκτός ημερήσιας. Η απάντηση την οποία πήραμε από εσάς, κύριε Πρόεδρε, και εδώ είναι τα αιωρούμενα που λέγαμε προηγουμένως, είναι ότι η κυβέρνηση το πήρε πίσω. Μάλιστα, είχαμε την πληροφόρηση και εμείς ότι προσωρινά τουλάχιστον το τράβηξε πίσω το σχέδιο αυτό. Και δεν το κουβεντιάσαμε. Και μετά ήρθε έτσι και η Λαϊκή Συσπήρωση και το Σωματείο να συζητηθεί γιατί είτε γνώριζαν είτε δεν γνώριζαν, ήθελε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφραστεί. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει γίνει σε έναν σωστό χρόνο, σε ένα σωστό timing και να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι, γιατί πολύ απλά κρίνω από τη στάση της Δημοτικής Αρχής όπως εκφράστηκε από τον κύριο Δήμαρχο στην Περιφερειακή Ένωση ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες. Αυτό για το παρελθόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα το συγκεκριμένο, προφανώς και δεν είμαστε αντίθετοι, εντάξει, προφανώς και θα το στηρίξουμε, αλλά σκεφτείτε τώρα και απευθύνομαι και στους εργαζόμενους που έχουν και την αγωνία. Να έχει σταλεί το κείμενο αυτό, το ξαναφέρα πάλι, το είχα καταθέσει στα πρακτικά, είναι το πρακτικό της απόφασης της Περιφερειακής Ένωσης, που λέει 4 ζητήματα, 5 ζητήματα και το 5ο είναι να σταλεί η παρούσα απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, στο Υπουργείο Εσωτερικών, συγγνώμη, στην ΚΕΔΕ και στις περιφερειακές ενώσεις όλης της χώρας. Προφανώς για να ενωθούν και άλλες φωνές, για να μας ακούσει καλύτερα το Υπουργείο. Σκεφτείτε τώρα, έτσι, γιατί λέω εκπρόθεσμα το κάρο και το άλλο. Αυτή η απόφαση έχει πάει στα αρμόδια Υπουργεία και κλείνω με αυτό. Και εμείς θα έρθουμε σήμερα σαν Δημοτικό Συμβούλιο, υποσύνολο αυτών, να στείλουμε την απόφαση μας 1,5 μήνα μετά, 1 μήνα και μετά, στους ίδιους αποδέκτες. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η ορθή, δεν θα τη χαρακτηρίσω διαφορετικά, δεν είναι η ορθή διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, εμείς προφανώς και στεκόμαστε θετικά και στη δευτερολογία μου θα μπω και σε 1-2 ζητήματα που θέλω να αναφέρω. Ευχαριστώ και για το χρόνο.
0: Επιμέρους μόνο, κύριε Καλέ, επειδή εν τη απουσία σας είπαμε εδώ πέρα, όσον αφορά την μη προσφυγή σε έφεση του Δήμου σε περίπτωση που δικαιωθούν πρωτόδικα.
1: Αυτό δεν υπήρχε. Αυτό δεν υπήρχε στην απόφαση.
0: Προανέφερα ότι, όπως γνωρίζετε, κάλλιο νεμού είναι υποχρεωτική άσκηση έφεσης από το Δήμο. Αυτό είπα.
1: Αυτό καλά κάνετε και το τοπίσατε. Είναι ένα από τα θέματα που ήθελα και εγώ να θίξω. Ωραία, χαίρομαι που το λέτε. Θα το συζητήσω.
0: Ναι.
1: Η κατάργηση της διάταξης Βορύδη, κυρία Μαργέλη, θα σας πω ότι είναι καθολικό αίτημα πλέον όλων των δημάρχων για τον κώδικα που θα κουβεντιάσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα κουβεντιάσουμε στο τέλος. Άρα αυτό δεν το θέτω. Το προηγούμενο είναι ένα ζήτημα.
0: Ο κύριος Δήμαρχος. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
2: Κύριε Δήμαρχο, εγώ θα μιλήσω.
0: Ζήτησε το λόγο ο κύριος Δήμαρχος.
2: Δώστε το λόγο στον κύριο Δρακονταϊδή.
0: Ναι. Ο κύριος Δρακονταϊδής έχει το λόγο.
2: Έχει δικαίωμα ο Δήμος.
0: Οποτεδήποτε έχει δικαίωμα, ναι.
2: Όχι, παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε.
0: Εντάξει. Έχετε το λόγο, κύριε Δρακονταϊδη. Έχετε το λόγο, κύριε Δρακονταϊδη.
3: Λοιπόν, κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά το διαδικαστικό, θα προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Καλός για το διαδικαστικό αυστηρά, δηλαδή ότι η ΠΕΔΗΝ πήρε σχετική απόφαση, η παράταξη του κύριου Καλό έβγαλε ανακοίνωση τέλος Απριλίου, στις 24, νομίζω, 25, δεν θυμάμαι. Την επόμενη μέρα βγάλαμε εμείς ως παράταξη και ζητήσαμε να συγκληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Το ίδιο έκανε και η Λαϊκή Συσπήρωση. Άρα, επί της ουσίας, για να μην λέω πολλά για το διαδικαστικό, έρχεστε περίπου 1,5 μήνα μετά να μπει το ζήτημα. Και το λέω να μπει γιατί σε αυτά που υπόθηκαν πριν πρέπει να κρατήσετε και το εξής. Η διαβούλευση για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, άρα και η διάταξη Βορύδη, ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται. Σε αυτή τη βδομάδα. Ολοκληρώνεται. Κρατήστε το αυτό. Και είναι η πολλωστή διαβούλευση για πολύ σοβαρό ζήτημα που πάμε χωρίς θέση. Χωρίς θέση. Το ξαναλέω. Για την ουσία τώρα και για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί οι εργαζόμενοι προφανώς το ξέρουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι νομίζω και αυτοί το ξέρουν. Ότι με βάση τη διάταξη και το άρθρο 37 του 49-15, δηλαδή του νόμου αυτού που θέλουν να, που θέλουν να εντάξουν, από το 19 έχει αλλάξει αυτή η διάταξη. Κρατήστε και την ημερομηνία που σας λέω. Καθίστανται υποχρεωτική η άσκηση και η εξάντληση όλων των ένδικων μέσων από τη μεριά της διοίκησης, δηλαδή οι Δήμοι θα πρέπει να εξαντλούν κάθε ένδικο μέσο ούτως ώστε να πάνε απέναντι στους εργαζόμενους. Αυτό λέω όμως. Αυτή η διάταξη δεν είναι τωρινή, αγαπητοί συνάδελφοι και εσείς. Αυτή η διάταξη άλλαξε το 19.

0: Δηλαδή, εάν χρειαστεί, δεν θα κάνουν ένδυκα μέσα. Άρα, μπορεί μια δημοτική αρχή, αν έχει τα πολιτικά κότσια, να πάει απέναντι και στη διάταξη του νόμου. Δεν φτάνει όμως αυτό. Κάνουν μια αλχημία άλλη. Την είπε η κυρία πριν από λίγο, μάλλον ξεκίνησε να τη λέει, δεν την είπε. Σε αυτό κάνουν μια εξαίρεση και εξαιρούν παιδικούς, βρεφονιπιακούς και λοιπά σταθμούς. Δηλαδή δημιουργούν συνειδητά και κατ' επιλογήν τους, όχι γιατί το μπερδεύτηκαν, εργαζόμενους δύο ταχυτήτων που αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε ίδια ζητήματα. Και αναφερόμαστε τώρα για τους εργαζόμενους που εργάζονται στις πάσης φύσεως κοινωνικές δομές.
1: Το προσχέδιο λέτε,
0: και τα λοιπά.
1: Κύριε Δρακονταϊδή.
0: Για το προσχέδιο λέω, μωρέ, ναι. Τι θες να πω τώρα για το Ευαγγέλιο. Για τον νόμο λέω.
1: Που έχει αποσυρθεί.
0: Άστα, δύο λεπτά. Για να τελειώνει και το πανηγυράκι με τις αποσύρσεις. Άκου λοιπόν, αγαπητέ μου πρόεδρε. Εσύ ως έμπειρος έπρεπε να τα ξέρεις καλύτερα από μένα, λόγω του επαγγέλματός σου. Τα παραμυθάκια των αποσύρσεων τα έχουμε φάει στη μάπα και τα τρώμε επί 7 χρόνια. Δεν θα πάω πιο παλιά. Αλλά λέω τα 7 που είναι και τα πιο τελευταία. Το παίρνουνε, λένε ένα κάτι λίγο πιο σκληρό, το αποσύρουνε δήθεν και μετά έρχονται να είναι λίγο πιο μαλακό και παίρνουν αυτό που θέλουν. Λοιπόν, αυτή η διάταξη, όπως και άλλες του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που θα κουβεντιάσουμε παρακάτω, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να περάσει. Εμείς οφείλουμε να αντισταθούμε απέναντι σε αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή προφανώς, και λέμε με πολύ σαφή τρόπο ότι αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώνει, πρέπει οι Δήμοι να έχουν το δικαίωμα να μην κάνουν ένδικα και να μην έρχονται αντίπαλοι με τους εργαζόμενους σε ζητήματα εργασιακά. Τα δε, επειδή έκανες και μια αναφορά για το Σύνταγμα, κύριε Πρόεδρε, για το ότι απαγορεύει μονιμοποίησης.
1: Ανάγνωση.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Όχι, δεν σε κατηγορώ γι' αυτό. Καλά έκανες και το πες. Δεν σε μέμφωμαι. Βεβαίως το Σύνταγμα λέει ότι δεν μπορεί να πάμε σε μονιμοποίηση. Αυτό είναι drone. Να μου.
2: Εγώ θα έλεγα και το λέω σου πολύ σοβαρά τώρα και όχι χαμογελώντας, ότι θα έπρεπε να ξεσκοπείτε λίγο και εσύ και να πούμε ένα ομολογό, γιατί όχι πρέπει να αλλάξουμε τα συστήματα γιατί αυτό το πράγμα είναι έστω. Αν δεν μπορείτε να το καταλάβετε, δεν σου πει εγώ.
3: Θα έπρεπε να

0: Αφού σου είπα ότι δεν ακούγεται αυτό και το είπα από την αρχή.
1: Πάμε τώρα μέχρι το επόμενο σφύριγμα. Πρόσεξε κύριε Πρόεδρε. Πράγματι το Σύνταγμα απαγορεύει τη μονιμοποίηση. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί τρόποι που μπορεί να μην αδικηθούν οι εργαζόμενοι και μέσα και από διαγωνιστική διαδικασία ΑΣΕΠ να μονιμοποιηθούν, να προσληφθούν και φυσικά να προσληφθούν ως μόνιμοι. Παράδειγμα, εγώ θα πω ένα παράδειγμα, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Δεύτερο παράδειγμα, το βοήθεια στο σπίτι. Άρα, λύσεις υπάρχουν.

0: υπάρχουν, αρκεί να υπάρχει πολιτική βούληση. Κλείνω με αυτό. Αν χρειαστεί θα πω και κάτι, κάποια άλλα στη δευτερολογία μου, αλλά τα χοντρά θα τα πούμε όταν θα κουβεντιάσουμε το θέμα για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που εκεί γίνονται τα όργια, ή μάλλον έχουμε ας πούμε τη βίλα των οργίων, των πολιτικών αυτοδιοικητικών οργίων, και που πάνε να περάσουν αυτά τα όργια, τα πολιτικά, μέσα από τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Αυτά όμως θα τα πούμε στο 11ο θέμα, εάν είναι πριν τα μεσάνυχτα.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω το εξής, ότι η συγκεκριμένη ενέργεια που έχει ξεκινήσει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, και την οποία αναγκάστηκε να την αποσύρει προσωρινά βλέποντας τις αντιδράσεις, τον κόσμο που κατέβηκε στο δρόμο με την πολύ μεγάλη συμμετοχή της απεργίας στις 24 Απρίλη, έχει έναν σκοπό από τον οποίο δεν θα παραιτηθεί εύκολα. Αυτός ο σκοπός λέει το εξής, ότι οι δομές κοινωνικής προστασίας έχουν πολύ χρήμα για αυτούς που θα επενδύσουν, γιατί καλύπτουν βασικές ζωτικές ανάγκες για την οικογένεια και είναι έξοδα που δεν θα μπορέσει να μην τα κάνει η λαϊκή οικογένεια. Θα είναι σαν την υγεία. Πόσο να μην πας στο γιατρό έξω. Έτσι λοιπόν σχεδιάζουν. Πόσο να μην πας το παιδί στον παιδικό σταθμό. Πόσο να μην απευθυνθείς κάπου για τη φροντίδα του ηλικιωμένου. Θα φτιαχτεί λοιπόν μία αγορά, ένα κύκλωμα που θα ρουφάει τα λεφτά από τον κόσμο. Για να γίνει αυτό προϋποθέτει, όπως ακριβώς και στα νοσοκομεία, να είναι διαλυμένες οι δημόσιες δομές. Αυτό ολοκληρώνουν αυτή τη στιγμή, θέλει να ολοκληρώσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να ολοκληρώσει δηλαδή μία πορεία που την ακολούθησαν με συνέπεια όλα τα κόμματα εδώ και 25-30 χρόνια. Πώς δηλαδή θα ξυλωθεί οι δημόσιες παροχές μέσα από τους δήμους, υποχρηματοδοτούμενες, υποστελεχωμένες, να μην μπορούν να προσφέρουν στο Δημότη, για να καταλήξουμε σήμερα με τις ευθύνες όλων όσων κυβέρνησαν και υλοποίησαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προχωρήσει αυτή η διαδικασία και να ολοκληρωθεί. Απ' την άλλη, έχοντας σε καθεστώς εργασιακής ομοιρίας τους εργαζόμενους. Με ποιο τρόπο? Ακόμα χειρότερα από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα, με τις επαναλαμβανόμενες ετήσιες κυρίως συμβάσεις, ακόμα χειρότερα με έναν κατάλογο ο οποίος θα ανανεώνεται. Και αυτός που δεν θα είναι καλό παιδί, στον επόμενο κατάλογο θα είναι απ' έξω. Αυτή είναι το σκεπτικό. Έτσι βλέπουν την προστασία του παιδιού, την προστασία του ηλικιωμένου, την προστασία του αδύναμου ως πεδίο για να οικονομήσουν αυτοί που θα επενδύσουν. Και μην νομίζετε, μόλις απελευθερωθεί το τοπίο, θα είναι πολλά τα κοράκια που θα πέσουν για να βγάλουν λεφτά από τις τσέπες του κόσμου. Σε αντιπαραβολή με τον πακτολό χρημάτων που δίνονται υποχρηματοδοτούμενοι οι Δήμοι για αυτές τις ζωτικές ανάγκες, πακτολός χρημάτων για να φτιάχνονται βόμβες και αεροπλάνα και διάφορα άλλα κέρατα για να σκοτώνει το κόσμος. Αυτή η αντιπαραβολή πρέπει να προβληματίσει έναν κόσμο. Τώρα, εμείς με τη σημερινή μας απόφαση, η οποία είναι πολύ σημαντική και απευθυνόμενη και σε όσους μας ακούνε και όσους βρίσκονται εδώ πέρα, δεν εξασφαλίζουμε, δεν θα δέσουμε το γάιδαρό μας. Θα είναι ένα βήμα, θα είναι ένας κρίκος σε μία αλυσίδα αγώνα που δεν ξεκίνησε τώρα. Το σωματείο έχει χρόνια που παλεύει αυτά τα ζητήματα ενάντια σε όλες τις δημοτικές αρχές, όποιες πήγαν να εφαρμόσουν τέτοιες ενέργειες, και δεν θα τελειώσει ούτε με δεσμεύσεις δήθεν από τους υπουργούς και διάφορες εξαιρέσεις και όλα τα συναφή, γιατί ο στόχος είναι προδιαγεγραμμένος και δεν έχει αλλάξει. Θα έχει πολύ αγώνα και πολύ δρόμο μπροστά αυτή η ιστορία, προκειμένου να μπορέσουμε οι εργαζόμενοι να διαφυλάξουν και την εργασιακή τους προοπτική, αλλά και να παρέχουν αξιοπρεπείς υπηρεσίες στον κόσμο. Και ένα σχόλιο.
1: Συνεχίζουμε.
2: Για να, ναι, ναι, ένα σχόλιο. Εδώ, για να μην κοροϊδευόμαστε, το μόνο κόμμα που έκανε πρόταση για να καταργηθεί η διάταξη στο Σύνταγμα που λέει ότι απαγορεύεται η μονιμοποίηση των συμβασιούχων ήταν το ΚΚΕ, και η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν όχι. Δεν, μάλλον ψήφισαν να μην συζητηθεί.
1: Η αρμόδια αντιδήμαρχος, κυρία Μαργέλη Μαρία, έχει το λόγο.
3: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ και σε προηγούμενες συνεδριάσεις του... Και σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και σε προσωπικές συναντήσεις με τους εργαζόμενους, έχω πάρει θέση και στηρίζω έμπρακτα το δημόσιο χαρακτήρα των δομών και τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας σε επαορίστου χρόνου. Θα είμαι δίπλα τους και σε όποιες δικαστικές διαμάχες ξεκινήσουν, διότι αυτή η ομοιρία τόσων χρόνων πρέπει να τελειώσει, διότι όπως εγώ πιστεύω, οι άνθρωποι αυτοί κάνουν ένα λειτουργήμα, δεν κάνουν εργασία, και πρέπει να είναι απερίσπαστοι και στην εργασία τους και να μην σκέφτονται «Α, θα είμαι σήμερα, δεν θα είμαι αύριο, τι μου ξημερώνει». Οπότε είμαι κάθετη στην απόφασή μου αυτή, γιατί και θα συμπαρασταθώ σε οποιαδήποτε κινητοποίησή τους, είναι σε οποιαδήποτε κινητοποίησή τους. Ευχαριστώ.
4: Ναι. Για να ξέρουμε τι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα το δούμε στην πορεία.
1: Ναι, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Τι είπατε, κυρία Μαργέλη, συμπληρωματικά?
3: Συζήτησαμε μαζί για τιμή προσφυγή σε έφεση σε περίπτωση που δικαιωθούν πρωτόδικα, διότι πιστεύω ότι επισερχόμαστε σε δικαστικά, σε νόμους της δικαιοσύνης, και δεν ξέρω αν έχουμε αυτό το δικαίωμα.
1: Μάλιστα.
3: Μόνο αυτό.
1: Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τέλειωσε το θέμα. Θα προσθέσω όμως δύο πράγματα. Είναι γεγονός ότι η απόφαση της Παιδίν ήρθε με την εισήγηση του κυρίου Καλού, το επιβεβαιώνω. Έγινε όμως ευρύτατη συζήτηση και επίσης είπε ο κύριος Καλός ότι ψηφίσαμε ομόφωνα, επομένως και εγώ. Οπότε θεωρώ, κύριε Καλέ, ότι το να λέμε ότι πήραμε λίγο αργότερα απόφαση, δηλαδή σε διάστημα, ξέρω, 25 μέρες, 20 μέρες, δεν νομίζω ότι μεταβάλλει τίποτα. Για να είμαστε και ειλικρινείς. Θα μπορούσε να έρθει άμεσα. Δεν ήρθε. Αλλά εμείς συμμετέχουμε στο Δήμο. Άρα η Παιδίν στην Παιδίν. Άρα λοιπόν ο Δήμος πήρε μέρος μέσα στην Παιδίν. Το να πηγαίναμε και πρόσθετα δεν λέει κανένας ότι δεν είναι σωστό. Ως Θεού. Αλλά δεν προσθέτει και δεν αφαιρεί κάτι περισσότερο. Ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι θα απήχαμε εμείς από αυτή την προσπάθεια. Και αποδείχθηκε από το γεγονός ότι η δική μου απόφαση, και προσωπικά το λέω γιατί εκπροσωπώ τους άλλους, είναι ότι είπα στον Μασούρα, στον κύριο Μασούρα συγγνώμη, είπα ότι κύριε Μασούρα θέλω να υποστηρίξεις και αν με θέλεις να είμαι και εκεί, να είμαι και εκεί. Αλλά με δικαίωσε ο κύριος πρόεδρος, ο οποίος ήταν εκεί και το είπαμε και θεωρούσαμε πραγματικά ότι και η πρόεδρος θα έπαιρνε μια ορθότερη απόφαση. Επομένως δεν καθυστέρησε, δεν υπάρχει θέμα επ' αυτού. Το ότι μπορεί κανείς βέβαια να τρέχει λίγο με περισσότερη ταχύτητα, ούτε νομίζω ότι υπήρξε και η αντίρρηση από εμάς να έρθει αυτό θέμα. Και πράγματι τότε θα σας θυμίσω και το είπατε ότι την πήρε πίσω την απόφαση. Είναι μια πραγματικότητα. Η κυβέρνηση το πήρε πίσω. Και μάλιστα ο Υπουργός Εσωτερικών είπε: το παίρνω πίσω για να πρέπει να το διορθώσουμε και να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Είχε αποσυρθεί, κύριε Δήμαρχε.
5: Δηλαδή δεν υπήρχε κανένας άλλος λόγος για τον οποίο έγινε. Ορθά λοιπόν και σήμερα αποφασίζουμε ότι είμαστε υπέρ. Δεν υπάρχει καμιά άλλη. Κύριε Πρόεδρε, και να το εκφράσουμε ξανά μια φορά ακόμη.
1: Μάλιστα. Δημοτικοί σύμβουλοι επιθυμούν να λάβουν το λόγο για το θέμα. Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος για δευτερολογία. Έχετε κάτι να προσθέσετε? Αν επιθυμεί κάποιος εργαζόμενος να λάβει το λόγο, εκ μέρους όλων μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας και την ιδιότητά σας για να καταχωρηθεί στα πρακτικά. Και έχετε το λόγο για 3 λεπτά.
6: Ωραία. Ονομάζομαι Ξανθάκη Χαρά. Είμαι εργαζόμενη μέσω ΕΣΠΑ στους παιδικούς σταθμούς εδώ και 13 χρόνια. Εμείς δεν ζητάμε απλά μια ευχή, θέλουμε έμπρακτη στήριξη, θέλουμε να είστε δίπλα μας, όπως είναι και σε άλλους δήμους που στάθηκαν δίπλα στους εργαζόμενους, χωρίς να φοβηθούν πειθαρχικά, και έχουμε παραδείγματα που συνάδελφοι έχουν μετατραπεί σε ορίστους συμβάσεις μετά το 19, μετά την ψήφιση διάταξης του Βορύδη. Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Όσο παραμένουμε εργαζόμενοι με συμβάσεις στο Δήμο, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Είναι πολύ δύσκολο να βγει μια σύμβαση, μια προκήρυξη. Είμαστε πάρα πολλοί εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Ζητάμε απλά την στήριξή σας εδώ και τώρα και για μας, αλλά και για τους υπόλοιπους συναδέλφους που είναι μέσω ΕΣΠΑ σε όλες τις κοινωνικές δομές. Δεν μπορεί να λειτουργήσει καμιά κοινωνική δομή, κανένα σταθμός χωρίς εμάς τους εργαζόμενους. Όχι γιατί είμαστε οι φοβεροί, απλά είμαστε οι πολλοί. Είναι δομές με 100% εργαζόμενοι μέσω ΕΣΠΑ, είναι παιδικοί σταθμοί με το 72% των εργαζομένων μέσω ΕΣΠΑ. Δεν λειτουργούν οι δομές χωρίς εμάς. Ζητάμε όχι απλά συνέχιση ενός προγράμματος, όχι απλά συνέχιση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος επιδότησης. Έχουν μάθει οι Δήμοι, έχουν συνηθίσει να δουλεύουν με ΕΣΠΑ, με συμβάσεις, χωρίς μόνιμο προσωπικό. Θέλουμε να σταματήσει όλη αυτή η ομοιρία και να γίνουν οι εργαζόμενοι αορίστου, μόνιμοι. Πλέον να μπορούμε να είμαστε στη δουλειά χωρίς να έχουμε το άγχος της επόμενης μέρας, της επόμενης σύμβασης. Θέλουμε την έμπρακτη ζήτηση. Όσο παραμένουμε συμβασιούχοι εμείς, όσο παραμένουν παιδιά εκτός παιδικών σταθμών, με την αγωνία των γονέων, αν θα έχουν του χρόνου μια θέση, όσο παραμένει η υποχρηματοδότηση των δομών, όσο θέλουμε να βγει ένα πρόγραμμα, να ενταχθούν ακόμα και η συντήρηση των κτηρίων, τα προβλήματα παραμένουν. Τίποτα δεν σταματά. Όλα είναι στην αναμονή. Και εμείς και τα παιδιά και οι γονείς και τα κτίρια και οι συντηρήσεις των κτιρίων όλα καταραίουν. Εμείς θέλουμε μια λύση, μια έμπρακτη στήριξη και να είστε δίπλα μας όπως έχουν σταθεί τόσοι άλλοι δήμοι δίπλα στους εργαζομένους τους. η δημόσια προσχολική αγωγή δεν είναι εμπόρευμα. Γι' αυτό τη ζητάμε τώρα να είναι δημόσια. Γι' αυτό και θέλουμε τώρα εδώ την έμπρακτη στήριξη όλων. Το λέμε ξανά και ξανά. Όχι μόνο και για μας, αλλά για όλους τους συναδέλφους. Σε όλες τις κοινωνικές δομές.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο για τη δευτερολογία.
4: Ναι, κύριε Πρόεδρε, πριν κάνω τη δευτερολογία μου, θα ήθελα να είχα την άποψη, την θέση, καλύτερα να το πω έτσι, της Δημοτικής Αρχής σε σχέση με την, με την εισήγηση έτσι όπως έχει κατατεθεί από το Σωματείο. Γιατί το λέω αυτό? Άκουσα, έλειπα βέβαια για δύο λεπτά, άκουσα που βάλατε την ένσταση ή την διατύπωση, τον προβληματισμό, πείτε όπως θέλετε, δεν σας άκουσα πως το είπατε, γι' αυτό και σας λέω με διάφορα, το θέμα της προσφυγής. Άκουσα την κυρία Μαργέλη που είπε με κάθε τρόπο, έτσι, και γι' αυτό λίγο υπήρχε μια σύγχυση, τουλάχιστον σε μένα η σύγχυση, οπότε θα ήθελα να ξέρω, για να τοποθετηθώ και ανάλογα θα πω, σε σχέση με τη θέση της Δημοτικής Αρχής, την έκφραση υποστήριξης, λίγο πολύ είπαμε να μην ξαναλέμε πάλι, την έχουμε διατυπώσει και σε θεσμικά όργανα, αλλά επί της εισήγησης θα ήθελα να ξέρω λίγο ποια είναι η θέση της Δημοτικής Αρχής. Έτσι. Οπότε, παρακαλώ.
1: Προαναφέρθηκε ότι συμφωνεί σε όλα η Δημοτική Αρχή, εκτός από το θέμα της μη προσφυγής σε έφεση.
4: Μάλιστα.
1: Σε περίπτωση που δικαιωθούν πρωτόδικα.
4: Μάλιστα.
1: Που είναι υποχρεωτική από το νόμο η άσκηση της έφεσης.
4: Δηλαδή,
1: κατά τα λοιπά είναι σύμφωνοι.
4: Άρα μόνο σε ένα από τα...
1: Στη δεύτερη σελίδα,
4: στο
1: κύριε Καλέ.
4: Σε ένα από
1: μετά το κόμμα.
4: Μπράβο, πολύ ωραία. Εντάξει, κατανοητό. Ωραία. Λοιπόν, θα πω δύο-τρία πράγματα.

παρότι δεν είχα έτσι στο πλάνο να τα πει αλλού. Πού πήγε? Στην υποχρέωση που έχει η πολιτεία για το μέγα ζήτημα του δημογραφικού και για την τεράστια ανασφάλεια που έχουν οι νέες οικογένειες να κάνουν παιδιά, γιατί μετράνε και το χρόνο λόγω και εργαζομένων μητέρων, αλλά και του χρήματος για να μεγαλώσουν αυτά τα παιδιά. Το λέω αυτό γιατί οφείλει η πολιτεία, ανεξάρτητα ποιοι είναι τώρα στην κυβέρνηση, ποιοι ήταν πριν, ποιοι θα έρθουν αύριο, αυτό το ζήτημα να το δει πάρα πολύ σοβαρά και να πράξει προφανώς αναλόγως. Είναι μία διάσταση του θέματος του δημογραφικού. Δεν μιλάμε για κατοικίες, για νίκια κλπ. Αυτό ως μία μικρή εισαγωγή. Τώρα, εγώ θα ήθελα να κάνω το εξής, γιατί ο σκοπός είναι να βγει και μία απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ήθελα να διαβάσω, δεν θα μας πάρουν παραπάνω από ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, τα πέντε σημεία τα οποία ψηφίστηκαν στην παιδί και αν και κατά πόσο αυτά καλύπτουν τους εργαζόμενους, τις εργαζόμενες, τις δομές αυτές. Γιατί θέλω να πω το εξής. Και μ' αρέσει να τα λέω τα πράγματα έτσι. Όσοι με γνωρίζετε, τα λέω τα πράγματα όπως τα πιστεύω. Δεν πάω να πει ότι είναι πάντα σωστά, αλλά όπως τα πιστεύω. Θα είναι δύσκολο τόσο για τον κύριο Δήμαρχο, όσο και για μένα που έχουμε ψηφίσει ένα κείμενο με πέντε θέσεις στο ανώτερο όργανο να έρθουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ψηφίσουμε κάτι άλλο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό έτσι γίνεται αντιληπτό τη στιγμή που έχει παρέλθει, ξέρω εγώ, ένας μήνας. Υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Δηλαδή, γιατί οι αποδέκτες είναι οι ίδιοι. Δηλαδή, δεν μπορούμε πριν ένα μήνα να λέμε Α και μετά από ένα μήνα να λέμε Β. Υπάρχει ένα θέμα. Πλην όμως, εγώ θα ήθελα πριν ολοκληρώσω τη σκέψη μου και να πω και το διατάφτα το δικό μας, θα ήθελα να μου πείτε και ο Πρόεδρος αλλά και οι εργαζόμενοι, αν τα πέντε σημεία, τα οποία ενδεχομένως σε κάποιους να είναι γνωστά, ενδεχομένως σε κάποιους άλλους όχι, αν σας καλύπτουν. Και λέμε, να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη νόμου. Νομίζω ότι προβλέπεται και μέσα στην εισήγηση δική σας. Να μην υπάρξει καμία απόλυση εργαζόμενων.

0: και να διασφαλιστεί μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές των Δήμων, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Οριζόντια διάταξη. Νομίζω ότι υπόθηκε για την ενεργασιακή ανασφάλεια την οποία έχετε και όχι μόνο. Άρα θεωρώ ότι καλύπτει. Να διασφαλιστεί η πλήρης κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών στο ύψος των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Δηλαδή να φύγουν τα ζητήματα των κουπονιών, των βάουτσερ και να είναι κρατική χρηματοδότηση, και εκεί εντάσσεται και αυτό το οποίο είπα, κύριε Δήμαρχε, για το ζήτημα της ευθύνης που έχει η πολιτεία, έτσι, στο αύριο αυτού του κράτους, του έθνους. Λοιπόν, άρα οριζόντιο και αυτό. Να αναβαθμιστούν και να διευρυνθούν οι παραχόμενες υπηρεσίες προς τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο τα παιδάκια, στην κατεύθυνση ολόπλευρη στήριξη των οικογενειών τους. Και εδώ εντάσσεται αυτό που είπαμε προηγουμένως. Και αυτή η απόφαση να σταλεί, που έχει ήδη σταλεί αυτή που σας έχω διαβάσει εδώ και ένα μήνα, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ΚΕΔΕ και στις ΠΕΔ της χώρας. Αυτό έχει ψηφιστεί ομόφωνα και έχει σταλεί. Αυτό είμαι σίγουρος ότι αν έχετε κι εσείς την άποψη ότι σας καλύπτει πλήρως, να βάλουμε και την κατάργηση στη διάταξη Βορύδη. Δηλαδή σας ζητούμε να τη βάλουμε, θα πω εγώ, σαν ένα επιπρόσθετο. Νομίζω ότι με αυτό, δηλαδή τα πέντε σημεία αυτά, που νομίζω ότι είναι καλύπτουν, γιατί σας λέω δεν είναι ότι τα πρότεινα εγώ, αλλά τα πέδεψα πριν τα γράψω. Λοιπόν, να προσθέσουμε και τη διάταξη Βορύδη, και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να το ψηφίσουμε όλοι διαφορετικά. Προβλέπω να μην παίρνουμε απόφαση, ή τουλάχιστον προβλέπω καθένας να λέει τη δική του άποψη και να μην βγάζουμε αποτέλεσμα. Και δεν θα είναι καλό πάλι για το Δήμο Λευκάδας να έχει πάρθει απόφαση από δύο εκπροσώπους του, από τον κύριο Δήμαρχο και από μέλος του ΔΣ της ΠΕΔΗΝ, και να μην πάρουμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν θα είναι καλή εικόνα για το Δήμο προς τα έξω. Αυτά τα πιστεύω και σας τα λέω, χωρίς να θέλω να ωραιοποιήσω καταστάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, προφανέστατα σε ό,τι αφορά εμάς, κύριε Πρόεδρε, τα πέντε σημεία τα οποία ψηφίσαμε στην ΠΕΔΗΝ και την κατάργηση της διάταξης Βορύδη, η οποία φαντάζομαι και στην Attica Green Expo και στις συζητήσεις εκεί και με τον κώδικα, είναι η συντριπτική πλειοψηφία, το θέτουν και η ΚΕΔΕ ακόμα το θέτει στα ζητήματα αυτά. Το προσθέτουμε και αυτό, και θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε μια απόφαση. Φαντάζομαι, δεν ξέρω κατά πόσο να προδικάσω τους άλλους, τους συναδέλφους εννοώ, για την ομόφωνη, αλλά να πάρουμε απόφαση. Διαφορετικά, φοβάμαι ότι δεν θα είναι καλή η εικόνα του Συμβουλίου. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Πρόεδρε,
2: ναι.
0: Το έχω δώσει, ναι. Μια αντίγραφη έχω, το έχω διαβάσει.
2: Η κυρία Μαργέλη Μαρία έχει το λόγο, η αντιδήμαρχος. Έχει ολοκληρώσει ο κύριος.
0: Εγώ τελείωσα.
1: Ήθελα το εξής να δω, αν μπορούσαμε να... Ναι, είναι απόφαση της ΠΕΔΗΝ, ναι, σωστά. Ήθελα να δω αν πρέπει να προσθέσουμε και τη δημιουργία νέων δομών για την εξυπηρέτηση όλων των ωφελούμενων. Δεν το πρόσεξα, γι' αυτό ήθελα να το επαναλάβετε, σας παρακαλώ.
3: Λέγεται. Ναι.
2: Ο κύριος Δρακονταϊδης Κωνσταντίνος έχει το λόγο.
4: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το ζήτημα που τέθηκε από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής για το σημείο της απόφασης στήριξης ενώπιον του δικαστηρίου, δηλαδή ότι η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να πάει κόντρα στον νόμο, προφανώς η άποψή της είναι σεβαστή, δεν το συζητάμε, έτσι, δεν σχολιάζω αυτό. Δήμαρχε, και νομίζω το ξέρεις αυτό, εκατοντάδες δήμαρχοι τα τελευταία, θα πω εγώ, χρόνια, εκατοντάδες δήμαρχοι και διαφορετικών πολιτικών, πώς το λένε, παρατάξεων, έχουν μέσα εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, όπως θέλετε πάρτε το, έχουν παρατυπήσει εάν είναι να υπερασπίσουν δικαιώματα εργαζομένων. Αυτό το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ, απλά εγώ το υπενθυμίζω. Επομένως μου ακούγεται λίγο κάπως να λέτε απριόρι ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν μπορώ, αφού το λέω νόμος αυτό θα κάνω. Νομίζω τέτοιου είδους δεσμεύσεις σε δημοτικές αρχές που προφανώς όλοι θέλουν να τηρούν τον νόμο, έτσι. Εγώ δεν λέω.

0: να πας απέναντι στον νόμο. Υπάρχουν όμως κάποιες φορές η ανάγκη, υπάρχει η ανάγκη να πας απέναντι σε αυτό. Και το λέω γιατί. Λέει τώρα μετά, εσείς είπατε αυτό, ότι συμφωνούμε στα άλλα σημεία, δεν συμφωνούμε σε αυτό, η Δημοτική Αρχή. Λέει ο κύριος Καλός, ψηφίσαμε ένα κείμενο, αυτό, το διάβασε προηγουμένως. Και η λογική του είναι, εντάξει, οκ, να μπορέσουμε να πάρουμε μια απόφαση για να υπάρχει και πλειοψηφία. Έτσι, γιατί αν ο καθένας λέει το δικό του, έτσι κι αλλιώς, καταρχήν, κύριε Καλέ, απόφαση θα πάρθει. Εγώ τη δυσκολία που λέτε την καταλαβαίνω, την κατανοώ. Γιατί ψηφίσατε πριν ένα μήνα κάτι, έτσι. Εάν, σας λέω όμως το εξής, ότι εάν η ουσία αυτού του κάτι που ψηφίσατε πριν ένα μήνα είναι ίδια με την ουσία ετούτη, πίστεψέ με, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, ούτε καν δεοντολογίας. Γιατί η ουσία, επαναλαμβάνω, είναι η ίδια. Εγώ λοιπόν, για να τελειώνω, για να τελειώσω, θα πω το εξής. Θα περιμένω την άποψη του σωματείου να τοποθετηθεί για την πρόταση που έκανε ο κύριος Καλός, να πει τη γνώμη του. Θέλω όμως σε κάθε περίπτωση να προστεθεί ένα σημείο, το οποίο δεν πρέπει να υπονοείται, αλλά πρέπει να είναι σαφές. Στο σημείο 4 του κειμένου των εργαζόμενων, γι' αυτό δείχνω πίσω, και στο αντίστοιχο σημείο της απόφασης της ΠΕΒ, νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την εξής διατύπωση. Και θα σας πω γιατί το λέω αυτό. Την ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα των δομών, σταθερή και πλήρη κρατική χρηματοδότηση, με παράλληλη, και γι' αυτό το βάζω, με παράλληλη κατάργηση του καθεστώτος των vouchers. Αυτό πρέπει να το βάλουμε. Γιατί ενίσχυση και κρατική χρηματοδότηση επιπλέον μπορεί να έχεις, αλλά να σκοτσάρουν και τα βάουτσερ. Νομίζω ότι πρέπει να απαιτήσουμε αυτά να καταργηθούν. Εγώ το προτείνω και στον κύριο πρόεδρο του σωματείου, εννοώ των εργαζομένων, και στον κύριο Καλό, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση που έκανε ο κύριος Καλός, να πάμε με το άλλο κείμενο και όχι με τούτο των εργαζομένων. Και σε κάθε περίπτωση πρέπει να προβλεφθεί επίσης ρητά ως επιπλέον σημείων η κατάργηση της διάταξης Βορύδη. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αγαπητοί μου συνάδελφοι, πρέπει να ξέρετε το εξής, γιατί είμαι βέβαιος ότι δεν το ξέρετε. Αμφιβάλλω αν το ξέρουν και οι εργαζόμενοι. Το άρθρο 730 έχει ένα ακόμα σημείο μέσα. Πέρα από το ότι λέει Δήμη και τα λοιπά, να μην, αυτό, έχει ένα ακόμα σημείο. Για να δείτε πόσο καλοδουλεμένο είναι από τη μεριά των κυβερνώντων. Λέει ότι σε αυτές τις δίκες, αυτές δηλαδή που συζητάμε, που θα είμαστε απέναντι με τους εργαζόμενους, παρίστανται υποχρεωτικά ως διάδικοι τα Υπουργεία Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας, δηλαδή το κράτος, θα είναι διάδικος το κράτος απέναντι στους εργαζόμενους και οικονομικών, εσωτερικών, εθνικής οικονομίας και οικονομικών. Και λέω εγώ τώρα στον κύριο Δήμαρχο, και του το λέω ευθέως, παίρνοντας υπόψη και την εμπειρία που έχει σε διάφορα ζητήματα, αλλά και στον πρόεδρο που αναφέρεται στο Σύνταγμα, έχουμε, κύριε πρόεδρε, με βάση το 730, κατάργηση της διάταξης του Συντάγματος για την αυτοτέλεια των Δήμων. Έχουμε, και είναι και καραμπινάτι. Και δεν το λέω μόνο εγώ, ούτε το συνταγματολόγο κάνω, το λένε και πολλοί συνταγματολόγοι. Άρα, τα καλά και συμφέροντα για την κυβέρνηση, έτσι όπως τη βολεύει, εμείς πρέπει να είμαστε απέναντι σε αυτό, και επιμένω και κάνω και έκκληση, πείτε το όπως θέλετε, προτρέπω και τη Δημοτική Αρχή, τη διάταξη που είπε ότι, το σημείο μάλλον, που είπε ότι δεν μπορούμε να πάμε απέναντι στον νόμο, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε, να το ξανασκεφτεί και να το ψηφίσουμε.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος έχει το λόγο.

0: Δεν το βγάζει, δεν το
1: βγάζει. Εδώ το κάτσε εδώ.
0: Δουλεύει αυτό.
1: Κάτσε, κάτσε.
2: Έλα εδώ, έλα εδώ.
0: Δουλεύει.
1: Δίνουμε και τη θέση μας, τι να κάνουμε, να δούμε τι άλλο θέλετε. Να δούμε τι άλλο θέλετε.
0: Πόσο.
3: Έλα εδώ, σύντροφε, να τους πω εννοώ. Έτσι, κάτσε εδώ με τον σύντροφο, ήρθε η ώρα, είδες. Όταν λέω εγώ σύντροφος, μετά από μια ώρα.
4: Εδώ. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω όσον αφορά και τις προτάσεις που ακούστηκαν, νομίζω ότι η πρόταση του όπως κατατέθηκε ηγετικά από το, από το σωματείο, από τον πρόεδρο, θεωρώ ότι είναι πληρέστερη και περιλαμβάνει και μια σειρά ζητήματα. Για παράδειγμα αυτό με την πρόβλεψη, γιατί μην νομίζετε, η άποψη των εργαζομένων δεν ταυτίζεται με την άποψη των Υπουργείων. Προφανώς και οι εργαζόμενοι δεν θέλουν να ασκούνται εφέσεις. Νομίζω είναι προφανές αυτό. Η πολιτική θέση που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο είναι που έχει την σημασία της και αν θέλετε είναι και μία ένα να το πω έτσι, ένα πάτημα δίνεται στον εκάστοτε δήμαρχο, ο οποίος να μπορεί να βγαίνει από την δύσκολη θέση και να επικαλείται την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να την υλοποιήσει. Νομίζω ότι σαν πολιτική θέση πρέπει να πάμε, και αυτή είναι και η γνώμη της παράταξής μας, να πάμε με το κείμενο του Συλλόγου των Εργαζομένων. Και θα πω και μια άλλη κουβέντα τώρα. Αυτό το κείμενο, τα αιτήματα, δεν είναι αιτήματα μόνο εδώ, του συγκεκριμένου σωματείου. Είναι αιτήματα που έχουν συζητηθεί μέσα σε συλλογικές διαδικασίες πανελλαδικά, έχουν βγει μέσα από αγωνιστικές κινητοποιήσεις, δεν είναι αυτά που τα σκέφτηκε το σωματείο εδώ. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι πιο πλήρη εκ των πραγμάτων και νομίζω ότι ανταποκρίνονται περισσότερο σε αυτό που θα πρέπει να έχουμε και εμείς υπόψη μας για το Δήμο. Συνολικά καλύτερη χρηματοδότηση, συνολικά απέτηση για μόνιμο προσωπικό, γιατί κάπου μπαίνει μόνιμο προσωπικό σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Δεν θα έπρεπε να είναι αυτό κάτι το οποίο να απασχολεί? Δεν είναι μόνο η παιδική σταθμή και οι κοινωνικές δομές, άσχετα που με αφορμή αυτό. Εδώ λέμε ότι έχουμε ένα σωρό προβλήματα. Δεν μπορεί να ζητάει ο Δήμος, γιατί αυτό κάνουμε τώρα, δεν βάζουμε εμείς τις αποφάσεις, άλλοι θα τις πάρουν δυστυχώς και δεν τις παίρνουμε εμείς. Ο Δήμος ζητάει από το Υπουργείο. Τι ζητάει? Μόνιμο προσωπικό. Πού είναι το κακό? Ζητάει να μην μπαίνει στη διαδικασία να κάνει εφέσεις ενάντια σε πρωτόδικες αποφάσεις που δικαιώνουν τους εργαζόμενους. Πού είναι το κακό αυτό, σε αυτό? Γι' αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να στηριχτεί το κείμενο του σωματείου που μπήκε συγκριτικά.
5: Έχετε το λόγο, κύριε. Έχετε το λόγο.
6: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, νομίζω αν και εξαντλήθηκε το θέμα, πρέπει να πάρω μια θέση. Θέση πρώτη. Ήδη έχουμε προηγηθεί και σε ανώτερο όργανο πήραμε σαφέστατη θέση και μάλιστα είναι θετική, συγκρίνοντάς τα με όλα τα σημεία που αναφέρει ο Πρόεδρος. Και είναι ναι, είναι καταφατική, δεν είναι με προϋποθέσεις. Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση σε ό,τι έχουμε βάλει ως παιδί. Δεύτερον, εάν πάρουμε και βάλουμε πράγματα τα οποία δεν παράγουν αποτέλεσμα, δεν παράγει αποτέλεσμα, πράγματι. Όταν πάμε και θα πούμε ότι να μην κάνουμε προσφυγή, όταν ο νόμος μου λέει να κάνω προσφυγή, πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι εκεί παίζουμε με τις λέξεις. Δεν είναι θέμα, μακάρι αν ήξερα ότι αυτό θα είχε αποτέλεσμα και θα ασχολούνταν το δικαστήριο, θα το έκανα. Δεν θα ασχοληθεί το δικαστήριο, το απορρίπτει. Είναι τυπικός λόγος απόρριψης. Δηλαδή θα απορρίψει και τα άλλα αιτήματα. Θα το επαναλάβω, Πρόεδρε μου. Γιατί πάντα μιλάμε ανοιχτά. Εάν το βάλουμε μέσα, μόνο εξαιτίας του μερικού αυτού έτσι παράτυπου και παρά νόμου, με την έννοια της παράβασης δηλαδή του νόμου, θα το απορρίψει. Άρα θα απορρίψει και άλλα που είναι θετικά. Δεν θέλω να συμπεριληφθεί, όχι γιατί δεν θα πήγαινα. Αν μου τη φέρνουν να υπογράψω αυτή τη διάταξη, θα την είχα τι, διαγράψει. Δηλαδή αν τον φέρνουν ως πρόταση, θα την είχα διαγράψει. Αλλά δεν μου δίνει το δικαίωμα αυτό, διότι απριόρι, δηλαδή εκ των προτέρων, αυτό είναι παράνομο κατά του νόμου. Άρα δεν μπορώ λοιπόν να κάνω τίποτε και φοβάμαι ότι θα το απορρίψουν όλο το υπόμνημα, επειδή θα έχει αυτή την παρανομία. Και δεν παράγει αποτέλεσμα. Άλλο. Πάμε τώρα και στο τέταρτο. Να βάλουμε την περίπτωση Βορύδη. Μα η περίπτωση Βορύδη είναι ανύπαρκτη, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει περάσει πουθενά. Είναι εντελώς ανύπαρκτη. Πάλι εκεί μέσα θα πούνε, καλά, δεν ξέρουν ότι αυτοί, ότι δεν υπάρχει. Τι να καταργήσω κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Όχι, όχι. Έχει αποσυρθεί του Βορύδη. Για μένα ναι. Γιατί έχει αποσυρθεί, δεν υπάρχει. Τι θα πει γιατί. Δώστε μου κείμενο που περιλαμβάνεται μέσα η αυτή του Βορύδη. Α, όταν θα έρθω εκεί, δεν το είδα να είναι στον κώδικα. Ένα λεπτό. Να σας πω γιατί. Εγώ στις προτάσεις μου έχω κατάργηση. Δηλαδή παρακάμπτω το Βορύδη. Λέω ότι δεν συμφωνούμε και δεν συμφωνούν το 99,9%. Άρα δεν έχει συμπεριληφθεί ως διάταξη πουθενά. Είναι σε ένα σχέδιο το οποίο όμως δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό εδώ που θα το πάμε και θα λέμε αυτό το πράγμα δεν υφίσταται. Υπ' αυτή την έννοια δεν υπάρχει. Είναι σε ένα σχέδιο. Δεν υπάρχει. Σας το λέω, δεν υπάρχει. Εσείς βέβαια, αν θέλετε να το βάλετε, ακούστε κύριε. Κύριε Πρόεδρε. Μα κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι έτσι. Συγκρίνεται ασύγκριτα πράγματα. Το ένα, κύριε Πρόεδρε, με ακούτε? Παρακαλώ πάρα πολύ και παραβιάζουμε, ελπίζουμε την ανοχή του Πρόεδρου. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Το ξαναλέω. Τι μου λέτε τώρα? Λέει πουθενά ότι μου δίνουν το δικαίωμα της μη προσφυγής? Είναι παράβαση καθήκοντο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Δεν είναι ενεργός Βεργίνης. Αν ενεργός ως Βεργίνης θα το έκανε. Ενεργός δήμαρχος του Δήμου Λευκάδα. Θα πρέπει να σεβαστώ θεσμικά αυτό που κάνω. Ακούστε, μ' αρέσει που τελικά ενώ το ακούτε, αμέσως έρχεστε και παίρνετε μια έτσι ζαλισμένη θέση. Εγώ λέω αυτό που είναι. Εσείς δεν το θέλετε, προχωρήστε το, κάντε το. Θα πω λοιπόν ψηφίζω αυτό ετός εκείνου. Διότι δεν πρόκειται να το κάνω. Σας το λέω, δεν μπορώ να προσφύγω εναντίον κάτι που αποτελεί παράβαση καθήκοντος. Τι να κάνω δηλαδή, θα πάτε εσείς μετά.

να με υποστηρίξετε για παράβαση καθήκοντος. Θα σας ακούσει κανένας. Θα σας ακούσει κανένας. Βρε παιδιά τώρα, κοιτάξτε. Θέλετε, σαν να λέω. Κύριε Βεριώτη. Κύριε Βεριώτη. Ακούστε. Καλά τώρα θα με αφήσετε. Γιατί κύριε Βεριώτη. Εντάξτε, εγώ δεν μπορώ να χαμογελάω. Δεν μπορώ να έχω δύο διαστάσεις, δύο πρόσωπα. Έχω ένα. Και εσείς έχετε. Πέστε εσείς αυτό που θέλετε, θα πω εγώ αυτό που είμαι υποχρεωμένος. Δεν είναι θέλω. Ως Βεργίνης, φέρω εδώ, στο υπογράψω. Ως Βεργίνης. Αλλά ως δήμαρχος ή πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορώ. Του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με συγχωρείς πρόεδρε. Δεν μπορώ να το κάνω. Αφού κάνω παράβαση καθήκοντος. Δεν το ξέρω. Άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται, το καταλαβαίνετε αυτό. Και επειδή με ξέρουν ως Βεργίνη, θα πούνε αυτός ή τρελάθηκε ή δεν ξέρει τι κάνει τώρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να το κάνω. Και το δικαιολογώ απολύτως. Νομίζω εμένα μπορείτε να με συγχωρήσετε σε αυτό. Δεν υπάρχει θέμα. Και για το θέμα Βορύδη, θέλετε να το βάλτε. Δεν έχω και τόση αντίδραση. Βάλτε το. Αλλά σας λέω, δεν υφίσταται. Είναι σε σχέδιο νόμου. Όλοι δεν είναι εναντίον του Βορύδη. Θέλετε όμως να το βάλτε. Εγώ δεν θα χαντήσω. Να το βάλτε, βάλτε το. Λέτε κατάργηση, προσέξτε. Κατάργηση της αντεργατικής διάταξης Βορύδη. Θέλετε να το ψηφίσω και αυτό. Δεν θα βάλετε διάταξη, γιατί δεν υπάρχει διάταξη. Να ψηφίσω, βάζοντας μέσα την κατάργηση της πρότασης διάταξης Βορύδη, δεν το κάνω. Πάλι το ίδιο. Δεν περιλαμβάνεται, κύριε, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την περιγραφή που μου λέτε. Ωραία,

0: σχέδιο είναι. Θέλετε να το βάλετε, βάλτε το όπως λέω. Στην περίπτωση αυτή δεν δεχόμαστε την πρόταση Μωρίδη. Να το ψηφίσω και με τα δυο μου. Γιατί θα, και θα ληφθεί υπόψη και εντός της νομιμότητας βρίσκομαι. Δεν θέλω άλλα να πω. Πρέπει όμως αυτό που σας είπε και ο κύριος Καλός, θεωρώ ότι σας καλύπτει πλήρως. Πλήρως. Αν αυτό θέλετε διαφορετικά, ποιος το ψήφισμα. Ναι, το λέω, το ξέρω. Το ξέρω. Σας λέω και να το βάλουμε, βάλτε το διαφορετικά. Βέβαια, δεν είναι στην πρόταση της παιδιά. Δεν έχει σημασία. Εκείνες, αν θέλετε όμως και κάτι ως ξενοφών Βεργίνης, θέλετε να σας βάλω. Αλλά όχι ως δήμαρχος, ούτε ως πρόεδρος, ούτε θεσμικός δηλαδή, δεν μπορεί να είναι. Άλλωστε και ο Σοκράτης αυτοκτόνησε, παρά το γεγονός ότι είχε δίκιο. Διότι έπρεπε να υποστηρίξει τον νόμο. Καλός, κακός, αυτό είναι. Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Βεβαίως, αυτοκτόνησε. Αλλά τον υποχρέωσε να αυτοκτονήσει γιατί, διότι εκτιμούσε πάντα τον νόμο. Σου λέει έτσι, δεν τον, με συγχωρείτε, ο μαθητής του και οι μαθητές του δεν πήγαν και τον προσπάθησαν, του είπανε και... Καλά, εντάξει τώρα, εντάξει ρε, καθήμενος και όρθιος πάντα έτσι.
1: Η αντιδήμαρχος, κυρία Κωνσταντινίδη Σεβαστή, έχει το λόγο.
2: Μία πρόταση θα πω μόνο, πρόεδρε, μήπως στο ψήφισμα της παιδίν προστεθεί, ας πούμε, η πρόταση κατάργηση της υποχρεωτικότητας των εφέσεων από τους δήμους και άμεση απόσυρση των διατάξεων που εμποδίζουν την μονιμοποίηση προσωπικού μέσω της δικαστικής οδού. Ήθελα να το καταθέσω να συνυπολογιστεί στην κρίση και των εργαζομένων.
1: Μία πρόταση, ναι, μία η τελική πρόταση. Δεν μπορούμε διαμορφώνεται. Ναι, μία πρόταση διαμορφώνεται προς ψήφιση. Αυτό... Ναι, έχετε το λόγο. Ο κύριος Απόστολος Θερμός.
3: Δώσω το λόγο, κύριε Πρόεδρε, αν είναι επί της διαδικασίας, για το τελευταίο αυτό που είπατε. Τώρα κουβέντιαζα με τον κύριο Λίγδα και πήγα να πω το εξής, ότι υπόθηκε μόλις τώρα όμως, να το δώσουμε λίγο στην ολότητά του, ότι επειδή το θέμα ήρθε για συζήτηση με υπογραφές και είναι ξεκάθαρο ότι η τελική εισήγηση που θα έρθει προς ψήφιση, άσχετα αν θα ψηφιστεί ή δεν θα ψηφιστεί, είναι των εισηγητών. Δεν μπορεί να υπάρξει ανταπόκριση. Αντιπαραβολή, να υπάρχει δεύτερη αντιπρόταση και λέω. Λοιπόν, που σημαίνει ότι, πρόεδρε, και θέλω να το λάβεις υπόψη σου αυτό, ότι ο τελικός λόγος ως προς την εισήγηση, όχι προς την ψήφιση, είναι δικό σας. Έτσι, ζυγίστε τα πράγματα, νομίζω ότι έχουν τεθεί τα ζητήματα από όλες τις πλευρές. Εντάξει, ακούστε και αυτό που λέει και η κυρία Κωνσταντινίδη, έτσι, ακούστε και αυτό που πάμε κι εμείς.
1: Αν ναι, ολοκληρώσατε, κύριε Καλέ, με μια διευκρίνηση ότι μπορεί η τελική πρόταση να ψηφιστεί εν μέρη. Δηλαδή κάποιος μπορεί να εξαιρέσει ένα μέρος κειμένου από την τελική εισήγηση.
4: Θεωρητικά μπορεί.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι,
1: αυτό λέω.
0: Δυνατίζει την τοποθέτηση.
1: Οφείλω να το πω και αυτό, αν ναι.
4: Ένα σημείο μπορεί να πει δεν τα ψήφισε.
1: Αυτό λέω, μια πρόταση.
4: Ναι. Το έχει, δεν μπορεί να το απαγορεύει.
1: Αυτό λέω, ναι, ναι. Διαφορετική πρόταση δεν μπορεί να υποβληθεί προς ψήφιση. Έτσι. Έχετε το λόγο, κύριε Θερμέ.
5: Λοιπόν, θα ξεκινήσω καταρχήν όσον αφορά που υπόθηκε ότι έρχεται πρόθεσμα αυτή η συζήτηση. Θεωρούμε ότι δεν είναι εκπρόθεσμα. Εκπρόθεσμα για μας θα ήταν αν οι συνάδελφοι, όλοι αυτοί που δουλεύουν στις δομές και δεν αφορούν μόνο τους παιδικούς σταθμούς, αλλά και τις άλλες δομές, κοινωνικό παντοπολείο, κηφί, κέντρο κοινότητας, όπως αναφέρθηκα και εισηγητικά, ήταν θα γίνονταν μόνιμοι εργαζόμενοι στους δήμους. Τότε μάλιστα θα λέγαμε ότι ήταν εκπρόθεσμα. Τώρα, όσον αφορά για το ότι πάρθηκε στην Παιδίν, αυτό θεωρώ ότι δεν αναιρεί το γεγονός ότι θα πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Ενδεχομένως και κάποιες προτάσεις.

τάσεις να συμπίπτουν. Ναι, εμείς φέρνουμε όμως ένα κείμενο το οποίο είναι των εργαζομένων, είναι πανελλαδικά. Τα αιτήματα που βάζουμε είναι πανελλαδικά, δεν αφορούν μόνο το Δήμο Λευκάδας. Και σε αυτό ζητάμε το να πάρει απόφαση η Δημοτική Αρχή. Γιατί διάβασε και το κείμενο της Παιδίν, το οποίο είναι πάρα πολύ light, το οποίο δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ούτε με την πολιτική αυτή που εφαρμόζει η κυβέρνηση και τρέχουν οι δήμαρχοι να υλοποιήσουν, πρόθυμοι στην πλειοψηφία τους. Τώρα, το άλλο ζήτημα αφορά την απόφαση

αργότητα, αλλά απέτησε να αλλάξουν τον νόμο. Νόμος είναι και εκεί. Και εδώ είναι νόμος. Και, εδώ, και σας καλούμε να πραγματικά να δείξουμε ποιοι είναι με τον εργαζόμενο. Γιατί τα μεγάλα λόγια εύκολα τα λέμε όλοι. Αυτό το νόμο που επικαλείστε εσείς ότι δεν μπορείτε να ψηφίσετε αυτό

εργαζόμενοι στο κοινωνικό παντοπολείο, τι θα πει ο κύριος Δήμαρχος? Α, εγώ θα κάνω έφεση. Γιατί η διάταξη αφορά τους παιδικούς. Εκεί δεν μπορώ να κάνω έφεση. Εκεί μάλλον

0: μάλλον μου επιτρέπει το να μην κάνω ΕΦΕΣ. Αυτή τη στιγμή όμως η διάταξη Βορύδη. Ξηβορύδη, άλλο το πρώτο. Λέω να πάρετε θέση και να θεωρήσετε ότι την κατάργηση, το να ζητάτε την κατάργηση. Μα σας άκουσα, κύριε Δήμαρχε.
1: Όχι το Βορύδη σας λέω. Ακούστε με. Επιτέλους, όλοι είμαστε νομικοί, όλοι είμαστε έτσι αλλιώς.
0: Δεν είμαστε νομικοί, εργαζόμενοι είμαστε και διεκδικούμε τα δικαιώματά μας.
1: Σας λέω λοιπόν ναι, αλλά να πάμε με το ορθό και να ζητήσουμε αντίστοιχα, ανάποδα. Όχι όμως έτσι που το λέτε.
0: Το ορθό είναι ενάντια στον εργαζόμενο, κύριε Δήμαρχε. Ενάντια στον εργαζόμενο. Και επίσης, να συνεχίσω.
1: Και φορές δεν ακούτε καθόλου. Και νομίζετε ότι έτσι κάνετε το ορθό για σας. Εγώ για σας μιλάω το ορθό. Δεν είναι έτσι. Μου απαγορεύει, σας το λέω, απαγορεύεται. Δεν μου επιτρέπει, εσείς λέτε επιτρέπετε, όχι. Μου απαγορεύει.
0: Είπα εγώ ότι επιτρέπετε.
1: Έφεση. Όχι, δεν μπορώ να την κάνω. Μου απαγορεύει. Ελληνικά μιλάω.
0: Ναι, και εγώ σας λέω να πάρετε θέση ενάντια σε αυτό. Αυτό σας λέω.
1: Όχι.
0: Δεν θέλετε όχι. Να πάρετε.
1: Γιατί,
0: τέλος.
1: Γιατί
0: αυτό είναι.
1: Σας
0: δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Γιατί όχι, σταματήστε να ακούσετε και τον άλλον.
0: Σας άκουσα
1: δεν
0: πολύ προσεκτικά,
1: κάνω, κύριε Πρόεδρε. Γιατί εντέλομαι να εφαρμόζω τον νόμο.
2: Συνεχίστε.
0: Και εγώ σας έφερα παραδείγματα δημοτικές αρχές από όλη την Ελλάδα που πήγαν ενάντια στον νόμο.
1: Ο καθένας παίρνει θέση.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι. Λέω και εγώ μπράβο.
0: Το άλλο. Το άλλο σημείο. Είπατε ότι. Όχι, κάτι άλλο. Σχετικά με τα βάουτσερ, εμείς συμφωνούμε το να προστεθεί αυτό. Συμφωνούμε να προστεθεί αυτό. Εμείς είμαστε ενάντια στα βάουτσερ. Εμείς διεκδικούμε, γι' αυτό και το βάζουμε σαν αίτημα, εξασφάλιση χρηματοδότησης από το κράτος. Να χρηματοδοτεί επαρκώς τους δήμους για όλες τις δομές.
1: Αυτό, κύριε
0: τώρα, όσον αφορά.
2: Παρακαλώ, επιτρέπετε τη διακοπή. Ναι,
1: δηλαδή
2: για τα βάουτσερ.
1: Εσείς, Πρόεδρε, προτιμάτε να καταργηθεί εντελώς το βάουτσερ, αλλά να μην ανταποκριθούμε στη χρηματοδότηση. Τι θα κάνετε εκεί πέρα. Θα προτιμήσετε δηλαδή να μην υπάρχει και καθόλου ούτε βάουτσερ. Αν αυτοί λένε δεν θέλει κατάργηση. Ωραία, κατάργηση.
0: Μα αυτά ζητάμε. Μα δεν είναι προτιμάμε το ένα ή το άλλο, κύριε Δήμαρχε, τώρα. Αυτές είναι τρίπλες τώρα που κάνετε. Με συγχωρείτε που μιλάω. Οι τρίπλες.
1: Ακούστε.
2: Μισό λεπτό.
0: Τώρα εντάξει τώρα.
1: Άκου, σας επιτρέπω μέχρι ενός σημείου. Τρίπες κάντε εσείς.
0: Εγώ κάνω τρίπλες.
1: Εγώ δεν έχω, δεν κάνω πιθανά τρίπες. Ούτε
0: τρίπλες.
1: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Τρίπλες. Γιατί σε αυτό είναι και εκείνο που είπατε ότι δεν μπορώ να το προσθέσω μέσα, να το συμπεριλάβω μέσα, γιατί θα μου ακυρώσει το κείμενο. Δηλαδή το κείμενο, εάν πάει χωρίς αυτά, έχετε την εντύπωση αύριο το πρωί ότι θα έχετε χρηματοδότηση.
1: Τώρα, τι θα διατύπωνα. Ναι στο βάουτσερ, αλλά να προσθεθεί στο σύνολο. Όχι την κατάργησή του. Να καταργηθεί και να προσθεθεί αυτή η ευχέρεια σαν σύνολο χρηματοδότηση.
2: Κυρία, συνεπώς
0: εμείς λοιπόν για να καταλήξουμε. Επειδή
2: είναι η εισήγηση.
1: Κάποια. Χωρίς να προσθέτεις τίποτε, κύριε Βεριώτη.
2: Είναι η εισήγησή σας, ως έχει. Παρακαλώ.
0: Εμείς επειδή η εισήγησή μας περιλαμβάνει και αυτά που λέει κάποια σημεία που λέει η Παιδίν, θεωρώ απλώς είναι διατυπωμένα με άλλο τρόπο, θεωρώ ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν θα υπάρχει πρόβλημα.
2: Εμένετε στην εισήγησή σας λοιπόν.
0: Και εμένουμε στην εισήγηση με την πρόσθεση αυτή για τα βάουτσερ.
2: Να προσθεθεί όμως, μισό λεπτό.
3: Πρόεδρε, θέλω να
2: μισό λεπτό, αν έχει ολοκληρώσει την εισήγηση ο κύριος Θερμός. Τι ακριβώς να προσθεθεί, μισό λεπτό. Άρα λοιπόν ο κύριος Θερμός προτείνει την εισήγηση όπως έχει διατυπωθεί με την προσθήκη της ακόλουθης πρότασης. Μπορείτε να το σημειώσετε.
4: Να την πω, γιατί εγώ την πρότεινα. Να τη διαβάσω.
2: Παρακαλώ, αλλά να.
4: Στο σημείο 4, άστο το σημείο όπως είναι, η διεκδίκηση πλήρης και σταθερής, πλήρους πρέπει να γίνει τέλος πάντων, και σταθερής κρατικής χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών και του Δήμου, βάλε κόμμα εκεί που έχει τελεία, με την παράλληλη κατάσταση.

0: Τα ρίξη του βάουτσερ. Τι πάει να πει αυτό? Ότι διεκδικούμε σταθερή χρηματοδότηση και εφόσον αυτή ληφθεί, να καταργηθούν τα βάουτσερ. Αυτό διεκδικούμε. Άρα η διατύπωση, κύριε Δήμαρχε, το λέω για εσάς, δεν το λέω για τον Πρόεδρο. Είναι σωστή. Η διατύπωση, γιατί ζητάμε κρατική χρηματοδότηση. Αλλά θέλω να σας δώσω δύο στοιχεία όμως, γιατί νομίζω δεν τα ξέρετε.
1: Βάζεις το κόμμα.
0: Τι βάζω το κόμμα? Προσθήκη είναι στο υπάρχον, προστίθεται με την παράλληλη κατάργηση των βάουτσερ. Θέλω να φαίνεται διατυπωμένο. Θα σας δώσω δύο στοιχεία όμως οικονομικά για να τα ξέρετε, κύριε Δήμαρχε. Που αφορά αυτή την ιστορία. Το ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά τα ΚΔΑΠ, η χρηματοδότηση σε ποσοστό πάνω από 90% είναι ήδη κρατική. Εκεί που δεν είναι η χρηματοδότηση κρατική σε τόσο χαμηλό ποσοστό, αλλά είναι πολύ λιγότερη, είναι σε όλα τα υπόλοιπα. Και εκεί αυτό πρέπει να αλλάξει. Και ο λόγος που δεν θέλουν να το αλλάξουν και πάνε μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που εκεί σε αναγκάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πας με τη λογική του βάουτσερ, γι' αυτό τι ζητάει, τι ζητούν οι εργαζόμενοι και το ζητάμε και εμείς, ότι είναι ανάγκη η χρηματοδότηση να είναι κρατική, για να μπορεί, αν είναι κρατική, να μπορεί να καταργήσει και το θέμα των βάουτσερ. Που ουσιαστικά, τι είναι τα βάουτσερ? Ελεημοσύνες είναι. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Να υπάρχει λοιπόν σταθερή χρηματοδότηση, να καταργηθεί το βάουτσερ και να ξέρει ο καθένας.
1: Από κρατικό προϋπολογισμό λέτε εσείς?
0: Μα όταν λέμε κρατική, Δήμαρχε, άκουσέ με.
1: Δεν τα λέτε ολοκληρωμένα.
0: Ποια δεν λέω όλα τα φυσικά τσιμπορά, Αλέξανδρε, με εμένα κουβεντιάζει, γιατί πετύχει. Περίμενε. Ένα-ένα.
2: Σταθερή και κρατική.
0: Όταν λέμε σταθερή και κρατική χρηματοδότηση.
3: Σε ποιο σημείο,
1: Αν είναι όμως από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι θα κάνει? Δηλαδή θα λέμε όχι.
0: Ξαναλέω ότι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αναγκάζει όσες χώρες παίρνουν από αυτή για τα συγκεκριμένα ζητήματα να πάνε με βάουτσερ. Αυτό σας λέω.
1: Ναι, γιατί πληρώνουν τα προγράμματα.
0: Και ξαναλέω.
1: Εσύ.
0: Τον ΚΔΑΠ είναι πλήρως από κρατική.
2: Με συγχωρείς, Κώστα. Τα είδαμε, κύριε Δήμαρχε, τα προγράμματα το Δεκέμβριο. Που κινδυνεύανε οι εργαζόμενοι στο κοινωνικό παντοπολείο.
1: Εγώ εντάξει, τα είπα.
2: Κοινωνικό παντοπολείο και κέντρο κοινότητας. 31 Δεκέμβρη να μην έχουν δουλειά την άλλη μέρα και να κλείσουν οι δομές. Τα είδαμε τα προγράμματα.
1: Θέλεις έτσι, κάτω όπως θέλεις.
0: Πάμε τώρα στην πληροφορία. Πρόεδρε, εσύ τώρα.
3: Ναι, άρα λοιπόν είναι η τελική πρόταση που διαμορφώνεται, είναι η εισήγηση όσο έχει αχθεί, με την προσθήκη εδώ που λέμε την διεκδίκηση πλήρους και σταθερής κρατικής χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών και του Δήμου, κόμμα, με την παράλληλη κατάργηση βάουτσερ. Σημειώθηκε, κυρία Χαλκιοπούλου. Μάλιστα. Επί της τελικής εισηγήσεως ο κύριος Δήμαρχος.
1: Εγώ δεν μπορώ να το ψηφίσω, γιατί αν το ψηφίσω κάνω κακό στους εργαζόμενους. Είναι σαφής. Κάνω κακό στους εργαζόμενους και ακούστε με, κύριε Βεργιώτη, αφήστε τα άλλα.
3: Έχετε το λόγο, κύριε Δήμαρχε.
1: Δεν είμαι υποχρεωμένος κάθε φορά. Δέχομαι όταν μιλάτε εσείς να σας ακούω.
3: Έχετε το λόγο.
1: Αχ, και βάθλετε.
3: Έχετε.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
3: έχετε το λόγο.
1: Εγώ νομίζω και επανέρχομαι αυτό που ψηφίσαμε στην Πεδίνα. Και το ανέφερε απόλυτα ο κύριος Καλός. Και το ψηφίσαμε εκεί και το ψηφίζω. Εγώ θεωρώ καλύπτει πλήρως τους εργαζόμενους. Τα άλλα δεν καλύπτουν, πρώτον γιατί αποτελούν, επαναλαμβάνω, το προσέξτε, τυπικούς λόγους απόρριψης. Συνόλου. Γιατί είναι τυπικό, είναι ενάντια στην βάση του νόμου. Και το άλλο, αν πάτε και λέτε όχι βάουτσερ, σημαίνει ότι δεν δεχόμαστε την οποιαδήποτε χρηματοδότηση, επιδότηση, γιατί πρόκειται για επιδότηση, δεν είναι χρηματοδότηση. Αυτά δεν λέγονται χρηματοδοτήσεις, λέγονται επιχορηγήσεις. Η επιχορήγηση η οποία είναι δωρεάν, τι λέμε εμείς? Έλατε να την πληρώσετε από τον κρατικό. Με ακούτε εσείς, παρακαλώ? Με συγχωρείτε, με ακούτε? Λέω κάτι σημαντικό. Λέω, αν αποποιηθούμε το βάουτσερ, τότε αποποιούμαστε.

επιχορήγηση. Δεν λέμε χρηματοδότηση, γιατί χρηματοδότηση διαπιστρέφουμε. Επιχορήγηση. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό για τους εργαζόμενους. Εάν εσείς έχετε την εγγύηση ότι το κράτος έχει, παρά το γεγονός ότι αναφέρονται σε προϋπολογισμό, αυτά τα υπολογίζει από βάουτσερ, δηλαδή από ευρωπαϊκά κονδύλια, τότε θα βρεθείτε εκτεθειμένο. Κάνω την έκκληση λοιπόν, πάρετε αυτά που λέμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικά, του Βορύδη, βάλτε την, αλλά με μια άλλη διατύπωση, δηλαδή ότι απορρίπτομαι κάθε πρόταση διάταξης Βορύδη. Βάλτε το έτσι. Δεν, εγώ το ψηφίζω. Αν όμως βάλτε

0: να πάρθει απόφαση. Εγώ ξανακάνω και κλείνω με αυτό μια τελευταία προσπάθεια. Είπε ο πρόεδρος ότι οι διατυπώσεις στο κείμενο της Παιδίν, στην απόφαση της Παιδίν, ότι είναι light, δεν θέλουν να πάνε λάθος απέναντι στην κυβέρνηση. Τα γνωστά θα πω εγώ, έτσι. Λοιπόν, για να τα ακούσουμε, να δούμε αν είναι έτσι όμως. Να αποσυρθεί άμεσα η διάταξη νόμου. Απέναντι σε ποιον πάει. Σε ποιον πήγαινε απέναντι, λέω. Σε ποιον πήγαινε ή δεν πήγαινε στην κυβέρνηση, στο αρμόδιο υπουργείο. Πήγαινε.
1: Τα θέματα.
0: Συνεχίζουμε. Να μην υπάρξει καμία απόλυση εργαζομένου και να εξασφαλιστεί μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους στις κοινωνικές δομές των Δήμων, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Για βρείτε με εσείς κάνα πιο συνδικαλιστικό, λίγο να το πούμε, όταν για όλες τις κοινωνικές δομές και σε όλες τις εργασιακές δομές του Δήμου μόνιμη και σταθερή εργασία. Δηλαδή τι άλλο θέλουμε, ρε παιδιά? Για να δούμε δηλαδή τώρα, γιατί καλά ακούγα και εγώ αυτά τα επαναστατικά, αλλά να ξέρουμε και τι έχουμε ψηφίσει τώρα όμως, έτσι. Και αυτά είναι κείμενα θεωρητικά, αυτά εδώ είναι απόφαση που σας λέει. Λοιπόν, να διασφαλιστεί, είπαμε για βάουσερ. Σε παρακαλώ πολύ, σ' άκουσα με μεγάλη προσοχή. Σε παρακαλώ πολύ τώρα, έτσι. Σε παρακαλώ πολύ. Μιλάω τώρα, μιλάω. Τι να ακούσω, να έρθει η ώρα και να πεις ότι θέλεις. Δεν θα σε επιτρέπω. Άντε, μπράβο, τώρα τα ζήσαμε 4 χρόνια. Έτσι, μπράβο.
1: Έχετε το λόγο.
0: Άντε, τώρα γιατί είπαμε. Υπομονή. Λοιπόν, να διασφαλιστεί η πλήρης κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών δομών. Προς ποια κατεύθυνση πάει αυτό? Για πείτε μου. Ενσωματώνει ή δεν ενσωματώνει αυτό που ζήτησε ο κύριος Δρακονταϊδής για την κατάργηση του βάουσερ, όταν λέμε να διασφαλιστεί η πλήρη κρατική χρηματοδότηση των δομών? Για πείτε μου, συνάδελφοι, τι καταλαβαίνετε εσείς από αυτό, για καταλάβω και εγώ δηλαδή. Δεν ξέρω τα ελληνικά μου καλά. Που είναι light αυτά και θέλουμε τα επαναστατικά. Στο ύψος των πραγματικών αναγκών της τοπικής κοινωνίας. Πόσο πιο διευρυμένο. Και δεν υπερασπίζομαι γιατί το κείμενο αυτό το γράψα εγώ. Το υπερασπίζομαι γιατί μιλάει από μόνο του. Να αναβαθμιστούν και να διευρυνθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία στην κατεύθυνση της ολόπλευρης στήριξης των οικογενειών τους. Δεν είναι διεκδίκηση αυτή? Να διευρυνθεί. Πόσες φορές έχουμε κουβεντιάσει εδώ μέσα για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών, για το πόσο κοστίζει στο Δήμο, για το θέμα της μεταστέγασης του ΚΔΑΠ και. Δεν τα ζητάμε αυτά? Από ποιον τα ζητάμε, συνάδελφε? Για να ξέρω, δηλαδή, εγώ. Και λέμε τώρα. Αυτή είναι η βάση. Και να σταλεί στα αρμόδια υπουργεία, τυπικό, συμφωνούμε. Και ρωτάω εγώ τώρα και τον πρόεδρο και τους εργαζομένους. Αυτή η βάση. Και να προσθεθούν και δύο σημεία, θα πω εγώ. Η κατάργηση της διάταξης Βορύδη, άρα φεύγει και το παραπάνω, το οποίο είπαμε ότι και στον κώδικα θα ζητηθεί, και να προσθέσουμε και το τελευταίο, θα πω εγώ. Πούντο. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου. Σωστό είναι. Που είναι στο κείμενο το δικό σας εννοώ. Τι μένει ακάλυπτο, ρε συνάδελφοι, για πείτε μου δηλαδή. Που πιστεύω ότι το κείμενο της Παιδίν, η απόφαση της Παιδίν, μαζί με τη διάταξη του Βορύδου που είπαμε ότι είναι καθολικό αίτημα. Και να προσθέσουμε και τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τις υπηρεσίες, δεν μας καλύπτει στο 100%.
1: Συνεχίστε, κύριε Καλέ.
0: Κατά την άποψή μου, μας καλύπτει στο 100%. Από τη στιγμή που προβλέπεται η κατάργηση της διάταξης Βορύδου. Τώρα, αν θέλουμε για χι λόγους να επιμείνουμε στο κείμενο, να επιμείνετε ως εισηγητές, δικαίωμά σας, στο κείμενο το αρχικό, δικαίωμά σας, και αναλαμβάνετε και εσείς την ευθύνη όπως αναλογεί και η ευθύνη και σε όλους μας. Με γεια μας, με χαρά μας. Ευχαριστώ.
1: Τίθεται λοιπόν σε ψηφοφορία το τελικό κείμενο.
0: Αν δεν θέλουν να...
1: Με την προσθήκη, το τελικό κείμενο της εισήγησης, με την προσθήκη, έχει αναγραφεί η προσθήκη, έτσι. Με την παράλληλη κατάργηση βάουτσερ. Ένα, ναι. Ένα, δεν μπορούμε δεύτερο. Εναλλακτική πρόταση δεν μπορεί να τεθεί. Να τεθεί σε ψηφοφορία.
2: Ναι. Είναι άλλη διάταξη μπορεί.
1: Ναι.
0: Σωστό και αυτό.
2: Δηλαδή, δεν μπορούν. Θυμάστε στην αλήθεια. Θυμάστε.

0: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα, κλείνοντας, δηλαδή αυτό που πρόταση την οποία κατέθεσα, κατά πόσο γίνεται αποδεκτή από τους εισηγητές. Έτσι. Άσχετα αν ξέρω την απάντηση, παρόλα αυτά θέλω να ακουστεί. Ευχαριστώ.
1: Ναι, έχετε, αν έχετε να προσθέσετε κάτι, ο κύριος εισηγητής. Μισό λεπτό, θα διακοπεί η συνεδρία για 5 λεπτά. Θα διακοπεί η συνεδρία για 5 λεπτά.

0: Εσύ.
1: Πάμε να τελειώσουμε.
0: Ναι. Συνεχίζεται λοιπόν η διακοπή σας συνεδρίαση και γίνεται, η ψηφοφορία επί του θέματος.
2: Μπορείτε να μπείτε μέσα.
0: Συνεχίζεται λοιπόν η διακοπή σας συνεδρίαση επί της ψηφοφορίας ως προς την τελική εισήγηση όπως διαμορφώθηκε ο κύριος Καραγιάννης Αθανάσιος.
3: Υπέρ του κειμένου όπως είναι το αρχικό εκτός από το 2 για την προσφυγή εφόσον νομικά υποχρεούμαστε.
0: Άρα λοιπόν ως έχει η αρχική εισήγηση λοιπόν που κατατέθηκε εκτός στη δεύτερη σελίδα και της μη προσφυγής σε έφεση σε περίπτωση που δικαιωθούν πρωτόδικα. Αυτό αφαιρείται. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.
4: Χειρότερα νομίζω. Φυσικά ο καθένας ψηφίζει ό,τι θέλει, έτσι. Αυτό είναι σαφές, δεν το συζητάμε. Έχει διαμορφωθεί μία τελική πρόταση.
0: Βεβαίως.
4: Επομένως κάποιος μπορεί να πει εγώ το σημείο τα δεν το θέλω.
0: Αυτό λέω.
4: Σωστά. Μέχρι ναι. Εκεί σωστά ο κύριος Καραγιάννης λέει δεν το θέλω.
0: Ναι, ναι.
4: Δεν υπάρχει όμως επί της αρχικής εισήγησης γιατί έχουν προστεθεί άλλα δύο σημεία. Το ένα είναι η διάταξη βορίδη που πρέπει να καταργηθεί και έχει προστεθεί...
0: Αυτό υπάρχει στο αρχικό κείμενο.
4: Δύο λεπτά. Άρα οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας,
0: ναι.
4: Εάν θέλουν να ψηφίσουν θα λένε ότι ψηφίζω την εισήγηση πλην του σημείου 2. Όχι της αρχικής εισήγησης, γιατί η αρχική εισήγηση έχει δύο προσθήκες μέσα. Η μία είναι τα βάουτσερ και η άλλη είναι η κατάργηση του νόμου Βορύδη.
0: Είναι στην αρχική.
4: Υπάρχει του βάουτσερ τέλος πάντων.
0: Είναι στην
4: άρα, αν έχουν διαφωνία, έτσι είναι το ορθό νομίζω. Πρόεδρε, εγώ σε εσένα
0: πείτε μου, ναι.
4: Που το καταλαβαίνεις ότι μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ψηφίζω το σημείο 2 και το σημείο 4, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, ή το 5 ή όποιο είναι, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το συγκεκριμένο. Έτσι είναι το ορθό να γίνεται η ψηφοφορία, νομίζω.
0: Η εισήγηση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί λοιπόν, μια προσθήκη έχει.
4: Ναι. Άρα κάποιος μπορεί να πει δεν ψηφίζω το σημείο 2 που αφορά το να πηγαίνει ο Δήμος, πώς το λένε, στα δικαστήρια.
0: Το σημείο 2, το δεύτερο σκέλος του δεύτερου, το δεύτερο σκέλος το 2.
4: Το σημείο 2 τώρα το λέω για να συνοηθεί όλο το 2.
5: Και μετά να δείτε, είχαμε το έτσι
4: αυτό είναι το σημείο 2.
0: Ψηφίζεται αυτό.
4: Ναι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
4: Το δεύτερο σκέλος του 2.
0: Το δεύτερο σκέλος του 2 λοιπόν. Το δεύτερο σκέλος του 2.
4: Αν υπάρχει και άλλη διαφωνία σε άλλο σημείο πρέπει και αυτή να υποθεί. Αυτό λέω.
0: Άρα λοιπόν δεν ψηφίζεται.
6: Το βάουτσερ δεν ήταν στο αρχικό.
0: Όχι.
4: Ναι, αλλά επειδή την έχει αποδεχτεί κύριε Καραγιάννη ο εισηγητής, η τελική πρόταση που διαμορφώνεται είναι αυτή. Επ' αυτής λέτε ότι δεν συμφωνώ σε εκείνο και σε εκείνο το
0: ναι.
4: Μπράβο.
0: Ακριβώς.
4: Ακριβώς.
6: Εφόσον νομικά υποχρεούμαστε.
4: Ακριβώς.
0: Ακριβώς λοιπόν. Στο 2 λοιπόν μέχρι το αορίστου χρόνου. Κυρία Χαλκιοπούλου. Μέχρι το αορίστου χρόνου λοιπόν. Και στο σημείο 4

0: την διεκδίκηση πλήρους και σταθερής κρατικής χρηματοδότησης των κοινωνικών δομών και του Δήμου. Τελεία. Έγινε κατανοητό. Μισό λεπτό να το καταγράψει και η κυρία Γραμματέα.
1: Πρόεδρε, συγγνώμη. Συγγνώμη επειδή διαδικαστικό, κύριε Χαλκοπούλου. Δεν αλλάζει. Συμφωνώ, είναι σωστό το η λογική που λέει ο κύριος Καραγιάννης. Δεν διαφωνώ. Αλλά δεν αλλάζει η εισήγηση με αυτό. Εφόσον υπάρχει ο κανονισμός ότι η εισήγηση
0: είναι διαφορετική εισήγηση.
1: Από τον εισηγητή.
0: Όχι, όχι. Δεν είναι διαφορετική εισήγηση. Γίνεται αυτό. Το έχουμε. Οπότε.
2: Κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι.
1: Ωραία, και αν πάρθει. Συγγνώμη, κύριε Δήμαρχε, χίλιο συγγνώμη. Και αν πάρθει η απόφαση. Εγώ θα πω και ομόφωνα. Να το πω έτσι. Τι θα στείλω με. Σβήσω με τις τελευταίες δύο γραμμές.
0: Θα διατυπωθεί η ψήφος του κυρίου Καραγιάννη και το άλλο μπορεί να έχει διαφορετική.
1: Στο τέλος,
0: δεν είναι διαφορετική.
1: Στο τέλος, τι θα πούμε. Στο τέλος, η απόφαση που θα φύγει. Α πούμε ότι θα είναι και ομόφωνη.
0: Ναι.
1: Θα είναι ικανοποιημένο ο πρόεδρο. Εκεί ήθελα να ρωτήσω. Πείτε, θα είναι ικανοποιημένος ο πρόεδρος ή θα πάρει μια ομόφωνη απόφαση η οποία δεν θα τον ικανοποιεί κιόλας.
0: Πείτε, κύριε Δρακονταϊδη. Ακριβώς. Ο κύριος Σκληρός Φίλιππος, λοιπόν.
3: Μισό λεπτάκι, κύριε πρόεδρε, περίμενε μισό λεπτάκι. Τώρα δεν είναι σωστό αυτό που κάνουμε γιατί έχει ξεκινήσει η ψηφοφορία, έτσι. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν η Δημοτική Αρχή ή τέλος πάντων η πλειοψηφία.
0: Μα έχει γίνει και στο παρελθόν, κύριε Καλέα.
3: Μισό λεπτάκι, να διευκρινίσουμε κάτι. Αν η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πω εγώ, διαφοροποιηθεί σε ένα σημείο, σε αυτό το σημείο, και είναι 12 με 10 η διαφοροποίηση, η διαφοροποίηση λογίζεται ως κατά. Για περίμενε.
0: Όχι βέβαια.
3: Όχι βέβαια. Τι θα λέει.
0: Ομόφωνη είναι η απόφαση,
3: ναι.
0: Εκτός από αυτό το ζήτημα.
3: Εκτός από
0: που
3: αυτό.
0: Που υπάρχει διαφοροποίηση.
3: Άρα δεν είναι ομόφωνη η απόφαση, κύριε Πρόεδρε, και στο διατάφτα, φεύγει ένα τμήμα της εισήγησης, αν καταψηφιστεί. Γιατί ο κύριος Καραγιάννης είπε ότι ψηφίζω αυτά τα οποία είπε ο άνθρωπος.
0: Έχει δικαίωμα, ναι.
3: Μπορεί, εντάξει,
0: ναι.
3: Θα το δούμε, ναι. Δεν είπαμε τίποτα, δεν καταδικάσαμε. Ναι. Αλλά αυτά τα οποία είπε.
0: Δεν είναι διαφορετική εισήγηση.
3: Εκτός από το κομμάτι αυτό. Το εκτός. Τι το λογίζεις εσύ?
0: Αυτό θα καταγράψω.
3: Πες μου πώς το λογίζεις. Για αυτό το σημείο πώς το λογίζεις? Άσε Κώστα πώς το καταγράφετε. Ρωτάω. Δεν υπάρχει καταγράφετε. Είναι υπέρ ή κατά ή παρόν. Να ξέρουμε τι ψηφίζουμε τώρα. Και ρωτάω εγώ τώρα. Το κομμάτι που ο κύριος Καραγιάννης αφαίρεσε γιατί δεν θέλει να το στρίξει. Δικαίωμά σας. Πώς το λογίζεις εσύ? Ως κατά, ως παρόν, ως τι?
0: Είναι υπέρ της. Ακριβώς. Ακριβώς. Καταγράφεται. Έτσι.
3: Ωραία. Έτσι. Και ρωτάω εγώ, αν η πλειοψηφία λοιπόν είναι υπέρ αυτής της καταγραφής για το σημείο, η απόφαση, η τελική, τι θα συμπεριλάβει, πρόεδρε?
0: Θα καταγραφεί και θα διαβαστεί εκεί που λέει η εισήγηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο κύριος.
2: Όχι, εγώ, κύριε πρόεδρε, που ζήτησα το λόγο.
3: Δεν θα καταγραφούν.
1: Δεν θα καταγραφούν, αφού η εισήγηση είναι του Προέδρου.
3: Δεν θα καταγραφούν.
0: Ο κύριος Δήμαρχος, μισό λεπτό.
3: Εγώ, κύριε Χαλκιοπούλο, δεν θα καταγραφούν.
0: Ο κύριος Δήμαρχος.
3: Θα καταγραφούν που λέει ο Πρόεδρος. Αυτό ακριβώς λέμε.
0: Στα πρακτικά θα καταγραφεί.
3: Αυτό
0: ναι, ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο.
2: Λοιπόν, ακούστε, κύριε Πρόεδρε, η πρόταση δεν λειτουργεί αυτό το πράγμα, δεν πειράζει. Να ακούγουμε από εκεί.
1: Άγγισε τώρα.
2: Ωραία, ακούσιμο. Εδώ έχουμε μία πρόταση. Η πρόταση προέρχεται από τον εισηγητή. Άρα η πρόταση του εισηγητή θα τεθεί σε ψηφοφορία. Αυτή θα τεθεί. Ποια είναι η πρόταση λοιπόν του Προέδρου, ολοκληρωμένα ό,τι λέγεται? Ποιοι την ψηφίζουν? Αρχίσουμε από εκεί. Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του εισηγητή? 1, 2, 5, 10, 15. Αυτοί ψηφίζουν όλο το κείμενο. Τελείως. Άρα αυτή λοιπόν είναι ομόφωνη επί όλου του κειμένου. Πάμε μετά. Ποιοι ψηφίζουν με τροποποιήσεις, οι υπόλοιποι. Και αρχίζουμε. Ποιοι είναι αυτοί που με τροποποιήσεις και λέει. Ναι, ψηφίζω λόγω εκτός από αυτό. Ναι, εκτός από εκείνο. Πάρτε πρώτα την απόφαση ποιοι ψηφίζουν ολόκληρο το κείμενο. Πώς έχει. Να το ξέρουμε. Έτσι. Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε το κείμενο δεν είναι το κόλοβο. Το κείμενο του Προέδρου είναι το σύνολο. Άρα πρώτα ψηφίζουν ποιοι ψηφίζουν την πρόταση εισήγηση του εισηγητή. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Γιατί είναι εισηγητή. Στο σύνολο.
1: Πώς έχει εννοήσει του. Πώς έχει.
2: Άρα λοιπόν ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Όσοι έχει το κείμενο. Έτσι είναι, πρόεδρε. Δώστε.

0: Παρακαλώ, ας εκφράσουν λοιπόν οι σύμβουλοι που επιθυμούν καθ' ολοκληρίαν την εισήγηση. Παρακαλώ. Ναι. Υπάρχει κάποιος που ψηφίζει αυτούς την εισήγηση. Ποιος? Δρακονταϊδής. Όχι σε μένα, ο καθένας ψηφίζει αυτό. Μια φορά ψηφίζει ο καθένας. Λοιπόν. Μία.
1: Δεν απαγορεύεται.
0: Μα καλά το ξεκινήσω. Θα μετά, στην πορεία. Λοιπόν, είπαμε Καραγιάννης Αθανάσιος, όπως είπε. Σκληρός Φίλιππος.
2: Ομοίως.
0: Κάτσενου Θεοδώρα, Απούσα. Σκλαβενίτης Ευστάθιος, ομοίως, όπως ο κύριος Καραγιάννης. Βεργίνης Σπυρίδων. Μας ακούει ο κύριος Βεργίνης?
3: Ναι, με ακούτε?
0: Παρακαλώ.
3: Υπέρ της εισήγησης των εργαζομένων όπως διαδόντως.
0: Μάλιστα. Όπως διαμορφώθηκε από τον εισηγητή, κύριε Βεργίνη. Μάλιστα. Μαργέλη Μαρία.
4: Και ο κύριος Καραγιάννης με τις διαφοροποίησεις.
0: Όπως ο κύριος Καραγιάννης, λοιπόν. Μπακογιώργος Χρήστος. Όπως ο κύριος Καραγιάννης. Κονιδάρης Κωνσταντίνος.
2: Ομοίως
0: ο κύριος Καραγιάννης. Αρματάς Γεράσιμος.
2: Ομοίως με τον κύριο Καραγιάννη.
0: Μάλιστα. Λάζαρης Αρίστος. Απών. Γατζίας Ιωάννης. Μας ακούτε, κύριε Γατζία? Απών. Κωνσταντινίδη Σεβαστή.
4: Ομοίως.
0: Όπως ο κύριος Καραγιάννης. Σολδάτος Γεώργιος.
5: Ομοίως.
0: Όπως ο κύριος Καραγιάννης. Λάζαρης Νικόλαος.
5: Ομοίως.
0: Όπως ο κύριος Καραγιάννης, λοιπόν. Αραβανή Χριστίνα. Μας ακούει η κύριε? Ομοίως, όπως ο κύριος Καραγιάννης. Γιαννιώτης Παναγιώτης. Απών. Γιαννούτσος Χαράλαμπος. Απών. Καλός Χαράλαμπος.
6: Υπέρ.
0: Παρακαλώ.
7: Ναι.
0: Ομοίως όπως ο κύριος Καραγιάννης, λοιπόν. Καλός Χαράλαμπος.
6: Μη μετρηθεί δύο φορές. Υπέρ.
0: Υπέρ της εισήγησης, ως διατυπώθηκε, λοιπόν, η τελική εισήγηση. Λίγδα Σπυρίδων.
8: Υπέρ της εισήγησης, όπως διαμορφώθηκε από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων κτλ.
0: Μάλιστα. Μπελεγρίνος Σπυρίδων.
8: Ομοίως.
0: Τσιρογιάννης Γεώργιος.
6: Ομοίως.
0: Πεντεσπίτης Νικόλαος. Απών. Γαζής Γεώργιος.
8: Υπέρ.
0: Αργυρός Νικόλαος. Απών. Δρακονταϊδής Κωνσταντίνος.
8: Υπέρ του συνόλου της εισήγησης.
0: Σέρβος Κωνσταντίνος.
9: Υπέρ της πρότασης των εργαζομένων όπως διαμορφώθηκε.
0: Θερμός Ευάγγελος.
10: Υπέρ της εισήγησης.
0: Βεργιώτης Ευάγγελος. Υπέρ της εισήγησης όπως διαμορφώθηκε. Βεργιώτης Αλέξανδρος. Υπέρ της εισήγησης όπως διαμορφώθηκε, λοιπόν. Μπορούμε να προχωρήσουμε, λοιπόν, στο επόμενο. Έχουν καταγραφεί, κυρία Χαλτιοπούλου. Μπορούμε να προχωρήσουμε, λοιπόν.
6: Ωραία, πριν προχωρήσουμε, κύριε Πρόεδρε, το αποτέλεσμα μπορεί να μας το πείτε? Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Μέτρηση έμεινε.
0: Ναι, η κυρία Χαλτιοπούλου. Δεν υπάρχει διαφορά.
11: Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν. Στο δεύτερο θέμα λοιπόν, επανερχόμαστε στο δεύτερο θέμα που αφορά απόφαση Δέλτα Σίγμα για έγκριση επιχορήγησης εκδηλώσεων πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων και συλλόγων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2026. Εισηγητής είναι ο Δήμαρχος κύριος Ξενοφών Βεργίνης με την επισήμανση ότι απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 2/3 στο παρόν θέμα, 19 και άνω δηλαδή ψήφι. Έχετε το λόγο κύριε Δήμαρχε.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι.

0: Δημοτική Επιτροπή. Όταν έρθει το θέμα στη Δημοτική Επιτροπή, δεν είναι ένα σοβαρό ζήτημα, ο εισηγητής θα το παραπέμψει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να ξαναμετρηθούμε πάλι. Η λύση είναι αυτή. Τέλος.
1: Για ποιο θέλει. Λέω για ποιο θέλει.
2: Αν προκύψει ζήτημα, αν προκύψει ζήτημα και χρειαστεί να γίνει προσφυγή από το Δήμο, την απόφαση και μετά την προσφυγή.
3: Έφεση εννοείς, έφεση.
4: Άρα την ευθύνη τα μέλη.
2: Οπότε τι θα πει το Δήμο Επιτροπή, την παραπέμπω στο Δήμο Επιτροπή, να πρέπει να σώμα την ευθύνη.
1: Δεν αποκλείεται να πάρει την απόφαση η Δημοτική Επιτροπή. Εξαρτάται τι θέλει. Αν η πλειοψηφία. Ακούστε, δεν είναι. Είναι η Δημοτική Επιτροπή. Αν έχει πλειοψηφία η Δημοτική Επιτροπή, φοράει. Τι είναι αυτά που λέω. Είναι αυτοτελή η Δημοτική Επιτροπή, σα πω. Άρα λοιπόν παίρνει απόφαση, έχει πλειοψηφία, προχωράει. Θα καταργήσουμε
3: έτσι,
1: τώρα
3: έχει,
1: την πλειοψηφία.
3: Έχει αρμοδιότητες συγκεκριμένες.
1: Φυσικά.
3: Ναι, έχει αρμοδιότητες συγκεκριμένες η
1: Δημοτική. Και δεν πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Ναι.
1: Δεν είναι, κυρία Κωνσταντινίδη, τα ίδια λέμε μάλλον. Η αρμοδιότητα ανήκει στη Δημοτική Επιτροπή, καταλάβατε. Εκεί ανήκει η Δημοτική. Ανήκει στη Δημοτική Επιτροπή. Έχει πλειοψηφία τελείως.
3: Τι, για...
1: Προχωρήσω
3: και... Ναι, ναι.

0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά, κύριε Πρόεδρε, διαβάζω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση επιχορήγησης εκδηλώσεων πολιτιστικών και αθλητικών σωματείων και συλλόγων του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2028. Όλα αυτά που προηγούνται σαν προεισήγηση είναι βέβαιος ότι τα έχετε διαβάσει και έναντι αυτών εισηγούμε τα κάτω. Επιχορήγηση πολιτιστικών σωματείων συλλόγων που αναφέρονται παρακάτω ως εξής. Ποσό 2.850 ευρώ στον μουσικοφιλολογικό όμιλο Καριάς Λευκάδας ο Απόλλων με άφημη 090-40-68-70 για την διοργάνωση των εκδηλώσεων 70 χρόνια Απόλλωνας Καριάς και Δημοτική Βραδιά για τον εορτασμό του Πολιούχου της Καριάς Αγίου Σπυρίδωνα 20-8-2006 και 11-8-2026. Συγγνώμη, 28-2026, εδώ λέει 2006.
1: Ναι. Να διορθωθεί η εισήγηση, κυρία Χαλκιοπούλου. Ναι, εντάξει, είναι έμπειρη.
2: Έμπειρη εδώ.
0: Διορθώνω.
1: Ναι.
0: 26. Δεύτερο, ποσό 2.500 στον μουσικοχορευτικό όμιλο Νέα Χοροδία. Αφημί 0938465 για την διοργάνωση διαγράφεται μία λέξη. Η επόμενη διοργάνωση πάλι. Της πολιτιστικής εκδήλωσης Βαρκαρόλα στη Δυτική Παραλία Λευκάδος 16-8-2026. Τρίτο, ποσό 1.600 ευρώ στο στέκι πολιτισμού Λευκάδος. Άγερμος. Αφημί 99-72-34-884 για την διοργάνωση της κεντρικής παράστασης του με τίτλο ΦΑΟ 20-6-26. Ο ποσό των 2.000 ευρώ στο Μουσικοπολιτιστικό και Καλλιτεχνικό Σωματείο Παλαιστρίνα αφημί 99-72-35-635 για τη διοργάνωση των παραστάσεων 8 γυναίκες κατηγορούνται και τα κακώς κακά και τα καλώς χειρότερα που θα πραγματοποιηθούν στο Τυποθέατρο Άγγελος Κελιανός στις 5 Εβδόμου και 29 του 26. Το ποσό των 1.600 στο Σωματείο Οι Φίλοι του Χορού και του Θεάτρου Τερψιχώρη αφημί 0.900-385-10 για την διοργάνωση Α της θεατρικής παράστασης με δύναμη από την Κηφισιά στις 13 και 14 έκτου του 26 στο Τυποθέατρο Άγγελος Κελιανός και Β της χοροθεατρικής παράστασης Η Καριάτιδα στις 12-8-26 στο Αρχιτεκτονικό Θέατρο Λευκάδα. Β. Την επιχορήγηση των αθλητικών σωματείων συλλόγων που αναφέρονται παρακάτω ως εξής. Αυτό το παρακάτω και παραπάνω δεν είναι έτσι, κατωτέρω και ανωτέρω πρέπει να βάζουμε. 1. Ποσό 2.000 στην ΑΓΑ Μαχητικών Τεχνών Λευκάδος Έβαθλος. Αφημί 99-79-167-42 για την διοργάνωση του 6ου Πανελλήνιου Τεκβοντό Summer Cup στο κλειστό γυμναστήριο Λευκάδας και στο ανοιχτό ποδοσφαιρικό γήπεδο 5x5 του Δήμου 26-28 6ου του 2026. Δεύτερο, ποσό 1.900 ευρώ στο ναυτικό όμιλο Λευκάδας αφημί 800-183-834 για την διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης 3 Nautical Weekends 25-26-4-26 και 1-3-5-26 και 9-10-5-26. Τρίτον, ποσό 9.100 ευρώ πλέον του ποσού που εγκρίθηκε με την 53-2026 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στην ΑΕ Δόξα Λευκάδας. Αφημί 0938533 για την διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης Final Four Elite League με 1-3-5-2026. Γάμα, υποχρέωση κάθε επιχορηγούμενη φορέα αποτελεί η αναφορά του Δήμου Λευκάδας με ταυτόχρονη χρήση του λογοτύπου του σε οποιαδήποτε δημοσίευση, προσκλήσεις, αφίσα, μπροσούρα κλπ. Ή οπτιακουστικό υλικό παραχθεί, τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μετά την εκδήλωση. Το συνολικό ποσό επιχορήγησης για τα πολιτιστικά σωματεία ανέρχονται στο ποσό των 10.550 ευρώ, για τα αθλητικά σωματεία στο ποσό των 13.000 ευρώ και προβλέφθηκε στους παρακάτω αλφα-λάμδα εξόδων, αλέ που λέμε, προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 Δήμου Λευκάδας. Αλφα-αλφα, 1, ποσό 35.300, αλέ 015-231-088-0002, αιτιολογία επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία. Δεύτερον, 35.000 ευρώ, αλέ 015-231-088-0001, επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία. Παρακαλώ για την ψήφιση του.
1: Ο κύριος Καλός Χαράλαμπος έχει το λόγο.
3: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Προφανώς και όπως έχουμε και στο παρελθόν αλλά και στο πρόσφατο παρελθόν, είμαστε θετικοί σε ενισχύσεις τόσο των πολιτιστικών όσο και των αθλητικών σωματείων. Πλην όμως, διαβάζοντας έτσι λίγο την εισήγηση, έχω κάποια θέματα, λοιπόν, τα οποία χρήζουν μια αποσαφήνιση για να είναι και σύνομη η απόφαση, και τυπικά μάλλον σύνομη η απόφαση η οποία θα πάρουμε. Διαβάστηκε από τον κύριο Δήμαρχο η εισήγηση στο τέλος της, στο σημείο γάμα, ότι υποχρέωση κάθε επιχορηγούμενου φορέα είναι να φορά του Δήμου Λευκάδας με ταυτόχρονη χρήση του λογότυπου του σε οποιαδήποτε δημοσίευση, προσκλήσεις κλπ. Κλπ. Που σημαίνει ότι μιλάμε για συνδιοργάνωση. Σωστά. Πιστεύω σωστά. Γι' αυτό και ζητάμε να μπαίνει και το λογότυπό μας. Εντάξει. Το λέω αυτό γιατί στις εισηγήσεις δεν μιλάει η εισήγηση του Άξιον, δεν ξέρω τα αιτήματά τους ποια ήταν των σωματείων. Στη σελίδα 2, κάτω-κάτω, εισηγούμαστε την επιχορήγηση των πολιτιστικών σωματείων κλπ. Όμιλος Καριάς για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων. Παρακάτω είναι Αχοροδία για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων της πολιτιστικής εκδήλωσης και πάει λέγοντας. Θα ήθελα λίγο να το αποσαφηνίσουμε αυτό, γιατί αν χρειαστεί να ακούσω και τους αδέλφους, δηλαδή, και τον εισηγητή, αν χρειαστεί κάποιες τροποποιήσεις τέτοιες, να τις κάνουμε τώρα, έτσι, προκειμένου να είμαστε και τυπικά εντάξει. Και καθότι το ζήτημα της δόξας έρχεται για την διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης, να το πάλι εδώ, ας πούμε, συνδιοργάνωση για να μπει και ο Δήμος για να μπορεί να επιχορηγήσει, βάσει του γάμα πάντως, έτσι το τονίζω, αφού λέει υποχρέωση, άρα είναι δεσμευτική υποχρέωση, αυτό θέλω να πω.

0: Εκείνο το οποίο θέλω να ρωτήσω, γιατί τουλάχιστον είχε πέσει στην. Δεν είχε χρειαστεί ποτέ ή δεν μπορούσαμε να το πραγματοποιήσουμε παρότι μπορεί να θέλαμε. Πάνω από 3.000 ευρώ στην σελίδα 1. Όταν ξεπερνιέται το ποσό αυτό, οφείλουν να αναρτούν στο Μητρό επιχορηγούμενων φορέων του προγράμματος Διάβια κλπ. Το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι, έχουμε έρθει σε επαφή με τη Δόξα, δηλαδή μπορεί να το διαχειριστεί? Εκτιμώ ότι θα μπορεί, γιατί μετατρέπεται και σε ΚΑΕ, αλλά είναι ζητηματάκια τα οποία να είμαστε...
1: Το ρώτησα και...
0: Άμα το ρωτήσατε και έχουμε απάντηση, κανένα θέμα. Αλλά εμείς μαζί είμαστε έτσι, δηλαδή το ψηφίσουμε, αλλά...
1: Το ρώτησα.
0: Το ρωτήσατε.
1: Και μου είπατε θα τα αποκριθούν. Τώρα από εκεί και πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Εάν απλά κανένα. Συγγνώμη, πέρα
0: από το λέω αυτό και κλείνω εδώ, Δημαρχέ, γιατί δεν μας έχει ξαναπασχολήσει ποτέ πάνω από 3.000. Δηλαδή και Δημοτική Αρχή Αραβανή.
1: Συμφωνούμε,
0: και Δρακονταϊδή και Καλού και μέχρι τώρα εδώ εσείς. Αυτό το 9, για το 9 τόσο αυτό λέω. Δεν είχαμε ξεπεράσει ποτέ τις 3.000 και εύλογα μου δημιουργείται. Ναι, το θέμα είναι να μπορεί να υποστηριχτεί. Μακάρι θα πω εγώ. Οκ. Okay. Εντάξει, εγώ αυτά ήθελα να πω. Διαδικαστικά είναι, αλλά αν χρειαστεί κάτι να τροποποιήσουμε λεκτικά, να το κάνουμε και να... Μάλιστα. Ωραία.
2: Ο κύριος Σέρβος Κωνσταντίνος.
3: Ναι, και εμείς συμφωνούμε, εφόσον υπάρχει πρόβλεψη ότι μπορούμε να τους επιχορηγήσουμε, με το, και ειδικά για την Δόξα, έτσι. Αλλά είναι και κάτι άλλο. Λέμε εδώ για την διοργάνωση. Δεν έπρεπε να λέμε συνδιοργάνωση σε όλες τις επιχορηγήσεις που κάνουμε? Είναι υποχρεωτικό, νομίζω, οι επιχορηγήσεις πρέπει να συνοδεύουν μια συνδιοργάνωση. Δεν αρκεί να φέρουμε την εκδήλωση. Πρέπει να γίνεται συνδιοργάνωση με το Δήμο για να νομιμοποιείται η επιχορήγηση. Ας το πάρει βούσο στην απόφαση. Ναι, το είδα. Αλλά πρέπει να το αναφέρουμε και σαν συνδιοργάνωση παντού.
1: Εντάξει.
2: Μπορεί να συμπληρωθεί.
3: Όχι, να διοργανωθεί. Εκεί που λέμε διοργάνωση, να πούμε συνδιοργάνωση.
2: Μπορεί να συμπληρωθεί.
3: Σε όλα τα ζητήματα.
2: Κάτι άλλο, κύριε Σέρβε?
3: Όχι, αυτό. Εντάξει.
2: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος.
4: Όντως,

0: κάτω. Η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου δεν επηρεάζει το φυσικό αντικείμενο του έργου και είναι αναγκαία για την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου. Με την εν λόγω παράταση θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών. Ενδέκατο σημείο, σημειώνεται ότι η δεύτερη παράταση συνολικής προθεσμίας έλαβε θετική γνωμοδότηση με την υπαρίθμη 5η πράξη 8-5 του 26 θέμα 5 του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Κατόπιν των ανωτέρων εισηγούμε. Την έγκριση της παράτασης του χρονοδιάγραμματος και της τελικής προθεσμίας του έργου κατά 730 ημερολογιακές ημέρες με αναθεωρήσεις, δηλαδή μέχρι 22 έκτου του 2027. Θα ήθελα να κατανοήσουμε ότι δεν μετράει ο χρόνος από σήμερα, αλλά από την ημερομηνία της 22 Δεκάτου του 24. Του 25. Άρα 22 έκτη του 25 αναφερεθεί από 22 έκτη του 27, θα δούμε ότι είναι δύο χρόνια. Άρα 365 και 365 πάμε 730 ημέρες. Δηλαδή συμπεριλαμβάνονται και από την αρχή που άρχισε το έργο με δεδομένο ότι δεν υπήρχε χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση έχει έρθει και συνεπώς καλούμε τον ανάδοχο να εκτελέσει το έργο μέχρι 22 έκτου του 2027. Επειδή το έργο αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο και με δεδομένη την χρηματοδότηση, παρακαλώ την ψήφισή του.
1: Υπάρχει αντίρρηση? Εκτός λοιπόν από τους παρευρισκομένους που είναι υπέρ της εισήγησης, Βεργίνης Σπυρίδων.
2: Υπέρ.
1: Γατζίας Ιωάννης. Απόν. Αραβανή Χριστίνα.
3: Υπέρ.
1: Γιαννιώτης Παναγιώτης.
2: Υπέρ.
1: Λίγδα Σπυρίδων. Απόν. Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση και μπορούμε να προχωρήσουμε στο έκτο θέμα. Απόφαση ΔΣ. Στο έβδομο, με συγχωρείτε, ναι. Έβδομο θέμα, απόφαση ΔΣ για έγκριση επέκτασης δικτύου αποχέτευσης στο σχέδιο πόλεως περιβολίων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κύριος Φίλιππος Σκληρός, ο οποίος έχει το λόγο.
4: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι εισήγηση σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου αποχέτευσης της επιχείρησης Αρμύρ Σέχου και ΣΥΑ Όμπρον Έψιλον στο σχέδιο πόλεως περιβολίων Δήμου Λευκάδας.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, έχουμε την υπόλοιπη.
1: Α, έχει αποχωρήσει ο κύριος Λίγδας από τη συνεδρίαση. Δεν συμμετέχει δηλαδή. Μάλιστα.
4: Λοιπόν, έχουμε την αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 9241 κάθετος 24-26 του κυρίου Σέχου Αρμύρ. Το αριθμό πρωτοκόλλου 9241 κάθετος 5-5 του 26 απαντητικό έγγραφο της υπηρεσίας για τη χορήγηση προσωρινής άδειας σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης της επιχείρησης του θέματος. Το υπαρίθμο πρωτοκόλλου 9241-β 8-5 του 26 έγγραφο της υπηρεσίας για την προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών υπεύθυνης δήλωσης από τον κύριο Σέχου Αρμύρ με σκοπό τη χορήγηση μόνιμης άδειας σύνδεσης. Υπεύθυνη δήλωση του κυρίου Αρμύρ περί ανάληψης δαπάνης επέκτασης, το άρθρο 65 του νόμου 3852 κάθετος 2010 και τον κανονισμό ίδρυψης αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας με ΑΔΑ Β49 Φ ωμέγα λάμδα Ιώτα Παύλα Ήτα Νιθίτα. Κατόπιν του ανωτέρου σχετικού αιτήματος πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την υπηρεσία μας ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της επιχείρησης Αρμύρ Σέχου και ΣΥΑ Όμκρον Έψιλον ιδιοκτησίας του κυρίου Σέχου Αρμύρ στο σχέδιο πόλεως περιβολίων με τοποθέτηση του αγωγού στο έρισμα της Δημοτικής Οδού και τομή ασφάλτου περίπου 5 μέτρων. Σύμφωνα

0: το άρθρο 13 του κανονισμού ίδρυψη αποχέτευση του Δήμου Λευκάδας, παράγραφο 5, στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Για την επέκταση αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η επέκταση μπορεί να γίνει με πλαστικό αγωγό πολυθυλενίου με μέρημνα των ιδιοκτητών και επίβλεψη της υπηρεσίας. Η αφετηρία της επέκτασης θα είναι το πέρας του δημοτικού δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή. Για τη διέλευση του αγωγού θα απαιτηθεί διάνοιξη τάφρου βάθους 50 cm, καθόλο το μήκος και στο άκρο του δρόμου. Μετά το πέρας των εργασιών, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποκαταστήσουν την επιφάνεια του οδοστρώματος. Μετά την κατασκευή, ο κλάδος περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου και θα μπορεί να χρησιμοποιείται για μελλοντικές συνδέσεις στην περιοχή. Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε θετικά επί του αιτήματος. Υπογράφουν οι μηχανικοί Θωμάς Βουκελάτος, Βασιλική Περδικάρη, ο Σπύρος Αρέθας. Να πούμε ότι αυτό είναι το σημείο, βρίσκεται εκεί που είναι το νέο κατάστημα του ΤΑΟΛ. Είναι σε κοντινό δρόμο, δηλαδή γεωγραφικά εδώ στην πόλη, δίπλα από το κατάστημα του ΤΑΟΛ.
1: Υπάρχει αντίρρηση. Ομόφωνα λοιπόν υπέρ της εισήγησης οι παριστάμενοι διαζώσεις. Και Βεργίνης Σπυρίδων.
2: Υπέρ.
1: Γατζίας Ιωάννης.
2: Υπέρ.
1: Αραβανή Χριστίνα.
3: Υπέρ.
1: Γιαννιώτης Παναγιώτης.
2: Υπέρ.
1: Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση. Και μπορούμε να προχωρήσουμε στο 8ο θέμα. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για έγκριση επέκτασης δικτύου αποχέτευσης επί της περιφερειακής οδού Λευκάδας Συνιδρίου απέναντι από το 5x5 και στο οικονομικό τετράγωνο 63. Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κύριος Φίλιππος Σκληρός, ο οποίος έχει το λόγο.
0: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εισήγηση σχετικά με αίτημα επέκτασης δικτύου αποχέτευσης του Κράσνικ Γκέζιμ του Τζεμάλ στο σχέδιο πόλεως Νιδριού Μεγάλου Αυλακίου. Στον οικονομικό τετράγωνο 63, Δήμου Λευκάδας. Έχουμε την 3952 κάθετος 14 11 25 αίτηση του, του υπαρίθμου 3952 κάθετος 14 4 26 απαντητικό έγγραφο της υπηρεσίας, υπεύθυνη δήλωση περί ανάληψης δαπάνης επέκτασης. Έχουμε το άρθρο 65 του νόμου 3852 κάθετος 2010 και ο κανονισμός ίδρυψης αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας με ΑΔΑ Β49 Φ ωμέγα λάμδα Ιώτα Ήτα Νι Θήτα κατόπιν του ανωτέρου σχετικού αιτήματος πραγματοποιήθηκε αυτοψία από την υπηρεσία μας ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης για την κάλυψη των αναγκών της διοκτησίας του κ. Κράσνικ Γκέζιμ στο σχέδιο πόλεως Συνιδριού Μεγάλου Αυλακίου. Οικονομικό τετράγωνο 63 με τοποθέτηση του αγωγού στο έρισμα της περιφερειακής οδού και τομή ασφάλτου μήκους περίπου 3 μέτρα. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού ίδρυψης αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας, παράγραφο 5, στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Για την επέκταση αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η επέκταση μπορεί να γίνει με πλαστικό αγωγό πολυθυλενίου με μέρημνα των ιδιοκτητών και επίβλεψη της υπηρεσίας. Για τη διέλευση του αγωγού θα απαιτηθεί διάνοιξη τάφρου βάθους 50 cm, καθόλου το μήκος και στο άκρο του δρόμου. Μετά το πέρας των εργασιών, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αποκαταστήσει την επιφάνεια του οδοστρώματος. Μετά την κατασκευή, ο κλάδος περιέρχεται στην κυριότητα του Δήμου και θα μπορεί να χρησιμοποιείται για μελλοντικές συνδέσεις στην περιοχή. Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε θετικά επί του αιτήματος. Να πούμε ότι αυτό είναι στον περιφερειακό δρόμο του Νιδριού, απέναντι από το 5x5, που εκεί γίνεται ένα μεγάλο ξενοδοχείο, και το μήκος της επέκτασης θα είναι 213 μέτρα περίπου. Την εισήγηση την υπογράφει η κυρία προϊσταμένη ίδρυψη Παπαρίζου Βικτόρια, ο προϊστάμενος Σπυρίδων Αρέθας και οι εισηγητές είναι ο Φίλιππος Σκληρός και ο Κονιδάρης ο Κωνσταντίνος, ο εντεταλμένος σύμβουλος.
1: Υπάρχει αντίρρηση. Ομόφωνα υπέρ της εισήγησης λοιπόν οι παριστάμενοι διαζώσεις δημοτικοί σύμβουλοι. Βεργίνης Σπυρίδων.
2: Υπέρ.
1: Γατζίας Ιωάννης.
2: Υπέρ.
1: Αραβανή Χριστίνα.
3: Υπέρ.
1: Γιαννιώτης Παναγιώτης.
2: Υπέρ.
1: Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση. Και μπορούμε να προχωρήσουμε στο ένα το θέμα. Απόφαση Δέλτα Σίγμα, έγκριση συμμετοχής δημοτικής αντιπροσωπείας στην τελετή αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Περιβάλλοντος του Ιωνίου Πανεπιστημίου μετά από πρόσκληση του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 26 Ιουνίου.

0: 2026 στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία. Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κυρία Μαργέλη Μαρία, η οποία έχει το λόγο.
1: Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
0: Και σύμβουλοι. Και δια τηλεδιασκέψεως. Βεργίνης Σπυρίδων. Γατζίας Ιωάννης. Αραβανή Χριστίνα.

0: ο Απόλλωνας. Α, τη 17η γιορτή παραδοσιακών χωρών νεανικών χορευτικών τμήματων. Β, τη καθιερωμένη εκδήλωση Αναπαράσταση Χωριάτικου Γάμου. Είναι γεγονός ότι πράγματι ο Μουσικοφιλολογικός Όμιλος Καριάς έχει παράδοση σε αυτές τις εκδηλώσεις που αναφέρει. Και πάντοτε ο Δήμος συμπαρίσταται και συνδιοργανώνει μαζί τους. Κατόπιν αυτού εισηγούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων του Δήμου Λευκάδος με τον Μουσικοφιλολογικό Όμιλο Καριάς Απόλλων με την κάλυψη μέρους των δαπανών ως εξής. Α. Της 17ης γιορτής παραδοσιακών χωρών νεανικών χορευτικών τμήματων, η οποία θα πραγματοποιηθεί 3 και 4 Ιουλίου 2026, καθώς σε τη διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενδεικτικός προϋπολογισμός για την κάλυψη των δαπανών σύντησης των παιδιών. Β. Της καθιερωμένης εκδήλωσης Αναπαράσταση Χωριάτικου Γάμου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην 1 και 2 Αυγούστου 2026, καθώς σε τη διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 1.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Και 2 Αυγούστου 2026, καθώς η διάθεση πίστωσης, ενδεικτικός προϋπολογισμός ενδικές επενδύσεων της ενοικίασης τραπεζοκαθισμάτων για την εξυπηρέτηση των παραβρισκομένων. Οι σχετικές δαπάνες θα εξειδικευθούν με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου 4625-2019, όπως ισχύει. Και ζητώ την έγκρισή του.
1: Ο κύριος Βεργιώτης Ευάγγελος. Επανήλθατε δρυμύτερος, βλέπω,
2: βεβαίως,
1: κύριε Βεργιώτη.
2: Να συμφωνήσω και εγώ με την...
1: με την εισήγηση.
2: Ναι, ναι.
1: Ή με την παρατήρησή μου.
2: Όχι, με την εισήγηση.
1: Συνεπώς υπέρ της εισήγησης η παρισταμένη διαζώσης.
0: Μπορώ να έχω και εγώ μια θετική, κύριε Πρόεδρε,
1: ναι.
0: Τοποθέτηση του κυρίου.
1: Βεβαίως, βεβαίως, ναι, ναι, έχετε το λόγο.
0: Και είπα, λέω, ναι, τον ευχαριστώ γιατί παίρνω, ναι, και μια θετική εισήγηση.
1: Α, μάλιστα.

0: Μάλιστα. Υπέρ της εισήγησης, η παριστάμενη διαζώσεις λοιπόν, Βεργίνης Σπυρίδων. Απόν. Υπέρ, με συγχωρείτε, υπέρ. Ναι, πολύ καλά τα πήγα, πολύ καλά. Και η Σάλα. Γατζίας Ιωάννης. Γατζίας Ιωάννης. Απόν. Αραβανή Χριστίνα. Υπέρ. Γιαννιώτης Παναγιώτης. Ομόφωνη λοιπόν η απόφαση. Και το τελευταίο, το ενδέκατο θέμα, συζήτηση ενημέρωση για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος του Δήμου Λευκάδας, κύριος Ξενοφών Βεργίνης, ο οποίος έχει το λόγο.
1: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Απλά
0: επιγραμματικά, ναι.
1: Επιγραμματικά να πω,
0: μια ενημέρωση.
1: Μήπως νομίζετε ότι αυτό να αναβληθεί? Όχι. Ώστε να είναι και παρόντες η αντιπολίτευση.
0: Είναι θέμα στη σημερινή συνεδρία. Αποχώρηση.
1: Γιατί αναφέρεται σε συζήτηση ενημέρωση, έτσι δεν γίνεται?
0: Σας ακούμε, μπορείτε να
1: είναι. Ό,τι θέλω.
0: Εσείς ο εισηγητής.
1: Απλά λέω πράγματι.
0: Εσείς κρίνετε, εσείς εισηγητής είστε.
1: Ναι, επειδή το θέμα αυτό το είχαν ζητήσει οι άλλοι και μπήκε και είμαι εισηγητής. Και επειδή αναφέρεται για συζήτηση, έτσι δεν λέει το θέμα?
0: Ενημέρωση, συζήτηση. Συζήτηση, ενημέρωση.
1: Εγώ δεν έχω αντίρρηση κανένα, αλλά θεωρώ ότι πράγματι ας αναβληθεί για να μπει την επόμενη φορά, αλλά να μπει παρακαλώ την επόμενη.
0: Αναβάλλετε λοιπόν.
2: Απλά Πρόεδρε, να μην μπει πάλι τελευταίο.
1: Όχι, να μην μπει τελευταίο.
2: Το.
1: Να μπει
2: Να είναι εδώ κάποιοι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κύριε Βεργιώτη, το αποδέχομαι.
0: Ναι. Αναβάλλετε λοιπόν το θέμα. Λύεται η συνεδρίαση.

0: Είσαι στον Πρίσμα 91,6.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε το μυαλό μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών

Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι μεγάλη τιμή για μένα σήμερα που βρίσκομαι εδώ στη βραδιά του Γρηγόρη του Πιθηκότσι, του μεγαλύτερου Έλληνα τραγουδιστή, που υπήρξε η γέφυρα που πάνω του πάτησε όλος ο ελληνικός πολιτισμός τα τελευταία 50 χρόνια. Όλη η διανόηση και όλη η κουλτούρα παντρεύτηκε μέσα από τη φωνή του Πιθηκότσι. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, πάνω απ' όλα μας δίδεξε κάτι το οποίο είναι σπάνιο στη σημερινή εποχή, το ήθος. Ένα καλό κάτσο με στήμα.
2: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 3.